0: Σε ευχαριστούμε για την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επάνω μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Και θα μείνουμε πιστοί στη βουλή Σου. Πιστοί στο θέλημά Σου. Αμήν Ιησού, αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 21. Η όραση ενάντια στην έρημο της θάλασσας. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή. Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα. Εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει. Και εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ. Πολιόρκησε, Μηδία. Σταμάτησα όλες τις καταδυναστείες της. Γι' αυτό οι οσφείς μου είναι γεμάτοι από οδύνη. Πόνοι με κυρίευσαν, όπως η πόνη εκείνης που γεννάει. Κυρτώθηκα στο άκουσμά του. Συνταράχθηκα στη θέα του. Η καρδιά μου κλονίζεται. Τρόμος με εξέπληξε. Η νύχτα της εφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκι. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Φυλάτουν σκοπιά. Τρώνε, πίνουν. Σηκωθείτε στρατάρχες. Ετοιμάστε ασπίδες. Επειδή ο Κύριος μου είπε τα εξής. Πήγαινε, στήσε ένα παρατηρητή για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδε δύο καβαλάριδες αλόγων, ένα καβαλάρι γαϊδουριού και ένα καβαλάρι καμήλας. Και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Και φώναξε σαν λιοντάρι. «Κύριε μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα και φυλάτω όλες τις νύχτες. Και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάριδες άνδρες, καβαλάριδες αλόγων». Και απάντησε και είπε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σιτάρι του αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ». Η όραση ενάντια στη Δούμα. Σε μένα φωνάζει από τη Σιήρ. «Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα?» Ο φρουρός είπε «Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε. Επιστρέψτε και έρθετε». Η όραση ενάντια στην Αραβία. Στο δάσος της Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δεδανιτών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικη της γης της Θεμάν. Προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξύφος και μπροστά από το τεντωμένο τόξο και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξωτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελαττωθούν, επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Ισαΐας κεφάλαιο 22. Η όραση ενάντια στην κοιλάδα του οράματος. Τι σου έγινε τώρα, ότι εσύ ολόκληρη ανέβηκες επάνω στις ταράτσες? Επειδή πού ήσουν γεμάτη βουή, μια πόλη θορύβου, μια πόλη ευθυμίας? Οι φωνευμένοι σου δεν φωνεύτηκαν με μάχαιρα, ούτε πέθαναν στη μάχη. Όλοι οι άρχοντές σου έφυγαν μαζί. Φεύγοντας από το τόξο, δεσμεύθηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε σένα. Αυτοί που κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί. Γι' αυτό είπα, αποσυρθείτε από μένα. Θα κλάψω πικρά. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε εξαιτίας της διαρπαγής της θυγατέρας του λαού μου. Επειδή είναι η μέρα ταραχής και καταπάτησης και αμηχανίας στην κοιλάδα του οράματος από τον Κύριο το Θεό των δυνάμεων. Η μέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θα φθάσει στα βουνά. Και ο Ελάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάριδες και ο Κύρ ξεσκέπασε την ασπίδα. Και οι εκλεκτές κοιλάδες σου γέμισαν με άμαξες, και οι καβαλάριδες παρατάχθηκαν στην πύλη. Και σηκώθηκε το κάλυμα του Ιούδα. Και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψε στα μάτια σου στην οπλοθήκη του σπιτιού του δάσους. Και είδατε ότι οι χαλάστρες της πόλης του Δαβίδ είναι πολλές και συγκεντρώσατε τα νερά του κάτω υδροστασίου και απαριθμίσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και για να οχυρώσετε το τείχος χαλάσατε τα σπίτια. Επιπλέον αυτόν κάνατε ένα λάκκο ανάμεσα στα δύο τείχη για το νερό του παλιού υδροστασίου. Αλλά δεν στρέψατε τα μάτια σας προς τον Δημιουργό όλων αυτών, ούτε κοιτάξατε προς εκείνον που τα έκτισε από παλιά. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαθμό και σε πένθος και σε ξύρισμα και σε ζώσιμο σάκου. Αλλά δέστε χαρά και ευθυμία, σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί λέγοντας «Ας φάμε και ας πιούμε επειδή αύριο θα πεθάνουμε». Και αποκαλύφθηκε στα αυτιά μου από τον Κύριο των δυνάμεων. Βέβαια αυτή η ανομία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Πήγαινε, μπες μέσα σε αυτό τον θησαυροφύλακα στο Σομνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του, τι έχεις εδώ? Και εδώ ποιον έχεις ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείο για τον εαυτό σου? Κατασκευάζει τον τάφο του ψηλά και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τον εαυτό του. Δες, ο Κύριος θα σε βγάλει με βίαιη έξωση και θα σε περισκεπάσει με ντροπή. Σίγουρα θα σε στριφογυρίσει και θα σε τεινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρο τόπο. Εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι οι άμαξες της δόξας σου, ω ντροπή του οίκου του Κυρίου σου. Και θα σε εξώσω από τη στάση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω το δούλο μου τον Ελιακίμ, το γιο του Χελκία, και θα τον τίσω με τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα την δώσω στο χέρι του και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και θα βάλω επάνω στον ώμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Και θα τον στηρίξω σαν πάσαλο σε στερεό τόπο και θα είναι σαν θρόνος δόξας της οικογένειας του πατέρα του. Και από αυτόν θα κρεμάσουν ολόκληρη τη δόξα της οικογένειας του πατέρα του, τα εγγόνια και τους απογόνους, όλα τα σκεύη τα μικρά από τα σκεύη των ποτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το στηριγμένο καρφί στον στερεό τόπο θα κινηθεί και θα βγει και θα πέσει και το φορτίο που θα είναι επάνω του θα γκρεμιστεί, επειδή ο Κύριος μίλησε. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπηραν ανάμεσα στα έθνη και διαμοιράστηκαν τη γη μου και έριξαν κλήρους για το λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί και έπιναν. Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα και όλα τα όρια της Παλαιστίνης? Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα? Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. Επειδή πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας, ενώ τους γιους του Ιούδα και τους γιους της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων, για να τους απομακρύνετε από τα όρια τους. Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιών του Ιούδα, και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά, επειδή μίλησε ο Κύριος. Κηρύξτε αυτό στα έθνη, αγιάστε πόλεμο, ξεσηκώστε τους μαχητές, ας πλησιάσουν, ας ανέβουν όλοι οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίστε τα ενία σας σε ρομφές και τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Ο αδύνατος σας λέει, εγώ είμαι δυνατός. Συγκεντρωθείτε και ελάτε από ολόγυρα όλα τα έθνη και μαζί συγκεντρωθείτε. Εκεί ο Κύριος θα καταστρέψει τους ισχυρούς σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επειδή εκεί θα καθίσω για να κρίνω όλα τα έθνη που είναι ολόγυρα. Βάλτε δρεπάνι, επειδή ο θερισμός είναι όριμος. Ελάτε, κατεβείτε, επειδή ο λινός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια ξεχυλίζουν, επειδή η κακία τους είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ, και οι ουρανοί και η γη θα συστούν. Ο Κύριος όμως θα είναι το καταφύγιο του λαού του και η δύναμη των γιών Ισραήλ. Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το Άγιο. Τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι Αγία και αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και όλα τα ριάκια του Ιούδα θα ρέουν νερά. Και μια πηγή θα αναβλήσει προς τα έξω από τον οίκο του Κυρίου και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιτίμ. Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη και ο Εδόμ θα είναι άβατη έρημος για τις αδικίες στους γιους Ισραήλ, επειδή έχησαν αθώο αίμα μέσα στη γη τους. Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενναίες γενναιών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν καθάρισα, επειδή ο Κύριος κατοικεί στη Σιών. Κριτέ, έκτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Μαδιάμ για 7 χρόνια. Και υπερίσχυσε το χέρι του Μαδιάμ επάνω στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών, οι γη Ισραήλ έκαναν για τον εαυτό τους τις φωλιές εκείνες που έφτιαξαν επάνω στα βουνά και τα σπήλια και τα οχυρώματα. Και όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλκίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονταν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον τους, κατέστρεφαν τα γεννήματα της γης μέχρι την είσοδο της Γάζας και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γαϊδούρι. Επειδή ανέβαιναν αυτοί και τα κοπάδια τους και έρχονταν μαζί με τις σκηνές τους. Ήσαν πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Ήσαν αναρρύθμιτοι και αυτοί και οι καμήλες τους και έμπαιναν στη γη για να την καταστρέψουν. Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι γη Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γη Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, τότε ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ ένα άνδρα προφήτη και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας κατέθλιβαν και τους έδιωξα ολοκληρωτικά από μπροστά σας και έδωσα τη γη τους σε σας. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. και δεν υπακούσατε στη φωνή μου». Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στην Οφρά, εκείνη του Ιωάς του Αβιεζερίτη. Και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν και του είπε «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ σε δύναμη». Και ο Γεδεών του είπε «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά? Και πού είναι όλα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, λέγοντας «Δε μας ανέβασε ο Θεός από την Αίγυπτο, αλλά τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών». Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δε σε απέστειλα εγώ?» Και εκείνος του είπε «Ω, Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Δες, η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη ανάμεσα στο Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οικογένεια του πατέρα μου». Και ο Κύριος του είπε «Αλλά μαζί σου θα είμαι εγώ και θα χτυπήσεις τους Μαδιανίτες σαν ένα άνδρα». Και εκείνος του είπε «Αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι εσύ αυτός που μιλάει μαζί μου. Μη φύγεις απ' εδώ, παρακαλώ, μέχρι ότου γυρίσω σε σένα και φέρω έξω την προσφορά μου και τη βάλω μπροστά σου». Και εκείνος είπε «Θα περιμένω μέχρι ότου επιστρέψεις». Και ο Γεδεών μπήκε στη σκηνή και ετοίμασε ένα κατσικάκι από γίδες και άζημα από ένα εφά αλεύρι. Το μεν κρέας το έβαλε σε ένα κανίστρι, το δέζωμο τον έβαλε σε χύτρα και τα έφερε έξω σε αυτόν που ήταν κάτω από τη βελανιδιά και του τα πρόσφερε. Και ο άγγελος του Θεού του είπε «Πάρε το κρέας και τα άζημα και τοποθέτησέ τα επάνω σε αυτή την πέτρα και χύνε επάνω το ζωμό». Και έκανε έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε την άκρη από το ραβδί που είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε ο άγγελος του Κυρίου έφυγε από τα μάτια του. Και ο Γεδεών, βλέποντας ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, ο Γεδεών είπε «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, επειδή είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του είπε «Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και ο Γεδεών οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ. Βρίσκεται μέχρι αυτή την ημέρα στην Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο επτάχρονο βόδι και κατεδάφισε το βωμό του Βάαλ που έχει ο πατέρα σου, καθώς και το άλσος που είναι κοντά σε αυτόν, κατάκοψέ το. Και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου επάνω στην κορυφή αυτής της πέτρας, σύμφωνα με το διαταγμένο. Και πάρε το δεύτερο βόδι και να, πρόσφερε το ολοκαύτωμα με τα ξύλα του δάσους που θα κατακόψεις». Και ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε την οικογένεια του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να το κάνει την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλης

τη, για το λόγο ότι γκρέμισε το βωμό του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος που ήταν κοντά σε αυτόν. Και ο Ιωάς είπε σε όλους εκείνους που εξεγείρονταν εναντίον του, «Μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάαλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει υπέρ αυτού θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ του εαυτού του, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Γι' αυτό τον ονόμασε εκείνη την μέρα Ιεροβάαλ, λέγοντας «Ας εκδικήσει εναντίον του ο Βάαλ, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Τότε συγκεντρώθηκαν μαζί όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάβηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε πάνω στο Γεδεών και σάλπισε με σάλπιγγα και συγκεντρώθηκαν οι Αβιεζερίτες πίσω από αυτόν. Και έστειλε μηνυτές σε όλο τον Μανασί και συγκεντρώθηκε και αυτός πίσω από αυτόν. Έστειλε ακόμη μηνυτές και στον Ασύρ και στον Ζαβουλών και στον Νεφθαλή και ανέβηκαν σε συνάντησή τους. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Αν πρόκειται να σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες, δες, εγώ θα βάλω το δέρμα του μαλλιού στο αλώνι. Αν γίνει η δροσιά μονάχα πάνω στο δέρμα, σε όλη τη γη όμως γίνει ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες». Έτσι και έγινε, επειδή καθώς σηκώθηκε το πρωί, πίεσε το δέρμα του μαλλιού και μέσα από το μαλλί έστυψε δροσιά μια λεκάνη γεμάτη νερό. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Ας μη ανάψει ο θυμός σου εναντίον μου και θα μιλήσω μονάχα αυτή τη φορά. Ας δοκιμάσω παρακαλώ αυτή μονάχα τη φορά με το δέρμα του μαλλιού. Ας γίνει τώρα ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη τη γη όμως ας είναι δροσιά». Και ο Θεός έκανε έτσι εκείνη τη νύχτα. Και έγινε ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη όμως τη γη ήταν δροσιά. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις σάλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου
και θα κατέβεις στο

0: στο στρατόπεδο. Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγεί το στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα την ώρα αυτή, τη διάνοιά μας, Κύριε, τα αυτιά της πίστης, Πατέρα, και αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα, Κύριε, τις μέρημνες, τις φροντίδες μας. Και αυτή την ώρα, Κύριε, είμαστε εδώ να τιμήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, να τιμήσουμε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνεις, θέλεις να πεις, θέλεις να ενεργήσεις μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Η Εκκλησία Σου είναι στα πόδια Σου αυτή την ώρα και ακούμε το Πνεύμα Σου τι θέλει να πει, Πατέρα μου Άγιε. Ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου, το χρίσμα Σου στο λαό Σου, Κύριε. Εσύ μας αποκάλεσες τόσες φορές λαό προφητικό. Κύριε, σήμερα ζητάω να ανοίξεις μπροστά μας προφητική όραση, Κύριε. Προφητική διόραση, Κύριε. Να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, αυτά που το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει ορίσει και έχει στοιχήσει να γίνουν, Κύριε Θεέ μου. Κάνε να τα δούμε πριν γίνουν, Κύριε. Να τα συλλάβουμε, Πατέρα, μέσα μας. Το Θείο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Άνοιξε την πίστη του λαού Σου το βράδυ αυτό, Κύριε. Να δούμε τι ακριβώς μας καλείς να είμαστε. Τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε, για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Ιησού. Και να μην βρεθεί κανείς ελλιπής ως προς αυτό, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρίσμα Σου ζητάω επάνω μου και στα αδέλφια μου αυτή την ώρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Αρχίσαμε να μιλάμε για το στράτευμα. Και ανοίξαμε στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα, ζήτα κεφάλαιο. Και είδαμε ότι ο Κύριος θα σηκώσει το στράτευμά Του που αυτή τη στιγμή είναι νεκρά οστά, σκόρπια στην πεδιάδα. Λίγο παρακάτω, αν διαβάσουμε στον Ιεζεκίλ, θα δούμε ότι λέει «Εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Και ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματα του που κάνει, είναι να φτιάχνει τάφους και να μας βάζει μέσα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ένα από τα ουέ που τους είπε. Λέει, ουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους που είναι ασβεστομένοι και από όξω φαίνονται καλά, αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και κάθε ακαθαρσία. Εάν νιώθεις έτσι, έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Ο Κύριος λέει, θα σε βγάλει από τον τάφο σου. Αμήν. Έχουμε να δούμε θαύματα και θαύματα, αδελφοί. Ο Κύριος θα βγάλει τα παιδιά Του από οπουδήποτε ο εχθρός τα έχει σκαλώσει, από οποιαδήποτε νέκρα, από οποιαδήποτε θλίψη ή δοκιμασία, θα μας βγάλει ο Κύριος με τη δόξα Του. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οστά έρχονται, οστούν μετά του οστέως αυτού και συνδέονται μεταξύ τους, στέκονται όρθια με τη δύναμη του Θεού. Έγινε σεισμός και στήθηκαν όλα αυτά τα κόκαλα. Και μετά ήρθαν επάνω τους νεύρα. Τα νεύρα τι συμβολίζουν? Τα νεύρα. Τα νεύρα συμβολίζουν την αίσθηση. Το σώμα θα αρχίσει να αισθάνεται πια τον εαυτό του. Θα νιώθουμε ένας τον άλλον, αλλά και κάθε εκκλησία, την άλλη εκκλησία, μπορεί να είναι μακριά, αλλά θα αρχίσει η εκκλησία να επικοινωνεί όλο το σώμα με τον εαυτό του. Ένα στράτευμα θαυμαστό, με τέλεια αίσθηση, με αφή, με συνάφεια τέλεια. Θα βάλει, λέει, σάρκα. Η σάρκα συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Θα γεμίσει ο Κύριος το σώμα με τη δύναμή Του. Με τη δύναμη του Λόγου θα μας περιβάλλει με Δέρμα, το δέρμα αναφέρεται στην ωραιότητα. Θα καλύψει όλα αυτά τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Θα τα καλύψει ο Κύριος με ωραιότητα. Το δέρμα. Και μετά ο προφήτης διατάσσει να έρθει το πνεύμα της ζωής πάνω σε όλο αυτό το στράτευμα. Ένα νέο πνεύμα για να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Θέλω όμως να μείνουμε στο στράτευμα. Το ξαναλέω, αδελφοί, θέλω να περάσει μέσα μας. Εάν δεν γίνει η Εκκλησία στράτευμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους που ο Θεός μας έχει δώσει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Θυμάστε τον Ηλία. Θυμάστε ότι πήγε, προσευχήθηκε για τη βροχή και την 7η φορά έρχεται ο υπηρέτης και του λέει: «Κύριε μου, βλέπω ένα σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου». Και ανεβαίνει από τη θάλασσα. Και λέει ο Ηλίας, πήγαινε πες στο βασιλιά Αχάβ να ζέψει την άμαξά του, να φάει, να ζέψει την άμαξά του, γιατί έρχεται βροχή. Μετά τι μας λέει? Μετά μας λέει ότι ο Κύριος συνέσφιξε την οσφή του Ηλία και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Τι θαυμαστή εικόνα, αδελφοί. Αυτό με συγκινεί, μου κάνει την τρίχα μου να σηκώνεται όρθια. Ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Η Εζάβελ συμβολίζει την Βαβυλώνα. Ο Αχάβ τον Αντίχριστο. Τα τέσσερα άλογα του άρματος, τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Ο λευκός ύπος, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος και ο οχρός ύπος. Τα άλογα, οι ύποι. Σας είπα ότι για να γίνει, να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Αντίχριστου, θα χρησιμοποιηθούν πάλι στρατεύματα. Γι' αυτό βλέπουμε το κόκκινο άλογο. Πριν όμως φτάσουν αυτοί μπροστά, ποιος είναι? Ο Ηλίας. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Ο Ηλίας. Ναι, αλλά λίγο πριν αρπαχθεί ο Ηλίας, τον βλέπει ο Ηλισέ να αρπάζεται με πύρινο άρμα και πύρινα άλογα. Ήρθαν σαν σε άνεμο στρόβιλο και πήραν τον προφήτη επάνω. Και τι φώναζε ο Ηλισέ? Πάτερ μου, πάτερ μου. Ο Κύριος είπε στον Μαλαχία ότι πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής, στο Δέλτα 5, θα στείλει Ηλία τον προφήτη να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Πάτερ μου. Ο Ηλίας τι είχε μέσα του? Την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Και αυτό είναι η ώρα της αρπαγής. Που σημαίνει ότι ο Ηλίας, καθώς θα αρπάζεται, ποια καρδιά θα έχει μέσα του? Του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τι λέει ο Ηλισέ? Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό αυτού. Ο Ισραήλ είχε ένα στρατό που ήταν ένας άνδρας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ηλίας. Η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ. Το στράτευμα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Το σώμα αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει, το οποίο θα είναι η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν 4 ειδών άλογα. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Τι είδους άλογο είσαι? Απάντησε καθώς τα ακούσεις. Υπάρχουν τα άλογα που είναι ζεμένα με το κάρο και είναι γεμάτα από το φορτιέ. Έχουν μάθει να κουβαλάνε το φορτίο της ζωής στις βιωτικές μέρημνες και πάνε και έρχονται. Βγαίνουν από το στάβλο, κάνουν τα αγόγια τους, γυρίζουν πίσω και αυτή είναι όλη τους η ζωή. Διάλεξε τι άλογο θες να είσαι. Ένα δεύτερο είδος αλόγων είναι τα άλογα του τσίρκου. Τα οποία τα εκπαιδεύουν μεν, αλλά είναι για show, είναι show business. Είναι εκεί για να κάνουν, για να καμαρώνουν και να τα χειροκροτάνε. Οι άλλοι είναι ντυμένα με λαμπρά και με ταξωτά και είναι για show. Μια άλλη κατηγορία αλόγων είναι τα άγρια άλογα, τα οποία είναι ατίθασα, δεν είναι εξημερωμένα. και τρέχουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν. Ελεύθερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα άλογα της μάχης. Τα άλογα της μάχης. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Δεν μου λέτε, μέλη τον Κύριο περί των ύπων, ή διημάς λέγει τούτο. Μέλη τον Κύριο περί των βοών, ή διημάς λέγει τούτο. Τι λέτε. Για μας τα λέει. Χρησιμοποιεί εικόνες για να μας διδάξει ο Κύριος. Γιώτα 3. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού. Μιλάει για πίμνιο. Εδώ αναφέρεται πρώτα στην εκκλησία, αλλά στις τελευταίες μέρες που θα έρθει για να σώσει πια τον Ιούδα. Τον οίκον Ιούδα και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Όταν επισκεφθεί ο Κύριος το πίμνιο, θα γίνει μια τρομακτική αλλαγή. Το πίμνιο από τι αποτελείται, από άλογα, πρόβατα. Αλλά ο Κύριος λέει θα το μεταβάλει το πίμνιο αυτό. Σε τι? Σε ύπους ένδοξους για μάχη. Τώρα, ο Λόγος του Θεού μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Πώς είναι ο ύπος της μάχης? Και δεν μιλάμε για άλογα εδώ. Μιλάμε για την καρδιά του πιστού, του ανθρώπου τον οποίο ο Κύριος καλεί να είναι άμαξά του και υπηκό του. Να πάμε λίγο στον Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Διαβάζω από το 19 εδάφιο. Είναι εδώ ο Κύριος τώρα και ρωτάει τον Ιώβ, γιατί έλεγε πού είναι ο παντοδύναμος να έρθει να διαδικαστούμε, και του λέει εδώ είμαι, έλα λοιπόν και αν μπορείς απάντησέ μου. Και αρχίζει και του κάνει ερωτήματα ο Κύριος του Ιώβ. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό. Συ έδωκας δύναμην εις τον ύπον. Περιενέδισας τον τράχυλον αυτού με βροντί. Ο ύπος είναι πρώτα απ' όλα σύμβολο πολέμου. Δεν αναφέρεται εδώ στην υπερηφάνεια. Σε άλλο αναφέρεται στην υπερηφάνεια. Ξέρετε ότι ο Κύριος είχε απαγορέψει από τον Ισραήλ, στον Ισραήλ να ανεβαίνουν σε άλογα. Να έχουν άλογα. Κάνει. Ο Δαβίδ στο άρμα του είχε ημιώνους. Λευκούς ημιώνους είχε. Ο Κύριος ήρθε σε ένα όνο επάνω. Όταν μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, απαγορεύει ο Κύριος το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη να είναι πάνω σε άλογα, γιατί δεν ιδύνεται, λέει, θα σας διαβάσω ένα εδάφιο, πάρα πολύ όμορφο, ακούστε τι λέει, Ψαλμός Ρώμη ζήτα 10, ακούστε τι λέει, δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου, ο Θεός, δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Όλη η Ολυμπιάδα έχει να κάνει με τη δόξα της σάρκας. Ε, όταν τρέχουν οι αθλητές στο track, άνδρες, γυναίκες, τι, σε slow motion. Ε, και τι δείχνουνε, τους μυς, εδώ. Τη δύναμη, τη σαρκική. Ο Κύριος λέει δεν ιδύνεται, ούτε στα πόδια του αλόγου, ούτε στους μυς του ανδρός. Πού ευχαριστιέται ο Κύριος αυτό? Πού νιώθει σκύρτημα μέσα του? Κοιτάξτε τι λέει. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών. Εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Εκεί ιδύνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για ύπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ο Κύριος καλεί σαν τον Ηλία. Μιλάμε για έναν λαό προφητικό, ο οποίος αφήνει το κάθε τι, έχει τέτοια ευγένεια μέσα του, τέτοια αγάπη για τον Κύριο, τέτοια καλοσύνη, ταυτίζεται με τους σκοπούς του Θεού και αφήνει το κάθε τι στην άκρη για να ανοίξει τον εαυτό του, να μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου, να μάθει να οδηγείται για να πράξει το θέλημα του Θεού, και γίνεται το θέλημα του Θεού ο Κύριος στόχος, ο Κύριος σκοπός, τη ζωή του ανθρώπου. Όποτε είναι ο Θεός να κάνει μια θαυμαστή κίνηση σωτηρίας, πρώτα καλεί τους προφήτες του, πρώτα καλεί τον λαό, πρώτα καλεί τους εργάτες του, τους ποιμένες του. Δεν κάλεσε τον Ισραήλ πρώτα. Κάλεσε πρώτα ποιον? Ποιον κάλεσε πρώτα? Το Μωυσή. Πρώτα ετοίμασε τον ποιμένα τους. Του έδωσε καρδιά. του έδωσε όραση, του έδωσε λόγο, αποστολή. Και πήγε, ο Μωυσής άφησε τις θέσεις της Αιγύπτου, τα πάντα, προτίμησε να κακουχηθεί με το Ευαγγέλιο, να κακουχηθεί με το λαό του Θεού, να κακουχηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και έβγαλε ένα λαό ολόκληρο. Τον υπηρέτησε με όλη τη δύναμή του. Και τελικά ο Κύριος του έδωσε το μερίδιο του μέσα στη δόξα του. Το έδωσε. Φάνηκε στα δεξιά του Κυρίου Μωυσής. Το ίδιο και ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος πήρε μέσα του τους στόχους του Θεού, τις επιθυμίες του Θεού για τον Ισραήλ. Πονούσε και λυπόταν για τις καρδιές που ο Κύριος ήθελε να σώσει. Άφησε το κάθε της στην άκρη και έβαλε στόχο της ζωής του να υπηρετήσει το θέλημα του Κυρίου του. Για αυτούς τους ύπους μιλάμε, που έχουν μάθει τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου. Έχουν μάθει τι σημαίνει το να ελπίζω στο έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και θέλει να σώσει. Δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά πράγματα, εντυπωσιάζεται από το δόσιμο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δίνεται έτσι στον Θεό, τον παρομοιάζει εδώ με ένα ένδοξο ύπο της μάχης. Λέει, είναι ζωοδύναμης και του δίνει τον λαιμό, τον τράχυλο, με βροντί. Ο τράχυλος έχει να κάνει με ισχύ, με δύναμη. Μιλάει στο άσμα μας για τον τράχυλο της νύμφης. Νομίζω λέει εκεί ότι είναι σαν πύργος ο τράχυλος. Και αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε η πίστη μας να είναι δυνατή, ισχυρή, η βροντή. Ακριβώς για με αυτό έχει να κάνει. Επάνω στο λαιμό κάθεται η κεφαλή. Επάνω σε αυτή την ισχύ και τη δύναμη της πίστης μας. Της αποφασιστικότητάς μας. Δηλαδή, ο ζυγός που κάθεται. Στον τράχυλο. Είναι εκεί που κάθεται ο ζυγός και σηκώνει στο βάρος με τους ώμους μαζί. Δηλαδή είναι ένα ζώο που έχει δύναμη επάνω του. Ισχύ. Σύ κάνεις αυτόν να πηδά ως ακρίς. Ο ύπος έχει την ικανότητα να πηδάει. Κάνει άλματα. Τι λέει ο Δαβίδ? Με τον Κύριο, λέει, θα διαπεράσω στράτευμα. Θα υπερπηδήσω τείχος. Ο διάβολος, ο στόχος του, ξέρει ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι? Να μας βάλει του κόσμου τα εμπόδια μπροστά. Το πολεμικό άλογο, όταν βρίσκει το εμπόδιο, δεν κάνει να σταματήσει και να ρίξει και τον αναβάτη. Τι κάνει? Το βλέπει, υπολογίζει, δεν ξέρει να πάει πίσω. Το δούμε. Καταγελά του φόβου. Δεν έχει φόβο αυτό το ζώο. Είναι φτιαγμένο για τη μάχη. Είναι καταρτισμένο, είναι ετοιμασμένο για τη μάχη και να μην γυρίσει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βλέπει το εμπόδιο και δεν είναι ο νους του να πάει πίσω στην Αίγυπτο. Είναι ο νους του. Ψωμί είναι για μας. Θα τους φάμε, θα το περάσουμε. Και δίνει ένα σάλτο και πάει από την άλλη μεριά. Αυτό είναι ο πολεμικός ύπος. Το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. Όταν τρέχει το άλογο, πώς είναι η πνοή του? Βγαίνει. Που αναφέρεται στο λόγο, στη δύναμη του πνεύματος. Με εξουσία. Κάνουμε αυτό που ο Κύριος λέει, μιλάμε το λόγο του Θεού. Το γαβρίαμα των μικτήρων είναι ισχυρό, δυνατό. Μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους που δεν φοβούνται. Λέει, ανασκάπτει εν τη κοιλάδη. Τι συμβολίζει η κοιλάδα? Οι κοιλάδες συμβολίζουν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες. Κι αν του θανάτου κοιλάδα διαβώ. Ο καπαγάμος ψαλμός είναι. Δεν θέλω φοβηθεί. Ψάλουμε. Κοιτάξτε πώς το λέει εδώ. Ο ύπος αυτός ο πολεμικός, όταν είναι μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, λέει, ανασκάπτει. Τι είναι θλίψη? Θα την περάσουμε. Δοκιμασία? Θα βγούμε απέναντι. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Ανασκάπτει, τρέχει, δεν σταματάει. Έχει στόχο. Και αγάλεται εις την δύναμη αυτού. Ποιος είναι η δύναμής μας? Ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να γίνει η μάχη, χαιρόμαστε από πιο μπροστά για αυτά που ο Κύριος είναι να κάνει. Αγάλετε στη δύναμη του. Γιατί τη δύναμη αυτή, μα ξέρουμε ότι μας την έδωσε ο Κύριος, δεν είναι δικιά μας. Μας έχει ντύσει με βροντί, μας έχει δώσει δύναμη μέσα μας για να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε. Ουέις εμάς αν δεν το κάνουμε. Γι' αυτό παρομοιάζει το στράτευμα αυτό με υποπολεμικό. Εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Δεν φοβάται τα όπλα. Βγαίνει. Καταγελά του φόβου. Μα ακούει η Εκκλησία. Ο ύπος αυτός καταγελά του φόβου. Δεν φοβάται. Πάει μπροστά. Ποιο να φοβηθούμε, αδελφοί. Εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο και την αμαρτία, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο φόβος είναι απόν. Δεν φοβάσαι ούτε τους δαίμονες, ούτε τον κόσμο. Δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Εάν φοβάσαι τον Κύριο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του στρατεύματος. Της άμαξας και του υπηκού του Κυρίου. Και λέει, και ουδέ στρέφει από προσώπου ρομφαίας. Ενώ βλέπει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Πάει εκεί που είναι η μάχη για να την τελειώσει. Είναι μαθημένο το άλογο να κάνει τη μάχη. Και βλέπουμε ο Ηλίας τι έκανε πάνω στο όρος Κάρμινος. Βλέπουμε ο Δαβίδ τι έκανε. Πήγε να δώσει φαγητά στα αδέρφια του και βλέπει τον Γολιάθ να μικτηρίζει τον Κύριο και τις δυνάμεις του. Τα στρατεύματα του Κυρίου. Και μέσα του ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πολεμικός και ας ήταν 16 χρονών. Διεγέρθηκε μέσα του ο ζήλος και η αγανάκτηση του Κυρίου και λέει, μα δεν είναι κανείς να το σταματήσει αυτόν. Ως πότε πια. Πήγε μόνος του. Πήγε, λέει, εσύ έρχεσαι με δώρο και ασπίδα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων εναντίον σου και θα δώσω τη σάρκα σου φαΐ στα όρνεα σήμερα. Το έλεγε μέσα του. Δεν έστρεψε πίσω. Και μετά έγινε βασιλιάς και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς γύρω του και έκανε τον Ισραήλ ένα λαό περίβλεπτο. Γιατί ήταν ένα τέτοιο άλογο μάχης ο Δαβίδ. Λέει παρακάτω. Η φαρέτρα κορταλίζει κατά αυτού, η εξαστράψουσα λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει την γη εν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπιγγς. Άμα δε τη φωνή της σάλπιγγος λέγει, αχά, μόλις ακούει σάλπιγγα για πόλεμο, είναι εκεί. Δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν γυρίζει πίσω. Κοιτάξτε τον Απόστολο Παύλο. Ερχότανε και του λέγανε, Παύλε, το πνεύμα μας δείχνει ότι όταν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε δέσουνε. Ήρθε ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και του λέει, όποιον είναι αυτή η ζώνη θα τον δέσουνε και θα πάει δεμένος. Δεινά σε περιμένουνε. Ο Παύλος τι έλεγε, παιδιά, αφού είναι έτσι, ας μην πάω καλύτερα. Έτσι είπε. Ήτανε οι μάχοι, ήτανε οι λόγχες, οι απαστράπτουσες, ήτανε πρόβλημα και πόλεμος. Ο Κύριος του είχε πει, Παύλο, θα πας, θα σε συλλάβουν εκεί. Αλλά πρέπει να κηρύξεις το πρετόριο. Γι' αυτό είπε επικαλούμε τον Κέσαρα. Γιατί ήθελε, ο Κύριος του έδωσε αποστολή να πάει να κηρύξει μέσα στο παλάτι της Ρώμης. Τέτοια άμαξα είσαι. Αυτό είναι αυτό το άλογο. Πήγε ο Παύλος. Πήγε. Εάν διαβάσεις τη Φιλιππησίους θα δεις ότι λέει σας ασπάζονται οι εκ του πρετορίου. Από το παλάτι. Μέσα στο παλάτι τον έστειλε ο Κύριος, μίλησε. Πιστεύω μίλησε, αν όχι στον ίδιο τον Κέσαρα, μίλησε πάντως στους μεγιστάνες, μίλησε στους φρουρούς και άρχισε ο Κύριος να σώζει μέσα στο παλάτι της Ρώμης, να σώζει τους ανθρώπους και να τους φέρει στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνουν μονάχα τα άλογα της μάχης. Η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκό του. Τώρα, τι θα γίνουμε αδερφοί. Θα γίνουμε το άλογο αυτό που είναι μαθημένο μόνο για το φορτίο. Ή θα αφήσουμε τον Κύριο να μας υπεύσει και να μας φτάσει στους υψηλούς τόπους του, εκεί που θέλει εκείνος. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Λέει, στην Αλφα Χρονικών, ΚΙ 18, μιλάει εκεί για το ναό, για τα Άγια των Αγίων και λέει, και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των Χερουβίμ, τα οποία εξαπλώνουσι τα σπτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτό της Διαθήκης. Εκεί μέσα στο ναό, σας το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ήταν δύο τεράστια χερουβίμ από ξύλο ελιάς και άγγιζε το ένα φτερό τον ένα τοίχο, το άλλο έφτανε μέχρι τη μέση και του αλνού το χερούβ το φτερό το ένα άγγιζε. Το φτερό το δεξί από το ένα χερούβ και το άλλο του φτερό άγγιζε τον άλλο τοίχο. Εκεί που άγγιζαν τα φτερά τους, από κάτω ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Και πάνω στην κυβωτό ήταν σφυριλατημένα δυο χερουβίμ με τα φτερά ξαπλωμένα. Πάνω από την Διαθήκη άγγιζαν το ένα το άλλο και αυτό ήταν όλο ο θρόνος του Θεού. Πώς το λέει εδώ, στο Α χρονικών Κ ήταν 18, λέει το σχέδιο της αμάξης των χερουβίμ. Γιατί το λέει άμαξα? Γιατί χερούβ, που είναι ο νικός του χερουβίμ, σημαίνει άμαξα, φορέας. Λέει στο ψαλμό Ιώτα Ήτα 10, και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων. Κοίταξα το κείμενο και λέει επέταξε επί πτερίγων ρουάχ. Έχεις ρουάχ μέσα σου, πνεύμα θα πει. Στα φτερά του πνεύματος. Έχεις φτερά του πνεύματος. Εκεί θέλει να ανέβει ο Κύριος. Για να πετάξει και να πάει το Ευαγγέλιο του, τη σωτηρία του, στα άκρα της γης. Να φέρει τις νίκες του και τη δόξα του. Εκεί που δεν τολμάει να πατήσει άνθρωπος. Αυτό το στράτευμα είναι που σηκώνει ο Κύριος, αδερφοί. Το έξοχο στράτευμα. Λέει στο Δευτερονόμιο, ακούστε λίγο. Στο κάπα 1, σελίδα 193. Δίνει τώρα οδηγίες ο Κύριος στον Ισραήλ. Και τους λέει, όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε. Και είναι φαινόμενο το ότι όποτε ο Ισραήλ έκανε μάχες μες στο λόγο του Κυρίου, πάντοτε οι απέναντί τους ήταν πολύ περισσότεροι. Γιατί οι Άραγε? Γιατί η εκκλησία πάντοτε είναι η λίγη. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ενώ οι άλλοι είναι φαρδιά και οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα εκεί. Να σας πω όμως κάτι. Ο Κύριος θέλει να αντιστρέψει τους όρους. Γι' αυτό φέρνει στο πρόσωπο της γης τώρα περισσότερους ανθρώπους παρά ποτέ. Αυτή την ώρα έχουμε 6 δις πάνω στο πρόσωπο της γης. Υπολογίζουν μέχρι να έρθει ο Κύριος, εάν κάνει 20 χρόνια, 22 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε 12, μπορεί και 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, αυτό που ο Κύριος θέλει να σώσει ανεβαίνει πάνω από 5, 6, ίσως και, που ξέρει, 8, 9, 10 δις. Πάρα πολύ κόσμο. Είπα πολλά. Μήπως κλείνει η καρδιά μας, μήπως... Όχι, αδελφοί, ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Θεός θα τα κάνει. Απλά θέλει να του πεις, Κύριε, παίρνω τις αποφάσεις μου και λέω ναι. Ο Ισαΐας μόλις είδε τον Κύριο και τα Σεραφείμ και είπε τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει υπάγει μας, τι είπε ο Ισαΐας. Είδω εγώ, Κύριε, αποστειλών. Τον καθάρισε και μετά τον έστειλε, τον Ισαΐα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με τη μάχη θέλει μια απόφαση. Θέλει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις τώρα και να μείνουμε στις αποφάσεις αυτές για να μπορούμε να είμαστε μέσα στο στράτευμα. Κάνω μια παρένθεση ακόμη. Να σου πω το εξής. Τι το θέλει το στράτευμα ο Κύριος? Απλά για να λέει ότι έχω στράτευμα? Τι το θέλει το στράτευμα? Το θέλει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, είπαμε. Η βασιλεία θα έρθει μονάχα με στράτευμα. Δεν έρχεται αλλιώς. Με στράτευμα από εργάτες, με στράτευμα από προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, αποστόλους, ευαγγελιστές. Θέλει τέτοιο στράτευμα αποφασισμένο, όπως ήταν ακριβώς οι Απόστολοι και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Κύριος λέει στον Φίλιππο, Φίλιππε, σήκω, ας τη Σαμάρια, πήγες πολύ καλά, δόξα το Θεό, ωραία, τώρα θα πας στη Γάζα. Μα Κύριε είναι έρημος, πήγαινε. Πήγε. Πού πας, Φίλιππε? Στη Γάζα. Τι πάει να κάνεις? Ο Κύριος μου είπε να πάω. Εντάξει, αφού σου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θα προσευχόμαστε για σένα. Και πήγε μέσα στην έρημο. Και βρήκε μια άμαξα εκεί πέρα. Ο Κύριος του λέει, προσκολήσου στην άμαξα. Βλέπει τον Αιθίωπα να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα για το αρνία. Γινώσκησα να γινώσκης. Τι ευαγγελιστής θα ήταν αν δεν μπορούσε να πιάσει μια κουβέντα. Ε, έλα πάνω. Μετά από λίγο τον βάπτισε, έφυγε αυτό στην Καδάκη, στην Αιθιοπία και ο Κύριος τι έκανε τον Φίλιππο. Το άρμα του, το υπηκό του. Τον πήρε και τον μετέφερε διαπνεύματος στην Ασδόθ, την Άζωτο. 42 χιλιόμετρα. Γάζα, Ασδόθ. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι το άρμα του Κυρίου. Έχεις και ορισμένα προνόμια. Ταξιδιωτικά δηλαδή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε εδώ, όταν ήταν ο Ισραήλ να πάει να κάνει τις μάχες του, τι προϋποθέσεις υπήρχαν. Όταν εξέλθεις μάχη εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, μη φοβηθείς αυτούς. Πρώτη εντολή για το στράτευμα. Δεν φοβόμαστε τον εχθρό. Τον διάβολο μπορεί να τον νικήσει και ένα μωρό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Πώς κουνήσαν τη γέφυρα. Εμείς είμαστε το μυρμηγκάκι, ο Κύριος είναι ο ελέφαντας. Αλλά μαζί κουνάμε τη γέφυρα. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Διότι ο Θεός σου, Κύριος ο Θεός σου, είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εκεί σε Αιγύπτου. Πλησιάσετε εις την μάχη, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς το λαό σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου των εχθρών σας. Δια να σώσει μας. Τι μας λέει, μη φοβάστε, ξανά, να μην δηλιάσετε, να μην φοβηθείτε, να μην τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε. Θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτή την αγέροχη στάση, το πνεύμα της νίκης μέσα μας. Ξέρουμε από πιο μπροστά ότι θα γίνει η μάχη και ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Κάνω μια άλλη παρένθεση. Ο Θεός, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία του κόσμου, δεν το έχει εξαρτήσει από ανθρώπους. Από κανένα άνθρωπο. Το εξάρτησε μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήταν να ξεκινήσει να καλέσει τον Αβραάμ, ώστε μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός τελικά, ο Κύριος πήγε βρήκε τον Αβραάμ, ο Κύριος έκανε μαζί του διαθήκη, ο Κύριος φύλαξε τον Αβραάμ και έφερε το θέλημά του. Ό,τι έχει να κάνει με τις μεσιανικές προφητείες, με τον ερχομό του Μεσσία και με τη σωτηρία του κόσμου, είναι δουλειά του Θεού. Δεν τα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όμως τελικά, ποιος κάνει το έργο? Ο Κύριος. Τώρα, έχουμε μια γη ολόκληρη η οποία σχεδόν δεν έχει ακούσει ακόμη το Ευαγγέλιο. Το 95% των κατοίκων της γης δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο. Όπως πρέπει να το έχουν ακούσει. Για να πω το 70% δεν έχει ακούσει καθόλου. Δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι λέγονται χριστιανοί που δεν είναι. Άλλοι που είναι χριστιανοί είναι στα ημίμετρα και σε χλιαρά πράγματα και δεν ξέρουν την καρδιά του Κυρίου. Ο Κύριος όμως θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο του και τη δόξα του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτό δεν το εξαρτά από άνθρωπο. Θα το κάνει ο Κύριος είτε εμείς το κάνουμε είτε όχι, ο Κύριος θα το κάνει. Λέει, εάν εσείς δεν με δοξάζετε, εγώ θα σηκώσω πέτρες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.

ο Κύριος ήρθε στον Ισραήλ και τους κήρυξε, τους κάλεσε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ο Ισραήλ τι έκανε σαν έθνος? Αρνήθηκαν. Ένα μικρό υπόλοιπο όμως είπε ναι. Είναι έτσι? Λίγοι άνθρωποι είπαν ναι Κύριε. Έκανε ο Θεός τη δουλειά του. Την έκανε. Ένα έθνος ολόκληρο είπε όχι, ο Κύριος το έβαλε στην άκρη. Γιατί δεν εξαρτάται από αυτό εάν θα σωθούμε εμείς ή όχι. Το ίδιο δεν εξαρτάται το αν θα σωθούν οι άλλοι, όλοι που πρέπει να σωθούν, από μένα ή από σένα. Όχι. Ο Κύριος, εάν δεν πας εσύ ή εγώ, θα στείλει άλλους. Αλλά θα τους σώσει όμως. Το καταλαβαίνουμε. Επομένως, τι είναι? Προνόμιο που ο Κύριος καλεί εμάς. Και δεν θέλει ο Κύριος να πάρει άλλος τη διακονία μας. Να μην πάρει άλλος το χρήσμα που μας έδωσε, την θέση που μας έχει δώσει για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Όταν λοιπόν μιλάει για μάχη, να είσαι σίγουρο θα σε στήσει στη μάχη. Δεν τη γλιτώνεις δηλαδή. Τα ακούμε αδερφοί? Δεν το γλιτώνουμε. Όχι. Γι' αυτό μας κάλεσε, για τις μάχες μας κάλεσε. Για να το γλιτώσουμε μιλάμε τώρα. Σε κάλεσε, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας ύπος πολεμικός για τη μάχη. Και είναι δυνατόν τώρα ο ύπος ο πολεμικός που ξόδεψε ο εκπαιδευτής χρόνο, κόπο να μάθει τελικά το άλογο, να μην φοβάται, να μην νοιάζεται, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Είναι δυνατόν μετά αυτό το άλογο να πει θα πάμε στη μάχη? Θα έχει μάχη? Μα γιατί σε εκπαίδευσε τόσο καιρό? Γιατί σε εκπαίδευσε ο Κύριος, πες μου? Γιατί σε εκπαιδεύει? Γιατί μάχη σε εκπαιδεύει? Επομένως, πάρ' το σαν δεδομένο. Όταν σταθείς λοιπόν εκεί μπροστά, μην δηλιάσεις. Μην αποθαρρυνθείς. Μην εκπλαγείς από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών. Δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει εμάς. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας είναι όλα τα οχυρά του εχθρού. Οι δαίμονες. Ό,τι οχυρό είναι χτισμένο, το οποίο υπεραίρεται ενάντια στη γνώση του Ιησού Χριστού, είναι εχθρός μας. Και να το ρίξουμε κάτω. Και οι άρχοντες, προσέξτε αυτό τώρα, θέλουν συλλαλήσει προς το λαό λέγοντες, τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικία νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής. Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού. Μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν το στράτευμα εκεί, έχουν έρθει και τους λέει όποιος από εσάς έχει φτιάξει καινούριο σπίτι και δεν έχει κάτσει μέσα, δεν το έχει εγγενιάσει, φύγετε από τη μάχη. Τώρα, όσοι θέλανε να φύγουν από τη μάχη και είχαν αυτό σαν αιτία, τι κάνανε? Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω φτιάξει σπίτι και πρέπει να πάω πίσω. Θυμάστε τον Γεδεών? Όταν μαζεύτηκε όλο εκείνο το στράτευμα, ο Κύριος λέει είναι πολλοί, διώξτε τους. Και έκαναν αυτή τη διακήρυξη που λέει στο Δευτερονόμιο. Όσοι λοιπόν είχαν καινούρια σπίτια, όσοι είχαν λέει, και τι άνθρωπο εφύτευσε ένα μπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τι άνθρωπος ηραβωνεί στη γυναίκα και δεν έλαβεν αυτήν, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και λέει «Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς το λαό και θέλουν συνειπεί. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, δια να μη δειλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού». Εάν λοιπόν έχεις τον νου σου στο σπίτι, στις γυναίκες, τα παιδιά, το αμπέλι, το χωράφι, αγρώνει γόρασα, και πρέπει να πάνε το δω. Γυναίκα είναι υφεύθυν, λέει. Και δεν πήγανε στην κλίση του Κυρίου. Δεν μου λέτε, εάν είναι κάποιος μέσα στον προφητικό λαό και έχει μέσα καρδιά για τον Κύριο και πράγματι έχει χτίσει ένα σπίτι, τι λέτε, θα γυρίζει πίσω? Όχι. Δεν θα γύριζε πίσω. Εγώ δεν θα γύριζα πίσω. Θα έλεγα, Κύριε, ευχαριστώ για το σπίτι, καλό είναι, αλλά εδώ είναι τώρα το δικό σου το σπίτι, που είναι το αιώνιο σπίτι, ο λαός ο δικός σου, και γι' αυτό ήρθα, γι' αυτή τη μάχη, και δεν θα πάω πίσω. Δεν θα στραφώ πίσω. Δεν έχω φυτέψει ένα ωραίο αμπέλι εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αμπέλι, εμένα με ενδιαφέρει το δικό σου αμπέλι. Το είπε αυτό ο Κύριος αλλιώς, Λουκάς Θήτα 59, σελίδα 914. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη! Σου είπε ο Κύριος ακολούθημη. Σε κάλεσε. Ανοίξε το στράτευμα. Αυτή είναι η όρη.
Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι γέρος να τον γεροκομίσω και να πεθάνει και μετά θα σε ακολουθήσω. Άκου τον εκπαιδευτή μας τι λέει. Αυτός που μας στρατεύει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουσι τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κάνε τις μάχες σου. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει. Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Τι σήμαινε αυτό για την Ανατολή? Κάνα 2-3 μήνες. Μπορεί και χρόνο. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι αυστηρός με το στράτευμά του. Δεν βλέπετε ποιοι κατάκτησαν τη γη Χαναν, ποιοι μπήκαν μέσα. Όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλα, τα συμπράγκαλα, όλα έτσι μπήκαν μέσα. Όχι. Μπήκε μόνο τακτό στράτευμα. Οι άλλοι ήταν πίσω. Την κατάκτηση την έκανε ένα μικρό στράτευμα. Που ήταν στράτευμα όμως. Είχαν κατασταλάξει όσον αφορά τους ηγέτες τους και είπαν στον Ιησού να βγει, Ιησού να βγει, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Όπως ακούγαμε στο Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο ο Κύριος να είναι μαζί σου. Τα κατάκτησαν όλα. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα που να μην κατακτήσουν. Θέλω αδελφοί να πιάσουμε λίγο την καρδιά του Κυρίου. Δηλαδή, ωραίο είναι να, που θέλουμε να είμαστε στο στράτευμά του, αλλά αν μας πει ο Κύριος, ξέρεις, δεν μου κάνεις. Δεν έχεις το μέτρο της απόφασης που θέλω εγώ να έχεις και έχεις μέσα σου κρυφή δειλία και θα δειλιάσει και τους άλλους. Δεν σε θέλω στράτευμά μου. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Ακούστε τι λέει ο άλλος ο εκπαιδευτής μας, ο Παύλος, που έχει βάλει τέτοιο ισχυρό παράδειγμα μπροστά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Λέει στον στρατιώτη, τον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου, Β' 3, σελίδα 1055. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το λέει σε όποιον να είναι, το λέει στον Τιμόθεο. Και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Αυτός που τιμάει τον Θεό πάνω από όλα τα άλλα. Του λέει, κακοπάθησε, του λέει, ως καλός στρατιώτης. Γιατί ξέρετε, ο στρατό έχει κακούς στρατιώτες. Που λουφάρουν όλη την ώρα. Ή μπορεί να έχουν μια, συγγνώμη, μια γλώσσα, κάνα στρατηγό και αυτά, και να τους βάλει κάπου σε μια υπηρεσία που να κοιμώνται όλη μέρα. Εμείς δεν είμαστε, ο Κύριος δεν έχει τέτοια πράγματα. Όσο πιο πολύ γνωστούς έχεις, τόσο πιο μπροστά στη γραμμή θα πας. Αλλά ο στρατιώτης κακοπαθεί. Τι ώρα μας ξυπνάγανε το πρωί? Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. 5:30 το πρωί. Πηγαίναμε να ξυριστούμε με κάτι μικρά καθρεφτάκια, τα στείναμε πάνω στη βρύση ή τα ισορροπούσαμε. Έβαζε το χέρι, ήταν πάγος. Πάγος. Ίσα-ίσα λίγο ήθελε να παγώσει πια, να γίνει πάγος, να μην τρέχει καθόλου. Και αφού γδερνόμασταν για να ξυριστούμε για το παγωμένο νερό, να μπούμε μέσα να γυαλίσουμε τα πάντα, τα άρβυλα, καθαρίσουμε το όπλο, να φτιάξουμε το κρεβάτι, αεροδρόμιο, να μην έχει τίποτα. Και ερχόταν με τη βέργα να τα χτυπάει, να αν έχει σκόνη. Εμείς τι κάναμε? Το ραντίζαμε με λίγο νερό από πάνω και ήταν εντάξει. Ούτε σκόνη ούτε τίποτα έβγαινε. Και ενώ έπρεπε να ετοιμαστεί, σου λέει, υπηρεσία, το θάλαμο. Σκούπισμα. Αναφορά. Φαΐ. Μετά. Ασκήσεις. Τρέξουν. Τι ασκήσεις? Βουνά, ποτάμια, ρέματα, αέρα. Από εδώ, από εκεί. Κουρασμένοι το μεσημέρι, να πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε λίγο το βράδυ, βραδινές ασκήσεις. Να γυρίσουμε 11, 11.30 καμιά φορά, 12 στο λίβ μας γυρίζανε και μετά νούμερο 12.2 ή 2.4. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης. Για να φέρεις το Ευαγγέλιο χρειάζεται να κακοπαθήσεις. Δεν έρχεται ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους έτσι με ευκολία, μακάρι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο δαιμόνων οι οποίοι ξέρουν και χρησιμοποιούν όλα ό,τι έχουν, τα έχουν στη διάθεσή τους και θα τα ρίξουν όλα εναντίον σου. Από ανθρώπους μέχρι τεχνικά μέσα, μέχρι οτιδήποτε έχουν, χώρια
οι πνευματικές δυνάμεις να σου φέρουν θλίψη, να σου φέρουν απόγνωση, να σε πιέσει τη διάνοιά σου, τα συναισθήματά σου, να σηκώσει τα άτομα γύρω σου, την οικογένειά σου, αν μπορεί. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Είσαι έτοιμος. Είσαι. Κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης. Όταν πήγαμε και παρουσιαστήκαμε, μας βγάλανε τα ωραία τα φανταχτερά ρούχα, μας κουρέψανε τις μπούκλες και μας δίσαν όλους χακί το ίδιο. Χακί και μαύρες μπότες, με μια ζώνη. Και ήμασταν όλοι το ίδιο. Τρέξιμο, ασκήσεις, πάνω, κάτω. Μας βάζανε να κάνουν παρέλαση. Που, στην αρχή ήταν για γέλια. Εντάξει, στην αρχή είναι για γέλια. Γιατί ο καθένας έρχεται από οπουδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην εκκλησία. Αλλά όμως, σιγά σιγά, ο Κύριος θέλει να πάρουμε, να μάθουμε να κρατάμε τη γραμμή μας. Αμήν. Και να κρατάμε βηματισμό. Στην αρχή περπατάγαμε έτσι. Δεν ξέραμε να κάνουμε βήμα. Μετά αρχίσαμε και γίναμε στρατιώτες. Και κρατάγαμε το βηματισμό. Ένα, δύο, χιτ, γιο, χιτ, ζου, ζου, ζου, ζου. Και εκείνος ο θόρυβος ξαφνικά ήταν που κάτι άλλαζε μέσα σου και ένιωθες τη δύναμη του στρατεύματος. Έχεις νιώσει τη δύναμη της εκκλησίας των αδερφών που είναι δίπλα σου. Σου έχεις εκτιμήσει για αυτό που είναι. Μιλούσα στα παιδιά, τους νέους, στη Νέα Ιωνία, πριν κάνα 1,5 μήνα. Τους είχα φέρει όλους ένα δωμάτιο μέσα, όλη η νεολαία. Και ξαφνικά ένιωσα τη δύναμη που είχαν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Τη δύναμη των νέων. Και ο Κύριος θέλει, παρόλο που μπορεί να είμαστε λίγο πιο ηλικιωμένοι, θέλει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα της νιώτης. Να σας πω τη διαφορά ποια είναι. Ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες που έχεις εσύ, γι' αυτό και έχει ελπίδα. Η ζωή είναι μπροστά του και είναι έτοιμος να καλπάσει μπροστά. Ενώ ο άλλος που έχει περάσει και έχει χτυπηθεί δεξιά και αριστερά, έχει ταραχτεί, έχει κατακάτσει και λέει παιδί μου και εγώ σαν και εσένα ήμουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και έχω μπροστά μου να κάνω πράγματα. Αυτός είναι ο νέος και δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι σαν τον Ιησού, να βγει και το Χάλεβ. Ο Χάλεβ ήταν 80 χρονών και λέει θέλω να μου δώσεις γη, Ιησού την Αβή, 80 χρονών. Πήγαινε, Χεβρόν, δικιά σου είναι. Και πήγε 80 χρονών και τους έπιασε, τους έφαγε όλους. Πήρε τη γη όλη, την κατάκτησε. Και τον ευλόγησε ο Κύριος, τον Χάλεβ. Τον ευλόγησε. Πήρε την κληρονομία του. Οι μόνοι δύο που πέρασαν, γιατί είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Σκέφτομαι, μόνο που σκέφτομαι, τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, που ήταν γεμάτη εκκλησίες, κάτω εκεί τη Συρία, την Αντιόχεια, λέω Κύριε, θα πάω εκεί πέρα και θα κηρύξω για να έρθει πάλι η ευλογία σου. Μόνο στείλε με. Αλλά θέλουμε παρέα. Με έναν άνθρωπο δεν γίνεται. Ο Κύριος σηκώνει. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα να ακούν οι άνθρωποι, αμέσως γίνεται το έργο του Θεού. Και δεν χρειάζεται τόσο σκόπος όσο νομίζουμε. Αρκεί να ο λαός του Θεού να είναι ένα, να είναι στράτευμα. Στράτευμα. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Τι θα πει αυτό, να μην δουλέψουμε? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Και θα δουλέψεις, θα κάνεις υποχρεώσεις σου, ό,τι πρέπει για την οικογένειά σου, θα είσαι πρώτος και θα κάνεις τα περισσότερα. Αλλά δεν θα μπλεχτείς στις βιωτικές μένες, δεν θα αφήσεις αυτό το γρανάζι να σε πάρει από κάτω, να σου κλέψει τον αγώνα σου, να σου κλέψει τη δύναμή σου που έχεις. Γιατί εκεί που δουλεύεις και εκεί που είσαι, έχεις μια σφαίρα επιρροής, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Όπου σε βάζει ο Κύριος, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Εκεί θα πολεμήσεις, εκεί θα νικήσεις. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κύριος στόχος, πάω στο μαγαζί μου, ναι, ο στόχος μου είναι πρώτα να είμαι μια άμαξα του Κυρίου, ένα στράτευμα του Ιησού Χριστού, το υπηκό του. Και μετά ο Κύριος, καθώς κάνω το έργο του, καθώς κάνω τις μάχες του Κυρίου, ο Κύριος θα ευλογήσει και τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και θα μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη και περισσότερα, με ξεχυλήσει. Λέει, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, τέκνα, γυναίκα, οικίες, αγρούς, για μένα, εγώ θα του δώσω και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών. Τα ακούμε? Πώς το έχετε διαβάσει? Γιατί είσαι στρατιώτης, ποιος θα παλέψει ο διάβολος?
Τους πεθαμένους. Πέστε μου, πού θα ρίξει τις βόμβες του? Σε αυτούς που είναι τέζα?

Κάνω καλά, τον πάω πίσω να τακτοποιηθεί και μετά να σηκωθεί για να συνεχίσει. Συγκακοπαθούμε. Ακούστε το διαφορετικά. Β' Τιμωθέου, Α8, σελίδα 1054. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μόν, μη δε με τον δέσμεν αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο, για να το κηρύξεις, θα το κηρύξεις μέσα από θλίψεις, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ανυπέρβλητα εμπόδια. Θα το κηρύξεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή την καρδιά να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Όπου είναι το Ευαγγέλιο υπάρχει δοκιμασία και θλίψη. Έχεις πάρει την απόφασή σου? Αυτά μας τα λέει ο εκπαιδευτής μας ο Παύλος, που τον έβαλε ο Κύριος να είναι δάσκαλος των εθνών, δεν λέω εγώ. Λοιπόν, αφού τα απαιτεί εκείνος από την Εκκλησία, πρέπει να τα απαιτήσω κι εγώ από εσάς. Αφού εγώ κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε, αδερφοί. Και να σας πω κάτι. Λέει, ακόμα δεν αντιστάθε, λέει, μέχρι σέματος εναντίον της αμαρτίας. Ακόμα τρέχουμε με τους πεζούς. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Ιερεμίας, Β5. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Γιατί είδαμε τον Ηλία να τρέχει μπροστά από τους ύπους? Εάν δεν προλάβουμε, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Εάν δεν τρέξουμε εμείς σαν ύπη μάχης μπροστά από τους ύπους του Αντίχριστου, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Και αυτό δεν θέλω να το δεχθώ με τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή πρέπει κάθε λίθαργο και κάθε ύπνο και κάθε πνευματικό βάρος που ήρθε επάνω μας για να μας πιέσει, πρέπει να το τεινάξουμε στον αέρα από πάνω μας, να φύγει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Την πιο εξαίσια εργασία που ο Κύριος έχει για τις μέρες αυτές είναι για το λαό Του, για το στράτευμά Του. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και όχι μόνο να αντισταθούμε κατά της αμαρτίας, έτσι, αυτό είναι μια έννοια. Καθώς προσευχόμουν και ήρθε αυτό στο μυαλό μου και ο Κύριος μου διέγειρε κάτι άλλο. Ότι δεν είναι απλά να αντισταθούμε, αδερφοί. Δηλαδή, όταν αντιστέκεσαι, ας πούμε ότι οι πειρασμοί είναι τα βέλη, ε, και έχεις εσύ την ασπίδα σου και τι κάνεις? Αυτή τη δουλειά κάνεις συνέχεια. Και με πίστη φυλάσσεσαι. Ναι, αλλά έρχεται η νίκη. Πού είναι η νίκη? Πρέπει να πάμε σε αυτόν που ρίχνει τα βέλη, να του πάρουμε το κεφάλι και να τον πατήσουμε κάτω. Για να μην ρίξει ποτέ άλλο βέλος. Τότε έχεις νικήσει. Δηλαδή, πρέπει όχι να αντισταθούμε μόνο κατά της αμαρτίας, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα έργα του σκότους και ό,τι καρπό έχουνε, να τον νικήσουμε, να το πατήσουμε κάτω. Αυτό είναι το πνεύμα της μάχης. Και ο Κύριος μας κάλεσε, ξέρετε γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Τι λέτε, μπορούμε, αδελφοί? Με τον Κύριο όλα τα μπορούμε. Αυτό που θέλει είναι η απόφαση μέσα. Η απόφαση. Αυτή η καλή καρδιά που θα πει: Κύριε, σε ευχαριστώ που με κάλεσες, είναι προνόμιο για μένα, θα κάνω το θέλημά σου. Αυτό το γόνιμο, το καλό έδαφος που δεν έχει ούτε κοτρώνες μέσα, ούτε αγκάθια, ούτε τίποτα, αλλά είναι εκεί για να φέρει καρπό, πολύ και ευλογία. Πολύ καρπό και ευλογία. Λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, και εδώ τώρα είναι ακόμα γη ειρήνης, ε, δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, κάποιες αψιμαχίες, λίγο ξέρω εγώ, λόγια από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Το φρίαγμα, ξέρετε ποιο είναι? Η πλημμύρα. Δηλαδή όταν έρχει, έχει το νερό μέχρι το λαιμό, λες, Κύριε, τι θα κάνεις τότε? Πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι. Οι μέρες που έρχονται, αδελφοί, δεν είναι εύκολες. Για κανέναν. Ούτε για τους πιστούς, ούτε για τους άπιστους. Δεν είναι εύκολες ούτε ακόμα και για τον ίδιο τον Αντίχριστο και για αυτούς που θα είναι μέσα στο σύστημα του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν καιροί χαλεποί. Τι σημαίνει αυτό? Κακοί καιροί. Θα υπάρχει γενικά δυσφορία. Η γη είναι σαν μια έγκυος που θα πρέπει να γεννήσει και θα περάσει από οδύνες. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα μας πάρει μες στη δόξα. Θα ξεφύγουμε. Όμως θα περάσουμε μέσα από την κακοπαθία του Ευαγγελίου για να φέρουμε εις πέρας
το θέλημα του Θεού.

0: Και δεν μιλάω απλά και μόνο απλά να, ξέρω εγώ, πάμε στη Βουλγαρία μας να κάνει κάνα κουνούπι, κάνα ψήλος, ξέρω εγώ, ξυνόμαστε μέρα νύχτα. Εντάξει, το περνάμε αυτό, σιγά το πράγμα. Ερχόμαστε εδώ, λουζόμαστε, πλένουμε τα ρούχα, φεύγουν οι ψήλοι και τα αυτά. Για άλλους είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μόλις ακούν ψήλο, σηκώνεται τρίχα τους όρθια. Δεν πάω. Εάν σε τρομάζει ένας ψήλος, τι θα γίνει άμα είναι να σε στείλει ο κύριος μέσα στο Ισλάμ, μέσα στα λιοντάρια? Θα έχεις την πίστη του Δανιήλ να φημώσεις τα λιοντάρια? Ο Δανιήλ ήταν από το στράτευμα αυτό. Δεν ξέρω, αδελφοί, μήπως λέω. Καμιά φορά, ξέρετε, στεναχωριέμαι, λέω, μήπως κηρύττω πάνω από τα κεφάλια του λαού του Θεού? Μήπως αυτά που λέω είναι αλλού και εμείς είμαστε αλλού? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, αδελφοί. Νομίζω ότι αυτά που μου δίνει ο Κύριος μου τα δίνει για να τα ακούτε εσείς. Όταν πέθαινε ο Ελισέ, κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος. Και τον κάλεσε ο προφήτης για να τον ευλογήσει. Μόλις μπαίνει ο βασιλιάς μέσα, ο βασιλιάς μπήκε μέσα, τι λέει στον προφήτη? Πέθαινε. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξε το Ισραήλ και η πικόνα αυτού. Ό,τι ήταν στον Ηλία, ήρθε στον Ελισέ. Ό,τι είναι στην ύμφη, θα περάσει μέσω Αγίου της θλίψης. Ό,τι είναι στον Κύριο, θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει άμαξα και υπηκό του. Να μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μας. Σας είπα, δεν πιστεύω σε μια εκκλησία η οποία, ξέρω εγώ, κάνει τα καθήκοντά της τα θρησκευτικά. Δεν είναι αυτό η εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σύνολο γεμάτο από ανθρώπους που είναι γεμάτοι με ενθουσιασμό και χαρά για τη σωτηρία τους που ο Κύριος απόκτησε για αυτούς. Είναι ένα σύνολο γεμάτο αγάπη και χαρά επειδή πηγαίνουν για τον ουρανό και καθώς πηγαίνουν κάνουν τα πάντα να κερδίσουν όσους μπορούν για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτή η εκκλησία είναι εκκλησία που δουλεύει, εκκλησία που μάχεται, εκκλησία που ζει. Βέβαια περνάμε δυσκολίες και θλίψεις. Βέβαια περνάμε από πράγματα που δεν μας αρέσουν. Δεν είναι ευχάριστα. Για κανέναν δεν είναι. Αλλά είναι γραμμένα όλα εδώ μέσα. Εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα περάσεις μέσα από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι, είσαι ή πως μάχεις. Θα φτάσεις απέναντι με τη νίκη. Εάν δεν είσαι, θα γίνεις τώρα. Τσεκαλεί ο Κύριος, ανοίγει τους στάβλους. Λέει, όσοι θέλουν να γίνουν ήπιοι μάχες, ελάτε μέσα στο εκπαιδευτήριο. Θα σε κάνει ο Κύριος. Σε βάλει στα γόνατα, σου βάλει αγώνα, προσευχή. Θα αρχίσεις από αγάπη να κάνεις πράγματα χωρίς να σου πει κανείς. Από αγάπη, γιατί ακούς τη φωνή του Κυρίου, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος και θα το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να σε δει κανείς ή να σου πει κανείς. Το Φίλιππο δεν του είπε κανένας άνθρωπος πήγαινε στη Γάζα. Ο Κύριος του μίλησε και πήγε, το έκανε. Αυτό θέλω να ξυπνήσει μέσα μας, αδερφοί. Δεν περιμένετε από μένα τίποτα. Να έρθω εγώ να σου πω, αδερφέ, πήγαινε. Μπορεί, μπορεί. Όταν ο Θεός μου πει, θα έρθω. Να σου πω, αδερφέ, ο Κύριος είπε να κάνεις αυτό, πήγαινε. Αλλά αυτό που ο Κύριος θέλει να ξυπνήσει μέσα μας είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος, η οδηγία του πνεύματος. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Μην θέλουμε ταμπέλες και, ξέρω εγώ, λοξές, στραβές, ίσχες με χρυσά γράμματα και με ασημένια γράμματα. Ότι εγώ είμαι ο απειμένας, απόστολος του Κυρίου. Είμαι ευαγγελιστής και είμαι αυτό. Μην τα ψάχνουμε, αδερφοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Κάνε τη δουλειά του Θεού και η δουλειά που κάνεις θα φωνάζει μόνη της. Αμήν. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε, βρες το. Πάρε τη θέση σου στο σώμα του Χριστού και άρχισε να το κάνεις. Τόσο απλό είναι. Άρχισε να το κάνεις. Βάλ το στόχο, πες Κύριε, πρώτα απ' όλα δείξε μου τι ακριβώς θες από μένα. Και όταν θα σου δώσει και επιβεβαίωσες, μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε να κάνεις τις μάχες σου. Εκεί που είσαι. Για άλλους μπορεί να τρέξουν μακριά. Για τους πιο πολλούς, νομίζω ότι εκεί που είμαστε, εκεί πέρα είναι όλες οι μάχες που πρέπει να δώσουμε. Και εκεί είναι ανάγκη να δώσουμε τις μάχες. Αυτό όμως που από εκεί που ξεκινάνε όλα είναι η απόφαση. Θέλουμε, αδερφοί, χαίρομαι που μας έδωσε ο Κύριος την ίδια επιλογή που είχε και ο Μωυσής. Που λέει ότι άφησε τις πρόσκαιρες απολαύσεις της Αιγύπτου και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Θα κακουχηθούμε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος αλλάζει πράγματα. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό είμαστε εδώ να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μπροστά σου, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστούμε που μας καλείς. Μας κάνεις την τιμή να μας καλέσεις για στράτευμα, Κύριε. Και μας στρατολογείς σήμερα το βράδυ. Κύριε, σου λέμε ότι είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Ζητάμε εσύ να μας ενισχύσεις, να πάρουμε βαθιά μέσα μας την απόφαση να γίνουμε ήπι μάχης, Κύριε. Το υπηκό σου και άμαξέ σου που θα μεταφέρουν τη δόξα της παρουσίας σου όπου εσύ επιθυμείς. Όπου θέλεις, Κύριε, απόστειλέ μας. Ό,τι θέλεις να κάνουμε, φανέρωσέ μας το και εμείς θα το κάνουμε, Κύριε. Όπου θέλεις να πάμε, Ανατολή, Δύση, πάνω στο νησί αυτό, Κύριε, να τρέξουμε, θα τρέξουμε, Κύριε Θεέ μου, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπίτι, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας και θέλεις να φέρεις θαυμάσια σωτηρία πάνω σε όλο αυτό το νησί. Γιατί την αγαπάς την Κρήτη σου, Κύριε, είναι δική σου και την αγαπάς και θέλεις τον καρπό της, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας έστησες εδώ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για την κλίση σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΓ. Η κατατιστήρου όρασης. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι εξολοθρεύθη, ώστε να μην υπάρχει οικία μη δε είσοδος. Εκ της γης των Κιτιαίων ανηγγέλθη τούτο προς αυτούς. Σιωπήσατε κάτοικοι της νήσου. Συ, την οποίαν εγέμισαν οι έμποροι της Ιδόνος, οι διαβαίνοντες επί της θαλάσσης. Και το εισόδημα αυτής είναι ο σπόρος του Σιόρ, το θέρος του ποταμού, φερόμενα δια πολλών υδάτων. Και αυτή έγινε το εμπόριον των εθνών. Εσχύνθη της Ιδών, διότι η θάλασσα ελάλησε, το οχύρωμα της θαλάσσης λέγουσα «Δεν κυλοπονώ, ουδέ γεννώ, ουδέ ανατρέφω νέους, ουδέ μεγαλώνω παρθένους». Όταν ακουστεί εν Αιγύπτο, θέλου συλληπιθεί ακούοντες περί της Τύρου. Διέλθετε εις Θαρσής, ολολήξατε κάτοικοι της νήσου. Αυτή είναι η εύθυμος πόλη σας, της οποίας η αρχαιότης είναι εκ παλαιών ημερών. Υπόδες αυτής θέλου συφέρει αυτήν μακράν για να παρικήσει. Τι σε βουλεύθη τούτο κατά της Τύρου, ή της διανέμης τέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι γεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων εβουλεύθη τούτο, για να κατεσχύνει την υπερηφανίαν πάσης δόξης, να εξευτελήσει πάντα ένδοξον της γης. Διαπέρασον την γην σου ως ποταμός, θυγάτηρ της Θαρσής. Δύναμης πλέον δεν υπάρχει. Εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωκε προς τα γην κατά της Χαναάν, για να καταστρέψωσι τα οχυρώματα αυτής. Και είπε, «Δεν θέλεις αγάλεσθε πλέον, παρθένε κατατεθλιμένη, θυγάτηρ της Ιδόνος. Σηκώθητη, πέρασον προς τους Κιτιαίους, ουδέ εκεί θέλεις έχει ανάπαυσιν. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν, ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν, δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψωσαν τα παλάτια αυτής, και κατέστησεν αυτήν ερήπια. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι ηρημώθη το οχύρωμά σας. Και εκείνη τη ημέρα η Τύρος θέλει λησμονηθεί 70 έτη, κατά τας ημέρας ενός βασιλέως. Μετά δε τα 70 έτη θέλει είστε εν τη Τύρο ως άσμα της πόρνης. Λάβε κιθάραν, περίελθε την πόλην, πόρνη λησμονημένη, παίζε γλυκά, άδε πολλά άσματα, δια να σε ενθυμηθώσει. Και μετά τα 70 έτη, ο Κύριος θέλει επισκεφθεί την Τύρον, και αυτή θέλει επιστρέψει εις το μίστομα αυτής και θέλει πορνεύεστε με τα πάντων των βασιλείων του κόσμου επί προσώπου της γης. Και το εμπόριον αυτής και το μίστομα αυτής θέλει αφιερωθεί εις τον Κύριον. Δεν θέλει θησαυριστεί ουδέ ταμιευθεί, διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου, δια να τρώγωσιν εις χορτασμών και να έχωσιν ενδύματα πολυχρόνια. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΔ. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής, ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος, ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσιν. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει. Ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει. Πάβει τας κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουσι πίνη ίνων μετά ασμάτων. Το σίκερα θέλει εις θεπικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίστη. Πάσα οικία εκλείστη ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εν τεσοδής δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν. Η χαρά του τόπου έφυγεν. Ερημία έμεινεν εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύσει ο τριγητός. Ούτι θέλουσι νυψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει δια την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνή από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εν τες κυλάση, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσι στις θαλάσσεις. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστως έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγή συνέπισε κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον. Και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί εις την παγίδα. Διότι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι. Και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Α. Οι λόγοι του Αμός, ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ Ιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Σιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και εκατοικίε των ποιμένων θέλου συπενθήσει και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλάβ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει των κάτοικων από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκύπτρον από του οίκου Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηχμαλώτησαν των λαών μου εχμαλωσίαν τελείαν, δια να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Και θέλω εξολοθρεύσει των κάτοικων από τη Αζώτου και τον κρατούντα το σκύπτρον από τη Ασκάλωνος και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι παρέδωκαν των λαών μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνίαν αυτού και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να καταπαύστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ επιθεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ δια να πλατείνωσει το όριον αυτών. Αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, με τα ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν αυτός και οι ράχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Β. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ επί τον Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ. Και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχους άλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κριτίν εκ μέσου αυτού και θέλω αποκτείνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ επί τον Ιούδαν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι επόλυσαν τον δίκαιον διαργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων. Ή την εσποθούσι να βλέπωση την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκλίνουσι την οδόν των πενίτων. Και Υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώνωση το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζουσι πλησίον παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσιν εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυναστευωμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον αμοραίον απέμπροσθεν αυτών του οποίου το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων και αυτός ισχυρός ως εδρής και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου για να κληρονομήσετε την γην του Αμοραίου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες μη προφητεύσετε. Ιδού, εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών, καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομαίος, και ο Ανδρίος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού, και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί, και ο ταχύπους να εκφύγει, και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος, γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Ζ. Τότε ο Ιεροβάαλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πας ο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού, λέγον, ως της είναι δηλός και φοβούμενος, αστρέψει και ασπεύσει από του όρους Γαλαάδ». Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτοι πολλής. Καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. Και περί ούτινος σοι είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος σοι είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, αυτός δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασεν τον λαόν εις το είδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Πας ώστις λάψει με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ώστις κάμψει τα γόνατα αυτού δια να πει. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτών, ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ο συν είδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού». Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τας χείρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών και απέπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ έκαστον εις την σκηνήν αυτού και εκράτησε τους 300 άνδρας. Και το στρατόπεδον του Μαδιάμ ή το υποκάτω αυτόν εντικυλάδι. Και την αυτήν νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά αν φοβήσαι να καταβείς, κατάβα σύ και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο». Και θέλεις ακούσει τη λέγουση, και με τα ταύτα εχείρες σου θέλουν συνενδυναμωθεί και θέλεις καταβεί στο στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι εντικυλάδι ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπός της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγε, «Ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίον κρίθινον κυλιόμενον εν το στρατοπέδο του Μαδιάν, ήλθεν εις τα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον. Και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε, «Τούτο δεν είναι η μη ρομφαία του Γεδεών ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις τρία σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εντεσυνδρίες. Και είπε προς αυτούς, «Βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως. Και ιδού όταν εγώ φθάσω εις το άκρον του στρατοπέδου, καθώς εγώ κάμω ούτω θέλετε κάνει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες είμαι μου, τότε θέλετε σαλπίσει κι εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο του στρατοπέδου και θέλετε υπή, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες οι μεταυτού ήρθαν εις το άκρον του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακες. Και σάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας τα συστασχύρας αυτών. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγγας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση. Και ανέκραζον, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και εστάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου. Και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων το στρατόπεδον τη ρομφαία νεκάστου εναντίον του πλησίον αυτού και το στράτευμα έφυγεν εις Βεθ Ασέτα προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ με ολά προς τα βάθ. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάν. Και απέστειλεν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαντο όρος Εφραήμ λέγον: «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάν και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη». Τότε συνήχθησαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη. Και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάν, τον

να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιά, και λογομάχησαν σφόδρα μετ' αυτού. Ο δε είπε προς αυτούς, «Τι έκαμα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζήβ. Και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε των λόγων τούτων. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνην, διέβη αυτός και οι 300 άνδρες οι μετ' αυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους τη Σοκχώθ, «Δότε παρακαλώ άρτου στινάς εις τον λαόν τον ακολουθούντανε, διότι είναι αποκαμωμένος, και εγώ καταδιώκω ο πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάμ». Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί τη Σοκχώθ, «Μήπως οι χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις το στράτευμά σου?» Και είπεν ο Γεδεών, «Δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη σερή μου και με τους τριβόλους». Και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και λάλησεν ως αυτός προς αυτούς. Και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Σοκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρας της Φανουήλ λέγον, «Όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει των πύργων τούτων. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ, και τα στρατεύματα αυτών με ταυτών ως 15.000, πάντες οι αναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής, διότι έπεσαν 120.000 ανδρών σειρώντων ρομφαία. Και ανέβη ο Γεδεών από τη οδού των κατοικούντων εσκηνές, από Ανατολών της Νόβα και της Ιωγβαία, και επάταξε το στρατόπεδο. Ήτο δε το στρατόπεδον εν αφοβία. Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγον, και αυτός κατεδίωκε ο πίσω αυτών, και συνέλαβε τους δύο βασιλείς του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και άπαν το στρατόπεδον κατετρόπωσε. Και επέστρεψε ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, εκ της μάχης από της αναβάσεως της Αρές. Και συλλαβών νέων τεινά εκ των αδρών της Σοκχώθ, ηρώτησεν αυτόν. Ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής, 77 άνδρας. Και ήρθεν ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπε, «Ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, δια τους οποίους με ονειδήσατε λέγοντες, μήπως εχείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους?» Και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθα στη σερή μου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Σοκχώθ. Και τον πύργο της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, «Ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους εθανατώσατε εν Θαβόρ?» Ιδε είπον, «Ο ποιος σύ, τι ούτι ήσαν, έκαστος ομοίαζεν ιών βασιλέως». Ο δε είπεν, «Αδελφοί μου, ή της μητρός μου ήσαν, ζει Κύριος. Εάν ήθελετε φυλάξει την ζωήν αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει». Και είπε προς τον Ιεθέρ τον πρωτότοκον αυτού, «Σηκωθείς θανάτωσον αυτούς. Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτω, επειδή ήτο έτη παιδίον». Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, «Σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη σε αυτού». Και σηκωθείς ο Γεδεών εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους περί των τράχυλων των καμήλων αυτών. Και είπον οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών, «Γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τη χειρός του Μαδιά». Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς, «Δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλ ούδε ο υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς».

0: Και είπε ο Γεδεών προς αυτούς, θέλω ζητήσει από σας ζήτημα, να μη δώσετε έκαστο στα ενότια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχον ενότια χρυσά, όντες Ισμαηλίτε. Και απεκρίθησαν, θέλουμε δώσει αυτά μετά χαράς. Και ύπλωσαν φόρεμα και έριπτεν εκεί έκαστο στα ενότια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ή το 1.700 σίκλοι χρυσή, εκτός των μηνίσκων και των περιδεραίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδεξ αυτών και έθεσεν αυτό εν την πόλη αυτού εν οφρά. Και επόρνευσεν πάσο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Και ταπεινώθη ο Μαδιάμ έμπροσθεν τον ιών Ισραήλ και δεν εσήκωσε πλέον την κεφαλήν αυτού και ανεπάφθη η γη 40 έτη εν τες ημέρες του Γεδεών. Τότε υπήγεν ο Ιεροβάαλ υιός του Ιωάς και κατόκισεν εν το οίκο αυτού. Είχε δε Γεδεών 70 ιούς εξελθώντας εκ των μυρών αυτού, διότι είχε γυναίκας πολλάς. Και η παλακή αυτού η εν Σιχέμ, και αυτή εγέννησεν εις αυτόν ιών, τον οποίον αυτός ονόμασεν Αβιμέλεχ. Και απέθανεν ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, εν γύρατι καλό, και τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν τη οφρά των Αβιεζεριτών. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλήμ και έστησαν εις αυτούς τον Βάαλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριον των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών, αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμεν εις τον Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άμεν Ιησού Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο Ιησού. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι, Κύριε ο Θεός, που έκανες, κάνεις και θα κάνεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί όλα είναι θαυμαστά, Ιησού, Άγια Χριστέ μου. Τα έργα Σου, Κύριε, είναι θαυμάσια και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Εσύ να ευλογήσεις τον Άγιο Λόγο Σου, να ανοίξεις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, μέσα τα βάθη μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μας, Εσύ να μας μιλήσεις. Πάρε τα χείλη μου, Εσύ θέλω, Κύριε, να μιλήσεις μέσα στα κατάβαθά μας, στα βάθη μας, Κύριε. Στο όνομά Σου σε ευχαριστούμε, το χρίσμα Σου θέλουμε πάνω μας. Σε Σένα δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια Ιησού. Αμήν. Εδώ και κάπως ο καιρό ο Κύριος μου έχει δώσει κάποιες όμορφες πληροφορίες, ώστε να ακούσουμε, αδελφοί, κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια σειρά που μου έχει δώσει με τίτλο «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα αποκαλύψει όσο το δυνατόν, γιατί πολλά από αυτά που ο Κύριος κάνει είμαστε τόσο πεπερασμένοι σαν άνθρωποι που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να τα νοήσουμε, να τα συλλάβουμε. Όμως αυτό που συμβαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση, στην περίπτωση, είναι ότι δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Γιατί πολλά από αυτά που δεν κατανοούμε, που είναι μεγαλειώδη, αδελφοί, το σύμπαν. Μπορείς να το καταλάβεις, να το εννοήσεις. Αυτά που συμβαίνουν, θυμάστε στον Ιώβ που λέει, μπορούμε να τα καταλάβουμε? Όχι. Και βλέπουμε τη μικρότητά μας σε όλο αυτό, σε σχέση με τη μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά πολλά πράγματα, πολλά από τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού, ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Σε ποιους? Σε εμάς. Αμήν. Ώστε να Του δώσουμε δόξα. Ώστε να έχουμε μια ανοιχτή καρδιά να Τον δοξάζουμε, να Τον υψώνουμε. Αμήν. Άνθρωποι δυστυχώς βλέπουν το μεγαλείο του Θεού. Οι επιστήμονες, μπορεί να πούμε κάποια πράγματα που έχουν βρει οι επιστήμονες μέσα σε αυτά που θα πούμε, θαυμάσια, και πάλι δεν δίνουν δόξα στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, τα μυστήριά Του τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, θα δούμε. Τι πάει να πει μυστήριο σύμφωνα με ένα λεξικό κορυφαίο, το Lidl & Scott, λέει, μυστήριο σημαίνει μυστική απόκριφος διδασκαλία. Τα ποιήματα του Θεού, όλα εκείνα τα οποία δημιουργεί, φτιάχνει, έχει μέσα στη βουλή Του, γιατί υπάρχουν ορατά και αόρατα. Υπάρχουν υλικά πράγματα που είναι μυστήρια και είναι και τα αόρατα που ακόμα είναι πιο δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Αμήν. Είναι όμως όλα αυτά για μας μια διδασκαλία. Μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Και το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε είναι η μεγαλοσύνη Του, η δόξα Του. Α Κορινθίους 2:6 λέει, λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Τέλειοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον Κύριο, που έχουν βάλει τη ζωή τους να τελειοποιηθούν. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος λαλεί σοφία, η οποία είναι μυστηριώδη, τι λέει. Λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη. Μυστήριο. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Την αποκεκριμένη την έχει κρύψει ο Θεός. Την οποίαν προώρησε ο Θεός προαιώνων εις δόξα ημών. Καθώς μπαίνουμε μέσα σε αυτό και κατανοούμε τα μυστήρια του Θεού όσο το δυνατόν, είναι δόξα σε μας. Αμήν. Είναι δόξα. Την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Γιατί αν γνώριζαν όλα αυτά, μα δεν θέλει ο Θεός να τα γνωρίσουν. Θα δούμε ότι σημαντικό είναι η καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μπορεί ο Κύριος να μιλήσει μέσα στην καρδιά και να αποκαλυφθούν πολλά από τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Όμως αυτοί έχουν σκληρή καρδιά. Εάν ήθελαν γνωρίσει όλη αυτή τη σοφία, την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, δεν ήθελαν σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Το πούμε αλλιώς. Και σε εμάς, πολλοί που κάποιοι, που αποστατούν, που ξαναγύριζαν στον κόσμο ξανά, τι σημαίνει, δεν έχουν καταλάβει. Δεν τους έχει αποκαλυφθεί η μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μιλάει για αόρατα πράγματα. Βλέπουμε μόνο έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Να δούμε λίγο σήμερα. Τι βλέπεις στο εξωτερικό, μέσα ξέρεις τι γίνεται. Και όσον αφορά το οργανικό μέρος, την ύλη, το σώμα μας, και όσον αφορά το πνευματικό ή το ψυχικό. Δεν ξέρουμε. Πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, το οτίο δεν ήκουσε και η καρδοί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Έχει όχι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά έχει και πολύ πολύ θαυμαστότερα, θα λέγαμε, μέσα στην αιωνιότητα, αόρατα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, όμως τα έχει ετοιμάσει για μας. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Αυτή η φράση λέει δύο πράγματα, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μέσα στο σκοτάδι, που δεν αποκαλύπτονται αυτά τα μυστήρια του Θεού, η σοφία του Θεού, η μυστηριώδης, και είμαστε κι εμείς. Και το άλλο ποιο είναι, το πώς μας τα αποκαλύπτει. Τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Αν μπούμε μέσα στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα, 16 κεφάλαιο, θα δούμε λίγο αυτό. Μιλάει για το Πνεύμα της αλήθειας. Και λέει ότι το Πνεύμα της αλήθειας, όταν θα έρθει, θα μας διδάξει τα πάντα. Αμήν. Θα μας διδάξει τα πάντα. Λέει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, να μην σκανδαλιστείτε. Ο Παράκλητος θέλει έρθει προς εσάς. Μιλάει για το Παράκλητο, για το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει παρακάτω, πάντα όσα έχει ο Πατήρ είναι μου, για τούτο είπον ότι μου θέλει λάβει, ναι. Λέει για το Πνεύμα της αλήθειας, λοιπόν, ότι το Πνεύμα της αλήθειας είναι αυτό το οποίο θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας φανερώσει τα μέλλοντα. Όταν δε έρθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, στο φως. Και αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η αρχή, είναι σημείο ότι το λάβαμε. Αλλά δεν είναι. Είναι ότι ανοίγει μια πύλη αποκάλυψης, φανέρωσης, που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει πράγματα. Σε όλη την αλήθεια, λέει, θα μας οδηγήσει. Οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αμήν. Σε ποιους το έδωσε? Σε μας. Γιατί το έδωσε σε μας? Για να μας οδηγήσει, να μας κρατεώσει, να μας ενισχύσει, να μας ευλογήσει, να μας κάνει πνευματικά όντα. Πάλι διαβάζω στην παραβολή του Σπύροντος, στο Λουκάς, το 8-9, που μιλάει εκεί για τον σπορέα που σπέρνει το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων, με λίγα λόγια, και λέει, ρωτάνε, τι σημαίνει αυτή η παραβολή, λένε οι μαθητές, και τι λέει ο Κύριος? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. αυτοί και εσείς, οι μαθητές και οι άλλοι, εις τους λοιπούς διαπαραβολών, για να μην βλέπωσι ενώ βλέπωσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Είναι προνόμιο για μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα θαυμαστά, τα μυστήρια του Θεού. Γιατί λοιπόν μας τα αποκαλύπτει σε εμάς και τι χρειάζεται από εμάς για να μας τα αποκαλύψει? Απλά και μόνο να λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, αυτό φτάνει? Ξέρετε, υπάρχουν τόσο βάθος, μιλάει και για το Πνεύμα του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σου φανερώσει τα βάθη του Θεού. Τα βάθη. Υπάρχουν επίπεδα. Και ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα. Δηλαδή υπάρχει αποκάλυψη και πιο βαθιά αποκάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν το πρώτο πράγμα για να μας τα αποκαλύψει είναι να έχουμε πνευματικά αισθητήρια. Δηλαδή να μπορούμε να ακούσουμε, να μπορούμε να δούμε πράγματα, να πιάσουμε. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, αλλά με τις πέντε αισθήσεις δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα του Θεού στο βάθος. Γιατί και αυτά βοηθάνε, θα δούμε σήμερα. Αμήν. Και οι αισθήσεις μας βοηθάνε, αλλά σε ένα σημείο. Από εκεί μετά θα πρέπει να αναλάβει το Πνεύμα του Θεού ώστε να μας αποκαλύψει πράγματα. Γι' αυτό και λέει στην παραβολή αυτή πιο πριν, στο Λουκά 8:8, ταύτα λέγον εφώναζεν ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, θα ακούσει. Όποιος έχει καρδιά να καταλάβει, θα κατανοήσει. Όποιος έχει μέσα του το θέλω να γνωρίσει τον Κύριο, ο Κύριος θα το αποκαλυφθεί. Το θέμα είναι, θέλουμε? Θέλουμε να ζούμε στο φως? Θέλουμε να είναι μυστήρια, όπως λένε οι Ορθόδοξοι? Αυτό είναι μυστήριο. Το ποιος είναι ο Θεός και λένε ότι είναι τρία πρόσωπα, αυτό είναι μυστήριο. Βέβαια είναι μυστήριο, γιατί δεν σας έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας το αποκάλυψε. Το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν είναι το λαδάκι που λαδώνει το μουρό. Όχι. Όμως μπήκαμε μέσα σε αυτά τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού ώστε να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος σε όλους εμάς. Οι άνθρωποι άκουγαν ιστορίες και παραβολές και δεν καταλάβαιναν στον καιρό του Χριστού. Όμως όποιοι ήταν κοντά του, όποιοι είχαν αυτιά να ακούσουν και καρδιά να ακολουθήσουν και να υπακούσουν, σε αυτούς ο Κύριος τους τα δίδασκε και τους τα έλεγε. Ποιοι έχουν πνευματικά αισθητήρια? Αυτοί που έχουν την καρδιά. Διαβάζω στο Ματθαίο 13:13. Για τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών. Είναι η ίδια περίπτωση στο Ματθαίο, η παραβολή του Σπύροντα. Διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, ακούοντες δεν ακούσι, ουδέν νοούσι. Πόσοι έχουν περάσει μέσα από την Εκκλησία? Πόσοι έχουν ακούσει το ίδιο Ευαγγέλιο? Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κηρύγματα σήμερα? Αλλά πόσοι καταλαβαίνουν? Πόσοι νοούν? Πόσοι αντιλαμβάνονται εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να διδάξει? Έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν. Μιλάμε για πνευματικά αισθητήρια. Και εκπληρούνται από αυτόν η προφητεία Ισαΐου, η λέγουσα: με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Να το μυστικό. Ποιος έχει πνευματικά αισθητήρια? Αυτός που έχει την καρδιά, που είναι μαλακή καρδιά. Είναι αυτό που λέει στην παραβολή του Σπύροντα, ότι έσπηρε στην οδό, ήρθαν τα πετεινά, στα πετρώδη και δεν είχε βάθος γης, ήρθε η θλίψη, ξεράθηκε όλο αυτό, στα αγκάθια, μέριμνες, και η αγαθή γη ποια είναι? Η γη η οποία καρποφορεί στο τέλος. Αμήν. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού του. Όλο το μυστικό είναι η καρδιά του ανθρώπου τελικά. Για να μπορούμε να μπούμε μέσα στα μυστήρια του Θεού. Μέσα στα θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και θα ιατρέψω αυτούς. Έχουμε την καρδιά εμείς ή είναι ολοπάχος και δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα ο Λόγος του Θεού? Αυτό τώρα, όταν έχουμε την σωστή καρδιά, θα πρέπει να έχουμε επίσης και το σωστό κίνητρο για να μπορούν να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του Θεού. Δευτερονόμιο 29:29 λέει: «Τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο, το Θεό ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα σε μας και στα τέκνα ημών διαπαντός». Για ποιο λόγο? Για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Γιατί μας τα αποκαλύπτει ο Θεός? Τι βλέπει? Ότι έχουμε μια καρδιά μαλακή και μια καρδιά υπακοής. Δηλαδή να πράξουμε τελικά. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε μας. Για ποιο λόγο μας τα αποκαλύπτει? Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Σήμερα θα μπούμε πρώτα στο πρώτο μυστήριο. Στο μυστήριο της ζωής. Είναι ένα μυστήριο για όλο τον κόσμο. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Το πώς υπάρχουμε, το πώς ο Κύριος μας δημιούργησε, είναι ένα μυστήριο. Και θα ξεκινήσω από τη γένεση για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να φτιάξει τη φυσική κτήση σε μας, σαν άνθρωποι, και την πνευματική από την άλλη. Δεν είναι η ζωή μόνο η ύλη, το να είμαστε μόνο σάρκα. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Υπάρχει μυστήριο στη σάρκα, θα δούμε. Υπάρχει όμως και ένα θαυμαστό μυστήριο στο πνεύμα, στον πνευματικό άνθρωπο. Γένεση 1:26. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ο Θεός να δημιουργεί τον ουρανό, τη γη και να μας φανερώνει την πρόθεσή του όσον αφορά τον άνθρωπο. Που είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας του. Γένεση 1:26, το γνωστό εδάφιο, και είπε ο Θεός: «Ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ικθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των πτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Ο Θεός λοιπόν δείχνει την πρόθεσή του. Αυτά είναι δύο, τα έχουμε ξαναπεί πιο παλιά. Χρησιμοποιεί ο Κύριος δύο ρήματα. Το πρώτο είναι το ασά, το ασκάμωμεν. Και αυτό το ρήμα που δείχνει την πρόθεση, την τελική πρόθεση του Θεού, έχει να κάνει με το ότι σημαίνει κοπιάζω. Ποιος ο Θεός? Το ασκάμωμεν έχει να κάνει με κόπο. Έχει να κάνει ότι εργάζομαι σε κάτι, πάνω σε κάτι, παράγομαι κόπο, κατασκευάζω. Δηλαδή δείχνει την ένταση του Θεού και τον κόπο του, τη μέρημνά του στο να φτιάξει τον άνθρωπο. Και δηλώνει διάρκεια. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο το ασά. Διάρκεια. Του παίρνει χρόνο για να το κάνει. Δηλαδή για να φτιάξει έναν άνθρωπο όπως το θέλει αυτός, χρειάζεται χρόνος. Αμήν. Για να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Το παράδειγμα είναι ο Μωυσής, 40 χρόνια στην έρημο ήταν. 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο, για να γίνει τελικά ο Μωυσής που ξέρουμε. Για να τον κατασκευάσει, να τον φτιάξει, αυτό είναι το ασά. Να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την εικόνα του. Όταν όμως συγκρίνουμε παρακάτω το άλλο ρήμα που λέει «και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο», χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, τον παρά, που έχει να κάνει, τον παρά έχει να κάνει με το ότι είναι στιγμιαία ενέργεια του Θεού όσον αφορά τον άνθρωπο. Δημιουργώ, κόβω, σχηματίζω, κόψιμο, παράγω, είναι στιγμιαίο και μάλιστα δημιουργία λέει από το μηδέν, από το τίποτα. Είπε ο Κύριος και δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι μας έφτιαξε, έφτιαξε τον Αδάμ από χώμα της γης. Αλλά μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε το εξής, ότι δεν κοπίασε ο Θεός για να το κάνει. Παρόλο που θα δούμε την πολυπλοκότητα που έχει ο καθένας άνθρωπος, αδερφοί. Μην είμαστε ένα κομμάτι κρέας. Όχι. Έχουμε φοβερές λειτουργίες μέσα μας. Και όλα αυτά γιατί είναι, πάλι για να πάρει τη δόξα εκείνος. Α, δούμε λίγο το παρά, αυτό που από τη μια στιγμή στην άλλη έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε λίγο από το βιβλίο του Ιώβ. Γιατί από το βιβλίο του Ιώβ? Γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη γένεση που έφτιαξε ο Θεός από το χώμα των Αδάμ. Αλλά πριν να γραφτεί η γένεση από τον Μωυσή, το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη βίβλο είναι ο Ιώβ. Και είχε ο Ιώβ την αποκάλυψη το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χωρίς να το έχει διαβάσει πουθενά. Γράφει λοιπόν δια αποκαλύψεως πώς δημιούργησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο και του έδωσε ζωή. Βέβαια το συγκρίνει με τον εαυτό του που περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία. Και απλά θα διαβάσω κάποιες φράσεις στον Ιώβ στο 10 κεφάλαιο 8. Λέει: «Οι εχείρες σου με μόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο». Μα ο Ιώβ γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως εμείς. Ναι, αλλά λέει μέσα από αποκάλυψη το πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στο 9: «Ενθυμήθη τι μη δέωμε, ότι ως πυλών με έκαμας και στο χώμα θα με επιστρέψεις». Μα δεν με έφτιαξε, δεν το ήξερε ο Ιώβ, δεν τον έφτιαξε με τα χέρια του Θεός, ούτε από χώμα τον έφτιαξε. Γεννήθηκε από μια γυναίκα. Αλλά ήξερε, δια αποκαλύψεις, το πόσο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. «Δέρμα και σάρκα με ενέδισας», λέει στο 11. «Με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωή και έλεος εχάρισε με». Κύριος φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ. «Και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου». Ερχόταν ο Κύριος στο δειλινό, τον επισκεπτόταν. Ναι, για ποιο λόγο τον επισκεπτόταν? Για να φυλάξει το πνεύμα του. Θυμάστε παλιά που μιλάγαμε για την επισκίαση που έφτιαξε ο Θεός τον αιωσφόρο για να φυλάτει τον Αδάμ, έτσι, για να τον προστατεύει. Η επίσκεψη του Θεού ήταν για να φυλάει το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί είχε ελεύθερο θέλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν προέρχεται από χώμα και καταλήγει στο χώμα, και είναι ένα θαυμαστό μυστήριο αυτό. Πώς, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι κατοικεί σε ένα κομμάτι κρέας, με λίγα λόγια. Βλέπεις ένα, πούμε για τα ζώα, βλέπεις ένα ζώο, ξέρω, ένα σκυλάκι, όλο χαρά να έχει τόσα πράγματα μέσα του, ξέρω εγώ, περνάει ένα αυτοκίνητο, κρέας, τέλος. Για να μην πούμε για τους ανθρώπους. Όλο αυτό το μεγαλείο, πού αποθηκεύεται? Ποιος το έκανε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνδεση με το χώμα, αν το αναλύσεις. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα. Και ο Κύριος φυσάει στον Αδάμ πνοή ζωής. Κάτι το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορεί να δημιουργήσουν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν μπορούν να του δώσουν ζωή. Γιατί η ζωή
2: είναι από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να δώσουν ζωή. Είναι από τον Θεό. Και αυτή η πνοή της ζωής δεν έχει να κάνει με το ρουάχ που έχει να κάνει με το πνεύμα του Θεού. Έχει να κάνει όμως με την ίδια τη ζωή. Την ίδια τη δημιουργία της ψυχής και του πνεύματος. Ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής και έδωσε ζωή. Κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει πώς έγινε, γιατί είναι ένα μυστήριο. Διαβάζω στο Ψαλμό 139. Εδώ τώρα ο ψαλτοδός περιγράφει τη δικιά του δημιουργία, όχι του Αδάμ από χώμα. Και βλέπουμε το πώς ανοίγει το πνεύμα του ψαλτοδού, μπορεί να είναι ο Δαβίδ, και λέει το πόσο θαυμάσια με έπλασες, λέει. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Θεό τη μεγαλοπρέπεια αυτή του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία Του. Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, λέει, 139 Ψαλμός 13, με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Το μόνο που ζούμε, που υπάρχουμε, που ό,τι συλλαμβάνει το νου μας, ο νους μας, βλέπεις το σώμα, ανταποκρίνεται, πακούει. Και μια φορά σκέφτομαι όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αδάμ, γιατί δεν ήταν μωρό ώστε να έρθει όλο αυτό με σιγά σιγά, που μαθαίνει το μωρό, που είχε αντίληψη ο Αδάμ κατευθείαν από το Θεό, είχε αντιλήψεις, είχε αντίληψη, και φανταστείτε, δεν είχε αμαρτία, και ξαφνικά βλέπει από την ανυπαρξία στη ζωή και αντιλαμβάνεται πράγματα. Βλέπει το σώμα του, βλέπει τη δημιουργία του Θεού γύρω του, βλέπει όλο αυτό το μεγαλείο, θαυμάσιο μεγαλείο. Έτσι και ο ψαλτοδός εδώ λέει, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πρέπει να το αναγνωρίσεις, θαυμάσια. Θαυμασίως, λέει, με έπλασε ο Θεός. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Μέσα στα βάθη μας κάπου υπάρχει αυτό μέσα μας, ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι... αλλά δεν, πολλές φορές το ξεχνάμε δυστυχώς. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην, λέει, εν της κατωτάτης της γης. Γιατί λέει κατωτάτης της γης? Γιατί έχει να κάνει με γη, με χώμα. Και επίσης έχει να κάνει με το κρυφό μέρος που δημιουργηθήκαμε, που είναι η μήτρα της γυναίκας. Χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται η ζωή, το παιδί. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Πριν ακόμα γεννηθώ, εσύ με είδες. Πριν, λέει και στον Ιερεμία, σε μορφώσω, λέει, στη κοιλιά της μάνας σου, σε είδα. Και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήταν γεγραμμένα. Εδώ καταλαβαίνουμε την πρόγνωση του Θεού. Πριν να δημιουργηθούμε, ο Κύριος μας ήξερε. Και όσε ημέρε καθάσε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη, ο ουρανός, πριν να πει, ακόμα ο Κύριος πει γεννηθεί το φως, υπήρχαμε μέσα στη βουλή του, μέσα στο βιβλίο του, στην ενθυμίση του, μέσα στη βουλή του Θεού. Εδώ τώρα που λέει διεμορφωνόμην, η εβραϊκή λέξη είναι ρακάμ, σημαίνει κεντώ, διανθίζω, στολίζω, δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για τον παρά, προσέξτε. Με τι λεπτομέρεια ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο? Με τέλεια λεπτομέρεια, σαν μία πολύ καλή νοικοκυρά που κεντάει το κέντημά της με προσοχή. Αυτό ανήκει στον Παρά, που λέει. Μας στόλισε και αναφέρεται στην τόσο πολύ λεπτή εργασία που ο Θεός έκανε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εμείς δεν το εκτιμούμε, δυστυχώς. Καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό, δεν προσέχει. Άλλοι στα ναρκωτικά, άλλοι στο αλκοόλ, άλλοι τρώμε ό,τι μας σκουπίδι υπάρχει και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς, αυτός ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και όταν φτιάχνει ο ναός, αδερφοί, φτιάχνει και υπέρλαμβρος για να κατοικήσει ο Θεός. Το ίδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και εμείς το δικό μας σώμα. Ο Θεός λοιπόν με κόπο, με κοπιαστική εργασία, αν και είναι Παρά, έφτιαξε τον άνθρωπο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Α Θεσσαλονικής 5.23 λέει: «Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ? Τι προσεύχεται? Τι εύχεται? Το πνεύμα μας, η ψυχή και το σώμα μας να διατηρηθεί ολόκληρο, όχι το μισό. Δεν το θέλει ο Κύριος κατεστραμμένο, διαλυμένο. Είτε αυτό είναι σώμα, είτε είναι ψυχή, είτε είναι πνεύμα. Ολόκληρο. Αμέμπτος. Άγιο. Χωρίς μόμο. Χωρίς πύλο. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διατηρηθεί? Γιατί ο Κύριος αδερφή δεν φτιάχνει αμαρτωλά άτομα. Δεν φτιάχνει ατελή άτομα. Τέλεια τα φτιάχνει. Και η δικιά μας η ευθύνη είναι να κρατήσουμε το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα μας όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Οι άλλοι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, το έλεγαν ότι το πνεύμα είναι εδώ στο μυαλό. Αρχαίοι φιλόσοφοι. Νους η γης εν πνεύματι η γη. Δηλαδή να έχουμε σωστό μυαλό, φρένες, νου. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γραφτεί από βιολόγους, από φιλοσόφους, από θεολόγους όσον αφορά τον άνθρωπο. Όμως εξακολουθεί, αδερφοί, να είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους η ίδια μας ύπαρξη. Είδα μια, δεν ξέρω, θα κάνω διάλεξη, μια διάλεξη που θα κάνω από τι είμαστε φτιαγμένοι. Νομίζω είδα μια αφίσα. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αδερφοί, το πώς κατοικεί αυτό που λέμε η ψυχή και το πνεύμα μέσα σε ένα σάρκινο σκεύος είναι ένα μυστήριο. Πού είναι τοποθετημένο δηλαδή, το πού ο Θεός το έχει τοποθετήσει? Μπορείς να το βρεις? Δεν μπορείς να το βρεις. Είμαστε ένα κρέας, ένα τίποτα, σάρκα, χώμα, και όμως βλέπουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μέσα από εκεί. Όμως υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τόσες ικανότητες, θαυμαστές ικανότητες, ο νους μας, θαυμαστό εργαλείο, από ένα-δύο πραγματάκια που έχουν βρει. Και μάλιστα λένε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1/10 του εγκεφάλου μόνο. Φανταστείτε τι δυνατότητες έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι μνήμες μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που κάποια στιγμή ξαφνικά χάνεται. Χάνεται. Υπάρχει το μυστήριο της ζωής, υπάρχει και το μυστήριο του θανάτου. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν και άλλα μυστήρια που πρέπει να ανακαλύψουμε. Καθώς ο Θεός μας έχει δημιουργήσει. Θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Οι δίκαιοι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αδερφοί, οι ειλικρινείς άνθρωποι, αυτό το αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και τα ζώα, λέει στον Ιώβ, στο 12, μαρτυρούν. Φανταστείτε. Και δυστυχώς εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Την κακή έννοια. Γίναμε από μια τυχαία έκρηξη. Λέει στον Ιώβ στο 12: «Αλλά ερώτησαν τώρα τα ζώα και θέλουσε σε διδάξει, τα πετεινά του ουρανού και θέλουσε σε απαγγείλει, η λάλησον προς τη γη και θέλει σε διδάξει, και η χθία στις θαλάσσης θέλουσε διηγηθεί, τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα». Δηλαδή τα ζώα το ξέρουνε και εμείς οι άνθρωποι αμφιβάλλουμε γι' αυτό. εν τη χειρή του οποίου στο χέρι του είναι η ψυχή πάντων των ζώνων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Τα ζώα έχουν ψυχή όπως έχει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε την ίδια ψυχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε, το έχουν βρει οι επιστήμονες. Δεν έχουμε την ίδια ψυχή με τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι πολύ πιο πολύπλοκον που ο Θεός έχει φτιάξει. Γιατί μας προορίζει για μεγαλεία. Και μέσα από όλο αυτό το μυστήριο της ζωής καλούμαστε, αδερφοί, να αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και να το δοξάσουμε, να δώσουμε δόξα, προσκύνηση. Να πούμε κι εμείς, σαν το ψαλμωδό, σε δοξάζω γιατί θαυμασίω σε πλάστην, λέει. Με θαυμάσιο τρόπο με έπλασες. Να μην είμαστε σαν τους ασεβείς, Ρωμαίους 1:20. Ακούστε τι λέει. Επειδή τα αόρατα αυτού, και μετά το διαβάσουμε στη μετάφραση. Μου άρεσε πολύ, μετάφραση του λόγου. Να δούμε αυτό το εδάφιο, Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου, την αρχή του κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Τα αόρατα μπορούμε να τα δούμε από τα ορατά. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αυτή είναι η ασεβής. Ας να δούμε τώρα τη μετάφραση. Ακούστε τη μετάφραση. Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, η δύναμη του και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δεις, να καταλάβεις όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει, αυτό το μυστήριο της ζωής. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό? Για να δώσουμε δόξα στο Θεό, να εννοήσουμε τις αόρατες ιδιότητες του Θεού, να καταλάβουμε τον πλάστη, τον δημιουργό, όπως βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φτιάξε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και να δώσουμε δόξα στο Θεό, αδερφοί. Ακόμα και αυτά που η ειλικρινή επιστήμη ανακαλύπτει μπορούμε να τα ελέγξουμε και να δούμε κάποια πράγματα που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι. Μπορούμε να τα διακρίνουμε με το Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο του. Ξέρετε, οι επιστήμονες μετά το Δαρβίνο, ο Δαρβίνος δεν είχε τα μέσα. Αυτός που έγραψε όλο αυτό ότι βγήκαμε μέσα από τον πίθηκο, τη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε. Ένα μεγάλο μπαμ και γίναμε ξαφνικά. Όμως δεν είχε τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι επιστήμονες, που μπαίνουν μέσα στα άτομα, μπαίνουν μέσα στα μόρια. Καταλαβαίνουν ότι, αδερφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού μέσα στο μικρό κόσμο βλέπουν θαυμάσια πράγματα. Και δυστυχώς από την υπερηφάνειά τους δεν αναγνωρίζουν πάλι το Θεό. Οι ασεβείς επιστήμη. Όμως υπάρχουν και οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και έχουν ανακαλύψει τόσα πράγματα τα οποία όλα αυτά τι μας διδάσκουν? Ότι ο Θεός είναι κάτι το μεγαλειώδες, όλο αυτό που έφτιαξε, το μυστήριο της ζωής. Μπορούν να λύσουν τα μικροσκόπια πλέον τα κύτταρα του ανθρώπινου DNA, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι. Υπάρχουν δηλαδή μέσα στο DNA του ανθρώπου, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο, υπάρχουν μοριακές μηχανές μέσα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που έχουν τη δικιά τους αντίληψη. Φανταστείτε το. Μέσα στο σώμα σου. Δεν είναι μόνο ο νου σου ο οποίος ορίζει το τι να κάνεις. Όλη η λειτουργία του σώματός σου δεν εξαρτάται από το δικό σου νου. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα φοβερό σύστημα μέσα μας, ολόκληρο εργοστάσιο που το σώμα μας, χωρίς να το βλέπουμε, λειτουργεί. Το DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Δεν υπάρχει καμιά, λέει, οντότητα στο γνωστό σύμπαν που να αποθηκεύει και να παράγει περισσότερες πληροφορίες και πιο αποτελεσματικά από το μόριο του DNA. Δηλαδή, από μόνο του είναι ένα φοβερό, τεράστιο κομπιούτερ που δίνει πληροφορίες. Διαθέτει το ανθρώπινο DNA στην ολότητά του 3 δισεκατομμύρια ξεχωριστούς χαρακτήρες. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι το οποίο να σου γράφει, να έχεις ένα κείμενο με γράμματα, κάθε γράμμα είναι ένας χαρακτήρας, που σου δίνει πληροφορίες. Για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα, στρέφονται στο DNA, οι επιστήμονες στο DNA. Γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες. Ποιος το έκανε αυτό και για ποιο λόγο ο Θεός το έκανε αυτό το πράγμα? Για να βλέπει ο Θεός και να διαβάζει το DNA μας? Όχι, για να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε τη μεγαλοπρέπειά του, τη μεγαλοσύνη του.

αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη. Κρητέ, 8ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες του Εφραήμ του είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα που μας έκανες, ότι δεν μας κάλεσες όταν πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν πάρα πολύ μαζί του. Και εκείνος τους είπε «Τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά ο τρίγητός του Αβιέζερ? Ο Θεός παρέδωσε στα χέρια σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τι μπορούσα να κάνω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα του ησύχασε απέναντί του όταν μίλησε αυτό το λόγο. Και καθώς ο Γεδεών ήρθε στον Ιορδάνη, πέρασε αυτός και οι 300 άνδρες που ήσαν μαζί του αποκαμωμένοι, αλλά εξακολουθούσαν να καταδιώκουν. Και στους ανθρώπους της Σοκώθ είπε «Δώστε, παρακαλώ, μερικά ψωμιά στο λαό που με ακολουθεί, επειδή είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω από τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τους βασιλιάδες του Μαδιάμ». Και οι αρχηγοί της Σοκώθ απάντησαν «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε στο στρατό σου ψωμιά?» Και ο Γεδεών είπε «Γι' αυτό, όταν ο Κύριος παραδώσει στο χέρι μου τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τότε εγώ θα καταξίσω τις άρκες σας με τα αγκάθια της ερήμου και με τα τριβόλια». Και από εκεί ανέβηκε στη Φανουήλ και παρόμοια μίλησε και σε αυτούς. Και οι άνδρες της Φανουήλ απάντησαν όπως και οι άνδρες της Σοκώθ. Και εκείνος είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγοντας «Όταν επιστρέψω με ειρήνη, θα κατασκάψω αυτό τον πύργο». Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά ήσαν στην Καρκόρ και τα στρατεύματά τους μαζί τους, μέχρι 15.000. Όλοι εκείνοι που είχαν εναπομείνει από ολόκληρο το στρατό της Ανατολής, επειδή έπεσαν 120.000 άνδρες που έσερναν ρομφαία. Και ο Γεδεών ανέβηκε από το δρόμο εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα ανατολικά της Νοβά και της Ιωγουβαία, και χτύπησε το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μάλιστα βρισκόταν σε αφοβία. Και ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγαν και αυτός τους καταδίωκε κατά πίσω τους και συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και κατατρόπωσε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, επέστρεψε από τη μάχη από την ανάβαση της Αρές. Και πιάνοντας ένα νέο από τους άνδρες της Σοκώθ, τον ρώτησε. Και εκείνος του περιέγραψε τους αρχηγούς της Σοκώθ και τους πρεσβυτέρους της, 77 άνδρες. Και ο Γεδεών ήρθε στους άνδρες της Σοκώθ και είπε «Να, ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, για τους οποίους με περιγελάσατε, λέγοντας «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε ψωμί στους ανθρώπους σου, τους αποκαμωμένους?» Και πήρε τους πρεσβύτερους της πόλης και τα αγκάθια της ερήμου και τα τριβόλια και επέδεψε με αυτά τους άνδρες της Σοκώθ. Και κατέσκαψε το πύργο της Φανουήλ και θανάτωσε τους άνδρες της πόλης. Τότε είπε στο Ζεβεέ και στο Σαλμανά «Τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι που θανατώσατε στο Θαβόρ?» Και εκείνοι είπαν «Σαν και σένα τέτοιοι ήσαν. Καθένας τους έμοιαζε με γιο βασιλιά». Και εκείνος είπε «Αδελφοί μου, γη της μητέρας μου ήσαν. Ζει ο Κύριος, αν είχατε διαφυλάξει τη ζωή τους, εγώ τώρα δεν θα σας θανάτωνα». Και είπε στον Ιεθέρ τον πρωτότοκό του «Αφού σηκωθείς, θανάτωσέ τους». Αλλά ο νέος δεν τράβηξε τη ρομφαία του, επειδή φοβόταν, για το λόγο ότι ήταν ακόμη παιδί. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά «Σήκω εσύ και πέσε πάνω μας, επειδή σύμφωνα με τον άνθρωπο και η δύναμη του». Και αφού ο Γεδεών σηκώθηκε, θανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που ήσαν γύρω από το λαιμό των καμήλων τους. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν στο Γεδεών «Γίνε άρχοντας επάνω σε μας, και εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιού σου, επειδή μας έσωσες από το χέρι του Μαδιάμ».

0: Και ο Γεδεών τους είπε: «Δεν θα γίνω εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς, αλλά ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχοντας επάνω σε εσάς. Ο Κύριος θα είναι άρχοντας επάνω σας». Και ο Γεδεών τους είπε ακόμα: «Θα ζητήσω από εσάς ένα ζήτημα. Δώστε μου κάθε ένα σας τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του». Επειδή οι εχθροί είχαν χρυσά σκουλαρίκια, μια που ήσαν Ισμαηλίτες. Και εκείνοι απάντησαν: «Θα σου τα δώσουμε, ευχαρίστως». Και άπλωσαν ένα φόρεμα και καθένας έριχνε εκεί τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του. Και το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών που ζήτησε ήταν 1.700 χρυσοί σίκλοι, εκτός από τους μηνίσκους και τα περιδέρεα και τα πορφυρένια εφάσματα που ήσαν επάνω στους βασιλιάδες του Μαδιάμ και εκτός από τα περιλέμια που ήσαν στους λαιμούς των καμήλων τους. Και ο Γεδεών έκανε από αυτά ένα εφόδ και το έβαλε στην πόλη του, στην Οφρά. Και πόρνευσε ολόκληρος ο Ισραήλ πίσω από αυτό, εκεί. Και έγινε παγίδα στο Γεδεών και στην οικογένειά του. Και ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε μπροστά από τους γιους Ισραήλ και δεν σήκωσε πλέον το κεφάλι του. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε ο Ιεροβάαλ, ο γιος του Ιωάς, πήγε και κατοίκησε στο σπίτι του. Και ο Γεδεών είχε 70 γιους που βγήκαν από το μυρό του, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Και η παλακή του, που ήταν στη Σιχέμ, και αυτή του γέννησε ένα γιο, που αυτός τον ονόμασε Αβιμέλεχ. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, πέθανε σε καλά κυρατιά και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς του πατέρα του, στην Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και όταν ο Γεδεών πέθανε, οι γη Ισραήλ γύρισαν και πόρνευσαν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν στον εαυτό τους τον Βααλ Βερίθ για Θεό. Και οι γη Ισραήλ δεν θυμήθηκαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους έσωσε από το χέρι όλων των εχθρών τους ολόγερα. Και δεν έκαναν έλεος στην οικογένεια του Ιεροβάαλ Γεδεών, ανάλογα προς όλα τα αγαθά που έκανε στον Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Γιατί ο Λόγος Σου είναι, Κύριε, η έκφρασή Σου σε μας, η αλήθεια Σου, η ζωή Σου, Κύριε. Με το Λόγο Σου στήριξες τα πάντα και έγιναν όλα, Κύριε. Με το Λόγο Σου μας έφερες κοντά Σου, με το Λόγο Σου είναι που μέσα μας κάμεις, Κύριε, κατ' εικόνα και ομοίωσή Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάμε, Κύριε, Εσύ, του οποίου ο Λόγος είναι ζωή, να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φέρεις ζωή, Κύριε. Να φέρεις δύναμη. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανοίξεις το πεδίο μπροστά μας, να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, από Σένα τον Άγιο Κύριο. Ζητάω να διαλύσεις κάθε σκοτάδι, να φύγει κάθε σκιά μέσα από τη διάνοια μας, από τη ζωή μας, να φανερωθεί όλη η δόξα Σου, Κύριε, στο λαό Σου επάνω. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα στο λαό Σου, επειδή ο λαός Σου είναι, Κύριε, πόλη κειμένη επί όρους. Μας ονόμασες, Κύριε, φως του κόσμου τούτου, Πατέρα Ουράνιε. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου. Και ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά του Πνεύματος, την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει να μας πει, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή Σου. Αμήν, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα δύο φορές για τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα θα αγγίξω ένα παρεμφερές θέμα, έχει να κάνει με αυτό, προκειμένου να καταλάβουμε τι έχει φτιάξει ο εχθρός ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στην αλήθεια του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Με δύο λόγια. Η σωτηρία μας είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να επιτευχθεί. Κάτι που ένα μωρό μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, εννοεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, τον Σταυρό του Χριστού, τη θυσία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα, μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν στο νερό και μετά ήρθε η σωτηρία και τους βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όπως είπα, ο διάβολος δεν μένει ποτέ άπρακτος. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος για την πάλη μας, τη μάχη μας. Στο 10 εδάφιο, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του κακού. Είναι ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, ένας άγγελος ο οποίος έπεσε και μέσα από αυτόν και δια αυτού είναι που γίνεται το κακό και μέσα από αγγέλους οι οποίοι έχουν πέσει από την παρουσία του Κυρίου. Είναι η πηγή του κακού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μεθοδεύεται. Να σταθείτε, λέει, ενάντια στις μεθοδίες. Ξέρετε να πει μεθοδίες? Θα πει ότι υπάρχει ένας νους εχθρικός ο οποίος μεθοδεύεται τις επιθέσεις του εναντίον σου. Δηλαδή έρχεται εναντίον σου μελετημένος, συστημένος, γνωρίζοντας τις αδυναμίες σου, γνωρίζοντας πού θα χτυπήσει Και μάλιστα ξέρει ότι αν γλιτώσει τη μια φορά, έχει σχέδιο νούμερο 2. Και αν γλιτώσει το σχέδιο νούμερο 2, έχει το σχέδιο νούμερο 3. Και είναι συνέχεια, μια συνεχής εργασία για το πώς να καταστρέψει τη ζωή σου, τη δική σου και τη δική μου. Για να σταθούμε ενάντια στις μεθοδίες αυτές, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε σωστά στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος λοιπόν τι έκανε, πώς πολέμησε την Εκκλησία. Χάλασε το Ευαγγέλιο, χάλασε τον τρόπο προσαγωγής των ανθρώπων στο Χριστό. Άλλαξε από τη ρίζα όλα αυτά που ο Θεός έκανε και που διάταξε στους μαθητές του. Δεν μου λέτε, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γινόταν αυτό? Το ήξερε? Το προφήτευσε. Θέλω να δούμε λιγάκι, να πάμε στο Ματθαίο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Ματθαίος Ιώτα Γάμα. Το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο είναι γεμάτο παραβολές. Και εάν τις μετρήσει κανείς τις παραβολές, είναι 7 παραβολές. 7 παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του σπορέα. Και φανερώνει 4 ειδών τόπους, 4 ειδών καρδιές, όπου ο σπορέας, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ή αν θέλετε ο ίδιος ο Κύριος μέσω των παιδιών του, σπέρνει το σπόρο που είναι το στάρι, ο καλός σπόρος, ο λόγος του Θεού. Έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη να φέρει ζωή. Και ο ένας πέφτει στον δρόμο, ο άλλος πέφτει ανάμεσα στα ζυζάνια, ο άλλος πέφτει σε χώμα που από κάτω έχει πέτρα και δεν μπορεί να βγει, και ο άλλος πέφτει στον καλό τόπο που είναι χώμα καλό και βλαστάνει ανάλογα 50 ή 100. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Τη δεύτερη παραβολή λέει: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Θα προσέξετε ότι σε κάθε μια από αυτές λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Μιλάει δηλαδή για το πώς θα μοιάξει η Εκκλησία. Μας μιλάει μέσα από τις παραβολές για την ιστορία της Εκκλησίας. Δεν μου λέτε, πού αλλού το κάνει αυτό ο Κύριος? Μας μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας προφητικά, στην Αποκάλυψη. Και δεν μου λέτε, σε πόσα τμήματα μας δίνει την ιστορία της Εκκλησίας? Σε 7. Τα ονομάζει 7 Εκκλησίες. Εδώ μας λέει ομοιώθη βασιλεία των ουρανών και μας δίνει 7 παραβολές. Ο Κύριος είναι ο προφήτης των προφητών. Είδε δια του Πνεύματος την ιστορία της Εκκλησίας. Είδε ότι η Εκκλησία θα περνούσε από 7 διαφορετικές φάσεις, αλλαγές. Θα γινόταν αλλαγές μέσα στην υφή της, μέσα στο σύνολό της, και αυτές τις αλλαγές ο Κύριος τις περιγράφει σαν 7 εκκλησίες και εδώ μας τις δίνει με 7 σύντομες παραβολές. Θέλω λοιπόν να το δούμε αυτό και μετά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία παραβολή που έχει να κάνει με τους ψευδοπροφήτες. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή του καλού σίτου και των ζυζανίων. Λέει ότι ο οικοδεσπότης όργωσε τον αγρό, τον φύτεψε καλό στάρι και μετά τη νύχτα ήρθε εχθρός άνθρωπος, λέει, και έσπηρε τι? Ζυζάνια. Ζυζάνια. Η πρώτη παραβολή μιλάει για τον Ευαγγελισμό που έγινε από τους Αποστόλους. Που έτρεξαν όλοι οι πρώτοι εκείνοι οι χριστιανοί, ευαγγέλισαν τον κόσμο. Μπορεί να ήταν άλλοι σκληροί, άλλοι να ήταν γεμάτοι μέρημνες και δεν άφησαν το λόγο να βγει, άλλοι με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τα παράτησαν, όμως ο λόγος του Θεού πέρασε σε καλό χώμα, σε καλές καρδιές και άρχισε να προοδεύει και να ευλογείται. Η δεύτερη φάση, τι είναι? Αρχίζει να μπαίνει σπέρμα ζυζανίων μέσα στο σπέρμα της Εκκλησίας. Το στάρι. Αρχίζει να μπερδεύεται με τα ζυζάνια. Και ξέρετε κάτι, δεν φαίνεται στην αρχή. Βλέπεις πράσινο χορταράκι και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος την περιγράφει με μια άλλη παραβολή. Τη λέει στο 31 εδάφιο. Άλλη παραβολή παρέθηκεν εις αυτούς λέγον. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερο πάντων των λαχάνων. Μας λέει, είναι μικρότερο πάντων των λαχάνων. Πόσοι έχετε δει συνάπη, ενώ το φυτό του, πόσο γίνεται? 70 πόντους. 70 πόντους, κάπου εδώ είναι. Δεν γίνεται παραπάνω. Όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο των λαχάνων και γίνεται δέντρο, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού. Δεν μου λέτε, μπορεί να κάνει κατασκήνωση ένα πουλί σε ένα 70 πόντους φυτό? Θα το φάνει γάτες πρώτα απ' όλα. Τα πουλιά δεν είναι ανόητα. Θέλουν δέντρο, κανονικό, να ανεβούν ψηλά, να μην μπορεί να τα αγγίξει τίποτα άλλο. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος? Προσέξτε, στην παραβολή του Σποραίος είπε ότι στην πρώτη φάση που είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν το δρόμο, λέει ότι έρχεται ο πονηρός τα πετεινά του ουρανού και συνάγουν το σπόρο. Και εξηγεί μετά στους μαθητές του. Τα πετεινά του ουρανού είναι ο πονηρός που έρχεται και κλέβει τον λόγο, επειδή οι άνθρωποι δεν τον δέχονται με πίστη. Και ο διάβολος έρχεται και τον αφαιρεί. Ο πονηρός. Τα πετεινά του ουρανού ίσον πονηρός. Εδώ τώρα λέει, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπεως. Πολύ ωραία. Δεν το υπολογίζει κανείς, είναι, δεν χτυπάει στο μάτι. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Αυτό θέλει να μας πει. Και όταν μεγαλώσει είναι ένα ταπεινό φυτό, αλλά έχει τη μυρωδιά. Η άμπελος, άλλη εικόνα. Η σικιά είναι άλλη εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Όλα είναι χαμηλά δέντρα, μικρά. Ο Κύριος τώρα προφητεύει εδώ και μας λέει ότι όμως αυτό από μικρό τι έγινε? Δέντρο. Δέντρο, δεν λέει θάμνος, λέει έγινε δέντρο. Με κλαδιά. Και μέσα μπήκανε τα πετεινά του ουρανού και κατασκήνωσαν. Τι είναι τα πετεινά του ουρανού? Δαίμονες. Πνεύματα ακάθαρτα μπήκανε μέσα στην εκκλησία και αντί να είναι 70 πόντους, η εκκλησία έγινε δέντρο. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παρομοιάζει την Ασσυρία και την Βαβυλωνία με τεράστια δέντρα, με κλαδιά μέσα στα οποία τα πετεινά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές. Το ένα θα το δούμε στον Ιεζεκίηλ. Η Εζεκίηλ μιλάει εκεί στον Φαραώ. Ναι, είναι στο 31, λάμδα αλφα κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω από το 2. Οι άνθρωποι είπε προς τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου. Προσέξτε τώρα. Ο Εζεκίηλ μιλάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Ασσυρίας και εναντίον της Βαβυλωνίας. Και οι τρεις αυτές ήταν κοσμοκρατορίες. Και ο Κύριος μιλάει ενάντια στον βασιλέα του, στον Φαραώ, στον Ασσύριο βασιλιά και στον Ναβουχοδονόσορα ή τον βασιλιά της Βαβυλώνας, που είναι τύποι του Αντίχριστου όλοι. Μιλάει τώρα στον Φαραώ και προς το πλήθος αυτού. Με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου? Ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο. Μιλάει τώρα για την Ασσυρία. Λέει στον Φαραώ δηλαδή, με ποιον έμοιαξες και νομίζεις εσύ ότι είσαι πάνω από όλους και όλα? Κοίταξε τον Ασσύριο. Η περίοδος είναι το 590 περίπου, που έγινε και η μάχη στο Χαρχεμής, όταν οι Αιγύπτιοι ήρθαν εναντίον της Βαβυλωνίας και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας κατάστρεψε το στρατό του Φαραώ και μετά εκστράτες εναντίον της Αιγύπτου κατάλαβε και την Αίγυπτο και για 40 χρόνια η Αίγυπτος ήταν ερημωμένη από τους Βαβυλωνίους. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να δώσει μισθό στον Ναβουχοδονόσορα επειδή κατάστρεψε την Τύρο. Αλλά οι Τύριοι πρόλαβαν και έφυγαν με τα πλοία τους, μετακόμισαν σε ένα νησί και δεν μπόρεσε να πάρει μισθό ο Ναβουχοδονόσορας. Και λέει, τι μισθό να του δώσω, γιατί με υπηρέτησε, θα του δώσω την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά πριν γίνουν, πώς τα κάνει ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του προφήτη. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αδελφή. Πριν γίνουν, ο Θεός τα βγάζει από το στόμα του προφήτη. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει, από ποιο στόμα θα τα βγάλει, πέστε μου. Πρέπει, γι' αυτό μας είπε, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Να πάρουμε τέτοια πίστη να μας ανεβάσει ο Κύριος ώστε να μας χρήσει και να αρχίσει να μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι να κάνει. Ξέρετε ότι γίνεται αυτό, το έχουμε δει και έτσι δουλεύει ο Θεός. Γιατί δουλεύει με το λόγο, τα κάνει όλα, εκ πίστεως. Έτσι δουλεύει και έτσι τρέχει η ενέργεια του Θεού. Δεν έχεις πίστη, σταματάει, κόβεται. Αν θες. Αν θες. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να πεις, εγώ δεν πιστεύω. Ποιος θα χάσει? Το αυγό θα σπάσει ή η πέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να έχουμε πίστη. Να έχουμε πίστη. Μιλάει λοιπόν για τον Ασσύριο, το παρομοιάζει με ένα κέντρο τεράστιο. Και άμα το διαβάσετε αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, διαβάστε το σπίτι. Θα δείτε ότι τα πετεινά του ουρανού έκαναν φωλιές μέσα σε αυτό. Και μετά ο Κύριος τι κάνει? Το κόβει. Θα θυμάστε επίσης το Δανιήλ στο Δέλτα κεφάλαιο. Βλέπει ένα όνειρο ο Ναβουχοδονόσορας και το αφηγείται στον Δανιήλ για να του δώσει ο Δανιήλ την ερμηνεία. Πράγμα που και έκανε. Και είναι γραμμένη η ερμηνεία του. Και βλέπει τώρα την Βαβυλώνα σαν ένα τεράστιο δέντρο. Πάνω από όλα τα δέντρα. Έχει πιάσει, φτάνει μέχρι τον ουρανό, καταλαμβάνει όλη τη γη και μέσα κάνουν φωλιές τα πετεινά του ουρανού. Και αυτό είναι η Βαβυλώνα. Ο Κύριος μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών, αντί συνάπη, γίνεται δέντρο. Και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν μέσα σε αυτό. Από πού το βρήκε αυτό ο Κύριος? Ήταν γραμμένα. Δηλαδή η Εκκλησία πήρε τη μορφή της αυτοκρατορίας. Έπαψε να είναι η Εκκλησία του Πράου, του γλυκού ποιμένα μας, ο οποίος ήταν ταπεινός, ο γιος του Δαβίδ, ο φίλος των αμαρτωλών, ανάμεσα στους φτωχούς, τους συντριμμένους, ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό είναι το συνάπι. Και πήρε άλλη μορφή. Τι έγινε? Κοσμοκρατορία. Μπήκε μέσα η περηφάνεια. Θυμάστε ο Παύλος τι έλεγε στους επισκόπους? Προσέχετε, λέει, σε αυτούς και στο πίμνιο, το οποίο ο Κύριος αγόρασε, λέει, δια του ιδίου αυτού αίματος. Και λέει, βλέπω ότι θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πίμνιου. Δεν θα λυπούνται το πίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Προφήτευσε δηλαδή κακά για την Εκκλησία, για το σύντομο εκείνο χρονικό διάστημα το οποίο θα ερχόταν. Ακριβώς όπως τα είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Η τρίτη παραβολή τώρα αντιστοιχεί με την τρίτη εκκλησιαστική περίοδο στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η τρίτη περίοδος, θυμάστε? Την Αποκάλυψη. Η πρώτη είναι η Έφεσος, που είναι η Εκκλησία η Αποστολική. Η δεύτερη είναι η Σμύρνα, που είναι η Εκκλησία των Διωγμών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε τους διωγμούς? Γιατί άρχισαν να μπαίνουν τα ζυζάνια μέσα και άρχισε να ανακατεύεται η Εκκλησία και ο Κύριος επέτρεψε έναν διωγμό και όλα τα ζυζάνια φύγανε. Όλοι όσοι ήταν προσκολιόμενοι, όσοι ήτανε, δεν ήταν παιδιά του Θεού, γη του Θεού, γεμάτοι με πίστη, γεμάτοι με ελπίδα και ζωντάνια μέσα τους, όταν ήρθε ο διωγμός, φυσήχτηκαν όλοι, φύγανε. Τα ζυζάνια. Μια προσπάθεια που έκανε ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία. Γι' αυτό επέτρεψε ο διωγμός. Λέει, η Εκκλησία ήταν τόσο κοσμικιά, λίγο πριν τους διωγμούς, που δεν ξεχώριζε τον κόσμο από τους χριστιανούς. Μέχρι που ήρθαν οι διωγμοί. Τότε φάνηκαν οι χριστιανοί. Η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος της Περγάμου. Πέργαμος θα πει υπεργαμαία. Πολύ γάμοι. Είναι ο καιρός που η Εκκλησία παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Δεν έμεινε πιστή στον Κύριό της, Παρθένος Αγνή, αλλά παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Και αυτή που παντρεύεται πάρα πολλούς, τι γίνεται μετά? Πόρνη. Πόρνευσε. Έχασε τη θέση της, έχασε αυτό που ο Κύριος της έχει δώσει. Και το φανερώνει ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, στο 14, έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ. Ώστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει προς σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλότητα και να πορνεύσωσιν. Μιλάει τώρα για το μέλλον. Αυτά είναι για τον Βαλάμ και τον Βαλάκ. Πότε γίνανε? Αυτά γίνανε το 1450 π.Χ. Τώρα όμως παίρνει ο Κύριος ένα παρελθόν γεγονός που ήταν και αυτό προφητικό και το χρησιμοποιεί για το μέλλον, για να μας δείξει τι πρόκειται να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν? Ποιος είναι ο Βαλάκ? Ο πολιτικός ηγέτης. Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης τον καιρό αυτόν, το 300 και μετά? Ο αυτοκράτορας. Υπήρχε από πίσω ένας Βαλάμ. Όχι ένας, πολύ. Ποιος ήταν ο Βαλάμ? Κάποιος που ήταν κάποτε καλός προφήτης, αλλά μετά για αγάπη, για το χρήμα, για να εξευμενήσει πρόσωπα και όλα αυτά χάριν ωφελίας, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τι έκανε? Άρχισε να διδάσκει τον Βαλάκ τι να κάνει. Τι κάνανε λοιπόν οι αυτοκράτορες? Κάναν την Εκκλησία δική τους. Την έκλεψαν από τον Κύριο. Μάλιστα, άρχισαν να εφαρμόζουν τρομερούς νόμους. Και έχω εδώ, να σας διαβάσω 2-3 και θα τελειώσω. Πρώτος άρχισε ο Κωνσταντίνος με τη συμβιβαστική πολιτική. Όποιος θα γίνει χριστιανός θα του δώσουμε 2 λαξίες ρούχα και 12 χρυσά νομίσματα. Όμως ο Θεοδόσιος, πιο φανατικός, άρχισε να βάζει νόμους στην αυτοκρατορία. Όποιος δεν γίνει χριστιανός θα πέρναγε από το μαχαίρι. Τους τελειοποίησε αυτούς τους νόμους ο Ιουστινιανός. Με τις νεαρές που έκανε τότε, οι νεαρές ήταν πρόσθετα διατάγματα με τα οποία ρύθμιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και που αυτά τα επικύρωσαν μετά οι σύνοδοι. Ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας, ναι, έλεγε ο Βαλάμ. Γιατί αυτοί βάζαν τον αυτοκράτορα να τα κάνει. Αυτοί του δώσαν δικαίωμα. Τι δουλειά έχει ο αυτοκράτορας να μπαίνει μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας και ο κάθε αυτοκράτορας? Πεςτε μου, είχε δουλειά? Η Εκκλησία είπε θα κυβερνιέται από αυτοκράτορα ή από ανθρώπους του Θεού, από υπηρέτες, χρησμένους για αυτή τη δουλειά? Αυτοί ονομάστηκαν εις Απόστολοι. Έγινε, λέει η Εκκλησία, λέει η ιστορία, κεσαροπαπική. Και ακούστε τώρα διατάγματα εδώ. Διαβάσω εδώ. Διαβάζω μια φωτοτυπία, είναι από ένα περιοδικό, λέγεται «Ελληνική ιστορία χωρίς φόβο και πάθος». Αυτό το γράψανε οι σημερινοί ελληνιστές, έτσι, οι ελληνίζοντες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να φέρουν ξανά τη λατρεία στο Δωδεκάθεο και όλα αυτά. Υπάρχει μια ισχυρή κίνηση, έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο μάλιστα. Τα ακούμε? Γιατί έχουν αυτοί αρκετές χιλιάδες κόσμο? Γιατί δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να το κηρύξουμε. Γιατί όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα ισοπεδωθούν όλα αυτά. Δεν στέκεται τίποτα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τώρα. Πώς διάταξαν να γίνεται το έργο του Θεού? Λέει, διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, εννοεί των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, δεν είσαι μαζί μας, τι σε κάνουμε? Σε σκοτώσαμε. Λέει παρακάτω. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Και λέει αυτός τώρα, μέσα σε παρένθεση λέει, οποιοδήποτε θρησκευτικό βιβλίο, οποιασδήποτε θρησκείας ανοίξετε, μιλάνε για αγάπη κρατώντας κρυμμένο και το μαχαίρι στους κόρφους τους. λέει αυτός. Και έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για ψευδοθρησκείες. Αυτοκράτορες Θεοδόσιος, μάλιστα τον ονόμασαν Άγιο, και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχο του Πρετορίου, 14 του Νοέμβρη, 435 μετά Χριστό. Διατάζουν. Να κλείσουν όλοι οι ναοί των προγόνων σας, των Ελλήνων εννοεί, σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της Οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Τέτοιο ευαγγελισμό κάναν τώρα. Με το μαχαίρι. Επίσης, μιλάει για το βάπτισμα. Να μην πάρω χρόνο. Όποιος δεν ερχόταν να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, να διδαχθεί και να βαπτιστεί, μαχαίρι, σκότωμα. Επέβαλε δια νόμου να μην παντρεύονται οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο Ιουστινιανός το έκανε. Και το επικύρωσαν οι σύνοδοι. Αν μπορούσαν να το κάνουν και αλλιώς. Μετά βγαίνει μια άλλη σύνοδος και επιτρέπει τους ιερείς, εδώ στην Ανατολή, τους επιτρέπει να παντρεύονται. Αν θέλουν. Στη Δύση όμως επικράτησε ο νόμος του Ιουστινιανού όπως τον έκανε. Τελικά, ποιος αρχίζει και ρυθμίζει τα της Εκκλησίας. Πότε τα έκανε αυτά, το 550-560, κάπου εκεί. Ο Μωάμεθ πότε βγήκε, το 600. Από πού έμαθε ο Μωάμεθ ότι αν δεν συμφωνείς στα θρησκευτικά να σου πάρει το κεφάλι. Ποιος τον δίδαξε. Νάτι. Μπήκαν μέσα οι ψευδοπροφήτες, χρησιμοποίησαν την πολιτική εξουσία και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε εξουσία και δεν έχει μέσα του την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και μπορεί να έχει την εξουσία, τι θα κάνει. Θα χρησιμοποιήσει την κόψη. Έκανε διάταγμα αυτοκρατορικό το να γίνουν όλοι χριστιανοί. Χάλασε η Εκκλησία. Διάταξαν να φέρουν τα παιδιά τους να τα βαπτίσουν με το ζόρι. Και όποιος αντιστεκότανε του δημεύαν την περιουσία του. Και λέει μάλιστα να βασανίζονται, λέει, διαμεταλλικών οργάνων. Αγαπάτε αλλήλους. Έγινε, αδελφή, αυτή η παραμόρφωση του δέντρου αυτό που μπήκαν μέσα, τι. Οι δαίμονες χάλασαν την Εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ώρα, αδελφή, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Είναι ώρα να σηκωθεί αυτός ο Ηλίας και να κάνει το έργο του Θεού όπως διάταξε ο Κύριος. Πρέπει να αποκαταστήσει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκαταστήσουμε ποιο είναι. Το θυσιαστήριο, το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς θα το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Εμείς θα το κάνουν όλοι εκείνοι που ο Κύριος έχει καλέσει και γνωρίζουν τι σημαίνει αναγέννηση. Και εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε τώρα και να αρχίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πια. Λοιπόν, ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως σου, Κύριε. Γιατί μας δείχνεις την πραγματική κατάσταση, Κύριε σου. Μας δείχνεις τον πόνο της καρδιάς σου, Κύριε, που έχεις για τις ψυχές των ανθρώπων. Βλέπουμε με τι βία και βαναυσότητα μπήκε ο εχθρός μέσα στην Εκκλησία και τη χάλασε, Κύριε. Όμως σε υπέρ ευχαριστούμε που εσύ μας έβγαλες με τη δόξα σου, Κύριε. Μας έβγαλες μέσα από όλη αυτή την ιστορία και αφήσαμε, Κύριε Θεέ μου, πίσω μας όλη αυτή τη μαυρίλα και το σκοτάδι και βλέπουμε τώρα στη δόξα σου μέσα, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω να διεγείρεις κάθε παιδί σου. Έλα με πνεύμα αναζωγόνησης, αναζωπήρωσης, Κύριε Θεέ μου, και φέρε μέσα μας το πνεύμα αυτό του Ηλία, Κύριε Θεέ μου, το φλέγον πνεύμα αυτό, Κύριε Θεέ μου, της δόξας σου, του ζήλου σου, Κύριε. Ω, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου και να δούμε να επιστρέφουν, Κύριε Θεέ μου, τα τέκνα σου σε σένα και να πάρουν την καρδιά των πατέρων μέσα τους, Κύριε Θεέ μου. Έλα Ιησού μου Άγιε, όπλησε το λαό σου, έγινε το λαό σου, Κύριε. Ιησού, με το πνεύμα σου το Άγιο, πλημμύρισέ μας με τη δόξα σου, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάς. Κύριε, βγάλε τον κάθε έναν από το καμπούκι του μέσα, Κύριε Θεέ μου. Σπάστο αυτό το πράγμα, Κύριε. Και δώσ' μας πίστη να φέρουμε τον καρπό μας, τον καιρό μας, Κύριε. Γι' αυτό μας κάλεσες, Χριστέ μου. Εσύ σήμερα μας είπες ότι στέκεσαι έξω από την πόρτα μας, Κύριε Θεέ μου. Και ξέρω τι εννοείς. Είναι ότι θες να μας οδηγήσεις σε ανώτερα, σε υψηλότερα πράγματα, Κύριε. Έχουμε μάθει σε ορισμένα πράγματα, Κύριε, κινούμαστε μέσα σε αυτά, αλλά Εσύ θέλεις, Κύριε, να μας προχωρήσεις, Χριστέ μου, γιατί ο καιρός περνάει και θέλεις να αυξηθούμε, Κύριε. Σε κάθε αύξηση του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό έλα τώρα, Κύριε Σου. Μίλησε στα παιδιά Σου, Ιησού. Κάνε ο ζήλος Σου να ξεχυλήσει μες στις καρδιές μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑ, η κατά της ερήμου της θαλάσσης όρασης. Καθώς οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι της Μεσημβρίας, ούτως έρχεται από της ερήμου, από γης τρομεράς. Σκληρόν όραμα εφανερώθη εις εμέ. Ο καταδυναστεύων καταδυναστεύει και ο πορθών πορθεί. Ανάβηθη Ελάμ, πολιόρκησον μηδία, έπαυσα πάσαστας καταδυναστίας αυτής. Δια τούτο η οσφής μου είναι πλήρης οδύνης. Πόνοι με εκυρίευσαν, ως η πόνη της τικτούσης. Εκυρτώθην εις την ακρόασιν αυτού, συνεταράχθην εις την θέαν αυτού. Η καρδία μου κλονείται, τρόμος με εξέπληξεν. Η νίξ της εφροσύνης μου, εις φρίκην μετεβλήθη εν εμή. Ετοιμάζεται η τράπεζα, φυλάτους εις σκοπιάν, τρόγουση, πίνουση. Σηκώθητε, στρατάρχε, ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ, είπαγε, στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτας δύο υπέας, αναβάτην όνου και αναβάτην καμήλου. Και επρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και εφώναξεν ως λέον, ακαταπαύστος Κύριέ μου, ίσταμε εν τη σκοπιά την ημέραν και φυλάτω πάσα στας νύκτας. Και ιδού έρχονται εδώ αναβάτε άνδρες δύο υπείς. Και απεκρίθηκε είπεν, έπεσεν η Βαβυλών και πάσε εγλυπτέ εικόνες των θεών αυτής, συνετρίφθησαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σύτε του αλωνίου μου, εφανέρωσα εις εσάς εκείνο το οποίον ήκουσα παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυκτός. Φρουρέ, τι περί της νυκτός. Ο φρουρός είπε, το πρωίν ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε. Επιστρέψατε, έλθετε. Η κατά Αραβίας όρασης. Εν το δάση της Αραβίας θέλετε διανυκτερεύσει, συνοδείε των δεδανητών. Φέρετε είδωρ η συνάντηση του διψώντος, κάτοικοι της γης Θεμάν. Προϋπαντάτε με άρτους τον φεύγοντα. Διότι φεύγουσιν από προσώπου των ξυφών, από προσώπου του γεγυμνωμένου ξύφους και από προσώπου του εντεταμένου τόξου και από προσώπου της ορμής του πολέμου. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ. Εντός ενός έτους, ως είναι τα έτη του μισθωτού, θέλει εκλείψει βεβαίως πάσα η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπον του αριθμού των ισχυρών τοξωτών εκ των ιών του Κιδάρ θέλουν συνελατωθεί, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΒ. Όρασης κατά της κοιλάδος του αράματος. Τι σι έγινε τώρα ότι ανέβεις σι πάσα εις τα δώματα, σι η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας. Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν διαμαχαίρας, ουδέ απέθανον εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού. Φεύγοντες από του τόξου, εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν καταφυγόντες, εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθητε απ' εμού, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγήν της θυγατρός του λαού μου. Διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος, παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών, και η κραυγή θέλει φτάσει στα όρη. Και ο Ελάμ έλαβε την φαρέτραν με αμάξας ανδρών και υπής, και ο Κύρ εξεσκέπασε την ασπίδα. Και εκλεκτέ κοιλάδε σου εγεμίσθησαν αμαξών, και οι υπής παρετάχθησαν εν τη πύλη. Και εσηκώθη το κάλυμα του Ιούδα. Και εν τη ημέρα εκείνη ενέβλεψας εις την οπλοθήκην της οικίας του δάσους. Και είδετε ότι εχαλάστρε της πόλεως του Δαβίδ είναι πολλέ και συνηθρήσατε τα ύδατα του κάτω υδροστασίου. Και απειριθμίσατε τα οικίας της Ιερουσαλήμ και δια να οχυρώσετε το τείχος εχαλάσατε τας οικίας. Εκάμετε προς τούτης μεταξύ των δύο τυχών λάκων δια το είδωρ του παλαιού υδροστασίου, αλλά δεν ανεβλέψατε προς τον ποιητήν τούτον, ουδέ θεωρήσατε προς τον παλαιόθεν κτίσαντα αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, σας εκάλεσεν εις κλαθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου, αλιδού χαρά και ευθυμία, σφάζουσι βόας και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσιν ίνων, λέγοντες «ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον θέλομεν να ποθάνει». Και ανεκαλύφθη εις τα ότα μου παρά του Κυρίου των δυνάμεων, «βεβαίως αυτή η ανομία σας δεν θέλει καθαριστεί εωσού αποθάνετε», λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Είπαγε, ήσελθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σομνάν, τον επιστάτην του οίκου και είπε, «τι έχεις εδώ και εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείον εις σε αυτόν». Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις σε αυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνην. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλου συνείσθε εάμαξε της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από του αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακήμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε.
2: Ιωήλ, κεφάλαιον γάμα. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν την γη μου. Και ρίψαν κλήρους δια των λαών μου, και έδωκαν πεδίον δια πόρνην και επόλουν κοράσιον δια ίνων και έπινων. Και έτι, τι έχετε εσείς να κάμετε με τεμού, Τύρε και Σιδών, και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θέλετε μη ανταποδώσει ανταπόδομα? Εάν σεις ανταποδώσετε εις εμέ, χωρίς αργοπορίας, ταχαίως θέλω επιστρέψει το ανταποδομά σας επί την κεφαλή σας. Διότι ελάβετε το αργύριόν μου και το χρυσίον μου και τα εκλεκτά μου αγαθά εφέρετε εις τους ναούς σας. Τους δε ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ επολύσατε εις τους ιούς των Ελλήνων δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Ιδού, εγώ θέλω εγείρει αυτούς από του τόπου όπου επολύσατε αυτούς και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τα στιγατέρα σας εις την χείρα των ιών Ιούδα. Και θέλουσι πωλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων, διότι ο Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσιν, ας αναβαίνωσι πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίσατε τα ηνία σας εις ρομφέας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Ο αδύνατος σας λέγει, εγώ είμαι δυνατός. Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έρθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουσιν, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλους εις σκοτάσει και οι αστέρες θέλους εις σύρει ο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θέλους εις ισχύ. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και ισχύ στον ιών Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν σιών εν το όρι το Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλους η διέλθει δι' αυτής πλέον. Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλους εισταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλους σειραίοι γάλα και πάντες σειρίακες του Ιούδα θέλους σειραίοι ύδατα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θέλει είστε ηρημωμένη και ο Εδόμ θέλει είστε έρημο Σάββατος δια τας εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας διότι έχησαν αίμα αθών εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών. Και θέλω καθαρίσει το αίμα αυτόν, το οποίον δεν εκαθάρισα, διότι ο Κύριος κατοικεί εν σιών. Κριτέ, κεφάλαιον έψιλον. Και έψαλαν η Δεβόρα και ο Βαράκ, ο γιος του Αβινεέμ, εν τη ημέρα εκείνη λέγοντες. Επειδή προεπορεύθησαν αρχηγοί εν το Ισραήλ, επειδή ο λαός προσέφερε εαυτόν εκουσίως, ευλογείτε τον Κύριον. Ακούσατε βασιλείς, δότε ακρόασιν σατράπε. Εγώ εις τον Κύριον θέλω ψάλι, εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλω ψαλμωδί. Κύριε, ότε εξήλθες από Σιήρ, ότε εκκίνησας από τις παιδιάδος του εδώ, η γη εσύστη και οι ουρανοί εστάλαξαν, εν εφέλε έτη εστάλαξαν είδο. Τα όρια ετάκησαν από τις παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το συνά υπό τις παρουσίας του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ, Ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ, εγκατελήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Εξέ λοιπόν οι ηγεμόνες εν το Ισραήλ, εξέ λοιπόν έως σου εγώ η Δεβόρα εσηκώθην μήτυρ εν το Ισραήλ. Έκλεξαν θεούς νέους. Τότε πόλεμος εν τες πύλες. Εφάνει άρα ασπής ήλογχη μεταξύ 400.000 εν το Ισραήλ. Η καρδία μου είναι προς τους αρχηγούς του Ισραήλ, όσοι μεταξύ του λαού προσέφεραν εαυτούς εκουσίως. Ευλογείτε τον Κύριο. Οι επιβαίνοντες επιλευκών όνων, οι καθήμενοι εις το κρίνιν και οι περιπατούντες εν τες οδείς υμνολογείται. Ελευθερωθέντες από του κρότου των δοξωτών, εν της τόπης όπου ανδλούσιν είδω. Εκεί θέλους διηγήστε τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας δικαιοσύνας των ηγεμόνων αυτού μεταξύ του Ισραήλ. Κατέβη τότε εις τα σπήλας ο λαός του Κυρίου. Εγέρθητη, εγέρθητη Δεβόρα. Εγέρθητη, εγέρθητη, πρόφερε οδύν. Σηκώθητη Βαράκ και εχμαλώτησον τους εχμαλώτους σου, ιέ του Αβινεέμ. Τότε κατέβη το εγκαταλελειμμένον του λαού εναντίον των ισχυρών. Ο Κύριος κατέβη με τεμού εναντίον των δυνατών. Εκ του Εφραήμ οι κατοικούντες το όρος Αμαλίκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν μεταξύ των λαών σου. Εκ του Μαχύρ κατέβησαν οι αρχηγοί και εκ του Ζαβουλών οι κρατούντες ράβδων γραμματέως. Και οι άρχοντες του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέτη και ο Βαράκ, κατόπιν τούτου έδραμον εις την κοιλάδα. Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγέρθησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισας μεταξύ εις τας μαύρας διαναρκούς τα βελάσματα των ποιμνίων, εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγεύθησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλαάδ εισήχαζε πέραν του Ιορδάνου, και ο Δάν διατί έμενεν εις τα πλοία, ο Ασσύρ εκάθητο εις τα παράλια και εισήχαζεν εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός, προσφέρον τη ζωήν αυτού εις θάνατον, και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της παιδιάδος. Ήλθαν οι βασιλείς, επολέμησαν. Τότε επολέμησαν οι βασιλείς Χανάν εν Θανάχ, πλησίον των υδάτων του Μεγιδό. Λάφυρον Αργυρίου δεν έλαβαν. Εκ του ουρανού επολέμησαν, οι αστέρες εκ της πορείας αυτών επολέμησαν εναντίον του Σισάρα. Ο ποταμός Κισών κατέσυρεν αυτούς, ο παλαιός ποταμός, ο ποταμός Κισών. Κατεπάτησας ψυχήν μου δύναμη. Τότε κατετρίβησαν οι όνυχες των ύπων από του ορμητικού δρόμου, των επαυτούς ισχυρών. «Καταράστε την μυρός», είπε ο άγγελος του Κυρίου. «Καταράστε κατάραν τους κατοίκους αυτής, διότι δεν ήλθον εις βοήθειαν του Κυρίου, εναντίον των δυνατών. Ευλογημένη ας είναι υπέρ τας γυναίκας η Ιαήλ, η γυνή του Εύερτου Κενέου. Υπέρ τας γυναίκας εν τες σκηνές, ευλογημένη ας είναι. Είδωρε ζήτησε, γάλα έδωκε. Βούτυρον προσέφερεν εις μεγαλοπρεπή κρατεία. Την αριστεράν αυτής ύπλωσε εις τον πάσαλον και την δεξιάν αυτής εις την σφύρα των εργατών. Και σφυροκοπήσασα τον Σισάρα, έσχισε την κεφαλήν αυτού και συνέθλασε και διεπέρασε τους μήνυγκας αυτού. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε έκητο. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσεν. Όπου συνεκάμφθη, εκεί έπεσε νεκρός. Η μύτηρ του Σισάρα έκυπτεν δια της θηρίδος και ευώα δια του δικτυωτού. Διατί η άμαξα αυτού βραδίνει να έλθει, διατί ευράδυναν η τροχή των αμαξών αυτού. Εσοφέ κυρία αυτής απεκρίνοντο προς αυτήν, αυτή μάλιστα έδιδε την απόκριση προς αυτήν. Δεν επέτυχον, δεν διεμήρασαν τα λάφυρα, μίαν ήλιο νέας εισέκαστον άνδρα, εις τον Σισάρα λάφυρα ποικιλόχρωα, λάφυρα ποικιλόχρωα κεντητά, και εκ των δύο μερών, περιλέμια των λαφυραγωγουμένων, ούτω να απολεσθώσει πάντες η εχθρή σου κυρία. Οι δε αγαπώντες αυτών, ας είναι ως ο ήλιος, ανατέλων εν τη δόξη αυτού. Και ανεπάφθη η γη, 40 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον σιγματάφ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχισεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τας φωλεάς εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν αφήνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες. Αναρρίθμητοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναφθήρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευώησαν προς τον Κύριον. Και ότε ευώησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξήκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε. Και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την τρίν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβίεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σύτων

δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών. Και ευλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, είπα για εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ. Ο δε είπε προς αυτόν, ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ. Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλόν μετέ μου. Μη αναχωρήσεις εν δεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προς ε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιον σου. Ο δε είπε, θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις. Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξ εγών και άζημα ενός εφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θέσε επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε. Και έκαμεν ούτω. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού, και ίγγισε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρε εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ή το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών, ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει. Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασεν αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι εν οφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτήν νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν, λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν των επταετή και κατεδάφισον των βωμών του Βάαλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου και το άλσος το πλησίον αυτού κατάκοψαν. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης κατά το διατεταγμένο. Και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους το οποίον θέλεις κατακόψει. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέραν, έκαμεν αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού το κρυμνισμένος ο βωμός του Βάαλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκομένον. Και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το οκοδομημένο. Και είπε νοής προς τον άλλον, τι σε έκαμε το πράγμα τούτο? Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπων, ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο. Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπων προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάαλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ως της διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρύμνησαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάαλ, λέγον, ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάαλ, διότι εκρύμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν δικηλάδι οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των

0: Γεδεών και εσάλπισεν εσάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβιεζερίτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλεν μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλεν έτη μηνυτάς προς τον Ασσύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν οι συνάντησιν αυτών. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ, καθώς ελάλησας, ειδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το Αλώνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γην ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ, καθώς ελάλησας». Και έγινεν ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνον ταύτην την φοράν. Ας δοκιμάσω δέομαι ταύτην μόνην την φοράν εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλη δεν τη γίν ας είναι δρόσος». Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη, και έγινε ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλην δε την γην ή το δρόσος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι εδώ και αρκετό καιρό μας έδωσε ο Κύριος ένα θέμα από το οποίο δεν ξεφεύγουμε. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα που περικλείονται μέσα σε αυτό, αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Και ο στόχος είναι να καθίσουμε στα δεξιά για να κατακτήσουμε. Να μπούμε μέσα στην ανάπαυση την οποία ο Κύριος μας έδωσε για όλους μας να εισέλθουμε. Και να μην φανεί ότι υστερείται κάποιος από το να εισέλθει μέσα σε αυτή την ανάπαυση. Μη γέννητο, αδερφοί. Να είμαστε απλοί παρατηρητές ή άνθρωποι με αμφιβολίες και απιστία που να παίρνουμε πίσω-πίσω τις πίσω τάξεις και να μην προπορευόμαστε στα πράγματα του Κυρίου. Μη γέννητο. Έχουμε μάθει, έχουμε δει, έχουμε καταλάβει το λόγο του Κυρίου. Ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Και θυμάστε που σας είπα ότι ρωτούσα, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε, πώς θα μπούμε μέσα σε όλη αυτή τη γη, γιατί είναι ένα συνδυασμός. Αδερφοί, μπαίνουμε μέσα στην ανάπαυσή μας, που είναι τα δεξιά του Πατέρα, ο θρόνος του. Και τι λέει, κάθου εκ δεξιών μου, εκείνη η ανάπαυση. Για να γίνει τι, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Θέλει ο Θεός να θέσει τους εχθρούς μας υποπόδιο των ποδών μας. Να φέρει πραγματική ανάπαυση. Δεν μου λέτε, όταν κάποιος ακουμπάει τα πόδια του, τι σημαίνει σε ένα υποπόδιο? Αναπαύεται. Πότε θα αναπαυτούμε, αδερφοί, πέστε μου. Πότε θα αναπαυτούμε? Ξέρετε πότε? Όταν δούμε την Κρήτη όλη σωσμένη. Να δούμε ο Κύριος να δοξάζεται σε όλες τις πόλεις και στα χωριά. Να υψώνεται το όνομα του Κυρίου. Οι άνθρωποι, να κατεβαίνεις κάτω στη λαϊκή και να ακούς δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, αδερφέ. Ο Κύριος έκανε θαύματα, δυνάμεις. Είδα μια όραση, είδα ένα ενύπνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να αλλαλάζουν οι άνθρωποι μέσα στους δρόμους. Να γνωρίσει το έθνος αυτό αλλαλαγμό. Τότε έρχεται η ανάπαυση. Και αυτή είναι η γη που πρέπει να κατακτηθεί για να έρθει η ανάπαυση, για να τρέξει το γάλα και το μέλι. Ναι, αλλά μόνο η Κρήτη είναι? Πέστε μου, μόνο η Κρήτη είναι? Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά, όλες οι χώρες γύρω μας, τις οποίες μας τις έδειξε ο Κύριος σε όραση μέσα, ότι πρέπει να τρέξουμε. Βλέπετε, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι μια μικρή γη Χαναάν που είναι τόση δά στο χάρτη. Τώρα, αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει είναι τεράστιο, μεγάλο. Και μόνο με την πίστη μπορείς να το συλλάβεις, μόνο με την πίστη μπορείς να μπεις μέσα και να κάνεις όλα αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ανάπαυση είναι το να φέρουμε εις πέρα στο θέλημα του Κυρίου. Ανάπαυση είναι να εκτελεστούν οι βουλές του, να πραγματοποιηθούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, ένας τεχνίτης, ένας γλύπτης, έχει μια μαρμαροκολόνα μπροστά του και δουλεύει, πότε θα ησυχάσει? Όταν τελειώσει το έργο του. Ο Θεός πότε ησύχασε? Πότε αναπαύθηκε? Όταν τελειώσει το έργο του. Εμείς πότε θα αναπαυτούμε? Όταν τελειώσουν τα έργα μας. Αλλά για να γίνουν πρέπει να καθίσουμε στα δεξιά του Θεού. Να αναπαυθούμε. Και καθώς μου έδειξε ο Κύριος μια όραση, ότι λέει, καθώς ήμουν στα δεξιά, βλέπω μπροστά τις 7 λαμπάδες πυρός. Γιατί ρωτούσα, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε, πώς όλες αυτές οι χώρες οι οποίες είναι γεμάτες από γίγαντες και δαίμονες και θρησκείες, με ανθρώπους οι οποίοι είναι σκοτισμένοι τη διάνοια και έχουν εξουσία για να πράξουν κακό και να εμποδίσουν το Ευαγγέλιο σου, πώς θα περάσει ο λόγος σου ώστε να τους δούμε να υποτάσσονται στο θέλημά σου το Άγιο και να γίνονται Άγιοι? Και μου δείχνει ο Κύριος τις 7 λαμπάδες πυρός. Γι' αυτό το λόγο είναι απεσταλμένες πάνω στη γη. Τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα, εισπάσαν την γη. Και ομολογώ, αδελφοί, ότι μέχρι τότε δεν καταλάβαινα τα 7 πνεύματα του Θεού. Η πληρότητα ήταν. Άμα ο Κύριος δεν φέρει τον φακό, το μεγεθυντικό να σου ανοίξει το λόγο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν είναι επειδή έχουμε υψηλό IQ που δεν το έχουμε. Δεν είναι επειδή έχουμε σούπερ γνώσεις και τέλος πάντων έχουμε πάει εδώ και εκεί. Όχι. Η χάρη του Κυρίου είναι, αδελφοί. Τίποτε άλλο. Που έρχεται και αποκαλύπτει. και σου δείχνει και καταλαβαίνεις. Κοίταξε λίγο τους προφήτες. Ποιος ήξερε? Ήρθε ο άγγελος στο Δανίλ. Έπεσε κάτω ο Δανίλ. Και του λέει ο άλλος άγγελος στον ένα άγγελο: κάν τον να εννοήσει. Σε ποιον το λέει? Στο Δανίλ, ο οποίος ήταν και είχε και γνώριζε και ήταν ο σοφός της εποχής του. Ήταν όσο πιο ψηλά μπορεί να ανεβεί ο άνθρωπος μετά τον βασιλιά. Κάν τον να εννοήσει. Ο Κύριος κάνει. Αμήν. Το λέω αυτό για να πάρει ο Κύριος όλη τη δόξα. Είμαι προσεκτικός να δίνω στον Κύριο τη δόξα για κάθε τι που μας φανερώνει. Για να είμαστε ήσυχοι. Αμήν. Και είδαμε ότι το κεντρικό, σύμφωνα με τον τύπο της επτάφωτης λιχνίας, που είναι η όραση που είδε ο Μωυσής από τις επτά λαμπάδες, είδε την επτάφωτη λιχνία. Και το μεσαίο, ο κορμός της αμυγδαλιάς στην επτάφωτη λιχνία, είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα της Διαθήκης. Το πνεύμα που απέστειλε και έδωσε Θεός στους προφήτες. Το πνεύμα το Άγιο της Πεντηκοστής. Το πνεύμα το Άγιο που ήρθε πάνω στον Χριστό και έρχεται και έχει έρθει και πάνω σε εμάς. Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα της Διαθήκης. Έρχεται μόνο στους Ιούς. Στους πειθαρχούντες εις Αυτόν. Σε ποιους το δίνει το πνεύμα, λέει? Στους πειθαρχούντες εις Αυτόν. Θα πειθαρχήσεις το λόγο του. Θα πειθαρχήσεις στο κάλεσμά του και ο Κύριος θα σου δώσει. Δοσμένο στους Ιούς, όχι για τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένειά του. Είναι για τα τέκνα του. Δεν είναι για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Είναι η φανέρωση του Θεού μέσα στο λαό του. Ο σπυρ καταναλύσκων, ο σπυρ κατατρόγων, ο σπυρ φέγγων, ο σπυρ το οποίο κατακαίει τη σάρκα. Φανερώνει την αγιοσύνη του ο Θεός, το μεγαλείο του. Γι' αυτό και φανερώθηκε σαν λαμπάδα πυρός. Όπως λέγαμε πριν για τους 300 του Γεδεών, μέσα στη στάμνα είχαν μια λαμπάδα. Το πνεύμα του Γιάχουε. Τα άλλα πνεύματα είναι τα παράγωγα. Είναι αυτά που το πνεύμα του Γιάχουε θέλει να φέρει και να δημιουργήσει μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού του Θεού. 6 πνεύματα. 6 αρετές δηλαδή, 6 διαφορετικές σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, οι οποίες είναι απαραίτητες για να διεκπεριωθεί ό,τι ο Θεός έχει ορίσει, ό,τι σου έχει δώσει να κάνεις. Το χρίσμα έχει μέσα του αυτά τα 6 πνεύματα. Το πνεύμα του Γιάχουε παράγει μέσα μας τα άλλα 6. Και τα ξαναλέω, είναι 3 ζεύγη, πάνε κατά ζεύγη. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Γιάχουε, μιλήσαμε για το πνεύμα της γνώσεως και για το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Η βάση, αρχή η σοφίας, το πρώτο, φόβος Κυρίου. Η βάση, ο φόβος. Η γνώση, η θεία γνώση του λόγου φέρνει τον θείο φόβο, που είναι για μας όχι ο φόβος των δαιμόνων, αλλά ο άγιος σεβασμός που έρχεται μέσα στην ψυχή μας. Ο δίκαιος φόβος που φοβόμαστε να μην πειράξουμε την αγιοσύνη του Θεού. Βλέπουμε την καθαρότητα και το φως του Θεού και η καρδιά μας είναι γεμάτη δέος. Ξέρουμε τον Θεό μπροστά στον οποίο στεκόμαστε. Και δεν μας επιτρέπεται να φερθούμε αλαζονικά, υπερήφανα, επιπόλαια, μπροστά στον Άγιο Θεό της δόξης. Γιατί τον γνωρίζεις και τον φοβάσαι. Αυτός ο φόβος είναι παράγωγο του πνεύματος του Γιάχουε. Μόνο το πνεύμα του Άγιου μπορεί να φέρει αυτό το φόβο μέσα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παράγωγο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Το πνεύμα της βουλής και το πνεύμα της δυνάμεως. Τι είναι το πνεύμα της βουλής? Τι θα πει βουλή? Σκέψη. Αμήν. Και αποφάσεις βέβαια, οι οποίες είναι σκέψεις που έχουν πάρθει σαν αποφάσεις. Σκέψη. Η σκέψη του Θεού. Ο τρόπος της σκέψης του Θεού. Και θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβουμε την επιμέρους βουλή για κάθε περίπτωση που έχουμε ανάγκη να γνωρίζουμε στο τι θα αποφασίσουμε, τι θα κάνουμε, τι είναι το σωστό, τι είναι το σοφό και τι είναι το άδικο, το λάθος. Λέει, ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη. Η ορθή βουλή σε φυλάτη. Η λάθος βουλή τι σε κάνει? Σε καταστρέφει. Παίρνεις μια λάθος απόφαση και άνοιξες την καταστροφή σου. Για να μπούμε λίγο μέσα στη βουλή. Για να εννοήσει ο λαός του Θεού το πνεύμα της βουλής. Το οποίο ο Κύριος θέλει να ενεργείται άφθονα μέσα μας. Σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο. Μέσα σε όλη την εκκλησία. Μέσα στη διακονία, ανάμεσα στους εργάτες. Καθώς μιλάμε σε ψυχές, σε κοινωνικό επίπεδο, γύρω στους φίλους μας, όταν έρχονται να σου ζητήσουν μια γνώμη για κάτι. Να έρθει η σοφία του Κυρίου. Σοφή βουλή. Ορθή βουλή. Όταν είναι πάνω σου το πνεύμα της βουλής. Να μην πεις λάθος πράγματα δια του πνεύματος του Αγίου. Ιδιαίτερα όταν ευαγγελίζεις ψυχές, μπαίνεις μέσα σε σπίτια ανθρώπων, οικογένειες, σου ανοίγονται και σε κάνουν μέτοχο στα προβλήματά τους, στη δυσκολία που περνάνε. Και βλέπεις ότι έχουν ανάγκη από μια ορθή οδηγία η οποία θα τους φέρει σωτηρία και ευλογία και θα τους βγάλει από το αδιέξοδο. Πόσο απαραίτητη είναι η γνώση αυτής της βουλής. Το πνεύμα του Άγιου την προμηθεύει. Και ο λαός του Κυρίου πρέπει να γίνει μέτοχος αυτό. Ακούστε όμως, από πού έρχεται αυτή η βουλή? Πώς γίνεται μέσα μας? Προέρχεται από τη γνώση της βουλής του Θεού. Τι εννοώ με αυτό? Αδερφοί, ο Θεός έχει μία βουλή. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μία βουλή. Ένα σχέδιο. Πότε συνέλαβε ο Θεός το σχέδιο για όλη την ανθρωπότητα, της σωτηρίας? Πότε έγινε αυτό? Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, να πάμε πάλι εκεί. Το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, το χρειαζόμαστε και πάλι να το φρεσκάρουμε το εδάφιο αυτό. Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, από το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού του Χριστού προ καταβολής κόσμου. Δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Μας διάλεξε. Τι έγινε μέσα στη βουλή του Θεού πριν ακόμα θεμελιωθεί ο κόσμος? Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Πριν γίνει, πριν υπάρξει, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Είναι παντογνώστης. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Προείδε, καθώς είδε όλη την ανθρωπότητα, προείδε ένα βασικό και κύριο γεγονός. Βάση του οποίου έκανε όλα όσα έκανε. Το οποίο αυτό γεγονός το πήρε και το έκανε αρχή όλης της δημιουργίας του. Ξεκίνημα όλης της δημιουργίας του. Πέρασε όλη τη δημιουργία μέσα από αυτό το γεγονός. Ποιο είναι αυτό το γεγονός? Τη θυσία. Μέσα από το σταυρό. Τον αμνό επάνω στο σταυρό. Μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Το κεντρικό γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης. Της ανθρώπινης φυλής, του ανθρώπινου γένους. Είναι ότι ο Θεός προείδε τον αμνό εσφαγμένο. Προκαταβολής κόσμου. Τον είδε. Και βάσει αυτού έκανε όλα όσα έκανε. Ο Θεός λοιπόν από την αρχή δεν έχει συγκεχημένες βουλές. Οι βουλές του Θεού δεν είναι συγκεχημένες, αδελφοί. Δεν είναι ούτε παράξενες, ούτε μπερδεμένες. Δεν υπάρχει Βαβυλώνα μέσα στον Κύριο. Υπάρχει μια τέλεια τάξη μέσα στις βουλές του. Ένα σχέδιο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε αυτό όλο το σχέδιο με δύο λόγια, αδελφοί? Κατά Ιωάννη Γάμα 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το σχέδιο του Θεού, η βουλή του. Η βουλή του Θεού. Λέει παρακάτω εδώ στην Εφεσίους, λέει στο 8 εδάφιο, στο 9. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού. Το θέλημα, βλέπετε, δεν λέει θελήματα. Το μυστήριο του θελήματος. Ένα θέλημα. Αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού. Την ευδοκία. Το θέλημα, την οποία προέθετο εν εαυτό, την οποία είχε θέσει πιο μπροστά μέσα στον εαυτό του. Αυτή την καλή σκέψη, την ευδοκία αυτή. Η Βουλή του Θεού περιλαμβάνει και ασχολείται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η Βουλή του Θεού έχει να κάνει με την καρδιά του Θεού, η οποία από αγάπη θέλει να σώσει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει στη σωτηρία και να του δώσει ζωή αιώνια. Αμήν. Η Βουλή του Θεού έχει να κάνει με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος και η σφαίρα μέσα στην οποία κινείται το Πνεύμα το Άγιο, για να θρέψει ιούς και θυγατέρες, να μεγαλώσει ανθρώπους, να τους κάνει σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή του ο Θεός. Γι' αυτό λέει, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Μέσα από την Βουλή του Θεού. Αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα, όλο αυτό που δεν ξεκίνησε, βγήκε μέσα από τη Βουλή του Θεού, ήταν ορισμένο από τη Βουλή του Θεού. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Δεν είσαι κατά τύχη εδώ? Δεν καλέστηκες μόνος σου? Κάποιος σε κάλεσε και ήρθες. Ο Κύριος σε κάλεσε. Έστειλε κάποιον Φίλιππο για να φέρει τον Ναθαναήλ. Αμήν. Ο Ιωάννης και ο Ανδρέας φωνάξαν τον Πέτρο. Η Βουλή του Θεού. Ακούστε λίγο, οι Ιουδαίοι πώς καταλάβαιναν τη Βουλή του Θεού. Κάτι που η δυτική μας σκέψη δεν μπορεί να το συλλάβει ακόμα. Και θέλω να ξεφύγουμε από αυτό, να μπούμε μέσα στη σκέψη των Αγίων του Θεού, μέσω των οποίων γράφτηκαν όλα όσα γράψαν. Το Πνεύμα του Θεού έγραψε μέσα από αυτούς τους Αγίους και είχαν κάποια ορισμένη αντίληψη. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην αντίληψή τους για να καταλάβουμε αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Οι Ιουδαίοι γνώριζαν και πίστευαν στη Βουλή του Θεού ότι όλα είναι τελειωμένα. Είχαν δίκιο? Αμήν. Μέσα στη Βουλή του Θεού είναι όλα τελειωμένα. Ας θέλω να σας το ζωγραφίσω λιγάκι όσο μπορώ. Θέλω να σκεφτούμε δύο σφαίρες, διαφανείς σφαίρες. Πώς είναι οι σαπουνόφουσκες που κάνουμε, μικρά που κάναμε, φυσάγαμε και βλέπαμε τις μπάλες αυτές να γίνονται. Σκεφτείτε μια τεράστια ασύλληπτη τέτοια μπάλα, είναι μια σφαίρα. Η μια είναι η σφαίρα της ύλης. Και μια άλλη τέτοια σφαίρα είναι η σφαίρα του πνεύματος. Άλλη νόμη μέσα στη μια σφαίρα και άλλη νόμη μέσα στην άλλη σφαίρα. Οι νόμοι μέσα αυτή τη σφαίρα έχουν να κάνουν με τις πέντε αισθήσεις. Έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί μόνο αυτά τα οποία πιάνει, βλέπει και γεύεται. Και ακούει με τα φυσικά αυτιά του. Είναι η σφαίρα της ύλης. Μέσα εκεί κινείται ο σαρκικός άνθρωπος. Ο Κύριος όμως έρχεται και θέλει να μας μετακινήσει και να μας φέρει μέσα στην άλλη σφαίρα του πνεύματος, που είναι η αιώνια σφαίρα. Όπου τα πράγματα είναι αιώνια. Όπου οι νόμοι είναι διαφορετικοί. Μέσα εκεί βασιλεύει η τελειότητα του Θεού, η πληρότητα του Θεού. Όλα είναι τελειωμένα, ο Θεός τα είδε και αναπαύθηκε. Θα σας το διαβάσω αυτό λίγο. Το λέει στην Εβραίους, στο 4, λέει, στο Δέλτα 3, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν, πού είναι η κατάπαυση, αδερφοί, σε ποια από τις δύο σφαίρες, του πνεύματος, βλέπεις, λέει, εισερχόμεθα, πρέπει να μπεις μέσα, στην κατάπαυση, εμείς οι πιστεύσαντες, πώς μπαίνεις μέσα? Με την πίστη. Καθώς είπεν, ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλω συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέξτε τώρα τι λέει. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού. Αυτά που τώρα τα βλέπουμε εμείς να γίνονται, έχουν τελειώσει πότε? Από καταβολής κόσμου. Γι' αυτό λέει ο τύπος ποιος είναι. Την 7η μέρα ο Κύριος τι έκανε? Αναπαύθηκε. Και δεν μου λέτε, λέει για την 7η μέρα και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα 7η. Λέει? Δεν λέει. Γιατί ο Θεός ζει μέσα σε αυτή την 7η μέρα. Και μας καλεί τώρα να βγούμε από τις 6 μέρες που δουλεύουμε πρωί βράδυ, να βγούμε από εκεί, να πάψουμε από τα έργα της σαρκός, να φύγουμε από τη σφαίρα αυτή πνευματικά και να μπούμε πού? μέσα στην ανάπαυση του Πνεύματος και να γίνουμε μέτοχοι της βουλής του Θεού, η οποία είναι τελειωμένη. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος βλέπεις τα έργα του Θεού τελειωμένα πριν γίνουν. Μιλάμε για την όραση που μας δίνει ο Κύριος. Τι είναι η όραση? Η όραση είναι ότι ο Θεός έρχεται ξαφνικά και σου δίνει μια εικόνα των έργων των οποίων ο Θεός θέλει να κάνει και στα δείχνει πριν γίνουν, πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε, στα δείχνει τελειωμένα. Από πού ο Θεός την πήρε αυτήν την όραση για να στη δώσει? Από πού βγήκε? Από τη βουλή του Θεού. Ο Θεός είδε τα πάντα. Είναι ορισμένα, τελείωσε. Γι' αυτό, εάν καταλάβεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβεις και τους προφητικούς παρακειμένους που χρησιμοποιεί ο Κύριος συνέχεια. Την δόξα την οποία μου έδωκες, έδωκα εις αυτούς. Ποιο? Σε λίγο τον πιάνανε και όλοι φεύγανε. Φύγανε. Τον αρνήθηκαν. Και ο πιστός Πέτρος 3 φορές τον αρνήθηκε. Εκείνος που ήτανε? Ο Κύριος που ήτανε, αδερφοί? Είχε περάσει τη Σταύρωση, είχε περάσει την ταφή, την Ανάσταση και έβλεπε τους μαθητές του γεμάτους με τη δόξα. Και όχι μόνο εκείνους, και όλους εμάς. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Μέσα στη βουλή του Θεού. Μια φορά τα λέω, αλλά δεν ξέρω πόσο καταλαβαίνουμε. Πρέπει όμως να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα για να μπορούμε να κινηθούμε δια του Πνεύματος. Θυμάστε που σας λέω ότι πρέπει να μπούμε μέσα στο μεσιανικό χρίσμα. Ποιο είναι το μεσιανικό χρίσμα? Να μπούμε μέσα στη βουλή του Θεού, στην οποία μπήκε ο Χριστός και οι Απόστολοι και βάδισαν ευθυγραμμισμένοι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, με ένα και μόνο σκοπό, να φέρουν εις πέρας το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνω μια παραχώρηση και λέω, Κύριε, από εδώ και πέρα πάω να είμαι Κύριος του εαυτού μου. Έρχομαι να υπηρετήσω τη βουλή σου. Έρχομαι να παραχωρήσω τον εαυτό μου, τις δυνάμεις μου, ό,τι έχω, τα νιάτα μου, τη δύναμή μου, ό,τι είναι γύρω μου και μπορώ να το χρησιμοποιήσω, πάρ' το, δικό σου είναι, βάλε με μέσα στο ποτάμι της ζωής. Δικό σου είμαι, σου ανήκω. Τότε μπαίνεις μέσα. Συνήθως, οι άνθρωποι τι κάνουνε? Ερχόμαστε στον Κύριο με μια εμπορική συνεργασία με το Θεό. Δώσ' μου να σου δώσω. Εάν μου κάνεις αυτό, τότε και εγώ θα... Και όσο είσαι εκεί, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη βουλή του Θεού. Δεν ανοίγει, όσο και να θες. Όταν είσαι ακόμη εσύ ο Κύριος του εαυτού σου και αποφασίζεις και λες, εγώ θα κάνω αυτό και τελείωσε. Ρώτησες τον Κύριο, ζήτησες να κάνεις 2 βήματα πίσω και να πεις, Κύριε, εντάξει, βλέπω ότι είμαι τώρα τσατισμένος και 1002 από το κεφάλι μου, έχω θυμώσει, έχω οργιστεί, αλλά συγχώρησέ με και πάω λίγο πίσω. Κύριε, μη γέννητο να κάνω κάτι που να σε πειράξω, σε παρακαλώ. Δούλος σου είμαι. Οδήγησέ με, σε παρακαλώ. Ιδιαίτερα με τους νέους που ακόμα δεν έχουν παντρευτεί. Θέλω να προσέχουν τα παιδιά. Μην απλώνεις το χέρι σου να πάρεις μόνο σου αυτό που εσύ κρίνεις και εσύ θέλεις. Πάνε 2 βήματα πίσω, πεις, Κύριε, βλέπω αυτό και μ' αρέσει, αλλά είναι το θέλημά σου? Θέλεις? Μήπως μέσα από αυτό έρθει, ξυπνήσει κόλαση εναντίον μου? Μήπως είναι μια παγίδα και πέσω μέσα σε αυτήν? Είναι μέσα στη βουλή σου. Η βουλή του Θεού περιλαμβάνει κάθε Άγιο, κάθε Αγία, κάθε παιδί, κάθε μεγάλο, κάθε μικρό. Είτε έχεις άσπρα μαλλιά, είτε είσαι μωρό, σε περιλαμβάνει η βουλή του Θεού, είσαι μέσα. Ο Θεός τι σκέφτεται μέσα στη βουλή του για μας? Πέστε μου. Έστω και λάθη να κάνουμε, πέστε μου τι σκέφτεται ο Θεός για μας. Θα σας το διαβάσω. Ακούστε τι σκέφτεται για μας ο καλός Κύριος. Λέει στον Ιερεμία Κάπαθήτα 11, ακούστε τι λέει. Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς, τας οποίας βουλεύομαι περί ημών. Για σας δηλαδή. Λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης. Τα ακούμε? Ο Κύριος έχει βουλές ειρήνης. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχεις κάνει, έχει βουλές ειρήνης ο Θεός, γιατί είναι ο μπαμπάς σου. Δεν μπορεί ένας πατέρας να έχει κακές βουλές για το παιδί του. Ό,τι και να έχει κάνει. Αυτός ο άσωτος γιος πήγε, πούλησε όλη την περιουσία του, ρεζίλεψε τον πατέρα του, να έκανε ρεζίλη. Πήγαινε και έβοσκε χείρους, ένας άρχοντας. Έφαγε τα χρήματά του με τις πόρνες και γυρνάει πίσω. Ρακαίνητος, γυμνός. Να μην πεθάνω από την πείνα, πάω στον πατέρα μου, να μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάω. Σκέπτεται. Ο πατέρας σου πώς σκέφτεται. Εκεί κατάντησες επειδή πήρες στα χέρια σου τη ζωή σου να την κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, να την τιμονέψεις. Και βρέθηκες να βόσκεις χείρους. Βρώμησε η ζωή σου, γέμισε ακαθαρσία και βρωμιά και δεν υπάρχει μια καθαρή μέρα. Ωραία. Επίστρεψε. Μπες μέσα στη βουλή του Θεού πάλι. Όπως είσαι. Δεν σε κατακρίνει ο Κύριος. Κοιτάξε την καρδιά του πατέρα. Τι έκανε. Τον περίμενε. Πάω μακριά. Έχω βουλές ειρήνης, λέει. Και ουχή κακού. Οι βουλές του Θεού είναι καλές βουλές για μας. Τον πήρε, τον αγκάλιασε. Διάταξε αμέσως να τον πλύνουμε, να τον καθαρίσουμε, να τον ντύσουμε με λευκά. Ακριβές στολές. Του έδωσε δαχτυλίδι, έσφαξε το μόσχο του, αυτό έκανε θυσία. Και άνοιξε γλέντι και χαρά για τον Άσο το γιο. Να το πούμε αλλιώς σήμερα. Όταν κανείς φεύγει από τις δικές του βουλές και τα δικά του μονοπάτια, της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, της σάρκας, της ακαθαρσίας και επιστρέφουμε πίσω στη βουλή του πατέρα μας. Ο Θεός λέει, έχω βουλές ειρήνης και ουχή κακού, δια να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Μπορεί να έκανες έτσι, να ξέφυγες λίγο, να πήγες από εδώ, να πήγες από εκεί. Ο Κύριος θέλει να σε μαζέψει πίσω και να σε φέρει μέσα στη βουλή του για να σου δώσει το προσδοκόμενο τέλος. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι, σαν εκκλησία, σαν Αγίους. Η βουλή του Θεού γεμάτη ειρήνη και ευλογία. Ξέρετε κάτι, θα την φέρεις πέρας ο Κύριος. Ακούστε ένα εδάφιο. Στον Ισαΐα, Ήτα 10. Μιλάει εδώ για τα έθνη, τα οποία βουλεύονται βουλάς εναντίον του λαού του Θεού, εναντίον του Κυρίου. Και λέει ο Κύριος, βουλεύτε βουλήν, μπρος, άντε σκεφτείτε, σκαρφιστείτε, βάλτε όλη την πονηρία και την κακία που έχετε και σκεφτείτε. Βουλεύτε βουλάς και θέλει ματαιωθεί. Ο Κύριος θα τις ματαιώσει τις βουλές τους. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, ως αναβαλά. Θα έρθουμε εκεί που χτίζετε και εμείς θα σας... Βουλές. Ο Κύριος σας προκαλεί. Θα ματαιωθούν οι βουλές σας. Γιατί δεν είναι σύμφωνες με τη βουλή του Θεού. Λαλήσατε λόγον και δεν θέλει σταθεί, διότι με θυμών ο Θεός. Ξέρετε τι λέει στα εβραϊκά. Διότι Εμμανουήλ. Εδώ είναι ο Εμμανουήλ. Λέει, κανένα όπλο κατασκευαστέ εναντίον σου δεν θέλει ευωδοθεί. Τελείωσε. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στη βουλή του Θεού. Βάσει αυτής της βουλής έφτιαξε τη γη, τον ουρανό, τα άστρα, τα πάντα. Όλα υπακούν στη βουλή του. Όταν θέλει, η θάλασσα υπακούει και σκίζεται. Τα ποτάμια σταματάνε, ο ήλιος σταματάει, η σελήνη σταματάει. Τα χαλάζια ξαφνικά μαζεύονται, γίνονται τάλαντα και πέφτουν πάνω στους εχθρούς. Οι σφίγγες ακούνε και πάνε και τσιμπάνε τους εχθρούς. Το ψωμί υπακούει και αρχίζει και μεγαλώνει μοναχό του και ταΐζει κόσμο. Η ύλη υπακούει σε αυτόν που την έφτιαξε. Όταν είσαι μέσα στη βουλή του Θεού, θα περπατήσεις στο νερό επάνω. Ο Μελτάρη περπάτησε πάνω στο νερό γιατί ήθελε να φέρει το λόγο του Κυρίου στα χωριά της Ινδονησίας. Δεν είχαν κρασί για την κοινωνία, έγινε το νερό κρασί. Τα πάντα ο Κύριος τα υποτάσσει για να γίνει η βουλή του. Αυτό είναι το μεσιανικό χρίσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται μέσα στο λαό του Θεού με δική του ατζέντα, με δικά του πράγματα που θέλει να πετύχει και να κάνει, κρατώντας το κοντάρι της υπερηφάνειας μέσα, την αλαζονία του, θα βγει ζημιωμένος. Γιατί δεν θα μπορεί να περπατήσει μέσα στη βουλή του, θα φύγει, θα πέφτει συνέχεια. Και είναι κούραση αυτό μεγάλη. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Θέλουμε, αδερφοί, να γίνει γνωστή η βουλή του Θεού. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Πριν ο Θεός φτιάξει ό,τι φτιάξει, είδε την πτώση του εσφόρου. Την είδε. Δεν είναι ότι ξαφνιάστηκε ο Θεός, ότι ξαφνικά ο καλύτερος άγγελος του παρέσυρε ορδές ολόκληρες από στρατεύματα αγγέλων για έγιναν ορδές δαιμόνων μετά να πει τώρα τι κάνω. Τα είδε πιο μπροστά. Είδε την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Είδε τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Είδε τους ιούς των ανθρώπων να αναμειγνύονται. Τους ιούς του Θεού να αναμειγνύονται με τις θυγατέρες των ανθρώπων. Να συμβιβάζονται και να μπαίνει η αμαρτία μέσα. Είδε τον Νόε, τον κατακλυσμό. Είδε τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Παράλληλα είδε τον Ισμαήλ, τον Ισάφ. Τη σάρκα, το πνεύμα. Όλη αυτή τη μάχη. Τον Ισραήλ κάτω στην Αίγυπτο. Τον Φαραώ που σηκώθηκε εναντίον τους. Τα είδε όλα αυτά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μέχρι τέλους όλες τις κοσμοκρατορίες που θα σήκωνε και θα σηκώσει ο Αντίχριστος. Τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, κάθε μία ήταν ενάντια στο λαό πάντοτε. Ο Φαραώ σκότωνε τα μωρά και υποδούλωνε τον Ισραήλ. Οι Ασσύριοι κατάστρεψαν τον Βόρειο Ισραήλ. Οι Βαβυλώνοι τον Ιούδα. Οι Πέρσες σηκώθηκε ο Αμάν να εξαλείψει τους Ιουδαίους από το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος χρησιμοποίησε την Εστήρα να τους φυλάξει. Οι Ρωμαίοι εξάλειψαν την Ιερουσαλήμ και τάβαλαν με την Εκκλησία. 160 χρόνια διωγμών. Κοσμοκρατορίες. Τα είδε αυτά ο Θεός? Πέστε μου, αδελφοί, όλα είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Δεν λανθάνει τίποτα το Κύριο. Είδε τον Αντίχριστο? Μας τα προφητεύει. 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Θα βγει ένα άλλο, μπροστά από το οποίο θα πέσουν 3. Και αυτό θα μεγαλώσει, θα αποκτήσει στόμα βλασφημίας και θα βλασφημίσει τον Θεό και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Βλέπει την πόρνη, βλέπει το άλλο το θηρίο που λαλεί, που έχει κέρατα αρνίου, αλλά λαλεί ως δράκον. Ψευδοπροφήτης. Βλέπει την ουρά, τον ψευδοπροφήτη, να ρίχνει κάτω το τρίτο των αστέρων. Είδε την αρπαγή. Τα είδε όλα μέχρι τέλους. Ποιος νικάει στο τέλος? Ποιος νικάει, αδερφοί? Ξέρετε κάτι, αν δεν νικούσε ο Κύριος, δεν θα τα έκανε. Μπορεί ένας αρχιτέκτονας να χτίσει ένα σπίτι που ξέρει ότι θα πέσει? Όχι. Όταν άρχισαν να χτίζουν τον πύργο της Πίζας εκεί, που είναι Λοξός, λέει, ήταν λίγο στραβό το τάφ του αρχιτέκτονα και πήγε στραβά το κτίριο. Πήραν μέτρα ώστε να στηρίξουν το θεμέλιο καλά, ώστε το κτίριο να είναι φαινόμενο και να είναι Λοξό και να μην πέφτει. Οι αρχιτέκτονες ξέραν τι κάνανε. Δεν ήταν ατύχημα δηλαδή. Λοξός αλλά στέκεται. Πόσο μάλλον ο Θεός της δόξης. Προσέξτε τώρα. Μέσα στη βουλή του ο Θεός είδε όλη τη λύσα του διαβόλου και τα σχέδιά του. Αμήν. Ό,τι σκαρφίστηκε και πρόκειται να σκαρφιστεί εναντίον μας. Με όλη τη λύσα και το θυμό και την οργή που έχει ο διάβολος εναντίον μας, ο Θεός το είδε από πιο μπροστά. Και τι έκανε μέσα στη βουλή του? Έφερε τις λύσεις, τη νίκη. Πάνω που του στρίμωξε, να το πάρω πιο μπροστά λίγο. Φεύγει ο Ισραήλ από την Αίγυπτο και ο Θεός είδε ότι ο Φαραώ θα έρχονταν εναντίον τους. Θα τους προλάβαινε. Λέει ένα εδάφιο, μισό λεπτό να το βρω λιγάκι. Λέει, η οργή του κακού ανθρώπου δοξάζει τον Κύριο. Όσο δηλαδή οργίζεται ο κακός ο άνθρωπος και ξεσπάει με οργή και θυμό, ο Θεός το παίρνει αυτό και το στρέφει για τη δόξα του. Όπως έκανε με τον Φαραώ. Αλλά ο Μωυσής ήταν συντονισμένος. Και ακούει τη φωνή του που του λέει, πήγαινε προς την έρημο μέσα. Στρίψε προς τα κάτω. Και βγαίνει στη θάλασσα. Δελάστηκε ο δράκοντας. Τώρα δεν μας ξεφεύγουν με τίποτα. Μα ο Κύριος το είδε. Τα ακούει η Εκκλησία. Είδε όλα τα αδιέξοδά σου. Τα είδε ο Θεός. Και μέσα στη βουλή του, απ' αρχής, πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν θεμελιωθεί η γη, ο Θεός έδωσε τη λύση και είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Περιμένει. Ποια ήταν η λύση για την Ερυθρά Θάλασσα? Την έσκησε. Παράξενα πράγματα. Αυτή είναι η βουλή του Θεού. Το πνεύμα της βουλής τι κάνει τώρα? Το πνεύμα της βουλής. Αυτό που έρχεται να γεννήσει το πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου. Το πνεύμα της βουλής είναι σε κάθε τέτοιο αδιέξοδο, σε κάθε τέτοια δυσκολία που μπορεί να περνάς σαν άτομο, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Έχει ο Κύριος τη λύση για κάθε μάχη που είναι να κάνεις. Και όταν παραταχθεί ο εχθρός μπροστά σου, έχει στρατηγική ο Κύριος. Βουλή. Μέσα από τη Θεία Βουλή του. Μπήκανε μπροστά τους το πρώτο εμπόδιο, ποιο ήτανε μέσα στη γη Χανάν? Το πρώτο εμπόδιο ποιο ήτανε? Ιεριχώ. Ψηλά τύχη. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Έρχεται ο άγγελος και μιλάει στο νησί του Ναβί. 6 μέρες θα κάνετε μια φορά τον κύκλο. Την 7η μέρα 7 φορές. Βουλή. Και τα τείχη θα πέσουνε. Αυτοί νόμιζαν ότι ήταν ασφαλισμένοι. Ο Θεός τους είχε νικήσει μέσα στη βουλή του. Τα ακούμε, αδελφοί? Να σας το πω πιο απλά. Ο Κύριος έχει ήδη νικήσει τους μουσουλμάνους. Έχει νικήσει τον Αλλάχ. Έχει νικήσει τον δαίμονα της αθείας, του ηλισμού. Έχει νικήσει τους ταοιστές, τους Ινδουιστές, όλους τους θεούς, τις θεές, τους πυθίκους και οτιδήποτε άλλο λατρεύουν. Τα νίκησε ο Κύριος. Μας άνοιξε δρόμο για να φέρουμε το Ευαγγέλιο μέσα στη βουλή του, για να τους σώσει, γιατί τους αγάπησε. Καθώς περπατάμε μέσα στο σχέδιο του Θεού και ερχόμαστε αντιμέτωποι βήμα-βήμα με τα αδιέξοδα, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε εκκλησιαστικό επίπεδο, ο Κύριος έχει δώσει τις λύσεις. Αυτές τις λύσεις δίνει το πνεύμα της βουλής. Ακούστε τι λέει. Την περίοδο του βασιλιά Εζεκία ήρθαν οι Ασσύριοι, περικύκλωσαν την Ιερουσαλήμ για να τους καταστρέψουν. Και ο Ραυσάκης από όξω έβαλε κήρυκες να κηρύττουν για να μειώσουν το ηθικό του στρατού από μέσα. Και λέει, «Συ λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων. Έχω βουλή και δύναμη δια πόλεμο», έλεγαν οι Ισραηλίτες. «Έχω βουλή και δύναμη δια πόλεμο». Έρχεται η ώρα που ο Κύριος δίνει στα παιδιά του βουλή και δύναμη, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, δια πόλεμο. Η δύναμη γιατί, ένα ακόμα εδάφιο θα διαβάσω. Λέει, παροιμίεσαι τα 12, εγώ η Σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Η Σοφία εφευρίσκει γνώση συνετών βουλευμάτων. Το πνεύμα της βουλής. Θα σου δώσει ο Κύριος διαμέσου της σοφίας γνώση βουλευμάτων τα οποία όταν τα ακολουθήσεις θα βγεις νικητής. Θα βγεις απέναντι. Δια του πνεύματος του Αγίου. Το πνεύμα της βουλής. Ένα ακόμα εδάφιο είναι που μιλάει πολύ ωραία για πόλεμο. Παροιμίες Β 11. Ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη. Σύνεσης θέλει σε διατηρεί. Η ορθή βουλή τι κάνει. Φυλάτε. Προστατεύεται ο λαός του Θεού. Προσέξτε. Η σοφία, το πνεύμα της σοφίας, οικοδομεί. Ο οίκος οικοδομείται, λέει, με σοφία. Η σύνεση τι κάνει. Συντηρεί αυτό που η σοφία χτίζει. Γιατί δεν φτάνει να χτίσουμε ένα οικοδόμημα. Πρέπει να το συντηρήσουμε για να μένει. Γιατί, εάν έρθει μια ξαφνική βροχή και αρχίζει και μας τρώει από κάτω τα θεμέλια, τι θα κάνει το κτίριο. Τι θα κάνει. Θα πέσει. Η φρόνηση τι κάνει. Πάει και φτιάχνει εκεί, κλείνει το δρόμο των νερών, βάζει μπάζα, ρίχνει μπετά άλλα, φτιάχνει λούκια και το προστατεύει το κτίριο που έκτισε η σοφία. Η φρόνηση. Η ορθή βουλή λέει σε φυλάτη. Για να μην μπεις μέσα σε κατσάβραχα και γκρεμούς. Και αν μπεις, η ορθή βουλή θα σε βγάλει από εκεί πέρα μέσα. Θα σε ελευθερώσει. Το πνεύμα της βουλής. Ένα ακόμα εδάφιο μιλάει πολύ ωραία για τον πόλεμο. Παροιμίες Καπαδέλτα 4. Ακούστε. Και δια της γνώσεως, το πνεύμα της γνώσεως, τα ταμεία θέλουν σε γεμιστεί από παντός πολυτίμου και εφροσύνου πλούτου. Δια της γνώσεως. Η γνώση τι κάνει. Γεμίζει τα ταμεία, θησαυρό. Τα πολύτιμα του Κυρίου σου φέρνει. Τι λέει, μέσα στο Χριστό είναι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας, κρυμμένη μέσα σε αυτόν, η βουλή του Θεού. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο άνθρωπος ο φρόνιμος αυξάνει δύναμη, διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμον σου. Τα ακούει η Εκκλησία. Δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμό σου. Σοφές βουλές. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να είμαστε συνδεδεμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Να μην βαδίζουμε με τη δική μας ανοησία. Με τη σάρκα μας. Αλλά να είμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επικοινωνεί τις βουλές του. Πώς τις επικοινωνεί. Πολλούς τρόπους. Πόσες φορές από το κήρυγμα δεν σου έλυσε ο Κύριος το πρόβλημά σου. Από το λόγο. Αυτή την ώρα που ακούς είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο παίρνει το λόγο και λύνει αυτά τα οποία έχεις μέσα σου. Σου δίνει οδηγία. Σου δίνει όνειρο. Και σου λύνει μέσα στο όνειρο αυτό που έχεις στο αδιέξοδο. Σου δίνει όραση. Και σου δείχνει και καταλαβαίνεις. Και δεν πας από εκεί, πας από την άλλη. Μας δείχνει τα όνειρα, αδελφοί. Προσέξτε, να μην παγιδευόμαστε. Πολλές φορές ο Κύριος μας δείχνει όνειρα για να μας φυλάξει. Να μας πει τι θα γίνει αν δεν προσέξουμε. Όχι ότι θα γίνει, είναι αυτό το όνειρο. Χάλια. Μα δεν σου έδειξε ο Κύριος για να ταλαιπωρήσεις, το έδειξε να προσέξεις. Και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ, δεν θα βαδίσω από αυτόν τον δρόμο, τελείωσε, κόβω, θα πάω από την άλλη. Και που είναι το θέλημά σου. Για να σε φυλάξει. Έρχεται ο Κύριος και δίνει λογογνώσεως, λόγο σοφίας. Για να επικοινωνήσει στο λαό του το Άγιο θέλημά του. Πόσες φορές με κινεί ο Κύριος, πάω σε ένα άτομο και σου λέω, αυτό το πράγμα πρόσεξε το, μην το κάνεις. Δεν το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά όποτε πάω υπάρχει κίνδυνος. Αν ακούσουν τι το Πνεύμα του Θεού τους λέει, σώζονται. Εάν δεν ακούσουν και το κάνουν, μετά ο πρώτος που βασανίζουν πιο πολύ είμαι εγώ. Τώρα τι να κάνω. Έλα να προσευχηθούμε. Έχει κάποια λύση ο Κύριος. Καλές βουλές έχει για μας. Και όταν σφάλουμε πάλι έχει καλές βουλές για μας. Και αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα μας. Και αυτή η καρδιά είναι πρέπει να είναι η καρδιά του κάθε ποιμένα. Αλλά όμως ορισμένα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Αμήν. Το τζάμι, άμα το σπάσουμε, πάει το τζάμι. Πρέπει να βάλουμε άλλο τζάμι εκεί. Άλλα πράγματα ξαναγίνονται. Ξαναφτιάχνουνε. Το δέντρο, άμα του κόψει ένα κλαδί, θα βγει άλλο και θα συνεχίσει. Αν το ξεριζώσεις όμως, τελείωσε. Το πόλεμο σου θα το κάνεις με ορθή βουλή. Τώρα, δεν μου λέτε τη δύναμη τι θέλουμε. Πόσοι θέλουμε δύναμη, για σηκώσει το χέρι. Αμήν. Την έχουμε ανάγκη τη δύναμη. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως, μαζί. Τι δύναμη θέλουμε, αδελφοί. Πρώτο ερώτημα. Τι δύναμη θέλεις. Για ποιο λόγο. Να κάνει τι. Βασικά πράγματα. Τα οποία πρέπει να κατασταλάξεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί προσέξτε, η δύναμη που ο Θεός δίνει είναι για ποιο λόγο. Για να διεκπεραιωθεί η βουλή του. Το μεσιανικό χρήσμα. Η δύναμη που προμηθεύει η Διαθήκη του Θεού είναι για να έρθει εις πέρας η Βουλή του Θεού. Αυτή που προείδε. Όταν τώρα εσύ ζητάς δύναμη για πράγματα που είναι έξω από τη Βουλή του Θεού ή ζητάς ο Κύριος να ενεργήσει για πράγματα που δεν είναι μέσα στη Βουλή του Θεού, θα δώσει ο Κύριος, θα ενεργήσει, όχι. Τι λέει ο Ιάκωβος, δεν έχετε, διότι κακώς ζητείτε. Θέλεις δύναμη, αλλά πρέπει να κατασταλάξεις μέσα σου τίμια και ειλικρινά, μιλώντας δικαιοσύνη και αλήθεια μέσα στην ψυχή σου εσύ. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κρυφτείς από τον Κύριο, βλέπει τα πάντα ο Κύριος. Τι θες τη δύναμη. Ωραία, να γιατρεύονται οι ασθενείς, για ποιο λόγο. Μήπως για να δούνε όλοι ότι εσύ είσαι ο εκλεκτός του Θεού και ότι δεν είναι άλλος σαν και σένα. Γιατί θέλεις να ακουμπάς ανθρώπους και να πέφτουν κάτω. Για να δούνε οι άλλοι ποιος είσαι και τι δύναμη έχεις και τι μπορεί να κάνεις. Είναι αυτό μέσα στη Βουλή του Θεού. Όταν λοιπόν ζητάς τέτοια πράγματα, βάζεις τον εαυτό σου σε μια θανατηφόρα παγίδα και η βουλή σου δεν μπορεί να σταθεί. Τα λόγια σου δεν μπορούν να σταθούν γιατί δεν τα υποστηρίζει ο Κύριος. Δουλεύεις με τη σάρκα, προβάλλεις τη σάρκα σου, τον εαυτό σου. Δουλεύεις για τον εαυτό σου και προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις τα πράγματα του Κυρίου για την δική σου εξύψωση. Για να εγκαθιδρύσεις τον εαυτό σου μέσα στη συνειδήση των ανθρώπων. Δεν είσαι ασφαλής ότι είσαι γιος του Θεού, ότι είσαι εδώ επειδή εκείνος σε κάλεσε. Και νιώθεις άνετα γιατί είσαι μέσα στην οικογένεια του Κυρίου. Πού θα δώσει ο Κύριος τη δύναμή του. Άφθονη. Κοιτάξτε λίγο. Ρίξτε μια ματιά μπροστά. Ο Κύριος μας άνοιξε τη γραφή και τη βλέπουμε κάθε μέρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παλιά Δεν ξέραμε ποιοι ήταν οι βασιλείς και ο βασιλιάς που έλεγε Ισραήλ, Ιούδας, μπερδευόμασταν, ο Ηλίας με τον Ελισέ, μα πού ήταν αυτοί και πού ήταν ο Ιωσαφάτ, τι γινόταν. Δεν ξέραμε, ιδέα δεν είχαμε. Τώρα μας τα άνοιξε ο Κύριος μπροστά μας, όλα ανοιχτά είναι. Πότε φανερώθηκε η δύναμη του Θεού? Πότε άνοιξε η θάλασσα? Γιατί ήρθαν οι πληγές στην Αίγυπτο? Χαλάζει με φωτιά? Πότε ακούστηκε? Βατράχια να γεμίσουν μέχρι και τα παλάτια του βασιλιά και να είναι στα σεντόνια του επάνω? Σκνίπες? Πληγές? Πληγή αναδίδουσα καύση, λέει. Τους γέμισε πληγές επάνω τους Αιγυπτίους. Σκοτάδι τρεις μέρες, χάθηκε ο Αμόν Ρα. Τον σκίασε ο Γιάχουε για να τους δείξει ότι αυτός είναι το φως. Στη Γεσένη είχαν φως. Πάταξε τα ποτό το κάτους και τελικά φύγαν οι Ισραηλίτες. Πιο κάτω φανερώνεται η στήλη του πυρός, το πνεύμα του Γιάχουε. Ανοίγει τη θάλασσα. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Και όχι μόνο αυτό, κλείνει στους Αιγυπτίους μόνο, ενώ οι Ισραηλίτες σώθηκαν. Μέσα στην έρημο τους δίνει τροφή. Τα πικρά νερά τα κάνει γλυκά. Χτυπάει το βράχο, ανοίγει και τους δίνει νερό. Μιλάνε στο βράχο και τους δίνει νερό. Σκάβουν πηγάδι και ψάλουν πάνω από το πηγάδι και βγαίνει νερό. Παράξενα πράγματα. Τους ανοίγει τον Ιορδάνη. Κρατάει ο Μωυσής τα χέρια του πάνω και νικάει ο λαός του Θεού. Κουράζεται, κατεβαίνουν, νικάνε οι εχθροί. Τα ξανασηκώνει, νικάει ο Ισραήλ. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Κόβει τον Ιορδάνη. Πέφτουν τα τείχη με κύκλους. Για κάνε κύκλους γύρω από τον Μπεντένι να δεις. Θα πέσει. Θα πέσει, αδερφή. Περπάτα χίλια χρόνια και κάνει κύκλους. Τίποτα, ούτε μια πέτρα δεν θα κουνηθεί. Μες στη βουλή του Κυρίου ήταν αυτό. Αργότερα όταν μαζεύτηκαν εκείνοι πέντε βασιλιάδες εναντίον να έρθουν, πάει και πέφτει επάνω τους ξαφνικά ο Ιησούς να δει και δεν έφτανε η μέρα, δεν έφτανε. Και θα τους χάνανε, ήθελαν να τους πατάξουν όλους και διατάζει τον ήλιο και τη σελήνη. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Πόσες δυνάμεις θες? Για ποιο πράγμα? Να κατακτήσεις τη γη της επαγγελίας, να διώξεις τους δαίμονες και να φέρεις σωτηρία. Οι δυνάμεις είναι δοσμένες. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Η δύναμη είναι για να φέρεις εις πέρα στη βουλή του Θεού. Όταν ο Κύριος σου δώσει όραση και βουλή, προμηθεύει και τη δύναμη για να φέρεις εις πέρας. Πόση δύναμη? Όση θες. Μου έκανε εντύπωση η ομολογία ενός πολύ καλού αδερφού, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, το D.L. Osborne λέγεται αυτός. Τώρα είναι πολύ ηλικιωμένος αδερφός. Ήταν ο πρώτος ο οποίος πήγε και έκανε μαζικό ευαγγελισμό μέσα στον Ισλαμικό κόσμο, στα νησιά του Ειρηνικού. Και ο πρώτος ο οποίος πήρε πίστη και ζήτησε από τον Κύριο να κάνει θεραπείες ταυτόχρονα σε πολλούς ανθρώπους. Ο D.L. Osborne. Φοβερή διακονία. Φοβερή διακονία. Μάστε που σας είπα ότι ενώ ήταν στην Αφρική, ήρθε μια γυναίκα μπροστά του, αφού έκανε προσευχή και έφερε το μωρό της. 1,5 χρόνο μωρό. Και αυτό γεννήθηκε χωρίς βολβούς στα μάτια. Και λέει η γυναίκα ότι μετά την προσευχή είδα ότι γίνανε δυο βολβοί μέσα και ήταν σαν δυο μπιζελάκια οι βολβοί. Μικρά. Και έβλεπε το παιδί. Την άλλη μέρα ξύπνησε ο αδερφός στο ξενοδοχείο του από θόρυβο που ήταν κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου. Και ανοίγει το παράθυρό του, φωνές, κακό κόσμος. Κατεβαίνει κάτω και τι γίνεται? Ήταν αυτή η γυναίκα και τα μπιζελάκια αυτά γίναν κανονική βολβή μέχρι το πρωί. Και το πρωί είχε το παιδί αυτό που όλοι το ξέραν, ήταν τυφλό, δυο τέλεια μάτια. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Για να φέρεις πέρα στη βουλή του Θεού. Προσέξτε τώρα. Μέσα στη βουλή του Θεού είναι η θεραπεία σου. Μέσα στη βουλή του Θεού είναι η προμήθεια που έχεις ανάγκη. Η δίκαιη προμήθεια που έχεις ανάγκη για να φέρεις εις πέρας τα της οικογένειάς σου. Τα προζωήν και ευσέβειαν. Είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Προσέξτε το, αδερφοί. Ο Κύριος πουθενά δεν μας λέει να ζητάμε αυτά που, για τα οποία τρέχουν τα έθνη έξω. Έχουμε όμως δικαίωμα για αυτά τα οποία είναι δίκαια και δοσμένα μέσα στη βουλή του Θεού για κάθε παιδί του Θεού. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια εργασία. Αμήν. Όλοι μας.

ουρανού και της γης, κάπου έχεις μια γωνιά για μένα. Δεν μπορεί. Και θέλω, Κύριε, μια και είμαι γιος σου, θέλω ένα σπίτι με δέντρα μέσα. Μεγάλη αυλή να έχει. Άμα, αφού ζητάς, ζήτα τουλάχιστον κάτι που... Αμήν. Μα δεν ζήτησα μεγάλα πράγματα, ήθελα να έχει δέντρα μέσα. Και βρίσκω εκείνον τον τόπο. Με 390 δραχμές το μέτρο. Αστεία πράγματα. Άρχισα μετά να σκάβω με πίστη για τα θεμέλια. Ήξερα ότι ο Θεός έχει προμήθεια. Γιατί είναι δίκαιο. Να έχω ένα σπίτι για να είμαι μέσα με την οικογένειά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου σωστό. Είναι δίκαιο. Μην είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Μη ζητάς αλαζονικά πράγματα. Ζήτα αυτά που είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Να το πω αλλιώς, όταν ζητάς, διάκρινε. Αυτό που ζητάς είναι μέσα στη βουλή του Κυρίου. Γι' αυτό είναι ζωτικό να ξέρεις τη βουλή του Θεού. Να ξέρεις πώς ο Δημιουργός σου σκέπτεται. Τι είναι αυτό το οποίο αρέσκεται. Τι είναι εκείνο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο ανοίγεται και δίνει. Πού η δύναμη του Θεού ξεχύνεται εν δυνάμει. Και γίνονται θαυμαστά πράγματα. Η γνώση των Αγίων. Το Πνεύμα της Βουλής, αδελφοί. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στον πιστό. Καθώς έρχεται για να μορφώσει μέσα σου ορθή βουλή, ορθή σκέψη ή απόφαση. Βούλευμα Άγιο προκειμένου να δοθεί λύση, ελευθερία, οδηγία για να διεκπεραιωθεί το θέλημα του υψίστου μέσα στην ζωή του αδερφού, της αδερφής, της οικογένειας, της εκκλησίας. Στα έθνη, στις γλώσσες, στους λαούς. Το Πνεύμα της Βουλής και το Πνεύμα της Δυνάμεως. Για ό,τι μας δίνει ο Κύριος να φέρουμε εις πέρας, μας έχει δώσει ήδη και τη δύναμη. Σας είπα την όρασή μας, ποια είναι. Αμήν. Πότε σας την είπα την όραση? Πριν ακόμα αρχίσει να γίνεται τίποτα. Να πάω και πιο παλιά. Όταν ήμασταν στην πρώτη αίθουσα. Εάν θυμάστε, έλεγα ότι ο Κύριος θα ανοίξει το έργο του. Θα γίνουν εκκλησίες μέσα στην Ελλάδα. Το θυμάστε αυτό? Αρχίζει και γίνεται. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι αρχή. Τώρα ο Κύριος περιμένει, ξέρετε τι περιμένει? Το σώμα να σηκωθεί. Να σηκωθούμε σαν σώμα. Να δουλέψουμε για τον Κύριο μέσα στη βουλή του. Άφοβοι. Με το Πνεύμα του Λέοντα και τα φτερά του αετού και την όραση του αετού. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Μετά άρχισα να σας λέω, ο Κύριος μου έχει δείξει στην όραση. Είδα τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, όλα εκείνα τα μέρη, τη Ρωσία. Έβλεπα κάτω τη Χερσόνησο εκείνη στην Ουκρανία, Χερσόνησο της Κρυμαίας. Την έβλεπα. Τη Ρωσία, τη Σιβηρία, τα κάτω μέρη της Σιβηρίας και όλο το υπόλοιπο από Αίγυπτο, Αραβία, μέσα όλο αυτό το πράγμα μου το δείχνει ο Κύριος μου, σαν σε χάρτη. Και με αυτό από τότε κοιμάμαι, με αυτό ξυπνάω. Ξαφνικά, δεν ξέρω τι έκανα ξαφνικά, μου δείχνει ο Κύριος μια όραση. Ένα κρατήδιο, πράσινο, στο χάρτη μέσα. Ένα κρατήδιο και είδα το σχήμα του κάπως ρομβοειδές, σαν πλάγιο παραλληλόγραμμο. Πού είναι αυτό, δεν ξέρω πού είναι. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω, δεν έβρισκα και χάρτες. Έναν πρόχειρο. Και βρίσκω μια υδρόγειο, δεν θυμάμαι πού ήμουνα και βρήκα μια υδρόγειο. Και βλέπω στην υδρόγειο ότι αυτό που μου έδειξε ο Κύριος είναι η Αρμενία. Ακριβώς το σχήμα της. Γιατί μου το έδειξε άραγε? Τι θέλει να μου πει? Κάτι έχω να κάνω εκεί. Αλλά εδώ είστε και εδώ είμαι, ότι ο Κύριος θα ανοίξει όλο αυτό το πεδίο και ήδη το έχει κάνει. Ήδη το έχει κάνει. Δεν σας φαίνεται παράξενο που με φωνάζουν οι άνθρωποι μόνοι τους να πάω να τους κηρύξω? Και μου λένε, θα έρθεις να μας διδάξεις μια ολόκληρη εβδομάδα, 7 ώρες, 9 ώρες τη μέρα. Βαδίζουμε μέσα στη βουλή του Θεού. Και τον προσκυνούμε, τον ευχαριστούμε. Έχει δουλειά. Θέλουμε τη δύναμη του Κυρίου. Στα σκεύη μας και να εκφραστεί στις καρδιές των ανθρώπων, στις ζωές τους. Να φανεί η δόξα του Κυρίου. Ελάτε αδελφοί να πιστέψουμε σήμερα. Τώρα ο Κύριος μας ανοίγει τα του Πνεύματος του. Δεν ξέρω πώς τα αξιολογείτε
Για μένα,

0: Και αυτά είναι οι θησαυροί της ψυχής μου. Αιώνιοι θησαυροί, άφθαρτοι, ένδοξοι, που ανοίγουν το δρόμο με τη γνώση του λόγου για να καταλάβουμε τα του πνεύματος, για να βαδίσουμε μέσα σε αυτά. Μας τα ανοίγει για να μπούμε. Μας τα δείχνει για να πράξουμε και να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά του. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είσαι παρόν ανάμεσά μας, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις το λαό σου, Κύριε, πάνω εκεί στη σφαίρα του πνεύματός σου. Φέρε μας μέσα στη Θεία Βουλή σου να την εννοήσουμε, να καταλάβουμε τη σκέψη σου, Πατέρα μας Άγιε. Όλα αυτά που το Πνεύμα σου συνέλαβε, όλα αυτά που η Θεία Βουλή σου όρισε, όλα αυτά που είναι τετελεσμένα, Κύριε Θεέ μου. Και να βαδίσουμε μέσα σε αυτά με εξουσία, με θάρρος, με πίστη, Κύριε, και να φέρουμε εις πέρα στη Βουλή σου και ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, Κύριε. Δεν είναι δυνατό ο εχθρός και η πονηρία του, Κύριε, να πειράξουν τη Βουλή σου, Κύριε. Γιατί εσύ τον έχεις νικήσει. Έχεις νικήσει την πανουργία και την πονηρία και την κακία και τον φθόνο και τον φόνο του διαβόλου, Κύριε. Και έχεις δώσει τη νίκη στα παιδιά σου. Μέσα στη Βουλή σου είναι όλα τελειωμένα και θέλω να μας φέρεις μέσα εκεί, Κύριε. Στη σφαίρα της ανάπαυσης, της ασφάλειας, της ξεκούρασης, Κύριε. Ζητάω να φύγει ο λαός από κάθε ανασφάλεια και να περάσουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματός σου, όπου νιώθουμε ασφαλείς, γιατί είμαστε τα τέκνα που αγαπάς. Είμαστε ο λαός σου, ο λυτρωμένος. Οι Άγιοι που εσύ έχεις, Κύριε. Για την ώρα αυτή, μέσα στη γενιά μας, μας κάλεσες έναν προς ένα να φέρουμε εις πέρα στο έργο σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε, Βασιλιά μου. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας αυτή την ώρα. Κύριε, εάν κάναμε πράγματα που ήταν ενάντια στο θέλημά σου, συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε, Κύριε Θεέ μου. Εάν ξεφύγαμε από τον δρόμο σου, εάν από υπερηφάνεια, ελεζονία ή από δελεασμό της σάρκας μας, Κύριε, από σαρκική επιθυμία, οποιοδήποτε είδους, ξεφύγαμε από την Αγία Οδό σου, από τη Βουλή σου, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Σκέπασέ μας. Και ζητάω, Κύριε, οι καλές βουλές σου για μας να διεκπεραιωθούν, Κύριε. Επανάφερέ μας εσύ στο θέλημά σου το Άγιο. Επανάφερέ μας εκεί που είναι η ασφάλεια, η ησυχία σου, η βεβαιότητα, Κύριε. Του Αγίου θελήματος σου. Εκεί που είναι το αίσιο τέλος, Κύριε. Φέρε το λαό σου, Πατέρα Ουράνη. Ξύπνησέ μας, γιατί εσύ σηκώνεσαι να κάνεις πόλεμο και θέλεις λαό πολεμικό, λαό βεβαιωμένο και ισχυρό, λαό καταπεπισμένο μέσα στην ψυχή του για το θέλημά σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μας, και υποτασσόμαστε στο Θείο θέλημά σου και ζητάω, Κύριε, η Θεία Βουλή σου να λάβει χώρα μέσα σε όλους μας. Το πνεύμα αυτό της Βουλής και της δυνάμεως, Κύριε, να διενεργηθεί εντός μας, Πατέρα, και να φέρει πολύτιμο καρπό, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την ενέργεια του Υιού Πνεύματος επάνω μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Και θα μείνουμε πιστοί στη Βουλή σου. Πιστοί στο θέλημά σου. Αμήν Ιησού μου, αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 21. Η όραση ενάντια στην έρημο της θάλασσας. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή. Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα. Εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει. Και εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ. Πολιόρκησε, Μηδία. Σταμάτησα όλες τις καταδυναστίες της. Γι' αυτό οι οσφείς μου είναι γεμάτοι από οδύνη. Πόνοι με κυρίευσαν, όπως η πόνη εκείνης που γεννάει. Κυρτώθηκα στο άκουσμά του. Συνταράχθηκα στη θέα του. Η καρδιά μου κλονίζεται. Τρόμος με εξέπληξε. Η νύχτα της εφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκη. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Φυλάτουν σκοπιά. Τρώνε, πίνουν. Σηκωθείτε στρατάρχες. Ετοιμάστε ασπίδες. Επειδή ο Κύριος μου είπε τα εξής. Πήγαινε, στήσε ένα παρατηρητή για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδε δύο καβαλάριδες αλόγων, ένα καβαλάρι γαϊδουριού και ένα καβαλάρι καμήλας. Και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Και φώναξε σαν λιοντάρι. «Κύριε μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα και φυλάτω όλες τις νύχτες. Και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάριδες άνδρες, καβαλάριδες αλόγων». Και απάντησε και είπε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σιτάρι του αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ». Η όραση ενάντια στη Δούμα. Σε μένα φωνάζει από τη Σιήρ. «Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα?» Ο φρουρός είπε «Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε. Επιστρέψτε και έρθετε». Η όραση ενάντια στην Αραβία. Στο δάσος της Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δεδανιτών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικοι της γης της Θεμάν. Προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξύφος και μπροστά από το τεντωμένο τόξο και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξωτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελαττωθούν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Ισαΐας κεφάλαιο 22. Η όραση ενάντια στην κοιλάδα του οράματος. Τι σου έγινε τώρα, ότι εσύ ολόκληρη ανέβηκες επάνω στις ταράτσες? Επειδή πού ήσουν γεμάτη βουή, μια πόλη θορύβου, μια πόλη ευθυμίας? Οι φωνευμένοι σου δεν φωνεύτηκαν με μάχαιρα, ούτε πέθαναν στη μάχη. Όλοι οι άρχοντές σου έφυγαν μαζί. Φεύγοντας από το τόξο, δεσμεύθηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε σένα. Αυτοί που κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί. Γι' αυτό είπα, αποσυρθείτε από μένα. Θα κλάψω πικρά. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε εξαιτίας της διαρπαγής της θυγατέρας του λαού μου. Επειδή είναι ημέρα ταραχής και καταπάτησης και αμηχανίας στην κοιλάδα του οράματος από τον Κύριο το Θεό των δυνάμεων. Ημέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θα φθάσει στα βουνά. Και ο Ελάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάριδες και ο Κύρ ξεσκέπασε την ασπίδα. Και οι εκλεκτές κοιλάδες σου γέμισαν με άμαξες και οι καβαλάριδες παρατάχθηκαν στην πύλη. Και σηκώθηκε το κάλυμα του Ιούδα. Και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψε στα μάτια σου στην οπλοθήκη του σπιτιού του δάσους. Και είδατε ότι οι χαλάστρες της πόλης του Δαβίδ είναι πολλές και συγκεντρώσατε τα νερά του κάτω υδροστασίου και απαριθμίσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και για να οχυρώσετε το τείχος χαλάσατε τα σπίτια. Επιπλέον αυτόν κάνατε ένα λάκκο ανάμεσα στα δύο τείχη για το νερό του παλιού υδροστασίου. Αλλά δεν στρέψατε τα μάτια σας προς τον Δημιουργό όλων αυτών, ούτε κοιτάξατε προς εκείνον που τα έκτισε από παλιά. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαθμό και σε πένθος και σε ξύρισμα και σε ζώσιμο σάκου. Αλλά δέστε χαρά και ευθυμία, σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί λέγοντας «Ας φάμε και ας πιούμε, επειδή αύριο θα πεθάνουμε». Και αποκαλύφθηκε στα αυτιά μου από τον Κύριο των δυνάμεων. Βέβαια αυτή η ανομία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Πήγαινε, μπες μέσα σε αυτό τον θησαυροφύλακα στο Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του, τι έχεις εδώ? Και εδώ ποιον έχεις ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείο για τον εαυτό σου? Κατασκευάζει τον τάφο του ψηλά και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τον εαυτό του. Δες, ο Κύριος θα σε βγάλει με βίαιη έξωση και θα σε περισκεπάσει με ντροπή. Σίγουρα θα σε στριφογυρίσει και θα σε τεινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρο τόπο. Εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι οι άμαξες της δόξας σου, ω ντροπή του οίκου του Κυρίου σου. Και θα σε εξώσω από τη στάση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω το δούλο μου τον Ελιακίμ, το γιο του Χελκία, και θα τον ντύσω με τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα την δώσω στο χέρι του και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και θα βάλω επάνω στον νόμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει. Και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Και θα τον στηρίξω σαν πάσαλο σε στερεό τόπο και θα είναι σαν θρόνος δόξας της οικογένειας του πατέρα του. Και από αυτόν θα κρεμάσουν ολόκληρη τη δόξα της οικογένειας του πατέρα του, τα εγγόνια και τους απογόνους, όλα τα σκεύη τα μικρά από τα σκεύη των ποτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το στηριγμένο καρφί στον στερεό τόπο θα κινηθεί και θα βγει και θα πέσει και το φορτίο που θα είναι επάνω του θα γκρεμιστεί, επειδή ο Κύριος μίλησε. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπηραν ανάμεσα στα έθνη και διαμοιράστηκαν τη γη μου και έριξαν κλήρους για το λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί και έπιναν. Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα και όλα τα όρια της Παλαιστίνης? Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα? Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. Επειδή πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου, και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας. Ενώ τους γιους του Ιούδα και τους γιους της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων, για να τους απομακρύνετε από τα όρια τους. Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιών του Ιούδα, και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά, επειδή μίλησε ο Κύριος. Κηρύξτε αυτό στα έθνη, αγιάστε πόλεμο, ξεσηκώστε τους μαχητές, ας πλησιάσουν, ας ανέβουν όλοι οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίστε τα ενία σας σε ρομφές και τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Ο αδύνατος σας λέει, εγώ είμαι δυνατός. Συγκεντρωθείτε και ελάτε από ολόκληρα όλα τα έθνη και μαζί συγκεντρωθείτε. Εκεί ο Κύριος θα καταστρέψει τους ισχυρούς σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επειδή εκεί θα καθίσω για να κρίνω όλα τα έθνη που είναι ολόγυρα. Βάλτε δρεπάνι, επειδή ο θερισμός είναι όριμος. Ελάτε, κατεβείτε, επειδή ο λινός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια ξεχυλίζουν, επειδή η κακία τους είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ, και οι ουρανοί και η γη θα συστούν. Ο Κύριος, όμως, θα είναι το καταφύγιο του λαού του και η δύναμη των γιών Ισραήλ. Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το Άγιο. Τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι Αγία και οι αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και όλα τα ριάκια του Ιούδα θα ρέουν νερά. Και μια πηγή θα αναβλύσει προς τα έξω από τον οίκο του Κυρίου και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιτίμ. Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη και ο Εδόμ θα είναι άβατη έρημος για τις αδικίες στους γιους Ισραήλ, επειδή έχησαν αθώο αίμα μέσα στη γη τους. Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενναίες γενναιών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν καθάρισα, επειδή ο Κύριος κατοικεί στη Σιών. Κριτέ, έκτο κεφάλαιο. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο, και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Μαδιάμ για 7 χρόνια. Και υπερίσχυσε το χέρι του Μαδιάμ επάνω στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών, οι γιοι Ισραήλ έκαναν για τον εαυτό τους τις φωλιές εκείνες που έφτιαξαν επάνω στα βουνά και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλκίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονταν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον τους, κατέστρεφαν τα γεννήματα της γης μέχρι την είσοδο της Γάζας και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γαϊδούρι. Επειδή ανέβαιναν αυτοί και τα κοπάδια τους και έρχονταν μαζί με τις σκηνές τους. Ήσαν πολυάριθμοι σαν ακρίδες, ήσαν αναρρύθμιτοι και αυτοί και οι καμήλες τους και έμπαιναν στη γη για να την καταστρέψουν. Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γιοι Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, τότε ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ ένα άνδρα προφήτη και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας κατέθλιβαν και τους έδιωξα ολοκληρωτικά από μπροστά σας και έδωσα τη γη τους σε σας. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε.
2: και δεν υπακούσατε στη φωνή μου». Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στην Οφρά, εκείνη του Ιωάς του Αβιεζερίτη. Και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν και του είπε: «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ σε δύναμη». Και ο Γεδεών του είπε: «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά? Και πού είναι όλα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, λέγοντας: Δεν μας ανέβασε ο Θεός από την Αίγυπτο? Αλλά τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών». Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε: «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Και εκείνος του είπε: «Ω Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Δες, η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη ανάμεσα στο Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οικογένεια του πατέρα μου». Και ο Κύριος του είπε: «Αλλά μαζί σου θα είμαι εγώ και θα χτυπήσεις τους Μαδιανίτες σαν ένα άνδρα». Και εκείνος του είπε: «Αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι εσύ αυτός που μιλάει μαζί μου. Μη φύγεις απ' εδώ, παρακαλώ, μέχρι ότου γυρίσω σε σένα και φέρω έξω την προσφορά μου και τη βάλω μπροστά σου». Και εκείνος είπε: «Θα περιμένω μέχρι ότου επιστρέψεις». Και ο Γεδεών μπήκε στη σκηνή και ετοίμασε ένα κατσικάκι από γίδες και άζημα από ένα εφά αλεύρι. Το μεν κρέας το έβαλε σε ένα κανίστρι, το δέζωμο τον έβαλε σε χύτρα και τα έφερε έξω σε αυτόν που ήταν κάτω από τη βελανιδιά και του τα πρόσφερε. Και ο άγγελος του Θεού του είπε: «Πάρε το κρέας και τα άζημα και τοποθέτησέ τα επάνω σε αυτή την πέτρα και χύνε επάνω το ζωμό». Και έκανε έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε την άκρη από το ραβδί που είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε ο άγγελος του Κυρίου έφυγε από τα μάτια του. Και ο Γεδεών, βλέποντας ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, ο Γεδεών είπε: «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, επειδή είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του είπε: «Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και ο Γεδεών οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ. Βρίσκεται μέχρι αυτή την ημέρα στην Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε: «Πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο επτάχρονο βόδι και κατεδάφισε το βωμό του Βάαλ που έχει ο πατέρα σου, καθώς και το άλσος που είναι κοντά σε αυτόν, κατάκοψέ το. Και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου επάνω στην κορυφή αυτής της πέτρας, σύμφωνα με το διαταγμένο. Και πάρε το δεύτερο βόδι και να, πρόσφερε το ολοκαύτωμα με τα ξύλα του δάσους που θα κατακόψεις». Και ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε την οικογένεια του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να το κάνει την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλης σηκώθηκαν το πρωί, να, ο βωμός του Βάαλ ήταν γκρεμισμένος και το άλσος που ήταν κοντά του κατακομμένο και το δεύτερο βόδι ολοκαυτωμένο επάνω στο οικοδομημένο θυσιαστήριο. Και είπε ο ένας στον άλλον: «Ποιος έκανε αυτό το πράγμα?» Και αφού εξέτασαν και ερεύνησαν, είπαν: «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκανε αυτό το πράγμα». Τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν στον Ιωάς: «Βγάλε το γιο σου για να θανατωθεί για το λόγο ότι γκρέμισε το βωμό του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος που ήταν κοντά σε αυτόν». Και ο Ιωάς είπε σε όλους εκείνους που εξεγείρονταν εναντίον του: «Μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάαλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει υπέρ αυτού θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ του εαυτού του, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Γι' αυτό τον ονόμασε εκείνη την μέρα Ιεροβάαλ, λέγοντας: ας εκδικήσει εναντίον του ο Βααλ, επειδή γκρέμισαν το βωμό του. Τότε συγκεντρώθηκαν μαζί όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάβηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε πάνω στο Γεδεών και σάλπισε με σάλπιγγα και συγκεντρώθηκαν οι Αβιεζερίτες πίσω από αυτόν. Και έστειλε μηνυτές σε όλο τον Μανασί και συγκεντρώθηκε και αυτός πίσω από αυτόν. Έστειλε ακόμη μηνυτές και στον Ασύρ και στο Ζαβουλόν και στον Νεφθαλή και ανέβηκαν σε συνάντησή τους. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Αν πρόκειται να σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες, δες, εγώ θα βάλω το δέρμα του μαλλιού στο αλώνι. Αν γίνει η δροσιά μονάχα πάνω στο δέρμα, σε όλη τη γη όμως γίνει ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες». Έτσι και έγινε, επειδή καθώς σηκώθηκε το πρωί, πίεσε το δέρμα του μαλλιού και μέσα από το μαλλί έστυψε δροσιά μια λεκάνη γεμάτη νερό. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Ας μη ανάψει ο θυμός σου εναντίον μου και θα μιλήσω μονάχα αυτή τη φορά. Ας δοκιμάσω παρακαλώ αυτή μονάχα τη φορά με το δέρμα του μαλλιού. Ας γίνει τώρα ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη τη γη όμως ας είναι δροσιά». Και ο Θεός έκανε έτσι εκείνη τη νύχτα. Και έγινε ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη όμως τη γη ήταν δροσιά. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000.

όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει. Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού, ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις άλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε, «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε, «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ.

0: Ζιβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα την ώρα αυτή, τη διάνοιά μας, Κύριε, τα αυτιά της πίστης, Πατέρα. Και αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα, Κύριε, τις μέρημνες, τις φροντίδες μας. Και αυτή την ώρα, Κύριε, είμαστε εδώ να τιμήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, να τιμήσουμε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνεις, θέλεις να πεις, θέλεις να ενεργήσεις μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Η Εκκλησία Σου είναι στα πόδια Σου αυτή την ώρα και ακούμε το Πνεύμα Σου τι θέλει να πει, Πατέρα μου, Άγιε. Ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου, το χρίσμα Σου στο λαό Σου, Κύριε. Εσύ μας αποκάλεσες τόσες φορές λαό προφητικό. Κύριε, σήμερα ζητάω να ανοίξεις μπροστά μας προφητική όραση, Κύριε. Προφητική διόραση, Κύριε. Να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, αυτά που το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει ορίσει και έχει στοιχήσει να γίνουν, Κύριε Θεέ μου. Κάνε να τα δούμε πριν γίνουν, Κύριε. Να τα συλλάβουμε, Πατέρα, μέσα μας. Το Θείο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Άνοιξε την πίστη του λαού Σου το βράδυ αυτό, Κύριε. Να δούμε τι ακριβώς μας καλείς να είμαστε, τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε, για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Ιησού. Και να μην βρεθεί κανείς ελλιπής ως προς αυτό, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρίσμα Σου ζητάω επάνω μου και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Αρχίσαμε να μιλάμε για το στράτευμα. Και ανοίξαμε στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα, ζήτα κεφάλαιο. Και είδαμε ότι ο Κύριος θα σηκώσει το στράτευμά Του που αυτή τη στιγμή είναι νεκρά οστά, σκόρπια στην πεδιάδα. Λίγο παρακάτω, αν διαβάσουμε στον Ιεζεκίλ, θα δούμε ότι λέει «Εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Και ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματα του που κάνει, είναι να φτιάχνει τάφους και να μας βάζει μέσα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ένα από τα ουέ που τους είπε. Λέει, ουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους που είναι ασβεστομένοι και από όξω φαίνονται καλά, αλλά μέσα είναι γεμάτοι νεκρά κόκαλα και κάθε ακαθαρσία. Εάν νιώθεις έτσι, έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Ο Κύριος λέει, θα σε βγάλει από τον τάφο σου. Αμήν. Έχουμε να δούμε θαύματα και θαύματα, αδελφοί. Ο Κύριος θα βγάλει τα παιδιά Του από οπουδήποτε εχθρός τα έχει σκαλώσει, από οποιαδήποτε νέκρα, από οποιαδήποτε θλίψη ή δοκιμασία, θα μας βγάλει ο Κύριος με τη δόξα Του. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οστά έρχονται, οστούν μετά του οστέως αυτού και συνδέονται μεταξύ τους, στέκονται όρθια με τη δύναμη του Θεού. Έγινε σεισμός και στήθηκαν όλα αυτά τα κόκαλα. Και μετά ήρθαν επάνω τους νεύρα. Τα νεύρα τι συμβολίζουν? Τα νεύρα. Τα νεύρα συμβολίζουν την αίσθηση. Το σώμα θα αρχίσει να αισθάνεται πια τον εαυτό του. Θα νιώθουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και κάθε εκκλησία, την άλλη εκκλησία, μπορεί να είναι μακριά, αλλά θα αρχίσει η εκκλησία να επικοινωνεί όλο το σώμα με τον εαυτό του. Ένα στράτευμα θαυμαστό, με τέλεια αίσθηση, με αφή, με συνάφεια τέλεια. Θα βάλει, λέει, σάρκα. Η σάρκα συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Θα γεμίσει ο Κύριος το σώμα με τη δύναμή Του. Με τη δύναμη του Λόγου θα μας περιβάλλει με δέρμα, το δέρμα αναφέρεται στην ωραιότητα. Θα καλύψει όλα αυτά τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Θα τα καλύψει ο Κύριος με ωραιότητα. Το δέρμα. Και μετά ο προφήτης διατάσσει να έρθει το πνεύμα της ζωής πάνω σε όλο αυτό το στράτευμα. Ένα νέο πνεύμα για να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Θέλω όμως να μείνουμε στο στράτευμα. Το ξαναλέω αδερφοί, θέλω να περάσει μέσα μας. Εάν δεν γίνει η Εκκλησία στράτευμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους που ο Θεός μας έχει δώσει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Θυμάστε τον Ηλία. Θυμάστε ότι πήγε, προσευχήθηκε για τη βροχή και την 7η φορά έρχεται ο υπηρέτης και του λέει: «Κύριε μου, βλέπω ένα σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου». Και ανεβαίνει από τη θάλασσα. Και λέει ο Ηλίας, πήγαινε πες στο βασιλιά Αχάβ να ζέψει την άμαξά του, να φάει, να ζέψει την άμαξά του γιατί έρχεται βροχή. Μετά τι μας λέει? Μετά μας λέει ότι ο Κύριος συνέσφιξε την οσφή του Ηλία και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Τι θαυμαστή εικόνα, αδελφοί, αυτό με συγκινεί, μου κάνει την τρίχα μου να σηκώνεται όρθια. Ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Η Ιεζάβελ συμβολίζει την Βαβυλώνα. Ο Αχάβ τον Αντίχριστο. Τα τέσσερα άλογα του άρματος, τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Ο λευκός ύπος, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος και ο οχρός ύπος. Τα άλογα, οι ύποι. Σας είπα ότι για να γίνει, να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Αντίχριστου, θα χρησιμοποιηθούν πάλι στρατεύματα. Γι' αυτό βλέπουμε το κόκκινο άλογο. Πριν όμως φτάσουν αυτοί μπροστά, ποιος είναι? Ο Ηλίας. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Ο Ηλίας. Ναι, αλλά λίγο πριν αρπαχθεί ο Ηλίας, τον βλέπει ο Ελισέ να αρπάζεται με πύρινο άρμα και πύρινα άλογα. Ήρθαν σαν σε άνεμο στρόβιλο και πήραν τον προφήτη επάνω. Και τι φώναζε ο Ελισέ? «Πάτερ μου, πάτερ μου». Ο Κύριος είπε στον Μαλαχία ότι πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής, στο Δέλτα 5, θα στείλει Ηλία τον προφήτη να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Πάτερ μου. Ο Ηλίας τι είχε μέσα του? Την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Και αυτό είναι η ώρα της αρπαγής. Που σημαίνει ότι ο Ηλίας, καθώς θα αρπάζεται, ποια καρδιά θα έχει μέσα του? Του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τι λέει ο Ηλισέ? «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό αυτού». Ο Ισραήλ είχε ένα στρατό που ήταν ένας άνδρας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ηλίας. Η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ. Το στράτευμα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Το σώμα αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει, το οποίο θα είναι η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν 4 ειδών άλογα. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Τι είδους άλογο είσαι? Απάντησε καθώς τα ακούσεις. Υπάρχουν τα άλογα που είναι ζεμένα με το κάρο και είναι γεμάτα από το φορτιέ. Έχουν μάθει να κουβαλάνε το φορτίο της ζωής στις βιωτικές μέρημνες και πάνε και έρχονται. Βγαίνουν από το στάβλο, κάνουν τα αγόγια τους, γυρίζουν πίσω και αυτή είναι όλη τους η ζωή. Διάλεξε τι άλογο θες να είσαι. Ένα δεύτερο είδος αλόγων είναι τα άλογα του τσίρκου. Τα οποία τα εκπαιδεύουν μεν, αλλά είναι για show, είναι show business. Είναι εκεί για να κάνουν, για να καμαρώνουν και να τα χειροκροτάνε. Οι άλλοι είναι ντυμένα με λαμπρά και με ταξωτά και είναι για show. Μια άλλη κατηγορία αλόγων είναι τα άγρια άλογα, τα οποία είναι ατίθασα, δεν είναι εξημερωμένα και τρέχουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν. Ελεύθερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα άλογα της μάχης. Τα άλογα της μάχης. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Δεν μου λέτε, μέλη τον Κύριο περί των ύπων, ή διημάς λέγει τούτο. Μέλη τον Κύριο περί των βοών, ή διημάς λέγει τούτο. Τι λέτε? Για μας τα λέει. Χρησιμοποιεί εικόνες για να μας διδάξει ο Κύριος. Γιώτα 3. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού. Μιλάει για πίμνιο. Εδώ αναφέρεται πρώτα στην εκκλησία, αλλά στις τελευταίες μέρες που θα έρθει για να σώσει πια τον Ιούδα. Τον οίκον Ιούδα και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Όταν επισκεφθεί ο Κύριος το πίμνιο, θα γίνει μια τρομακτική αλλαγή. Το πίμνιο από τι αποτελείται? Από άλογα, πρόβατα. Αλλά ο Κύριος λέει θα το μεταβάλει το πίμνιο αυτό. Σε τι? Σε ύπους ένδοξους για μάχη. Τώρα, ο Λόγος του Θεού μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Πώς είναι ο ύπος της μάχης? Και δεν μιλάμε για άλογα εδώ. Μιλάμε για την καρδιά του πιστού, του ανθρώπου τον οποίο ο Κύριος καλεί να είναι άμαξά του και υπηκό του. Να πάμε λίγο στον Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Διαβάζω από το 19 εδάφιο. Είναι εδώ ο Κύριος τώρα και ρωτάει τον Ιώβ, γιατί έλεγε πού είναι ο παντοδύναμος να έρθει να διαδικαστούμε, και του λέει εδώ είμαι, έλα λοιπόν και αν μπορείς απάντησέ μου. Και αρχίζει και του κάνει ερωτήματα ο Κύριος του Ιώβ. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό. Συ έδωκας δύναμην εις τον ύπον. Περιενέδησας τον τράχυλον αυτού με βροντί. Ο ύπος είναι πρώτα απ' όλα σύμβολο πολέμου. Δεν αναφέρεται εδώ στην υπερηφάνεια. Σε άλλο αναφέρεται στην υπερηφάνεια. Ξέρετε ότι ο Κύριος είχε απαγορέψει από τον Ισραήλ, στον Ισραήλ να ανεβαίνουν σε άλογα. Να έχουν άλογα. Κάνει. Ο Δαβίδ στο άρμα του είχε ημιώνους. Λευκούς ημιώνους είχε. Ο Κύριος ήρθε σε ένα όνο επάνω. Όταν μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, απαγορεύει ο Κύριος το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη να είναι πάνω σε άλογα, γιατί δεν ιδύνεται, λέει. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Πάρα πολύ όμορφο. Ακούστε τι λέει. Ψαλμός Ρώμη ζήτα 10. Ακούστε τι λέει. Δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου ο Θεός. Δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Όλη η Ολυμπιάδα έχει να κάνει με τη δόξα της σάρκας. Όταν τρέχουν οι αθλητές στο track, άνδρες, γυναίκες, τι, σε slow motion. Και τι δείχνουνε? Τους μυς. Εδώ. Τη δύναμη. Τη σαρκική. Ο Κύριος λέει δεν ιδύνεται ούτε στα πόδια του αλόγου, ούτε στους μυς του ανδρός. Πού ευχαριστιέται ο Κύριος αυτό? Πού νιώθει σκύρτημα μέσα του? Κοιτάξτε τι λέει. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών. Εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Εκεί ιδύνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για ύπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ο Κύριος καλεί. Σαν τον Ηλία. Μιλάμε για έναν λαό προφητικό, ο οποίος αφήνει το κάθε τι. Έχει τέτοια ευγένεια μέσα του, τέτοια αγάπη για τον Κύριο, τέτοια καλοσύνη, ταυτίζεται με τους σκοπούς του Θεού και αφήνει το κάθε τι στην άκρη για να ανοίξει τον εαυτό του, να μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου, να μάθει να οδηγείται για να πράξει το θέλημα του Θεού. Και γίνεται το θέλημα του Θεού ο Κύριος στόχος, ο Κύριος σκοπός, τη ζωή του ανθρώπου. Όποτε είναι ο Θεός να κάνει μια θαυμαστή κίνηση σωτηρίας, πρώτα καλεί τους προφήτες του, πρώτα καλεί τον λαό, πρώτα καλεί τους εργάτες του, τους ποιμένες του. Δεν κάλεσε τον Ισραήλ πρώτα. Κάλεσε πρώτα ποιον? Ποιον κάλεσε πρώτα? Το Μωυσή. Πρώτα ετοίμασε τον ποιμένα τους. Του έδωσε καρδιά. Του δώσε όραση, του δώσε λόγο, αποστολή. Και πήγε ο Μωυσής, άφησε τις θέσεις της Αιγύπτου, τα πάντα, προτίμησε να κακουχηθεί με το Ευαγγέλιο, να κακουχηθεί με το λαό του Θεού, να κακουχηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και έβγαλε ένα λαό ολόκληρο. Τον υπηρέτησε με όλη τη δύναμή του. Και τελικά ο Κύριος του έδωσε το μερίδιο του μέσα στη δόξα του. Το έδωσε. Φάνηκε στα δεξιά του Κυρίου Μωυσής. Το ίδιο και ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος πήρε μέσα του τους στόχους του Θεού, τις επιθυμίες του Θεού για τον Ισραήλ. Πονούσε και λυπόταν για τις καρδιές που ο Κύριος ήθελε να σώσει. Άφησε το κάθε της στην άκρη και έβαλε στόχο της ζωής του να υπηρετήσει το θέλημα του Κυρίου του. Για αυτούς τους ύπους μιλάμε, που έχουν μάθει τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου. Έχουν μάθει τι σημαίνει το να ελπίζω στο έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και θέλει να σώσει. Δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά πράγματα. Εντυπωσιάζεται από το δώσιμο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δίνεται έτσι στον Θεό, τον παρομοιάζει εδώ με ένα ένδοξο ύπο της μάχης. Λέει, είναι ζωοδύναμης και του δίνει τον λαιμό, τον τράχυλο, με βροντί. Ο τράχυλος έχει να κάνει με ισχύ, με δύναμη. Μιλάει στο άσμα μας για τον τράχυλο της νύμφης. Νομίζω λέει εκεί ότι είναι σαν πύργος ο τράχυλος. Και αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε η πίστη μας να είναι δυνατή, ισχυρή, η βροντή. Ακριβώς για με αυτό έχει να κάνει. Επάνω στο λαιμό κάθεται η κεφαλή, επάνω σε αυτή την ισχύ και τη δύναμη της πίστης μας, της αποφασιστικότητάς μας. Δηλαδή, ο ζυγός πού κάθεται? Στον τράχυλο. Είναι εκεί που κάθεται ο ζυγός και σηκώνει στο βάρος με τους ώμους μαζί. Δηλαδή, είναι ένα ζώο που έχει δύναμη επάνω του. Ισχύ. Σύ κάνεις αυτόν να πηδά ως ακρίς. Ο ύπος έχει την ικανότητα να πηδάει. Κάνει άλματα. Τι λέει ο Δαβίδ? Με τον Κύριο, λέει, θα διαπεράσω στράτευμα. Θα υπερπηδήσω τείχος. Ο διάβολος, ο στόχος του, ξέρει ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι? Να μας βάλει του κόσμου τα εμπόδια μπροστά. Το πολεμικό άλογο, όταν βρίσκει το εμπόδιο, δεν κάνει να σταματήσει και να ρίξει και τον αναδαβάτη. Τι κάνει? Το βλέπει, υπολογίζει, δεν ξέρει να πάει πίσω. Το δούμε. Καταγελά του φόβου. Δεν έχει φόβο αυτό το ζώο. Είναι φτιαγμένο για τη μάχη. Είναι καταρτισμένο, είναι ετοιμασμένο για τη μάχη και να μην γυρίσει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βλέπει το εμπόδιο και δεν είναι ο νους του να πάει πίσω στην Αίγυπτο. Είναι ο νους του. Ψωμί είναι για μας. Θα τους φάμε, θα το περάσουμε. Και δίνει ένα σάλτο και πάει από την άλλη μεριά. Αυτός είναι ο πολεμικός ύπος. Το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. Όταν τρέχει το άλογο, πώς είναι η πνοή του? Βγαίνει. Που αναφέρεται στο λόγο, στη δύναμη του πνεύματος. Με εξουσία. Κάνουμε αυτό που ο Κύριος δεν μιλάμε, το λόγο του Θεού. Το γαβρίαμα των μικτήρων είναι ισχυρό, δυνατό. Μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους που δεν φοβούνται. Λέει, ανασκάπτει εν τη κοιλάδη. Τι συμβολίζει η κοιλάδα? Οι κοιλάδες συμβολίζουν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες. Κι αν του θανάτου κοιλάδα διαβώ. Ο καπαγάμος ψαλμός είναι. Δεν θέλω φοβηθεί. Ψάλουμε. Κοιτάξτε πώς το λέει εδώ. Ο ύπος αυτός ο πολεμικός, όταν είναι μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, λέει, ανασκάπτει. Τι είναι θλίψη? Θα την περάσουμε. Δοκιμασία? Θα βγούμε απέναντι. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Ανασκάπτει, τρέχει, δεν σταματάει. Έχει στόχο. Και αγάλεται εις την δύναμη αυτού. Ποιος είναι η δύναμής μας? Ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να γίνει η μάχη, χαιρόμαστε από πιο μπροστά για αυτά που ο Κύριος είναι να κάνει. Αγάλετε στη δύναμη του. Γιατί τη δύναμη αυτή, μα ξέρουμε ότι μας την έδωσε ο Κύριος, δεν είναι δικιά μας. Μας έχει ντύσει με βροντί, μας έχει δώσει δύναμη μέσα μας για να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε. Ουέηση μας αν δεν το κάνουμε. Γι' αυτό παρομοιάζει το στράτευμα αυτό με υποπολεμικό. Εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Δεν φοβάται τα όπλα. Βγαίνει. Καταγελά του φόβου. Μα ακούει η Εκκλησία. Ο ύπος αυτός καταγελά του φόβου. Δεν φοβάται. Πάει μπροστά. Ποιο να φοβηθούμε, αδελφοί. Εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο και την αμαρτία, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο φόβος είναι απόν. Δεν φοβάσαι ούτε τους δαίμονες, ούτε τον κόσμο. Δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Εάν φοβάσαι τον Κύριο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του στρατεύματος. Της άμαξας και του υπηκού του Κυρίου. Και λέει, και ουδέ στρέφει από προσώπου ρομφαίας. Ενώ βλέπει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Πάει εκεί που είναι η μάχη για να την τελειώσει. Είναι μαθημένο το άλογο να κάνει τη μάχη. Και βλέπουμε ο Ηλίας τι έκανε πάνω στο όρος Κάρμινος. Βλέπουμε ο Δαβίδ τι έκανε. Πήγε να δώσει φαγητά στα αδέρφια του και βλέπει τον Γολιάθ να μικτηρίζει τον Κύριο και τις δυνάμεις του. Τα στρατεύματα του Κυρίου. Και μέσα του ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πολεμικός και ας ήταν 16 χρονών. Διεγέρθηκε μέσα του ο ζήλος και η αγανάκτηση του Κυρίου και λέει, μα δεν είναι κανείς να το σταματήσει αυτόν. Ως πότε πια. Πήγε μόνος του. Πήγε, λέει, εσύ έρχεσαι με δώρο και ασπίδα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων εναντίον σου και θα δώσω τη σάρκα σου φαΐ στα όρνεα σήμερα. Το έλεγε μέσα του. Δεν έστρεψε πίσω. Και μετά έγινε βασιλιάς και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς γύρω του και έκανε τον Ισραήλ ένα λαό περίβλεπτο. Γιατί ήταν ένα τέτοιο άλογο μάχης ο Δαβίδ. Λέει παρακάτω. Η φαρέτρα κορταλίζει κατά αυτού, η εξαστράψουσα λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει την γη εν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπινγκς. Άμα δε τη φωνή της σάλπινγκος λέγει, αχά, μόλις ακούει σάλπιγγα για πόλεμο, είναι εκεί. Δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν γυρίζει πίσω. Κοιτάξτε τον Απόστολο Παύλο. Ερχότανε και του λέγανε, Παύλε, το πνεύμα μας δείχνει ότι όταν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε δέσουνε. Ήρθε ο άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και του λέει, όποιον είναι αυτή η ζώνη θα τον δέσουνε και θα πάει δεμένος. Δεινά σε περιμένουνε. Ο Παύλος τι έλεγε. Παιδιά, αφού είναι έτσι, ας μην πάω καλύτερα. Έτσι είπε. Ήτανε οι μάχοι, ήτανε οι λόγχες, οι απαστράπτουσες, ήτανε πρόβλημα και πόλεμος. Ο Κύριος του είχε πει, Παύλο, θα πας, θα σε συλλάβουν εκεί. Αλλά πρέπει να κηρύξεις το πρετόριο. Γι' αυτό είπε επικαλούμε τον Κέσαρα. Γιατί ήθελε, ο Κύριος του έδωσε αποστολή να πάει να κηρύξει μέσα στο παλάτι της Ρώμης. Τέτοια άμαξα είσαι. Αυτό είναι αυτό το άλογο. Πήγε ο Παύλος. Πήγε. Εάν διαβάσεις τη Φιλιππησίους θα δεις ότι λέει σας ασπάζονται οι εκ του πρετορίου. Από το παλάτι. Μέσα στο παλάτι τον έστειλε ο Κύριος, μίλησε. Πιστεύω μίλησε, αν όχι στον ίδιο τον Κέσαρα, μίλησε πάντως στους μεγιστάνες, μίλησε στους φρουρούς και άρχισε ο Κύριος να σώζει μέσα στο παλάτι της Ρώμης, να σώζει τους ανθρώπους και να τους φέρει στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνουν μονάχα τα άλογα της μάχης. Η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκό του. Τώρα, τι θα γίνουμε αδερφοί. Θα γίνουμε το άλογο αυτό που είναι μαθημένο μόνο για το φορτίο, ή θα αφήσουμε τον Κύριο να μας υπεύσει και να μας φτάσει στους υψηλούς τόπους του εκεί που θέλει εκείνος. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Λέει στην Αλφα Χρονικών ΚΙΤΑ 18. Μιλάει εκεί για το ναό, για τα Άγια των Αγίων και λέει και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των Χερουβίμ. Τα οποία εξαπλώνουσι τα σπτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτό της Διαθήκης. Εκεί μέσα στο ναό, σας το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ήταν δύο τεράστια χερουβίμ από ξύλο ελιάς και άγγιζε το ένα φτερό τον ένα τοίχο, το άλλο έφτανε μέχρι τη μέση και του αλλού το χερούβ το φτερό το ένα άγγιζε. Το φτερό το δεξί από το ένα χερούβ και το άλλο του φτερό άγγιζε τον άλλο τοίχο. Εκεί που άγγιζαν τα φτερά τους, από κάτω ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Και πάνω στην κυβωτό ήταν σφύρυλα τιμένα δύο χερουβίμ με τα φτερά ξαπλωμένα πάνω από την Διαθήκη, άγγιζαν το ένα το άλλο και αυτό ήταν όλο ο θρόνος του Θεού. Πώς το λέει εδώ, στο Α χρονικών Κ ήταν 18, λέει το σχέδιο της αμάξης των χερουβίμ. Γιατί το λέει άμαξα? Γιατί χερούβ, που είναι ο νικός του χερουβίμ, σημαίνει άμαξα, φορέας. Λέει στο ψαλμό Ιώτα Ιδα 10, και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων. Κοίταξα το κείμενο και λέει επέταξε επί πτερίγων ρουάχ. Έχεις ρουάχ μέσα σου, πνεύμα θα πει. Στα φτερά του πνεύματος. Έχεις φτερά του πνεύματος. Εκεί θέλει να ανέβει ο Κύριος. Για να πετάξει και να πάει το Ευαγγέλιο του, τη σωτηρία του, στα άκρα της γης. Να φέρει τις νίκες του και τη δόξα του. Εκεί που δεν τολμάει να πατήσει άνθρωπος. Αυτό το στράτευμα είναι που σηκώνει ο Κύριος, αδελφή. Το έξοχο στράτευμα. Λέει στο Δευτερονόμιο, ακούστε λίγο. Στο κάπα 1, σελίδα 193. Δίνει τώρα οδηγίες ο Κύριος στον Ισραήλ. Και τους λέει, όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε. Και είναι φαινόμενο το ότι όποτε ο Ισραήλ έκανε μάχες μες στο λόγο του Κυρίου, πάντοτε οι απέναντί τους ήταν πολύ περισσότεροι. Γιατί άραγε? Γιατί η εκκλησία πάντοτε είναι η λίγη. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ενώ οι άλλοι είναι φαρδιά και οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα εκεί. Να σας πω όμως κάτι. Ο Κύριος θέλει να αντιστρέψει τους όρους. Γι' αυτό φέρνει στο πρόσωπο της γης τώρα περισσότερους ανθρώπους παρά ποτέ. Αυτή την ώρα έχουμε 6 δις πάνω στο πρόσωπο της γης. Υπολογίζουν μέχρι να έρθει ο Κύριος, εάν κάνει 20 χρόνια, 22 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε 12, μπορεί και 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, αυτό που ο Κύριος θέλει να σώσει ανεβαίνει πάνω από 5, 6, ίσως και, το ξέρει, 8, 9, 10 δις. Πάρα πολύ κόσμο. Είπα πολλά. Μήπως κλείνει η καρδιά μας, μήπως... Όχι αδελφή, ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Θεός θα τα κάνει. Απλά θέλει να του πεις, Κύριε, παίρνω τις αποφάσεις μου και λέω ναι. Ο Ισαΐας μόλις είδε τον Κύριο και τα Σεραφείμ και είπε τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει διημάς, τι είπε ο Ισαΐας. Είδω εγώ, Κύριε, αποστειλών με. Τον καθάρισε και μετά τον έστειλε τον Ισαΐα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με τη μάχη θέλει μια απόφαση. Θέλει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις τώρα και να μείνουμε στις αποφάσεις αυτές για να μπορούμε να είμαστε μέσα στο στράτευμα. Κάνω μια παρένθεση ακόμη. Ας σου πω το εξής. Τι το θέλει το στράτευμα ο Κύριος? Απλά για να λέει ότι έχω στράτευμα? Τι το θέλει το στράτευμα? Το θέλει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, είπαμε. Η βασιλεία θα έρθει μονάχα με στράτευμα. Δεν έρχεται αλλιώς. Με στράτευμα από εργάτες, με στράτευμα από προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, αποστόλους, ευαγγελιστές. Θέλει τέτοιο στράτευμα αποφασισμένο, όπως ήταν ακριβώς οι Απόστολοι και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Κύριος λέει στον Φίλιππο, Φίλιππε, σήκω, ας τη Σαμάρια, πήγες πολύ καλά, δόξα το Θεό, ωραία, τώρα θα πας στη Γάζα. Μα Κύριε είναι έρημος, πήγαινε. Πήγε. Πού πας, Φίλιππε? Στη Γάζα. Τι πάει να κάνεις? Ο Κύριος μου είπε να πάω. Εντάξει, αφού σου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θα προσευχόμαστε για σένα. Και πήγε μέσα στην έρημο. Και βρήκε μια άμαξα εκεί πέρα. Ο Κύριος του λέει, προσκολήσου στην άμαξα. Βλέπει τον Αιθίωπα να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα για το αρνία. Γινώσκησα αναγινώσκης. Τι ευαγγελιστής θα ήταν αν δεν μπορούσε να πιάσει μια κουβέντα. Ε, έλα πάνω. Μετά από λίγο τον βάπτισε, έφυγε αυτό στην Καρδάκη, στην Αιθιοπία και ο Κύριος τι έκανε τον Φίλιππο. Το άρμα του, το υπηκό του. Τον πήρε και τον μετέφερε διαπνεύματος στην Ασδόθ, την Άζωτο. 42 χιλιόμετρα. Γάζα, Ασδόθ. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι το άρμα του Κυρίου. Έχεις και ορισμένα προνόμια. Ταξιδιωτικά δηλαδή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε εδώ, όταν ήταν ο Ισραήλ να πάει να κάνει τις μάχες του, τι προϋποθέσεις υπήρχαν. Όταν εξέλθεις μάχη εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, μη φοβηθείς αυτούς. Πρώτη εντολή για το στράτευμα. Δεν φοβόμαστε τον εχθρό. Τον διάβολο μπορεί να τον νικήσει και ένα μωρό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Πώς κουνήσαν τη γέφυρα. Εμείς είμαστε το μυρμηγκάκι, ο Κύριος είναι ο ελέφαντας. Αλλά μαζί κουνάμε τη γέφυρα. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Διότι ο Θεός σου, Κύριος ο Θεός σου, είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εγγύς Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε εις την μάχη, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς το λαό και θέλει υπή προς αυτούς. Άκου Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχη κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου των εχθρών σας. Δια να σώσει μας. Τι μας λέει? Μη φοβάστε, ξανά. Να μη δηλιάσετε, να μη φοβηθείτε, να μη τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε. Θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτή την αγέροχη στάση, το πνεύμα της νίκης μέσα μας. Ξέρουμε από πιο μπροστά ότι θα γίνει η μάχη και ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Κάνω μια άλλη παρένθεση. Ο Θεός, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία του κόσμου, δεν το έχει εξαρτήσει από ανθρώπους. Από κανένα άνθρωπο. Το εξάρτησε μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήταν να ξεκινήσει να καλέσει τον Αβραάμ, ώστε μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός τελικά, ο Κύριος πήγε βρήκε τον Αβραάμ, ο Κύριος έκανε μαζί του Διαθήκη, ο Κύριος φύλαξε τον Αβραάμ και έφερε το θέλημά του. Ό,τι έχει να κάνει με τις μεσιανικές προφητείες, με τον ερχομό του Μεσσία και με τη σωτηρία του κόσμου, είναι δουλειά του Θεού, δεν τα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όμως τελικά, ποιος κάνει το έργο? Ο Κύριος. Τώρα, έχουμε μια γη ολόκληρη η οποία σχεδόν δεν έχει ακούσει ακόμη το Ευαγγέλιο. Το 95% των κατοίκων της γης δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο. Όπως πρέπει να το έχουν ακούσει. Για να πω, το 70% δεν έχει ακούσει καθόλου. Δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι λέγονται χριστιανοί που δεν είναι, άλλοι που είναι χριστιανοί είναι στα ημίμετρα και σε χλιαρά πράγματα και δεν ξέρουν την καρδιά του Κυρίου. Ο Κύριος όμως θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο του και τη δόξα του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αυτό δεν το εξαρτά από άνθρωπο. Θα το κάνει ο Κύριος είτε εμείς το κάνουμε είτε όχι, ο Κύριος θα το κάνει. Λέει, εάν εσείς δεν με δοξάζετε, εγώ θα σηκώσω πέτρες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ο Κύριος ήρθε στον Ισραήλ και τους κήρυξε, τους κάλεσε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ο Ισραήλ τι έκανε σαν έθνος? Αρνήθηκαν. Ένα μικρό υπόλοιπο όμως είπε ναι. Είναι έτσι? Λίγοι άνθρωποι είπαν ναι, Κύριε. Έκανε ο Θεός τη δουλειά του. Την έκανε. Ένα έθνος ολόκληρο είπε όχι, ο Κύριος το έβαλε στην άκρη. Γιατί δεν εξαρτάται από αυτό εάν θα σωθούμε εμείς ή όχι. Το ίδιο δεν εξαρτάται το αν θα σωθούν οι άλλοι, όλοι που πρέπει να σωθούν, από μένα ή από σένα. Όχι. Ο Κύριος, εάν δεν πας εσύ ή εγώ, θα στείλει άλλους. Αλλά θα τους σώσει όμως. Το καταλαβαίνουμε? Επομένως, τι είναι? Προνόμιο που ο Κύριος καλεί εμάς. Και δεν θέλει ο Κύριος να πάρει άλλος τη διακονία μας. Να μην πάρει άλλος το χρήσμα που μας έδωσε, την θέση που μας έχει δώσει για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Όταν λοιπόν μιλάει για μάχη, να είσαι σίγουρο θα σε στήσει στη μάχη. Δεν τη γλιτώνεις δηλαδή. Τα ακούμε αδερφοί? Δεν το γλιτώνουμε. Όχι. Γι' αυτό μας κάλεσε. Για τις μάχες μας κάλεσε. Για να το γλιτώσουμε μιλάμε τώρα. Σε κάλεσε, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας ύπος πολεμικός για τη μάχη. Και είναι δυνατόν τώρα ο ύπος ο πολεμικός που ξόδεψε ο εκπαιδευτής χρόνο, κόπο να μάθει τελικά το άλογο, να μην φοβάται, να μην νοιάζεται, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, είναι δυνατόν μετά αυτό το άλογο να πει θα πάμε στη μάχη, θα έχει μάχη? Μα γιατί σε εκπαίδευσε τόσο καιρό? Γιατί σε εκπαίδευσε ο Κύριος, πες μου, γιατί σε εκπαιδεύει, γιατί μάχη σε εκπαιδεύει? Επομένως πάρ' το σαν δεδομένο. Όταν σταθείς λοιπόν εκεί μπροστά, μην δηλιάσεις, μην αποθαρρυνθείς, μην εκπλαγείς από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει μας. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας είναι όλα τα οχυρά του εχθρού, οι δαίμονες. Ό,τι οχυρό είναι χτισμένο, το οποίο υπεραίρεται ενάντια στη γνώση του Ιησού Χριστού, είναι εχθρός μας. Και να το ρίξουμε κάτω. Και οι άρχοντες, προσέξτε αυτό τώρα, θέλουν συλλαλήσει προς το λαό λέγοντες, τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικία νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής. Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού. Μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν το στράτευμα εκεί, έχουν έρθει και τους λέει, όποιος από εσάς έχει φτιάξει καινούριο σπίτι και δεν έχει κάτσει μέσα, δεν το έχει εγγενιάσει, φύγετε από τη μάχη. Τώρα, όσοι θέλανε να φύγουν από τη μάχη και είχαν αυτό σαν αιτία, τι κάνανε? Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω φτιάξει σπίτι και πρέπει να πάω πίσω. Θυμάστε τον Γεδεών? Όταν μαζεύτηκε όλο εκείνο το στράτευμα, ο Κύριος λέει είναι πολλοί, διώξτε τους. Και έκαναν αυτή τη διακήρυξη που λέει στο Δευτερονόμιο. Όσοι λοιπόν είχαν καινούρια σπίτια, όσοι είχαν, λέει, και τις άνθρωπος εφύτευσε να μπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τι άνθρωπο ηραβωνεί στη γυναίκα και δεν έλαβε αυτήν, α αναχωρήσει και α επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλο άνθρωπο. Δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και λέει: και οι άρχοντε θέλουν συλλαλήσει έτη προ το λαό και θέλουν συνειπεί. Τι άνθρωπο είναι δειλό και άκαρδο, α αναχωρήσει και α επιστρέψει στην οικίαν αυτού, δια να μην δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ω η καρδία αυτού. Εάν λοιπόν έχεις τον νου σου στο σπίτι, στις γυναίκες, τα παιδιά, το αμπέλι, το χωράφι, αγρόνι γόρασα και πρέπει να πάνε το δω, γυναίκα είναι υφεύθυν, λέει, και δεν πήγανε στην κλίση του Κυρίου, δεν μου λέτε, εάν είναι κάποιος μέσα στον προφητικό λαό και έχει μέσα καρδιά για τον Κύριο και πράγματι έχει χτίσει ένα σπίτι, τι λέτε, θα γυρίζει πίσω? Όχι, δεν θα γυρίζει πίσω. Εγώ δεν θα γύριζα πίσω. Θα έλεγα, Κύριε, ευχαριστώ για το σπίτι, καλό είναι, αλλά εδώ είναι τώρα το δικό σου το σπίτι, που είναι το αιώνιο σπίτι, ο λαός ο δικός σου, και γι' αυτό ήρθα, για αυτή τη μάχη, και δεν θα πάω πίσω. Δεν θα στραφώ πίσω. Δεν έχω φυτέψει ένα ωραίο αμπέλι εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αμπέλι, εμένα με ενδιαφέρει το δικό σου αμπέλι. Το είπε αυτό ο Κύριος αλλιώς, Λουκάς Θήτα 59, σελίδα 914. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη! Σου είπε ο Κύριος, ακολούθημη! Σε κάλεσε. Ανοίξει το στράτευμα. Αυτή είναι η όρη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι γέρος να τον γεροκομίσω και να πεθάνει και μετά θα σε ακολουθήσω. Άκου τον εκπαιδευτή μας τι λέει. Αυτός που μας στρατεύει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουσι τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κάνε τις μάχες σου. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει. Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Τι σήμαινε αυτό για την Ανατολή? Κάνα 2-3 μήνες. Μπορεί και χρόνο. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι αυστηρός με το στράτευμά του. Δεν μου λέτε, ποιοι κατάκτησαν τη γη Χαναν, ποιοι μπήκαν μέσα? Όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλα, τα συμπράγκαλα, όλα έτσι μπήκαν μέσα? Όχι. Μπήκε μόνο τακτό στράτευμα. Οι άλλοι ήταν πίσω. Την κατάκτηση την έκανε ένα μικρό στράτευμα. Που ήταν στράτευμα όμως. Είχαν κατασταλάξει όσον αφορά τους ηγέτες τους και είπαν στον Ιησού να βγει, Ιησού να βγει, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Όπως ακούγαμε στο Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα, μόνο ο Κύριος να είναι μαζί σου. Τα κατάκτησαν όλα. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα που να μην κατακτήσουν. Θέλω, αδελφοί, να πιάσουμε λίγο την καρδιά του Κυρίου. Δηλαδή, ωραίο είναι που θέλουμε να είμαστε στο στράτευμά του, αλλά αν μας πει ο Κύριος, ξέρεις, δεν μου κάνεις. Δεν έχεις το μέτρο της απόφασης που θέλω εγώ να έχεις και έχεις μέσα σου κρυφή δειλία και θα δειλιάσεις και τους άλλους. Δεν σε θέλω στράτευμά μου. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Ακούστε τι λέει ο άλλος ο εκπαιδευτής μας, ο Παύλος, που έχει βάλει τέτοιο ισχυρό παράδειγμα μπροστά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Λέει στον στρατιώτη, τον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου, Β' 3, σελίδα 1055. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το λέει σε όποιον να είναι, το λέει στον Τιμόθεο. Και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Αυτός που τιμάει τον Θεό πάνω από όλα τα άλλα. Του λέει, κακοπάθησε, του λέει, ως καλός στρατιώτης. Γιατί ξέρετε, ο στρατό έχει κακούς στρατιώτες που λουφάρουν όλη την ώρα. Ή μπορεί να έχουν μια, συγγνώμη, μια γλώσσα, κάνα στρατηγό και αυτά, και να τους βάλει κάπου σε μια υπηρεσία που να κοιμώνται όλη μέρα. Εμείς δεν είμαστε, ο Κύριος δεν έχει τέτοια πράγματα. Όσο πιο πολύ γνωστούς έχεις, τόσο πιο μπροστά στη γραμμή θα πας. Αλλά ο στρατιώτης κακοπαθεί. Τι ώρα μας ξυπνάγανε το πρωί? Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. 5:30 το πρωί. Πηγαίναμε να ξυριστούμε με κάτι μικρά καθρεφτάκια, τα στείναμε πάνω στη βρύση ή τα ισορροπούσαμε. Έβαζε το χέρι, ήταν πάγος. Πάγος. Ίσα-ίσα λίγο ήθελε να παγώσει πια, να γίνει πάγος, να μην τρέχει καθόλου. Και αφού γδερνόμασταν για να ξυριστούμε για το παγωμένο νερό, να μπούμε μέσα να γυαλίσουμε τα πάντα, τα άρβυλα, καθαρίσουμε το όπλο, να φτιάξουμε το κρεβάτι, αεροδρόμιο, να μην έχει τίποτα. Και ερχόταν με τη βέργα να τα χτυπάει, να αν έχει σκόνη. Εμείς τι κάναμε, το ραντίζαμε με λίγο νερό από πάνω και ήταν εντάξει. Ούτε σκόνη, ούτε τίποτα έβγαινε. Και ενώ έπρεπε να ετοιμαστεί, σου λέει, υπηρεσία, το θάλαμο. Σκούπισμα. Αναφορά. Φαΐ, μετά, ασκήσεις. Τρέξου, τι ασκήσεις. Βουνά, ποτάμια, ρέματα, αέρα. Από εδώ, από εκεί. Κουρασμένοι το μεσημέρι, να πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε λίγο το βράδυ, βραδινές ασκήσεις. Να γυρίσουμε 11, 11.30 καμιά φορά, 12 στο λίβ μας γυρίζανε και μετά νούμερο 12.2 ή 2.4. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης. Για να φέρεις το Ευαγγέλιο χρειάζεται να κακοπαθήσεις. Δεν έρχεται ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους έτσι με ευκολία, μακάρι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο δαιμόνων οι οποίοι ξέρουν και χρησιμοποιούν όλα ό,τι έχουν, τα έχουν στη διάθεσή τους και θα τα ρίξουν όλα εναντίον σου. Από ανθρώπους μέχρι τεχνικά μέσα, μέχρι οτιδήποτε έχουν χώρια οι πνευματικές δυνάμεις να σου φέρουν θλίψη, να σου φέρουν απόγνωση, να σε πιέσει τη διάνοιά σου, τα συναισθήματά σου, να σηκώσει τα άτομα γύρω σου, την οικογένειά σου, αν μπορεί. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Είσαι έτοιμος. Είσαι. Κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης. Όταν πήγαμε και παρουσιαστήκαμε, μας βγάλανε τα ωραία τα φανταχτερά ρούχα, μας κουρέψανε τις μπούκλες και μας δίσαν όλους χακί το ίδιο. Χακί και μαύρες μπότες. Με μια ζώνη. Και ήμασταν όλοι το ίδιο. Τρέξιμο. Ασκήσεις. Πάνω, κάτω. Μας βάζανε να κάνουν παρέλαση. Που, στην αρχή ήταν για γέλια. Εντάξει, στην αρχή είναι για γέλια. Γιατί ο καθένας έρχεται από οπουδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην εκκλησία. Αλλά όμως, σιγά σιγά, ο Κύριος θέλει να πάρουμε, να μάθουμε να κρατάμε τη γραμμή μας. Αμήν. Και να κρατάμε βηματισμό. Στην αρχή περπατάγαμε έτσι. Δεν ξέραμε να κάνουμε βήμα. Μετά αρχίσαμε και γίναμε στρατιώτες. Και κρατάγαμε το βηματισμό. Ένα, δύο, χιτ, δυο, χιτ, ρου, ρου, ρου, ρου. Και εκείνος ο θόρυβος ξαφνικά ήταν που κάτι άλλαζε μέσα σου και ένιωθες τη δύναμη του στρατεύματος. Έχεις νιώσει τη δύναμη της εκκλησίας των αδερφών που είναι δίπλα σου. Τους έχεις εκτιμήσει. Για αυτό που είναι. Μιλούσα στα παιδιά, τους νέους, στη Νέα Ιωνία, πριν κάνα 1,5 μήνα. Τους είχα φέρει όλους ένα δωμάτιο μέσα, όλη η νεολαία. Και ξαφνικά ένιωσα τη δύναμη που είχαν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Τη δύναμη των νέων. Και ο Κύριος θέλει, παρόλο που μπορεί να είμαστε λίγο πιο ηλικιωμένοι, θέλει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα της νιώτης. Να σας πω τη διαφορά ποια είναι. Ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες που έχεις εσύ, γι' αυτό και έχει ελπίδα. Η ζωή είναι μπροστά του και είναι έτοιμος να καλπάσει μπροστά. Ενώ ο άλλος που έχει περάσει και έχει χτυπηθεί δεξιά και αριστερά, έχει ταραχτεί, έχει κατακάτσει και λέει παιδί μου και εγώ σαν και σένα ήμουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και έχω μπροστά μου να κάνω πράγματα. Αυτός είναι ο νέος και δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι σαν τον Ιησού, να βγει και το Χάλεβ. Ο Χάλεβ ήταν 80 χρονών και λέει θέλω να μου δώσεις γη, Ιησού την Αβή, 80 χρονών. Πήγαινε, Χεβρόν, δικιά σου είναι. Και πήγε 80 χρονών και τους έπιασε, τους έφαγε όλους. Πήρε τη γη όλη, την κατάκτησε. Και τον ευλόγησε ο Κύριος, τον Χάλεβ. Τον ευλόγησε. Πήρε την κληρονομία του. Οι μόνοι δύο που πέρασαν, γιατί είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Σκέφτομαι, μόνο που σκέφτομαι, τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, που ήταν γεμάτη εκκλησίες, κάτω εκεί, τη Συρία, την Αντιόχεια. Λέω, Κύριε, θα πάω εκεί πέρα και θα κηρύξω για να έρθει πάλι η ευλογία σου. Μόνο στείλε με. Αλλά θέλουμε παρέα. Με έναν άνθρωπο δεν γίνεται. Ο Κύριος σηκώνει. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα να ακούν οι άνθρωποι. Αμέσως γίνεται το έργο του Θεού. Και δεν χρειάζεται τόσο σκόπος όσο νομίζουμε. Αρκεί να ο λαός του Θεού να είναι ένα, να είναι στράτευμα. Στράτευμα. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Τι θα πει αυτό, να μην δουλέψουμε? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Και θα δουλέψεις, θα κάνεις υποχρεώσεις σου, ό,τι πρέπει για την οικογένειά σου, θα είσαι πρώτος και θα κάνεις τα περισσότερα. Αλλά δεν θα μπλεχτείς στις βιωτικές μένες, δεν θα αφήσεις αυτό το γρανάζι να σε πάρει από κάτω, να σου κλέψει τον αγώνα σου, να σου κλέψει τη δύναμή σου που έχεις. Γιατί εκεί που δουλεύεις και εκεί που είσαι, έχεις μια σφαίρα επιρροής, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Όπου σε βάζει ο Κύριος, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Εκεί θα πολεμήσεις, εκεί θα νικήσεις. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κύριος στόχος, πάω στο μαγαζί μου, ναι, ο στόχος μου είναι πρώτα να είμαι μια άμαξα του Κυρίου, ένα στράτευμα του Ιησού Χριστού, το υπηκό του. Και μετά ο Κύριος, καθώς κάνω το έργο του, καθώς κάνω τις μάχες του Κυρίου, ο Κύριος θα ευλογήσει και τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και θα μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη και περισσότερα, με ξεχυλήσει. Λέει, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, τέκνα, γυναίκα, οικίες, αγρούς, για μένα, εγώ θα του δώσω και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών. Θα ακούμε? Πώς το έχετε διαβάσει? Γιατί είσαι στρατιώτης, ποιους θα παλέψει ο διάβολος? Τους πεθαμένους? Πέστε μου, πού θα ρίξει τις βόμβες του? Σε αυτούς που είναι τέζα? Εκεί που είναι η μάχημη, εκεί θα ρίξει τις βόμβες του. Στο κείμενο, ξέρετε τι λέει? Αντί να πει κακοπάθησον, λέει συγκακοπάθησον. Τι θα πει συγκακοπάθησον? Α, μπράβο. Δηλαδή, αν έχει ο αδελφός μου πρόβλημα, κακοπαθώ κι εγώ. Και δεν τον αφήνω, επειδή έχει πρόβλημα. Και άμα φάει ένα βόλι, θα τον κουβαλήσω. Θα τον κάνω καλά, τον πάω πίσω, να τακτοποιηθεί και μετά θα σηκωθεί και θα συνεχίσει. Συγκακοπαθούμε. Ακούστε το διαφορετικά. Β' Τιμωθέου, Α8, σελίδα 1054. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μόν, μη δε με τον δέσμεν αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο, για να το κηρύξεις, θα το κηρύξεις μέσα από θλίψεις, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ανυπέρβλητα εμπόδια. Θα το κηρύξεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή την καρδιά να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Όπου είναι το Ευαγγέλιο υπάρχει δοκιμασία και θλίψη. Έχεις πάρει την απόφασή σου? Αυτά μας τα λέει ο εκπαιδευτής μας ο Παύλος, που τον έβαλε ο Κύριος να είναι δάσκαλος των εθνών. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, αφού τα απαιτεί εκείνος από την Εκκλησία, πρέπει να τα απαιτήσω κι εγώ από εσάς. Αφού εγώ κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε, αδερφοί. Και να σας πω κάτι. Λέει, ακόμα δεν αντιστάθε, λέει, μέχρι σέματος εναντίον της αμαρτίας. Ακόμα τρέχουμε με τους πεζούς. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Ιερεμίας, ΙΒ5. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Γιατί είδαμε τον Ηλία να τρέχει μπροστά από τους ύπους? Εάν δεν προλάβουμε, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Εάν δεν τρέξουμε εμείς σαν ύπη μάχης μπροστά από τους ύπους του Αντίχριστου, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Και αυτό δεν θέλω να το δεχθώ με τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Αδερφοί, πρέπει κάθε λίθαργο και κάθε ύπνο και κάθε πνευματικό βάρος που ήρθε επάνω μας για να μας πιέσει, πρέπει να το τεινάξουμε στον αέρα από πάνω μας, να φύγει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Την πιο εξαίσια εργασία που ο Κύριος έχει για τις μέρες αυτές είναι για το λαό του, για το στράτευμά του. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και όχι μόνο να αντισταθούμε κατά της αμαρτίας, έτσι, αυτό είναι μια έννοια. Καθώς προσευχόμουνα και ήρθε αυτό στο μυαλό μου και ο Κύριος μου διέγειρε κάτι άλλο, ότι δεν είναι απλά να αντισταθούμε, αδερφοί. Δηλαδή, όταν αντιστέκεσαι, ας πούμε ότι οι πειρασμοί είναι τα βέλη, ε, και έχεις εσύ την ασπίδα σου και τι κάνεις? Αυτή τη δουλειά κάνεις συνέχεια. Και με πίστη φυλάσσεσαι. Ναι, αλλά έρχεται η νίκη. Πού είναι η νίκη? Πρέπει να πάμε σε αυτόν που ρίχνει τα βέλη, να του πάρουμε το κεφάλι και να τον πατήσουμε κάτω. Για να μην ρίξει ποτέ άλλο βέλος. Τότε έχεις νικήσει. Δηλαδή, πρέπει όχι να αντισταθούμε μόνο κατά της αμαρτίας, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα έργα του σκόπου.

Πολύ και ευλογία. Πολύ καρπό και ευλογία. Λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, και εδώ τώρα είναι ακόμα γη ειρήνης, δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, κάποιες αψιμαχίες, λίγο ξέρω εγώ, λόγια από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Το φρίαγμα, ξέρετε ποιο είναι, η πλημμύρα. Δηλαδή όταν έρχει, έχει το νερό μέχρι το λαιμό, λες, κύριε, τι θα κάνεις τότε. Πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι. Οι μέρες που έρχονται, αδελφοί, δεν είναι εύκολες. Για κανέναν. Ούτε για τους πιστούς, ούτε για τους άπιστους. Δεν είναι εύκολες ούτε ακόμα και για τον ίδιο τον Αντίχριστο και για αυτούς που θα είναι μέσα στο σύστημα του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν καιροί χαλεπί. Τι σημαίνει αυτό. Κακοί καιροί. Θα υπάρχει γενικά δυσφορία. Η γη είναι σαν μια έγκυος που θα πρέπει να γεννήσει και θα περάσει από οδύνες. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα μας πάρει μέσα στη δόξα. Θα ξεφύγουμε. Όμως θα περάσουμε μέσα από την κακοπαθία του Ευαγγελίου για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Θεού. Και δεν μιλάω απλά και μόνο απλά να... ξέρω εγώ, πάμε στην Βουλγαρία μας να κάνει κάνα κουνούπι, κάνα ψήλος. Ξέρω εγώ, ξυνόμαστε μέρα νύχτα. Εντάξει, το περνάμε αυτό. Σιγά το πράγμα. Ερχόμαστε εδώ, λουζόμαστε, πλένουμε τα ρούχα, φεύγουν οι ψήλοι και τα αυτά. Για άλλους είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μόλις ακούν ψήλο, σηκώνεται τρίχα τους όρθια. Δεν πάω. Εάν σε τρομάζει ένας ψήλος, τι θα γίνει άμα είναι να σε στείλει ο Κύριος μέσα στο Ισλάμ, μέσα στα λιοντάρια. Θα έχεις την πίστη του Δανιήλ να φημώσεις τα λιοντάρια. Ο Δανιήλ ήταν από το στράτευμα αυτό. Δεν ξέρω, αδελφοί, μήπως λέω. Καμιά φορά ξέρετε, στεναχωριέμαι, λέω, μήπως κηρύττω πάνω από τα κεφάλια του λαού του Θεού. Μήπως αυτά που λέω είναι αλλού και εμείς είμαστε αλλού. Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, αδελφοί. Νομίζω ότι αυτά που μου δίνει ο Κύριος μου τα δίνει για να τα ακούτε εσείς. Όταν πέθαινε ο Ελισέ, κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιεροβάμ ο δεύτερος. Και τον κάλεσε ο προφήτης για να τον ευλογήσει. Μόλις μπαίνει ο βασιλιάς μέσα, ο βασιλιάς μπήκε μέσα, τι λέει στον προφήτη. Πέθαινε. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξε το Ισραήλ και η πικόνα αυτού. Ό,τι ήταν στον Ηλία, ήρθε στον Ελισέ. Ό,τι είναι στην ύμφη, θα περάσει μέσα στους Αγίους της θλίψης. Ό,τι είναι στον Κύριο, θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει άμαξα και υπηκό του. Να μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μας. Σας είπα, δεν πιστεύω σε μια εκκλησία η οποία, ξέρω εγώ, κάνει τα καθήκοντά της τα θρησκευτικά. Δεν είναι αυτό η εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σύνολο γεμάτο από ανθρώπους που είναι γεμάτοι με ενθουσιασμό και χαρά για τη σωτηρία τους που ο Κύριος απόκτησε για αυτούς. Είναι ένα σύνολο γεμάτο αγάπη και χαρά επειδή πηγαίνουν για τον ουρανό και καθώς πηγαίνουν κάνουν τα πάντα να κερδίσουν όσους μπορούν για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτή η εκκλησία είναι εκκλησία που δουλεύει, εκκλησία που μάχεται, εκκλησία που ζει. Βέβαια περνάμε δυσκολίες και θλίψεις, βέβαια περνάμε από πράγματα που δεν μας αρέσουν, δεν είναι ευχάριστα, για κανέναν δεν είναι. Αλλά είναι γραμμένα όλα εδώ μέσα. Εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα περάσεις μέσα από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι, είσαι ύπος μάχης. Θα φτάσεις απέναντι με τη νίκη. Εάν δεν είσαι, θα γίνεις τώρα. Τσεκαλεί ο Κύριος, ανοίγει τους στάβλους και λέει, όσοι θέλουν να γίνουν ύποι μάχης, ελάτε μέσα στο εκπαιδευτήριο. Θα σε κάνει ο Κύριος. Σε βάλει στα γόνατα, σου βάλει αγώνα, προσευχή. Θα αρχίσεις από αγάπη να κάνεις πράγματα χωρίς να σου πει κανείς. Από αγάπη, γιατί ακούς τη φωνή του Κύριου, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος και θα το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να σε δει κανείς ή να σου πει κανείς. Το Φίλιππο δεν του είπε κανένας άνθρωπος πήγαινε στη Γάζα. Ο Κύριος του μίλησε και πήγε, το έκανε. Αυτό θέλω να ξυπνήσει μέσα μας, αδελφοί. Δεν περιμένετε από μένα τίποτα. Να έρθω εγώ να σου πω, αδελφέ, πήγαινε. Μπορεί, μπορεί. Όταν ο Θεός μου πει, θα έρθω. Να σου πω, αδελφέ, ο Κύριος είπε να κάνεις αυτό, πήγαινε. Αλλά αυτό που ο Κύριος θέλει να ξυπνήσει μέσα μας είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος, η οδηγία του πνεύματος. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Μην θέλουμε ταμπέλες και, ξέρω εγώ, λοξές, στραβές, ίσχες με χρυσά γράμματα και με ασημένια γράμματα. Ότι εγώ είμαι

0: ποιμένας, Απόστολος του Κυρίου, είμαι Ευαγγελιστής και είμαι αυτό. Μην τα ψάχνουμε, αδερφοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Κάνε τη δουλειά του Θεού και η δουλειά που κάνεις θα φωνάζει μόνη της. Αμήν. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτό που χείρισε κάλεσε, βρες το. Πάρε τη θέση σου στο σώμα του Χριστού και άρχισε να το κάνεις. Τόσο απλό είναι. Άρχισε να το κάνεις. Βάλ το στόχο, πες Κύριε, πρώτα απ' όλα δείξε μου τι ακριβώς θες από μένα. Και όταν θα σου δώσει και επιβεβαίωσες, μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε να κάνεις τις μάχες σου. Εκεί που είσαι. Για άλλους μπορεί να τρέξουν μακριά. Για τους πιο πολλούς, νομίζω ότι εκεί που είμαστε, εκεί πέρα είναι όλες οι μάχες που πρέπει να δώσουμε. Και εκεί είναι ανάγκη να δώσουμε τις μάχες. Αυτό όμως που από εκεί που ξεκινάνε όλα είναι η απόφαση. Θέλουμε, αδερφοί, χαίρομαι που μας έδωσε ο Κύριος την ίδια επιλογή που είχε και ο Μωυσής. Που λέει ότι άφησε τις πρόσκαιρες απολαύσεις της Αιγύπτου και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Θα κακουχηθούμε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος αλλάζει πράγματα. Ω, σε ευχαριστούμε Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό είμαστε εδώ να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μπροστά σου, Κύριε. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε που μας καλείς. Μας κάνεις την τιμή να μας καλέσεις για στράτευμα, Κύριε. Και μας στρατολογείς σήμερα το βράδυ. Κύριε, σου λέμε ότι είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Ζητάμε εσύ να μας ενισχύσεις, να πάρουμε βαθιά μέσα μας την απόφαση να γίνουμε ήπι μάχης, Κύριε. Το υπηκό σου και άμαξέ σου που θα μεταφέρουν τη δόξα της παρουσίας σου όπου εσύ επιθυμείς. Όπου θέλεις, Κύριε, απόστειλέ μας. Ό,τι θέλεις να κάνουμε, φανέρωσέ μας το και εμείς θα το κάνουμε, Κύριε. Όπου θέλεις να πάμε, Ανατολή, Δύση, πάνω στο νησί αυτό, Κύριε, να τρέξουμε, θα τρέξουμε, Κύριε Θεέ μου, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπίτι, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας και θέλεις να φέρεις θαυμάσια σωτηρία πάνω σε όλο αυτό το νησί. Γιατί την αγαπάς την Κρήτη σου, Κύριε, είναι δική σου και την αγαπάς και θέλεις τον καρπό της, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας έστησες εδώ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για την κλίση σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Ραδιού Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΓ. Η κατατιστήρου όρασης. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι εξολοθρεύθη, ώστε να μη υπάρχει οικία μη δε είσοδος. Εκ της γης των Κιτιαίων ανηγγέλθη τούτο προς αυτούς. Σιωπήσατε κάτοικοι της νήσου, σύ την οποίαν εγέμισαν οι έμποροι της Ιδόνος, οι διαβαίνοντες επί της θαλάσσης. Και το εισόδημα αυτής είναι ο σπόρος του Σιόρ, το θέρος του ποταμού, φερόμενα δια πολλών υδάτων. Και αυτή έγινε το εμπόριον των εθνών. Εσχύνθη της Ιδών, διότι η θάλασσα ελάλησε, το οχύρωμα της θαλάσσης λέγουσα «Δεν κυλοπονώ, ουδέ γεννώ, ουδέ ανατρέφω νέους, ουδέ μεγαλώνω παρθένους». Όταν ακουστεί εν Αιγύπτο, θέλου συλληπιθεί ακούοντες περί της Τύρου. Διέλθετε εις Θαρσής, ολολήξατε κάτοικοι της νήσου. Αυτή είναι η εύθυμος πόλη σας, της οποίας η αρχαιότης είναι εκ παλαιών ημερών. Η πόδας αυτής θέλου συφέρει αυτήν μακράν για να παρικήσει. Τι σε βουλεύθη τούτο κατά της Τύρου, ή της διανέμης τέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι γεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη τούτο, για να κατεσχύνει την υπερηφανίαν πάσης δόξης, να εξευτελήσει πάντα ένδοξον της γης. Διαπέρασον την γην σου ως ποταμός, θυγάτηρ της Θαρσής. Δύναμης πλέον δεν υπάρχει. Εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωκε προς τα γην κατά της Χαναάν, δια να καταστρέψωσι τα οχυρώματα αυτής. Και είπε, «Δεν θέλεις αγάλεσθε πλέον, παρθένε κατατεθλιμένη, θυγάτηρ της Ιδόνος. Σηκώθητη, πέρασον προς τους Κιτιαίους, ουδέ εκεί θέλεις έχει ανάπαυσιν. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν, ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν, δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψωσαν τα παλάτια αυτής και κατέστησεν αυτήν ερήπια. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι ηρημώθη το οχύρωμά σας. Και εκείνη τη ημέρα η Τύρος θέλει λησμονηθεί 70 έτη κατά τας ημέρας ενός βασιλέως. Μετά δε τα 70 έτη θέλει είστε εν τη Τύρο ως άσμα της πόρνης. Λάβε κιθάραν, περίελθε την πόλην, πόρνη λησμονημένη, παίζε γλυκά, άδε πολλά άσματα για να σε ενθυμηθώσει. Και μετά τα 70 έτη, ο Κύριος θέλει επισκεφθεί την Τύρον, και αυτή θέλει επιστρέψει εις το μίστομα αυτής, και θέλει πορνεύεσθε με τα πάντων των βασιλείων του κόσμου επί προσώπου της γης. Και το εμπόριον αυτής και το μίστομα αυτής θέλει αφιερωθεί εις τον Κύριον. Δεν θέλει θησαυριστεί ουδέ ταμιευθεί, διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου, δια να τρώγωσιν εις χορτασμόν και να έχωσιν ενδύματα πολυχρόνια. Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής, ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος, ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσιν. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει. Ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει. πάβει τας κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουσι πίνει ίνων μετά ασμάτων, το σίκερα θέλει εις θεπικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίστη, πάσα οικία εκλείστη ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εν τεσοδής δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν, η χαρά του τόπου έφυγεν. Ερημία έμεινεν εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύσει ο τριγητός. Ούτι θέλουσι νυψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλει δια την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνή από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εν τες κυλάσσι, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσεις της θαλάσσης. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστως έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγή συνέπισε κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον. Και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί εις την παγίδα. Διότι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβη. Και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Α. Οι λόγοι του Αμός, ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα, και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ, Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Σιών, και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ. Και εκατοικίε των ποιμένων θέλου συπενθήσει, και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει των κάτοικων από της πεδιάδος Αβέν και των κρατούντα των σκύπτρων από του οίκου Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι εχμαλώτησαν των λαών μου εχμαλωσίαν τελείαν δια να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Και θέλω εξολοθρεύσει των κάτοικων από της Αζότου και των κρατούντα των σκύπτρων από της Ασκάλωνος και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι παρέδωκαν τον λαόν μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνίαν αυτού και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να καταπαύστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ επί Θεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ δια να πλατείνωσι το όριον αυτών. Αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, με τα ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν αυτός και οι ράχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Β. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί των Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ. Και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχου σάλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κριτίν εκ μέσου αυτού και θέλω αποκτήνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί των Ιούδαν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι επόλυσαν τον δίκαιον διαργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων. Ή την εσποθούσι να βλέπωση την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκλίνουσι την οδόν των πενίτων. Και Υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώνωση το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζουσι πλησίον παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσιν εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυναστευωμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον αμοραίον απέμπροσθεν αυτών του οποίου το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων και αυτός ισχυρός ως εδρής και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου για να κληρονομήσετε την γην του Αμοραίου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες «Μη προφητεύσετε». Ιδού, εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών, καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομαίος, και ο Ανδρίος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού, και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί, και ο ταχύπους να εκφύγει, και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος, γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Ζ. Τότε ο Ιεροβάαλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πάσε ο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτες εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού, λέγον, ως της είναι δηλός και φοβούμενος, ας στρέψει και ας πέψει από του όρους Γαλαάδ». Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, «Ο λαός είναι έτοιοι πολλής. Καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. και περί ούτινος είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, αυτός δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασε τον λαόν εις το είδωρ, και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Πας ως της λάψη με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτών, ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ο συνείδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς, και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού». Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τας χείρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών, και απέπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ, έκαστον εις την σκηνήν αυτού, και εκράτησε τους 300 άνδρας. Και το στρατόπεδον του Μαδιάν ή το υποκάτω αυτών ενδικυλάδι. Και την αυτήν νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά αν φοβήσαι να καταβείς, κατάβα σύ και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο. Και θέλεις ακούσει τη λέγουση, και με τα ταύτα εχείρες σου θέλουν συνενδυναμωθεί, και θέλεις καταβείς στο στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι ενδικυλάδι ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπός της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγε, «Ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίον κρίθινον κυλιόμενον εν το στρατοπέδο του Μαδιάν, ήλθεν εις τα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον. Και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε, «Τούτο δεν είναι η μη ρομφαία του Γεδεών ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις τρία σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εντεσυνδρίες. Και είπε προς αυτούς, «Βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως. Και ιδού, όταν εγώ φθάσω εις το άκρον του στρατοπέδου, καθώς εγώ κάμω, ούτω θέλετε κάνει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες είμαι μου, τότε θέλετε σαλπίσει κι εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο του στρατοπέδου και θέλετε υπή, ροφέα του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες οι μεταυτού ήρθαν εις το άκρον του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακες. Και σάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας τα συστασχύρας αυτών. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγγας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση. Και ανέκραζον, ροφέα του Κυρίου και του Γεδεών. Και εστάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου. Και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων το στρατόπεδον τη ρομφαία νεκάστου εναντίον του πλησίον αυτού και το στράτευμα έφυγεν εις Βεθ Ασέτα προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ Μεολά προς Ταβάθ. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάν. Και απέστειλεν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαντο όρος Εφραήμ λέγον: «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάν και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη». Τότε συνήχθησαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη. Και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζίβ, και θανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζίβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζίβ. Και κατεδίωξαν τον Μαδιάμ και έφεραν την κεφαλήν του Ορίβ και του Ζίβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάν. Κριτέ, κεφάλαιον ήτα. Και είπον προς αυτόν οι άνδρες Εφραήμ: «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο έκαμες εις ημάς, ότι δεν εκάλεσας ημάς, ότε υπήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν σφόδρα μετ' αυτού. Ο δε είπε προς αυτούς: «Τι έκαμα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζίβ. Και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε τον λόγον τούτον. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνην, διεύει αυτός και οι 300 άνδρες ή μεταυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους τη Σοκχώθ: «Δότε παρακαλώ άρτους τεινάς εις τον λαόν τον ακολουθούντανε, διότι είναι αποκαμωμένος. Και εγώ καταδιώκω ο πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάμ». Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί της Σοκχώθ: «Μήπως εχείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις το στράτευμά σου?» Και είπεν ο Γεδεών: «Δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη σερή μου και με τους τριβόλους». Και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και λάλησεν ως αυτός προς αυτούς. Και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Σοκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρας της Φανουήλ λέγον: «Όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει των πύργων τούτων. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ και τα στρατεύματα αυτών μετ' αυτών ως 15.000, πάντες οι εναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής. Διότι έπεσον 120.000 ανδρών σειρώντο ρομφαία. Και ανέβη ο Γεδεών από τη οδού των κατοικούντων εσκηνές από Ανατολών της Νόβα και της Ιωκίνης.

0: ρώτησεν αυτόν. Ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής 77 άνδρας. Και ήρθεν ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπε: «Ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, δια τους οποίους με ονειδήσατε λέγοντες. Μήπως σε χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους?» Και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθας της ερήμου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Οκχώθ. Και τον πύργο της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά: «Ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους σε θανατώσατε εν Θαβόρ?» Ιδε είπον: «Ο ποιος σύ, τι ούτι ήσαν, έκαστος ομοίαζεν ιών βασιλέως.» Ο δε είπεν: «Αδελφοί μου, ή της μητρός μου ήσαν. Ζει Κύριος, εάν ήθελετε φυλάξει την ζωήν αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει.» Και είπε προς τον Ιεθέρ τον πρωτότοκον αυτού: «Σηκωθείς θανάτωσον αυτούς. Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτω, επειδή ήτο έτη παιδίον.» Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά: «Σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη σε αυτού.» Και σηκωθείς ο Γεδεών εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους περί των τράχυλων των καμήλων αυτών. Και είπον οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών: «Γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τη χειρός του Μαδιά.» Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς: «Δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλ ούδε ο υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς.» Και είπε ο Γεδεών προς αυτούς: «Θέλω ζητήσει από σας ζήτημα, να μη δώσετε έκαστος τα ενότια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχον ενότια χρυσά, όντες Ισμαηλίτε.» Και απεκρίθησαν: «Θέλομεν δώσει αυτά με τα χαράς.» Και ύπλωσαν φόρεμα και έριπτεν εκεί έκαστος τα ενότια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ήτο 1.700 σίκλοι χρυσή, εκτός των μηνίσκων και των περιδεραίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ, και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδεξ αυτών και έθεσεν αυτό εν την πόλη αυτού εν Οφρά. Και επόρνευσεν πάσο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί, και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Και ταπεινώθη ο Μαδιάμ έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, και δεν εσήκωσε πλέον την κεφαλήν αυτού. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη εν τες ημέρες του Γεδεών. Τότε υπήγεν ο Ιεροβάαλ υιός του Ιωάς και κατόκισεν εν το οίκο αυτού. Είχε δε Γεδεών 70 ιούς εξελθώντας εκ των μυρών αυτού, διότι είχε γυναίκας πολλάς. Και η παλακή αυτού η εν Σιχέμ, και αυτή εγέννησεν εις αυτόν ιών, τον οποίον αυτός ονόμασεν Αβιμέλεχ. Και απέθανεν ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, εν γύρατι καλό, και τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν τη Οφρά των Αβιεζεριτών. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλήμ και έστησαν εις αυτούς τον Βάαλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριον των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών, αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμεν εις τον Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άμεν Ιησού, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο Ιησού. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι, Κύριε ο Θεός, που έκανες, κάνεις και θα κάνεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί όλα είναι θαυμαστά, Ιησού, Άγια, Χριστέ μου. Τα έργα Σου, Κύριε, είναι θαυμάσια και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Εσύ να ευλογήσεις τον Άγιο Λόγο Σου, να ανοίξεις τις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, μέσα τα βάθη μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μας, Εσύ να μας μιλήσεις. Πάρε τα χείλη μου, Εσύ θέλω, Κύριε, να μιλήσεις μέσα στα κατάβαθά μας, στα βάθη μας, Κύριε. Στο όνομά Σου σε ευχαριστούμε, το χρίσμα Σου θέλουμε πάνω μας. Σε Σένα δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια Ιησού. Αμήν. Εδώ και κάποιο καιρό ο Κύριος μου έχει δώσει κάποιες όμορφες πληροφορίες, ώστε να ακούσουμε, αδελφοί, κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια σειρά που μου έχει δώσει με τίτλο «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα αποκαλύψει όσο το δυνατόν, γιατί πολλά από αυτά που ο Κύριος κάνει, είμαστε τόσο πεπερασμένοι σαν άνθρωποι που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να τα νοήσουμε, να τα συλλάβουμε. Όμως αυτό που συμβαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση, στην περίπτωση, είναι ότι δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Γιατί πολλά από αυτά που δεν κατανοούμε, που είναι μεγαλειώδη, αδελφοί, το σύμπαν. Μπορείς να το καταλάβεις, να το εννοήσεις. Αυτά που συμβαίνουν, θυμάστε στον Ιώβ που λέει, μπορούμε να τα καταλάβουμε? Όχι. Και βλέπουμε τη μικρότητά μας σε όλο αυτό, σε σχέση με τη μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά πολλά πράγματα, πολλά από τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού, ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Σε ποιους? Σε εμάς. Αμήν. Ώστε να Του δώσουμε δόξα. Ώστε να έχουμε μια ανοιχτή καρδιά να Τον δοξάζουμε, να Τον υψώνουμε. Αμήν. Άνθρωποι δυστυχώς βλέπουν το μεγαλείο του Θεού. Οι επιστήμονες, μπορεί να πούμε κάποια πράγματα που έχουν βρει οι επιστήμονες μέσα σε αυτά που θα πούμε, θαυμάσια, και πάλι δεν δίνουν δόξα στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, τα μυστήριά Του τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, θα δούμε. Τι πάει να πει μυστήριο, σύμφωνα με ένα λεξικό κορυφαίο, το Lidl & Scott, λέει, μυστήριο σημαίνει μυστική απόκριφος διδασκαλία. Τα ποιήματα του Θεού, όλα εκείνα τα οποία δημιουργεί, φτιάχνει, έχει μέσα στη βουλή Του, γιατί υπάρχουν ορατά και αόρατα. Υπάρχουν υλικά πράγματα που είναι μυστήρια και είναι και τα αόρατα που ακόμα είναι πιο δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Αμήν. Είναι όμως όλα αυτά για μας μια διδασκαλία. Μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Και το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε είναι η μεγαλοσύνη Του, η δόξα Του. Α Κορινθίους 2:6 λέει, λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Τέλειοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον Κύριο, που έχουν βάλει τη ζωή τους να τελειοποιηθούν. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος λαλεί σοφία, η οποία είναι μυστηριώδη, τη λέει. Λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη. Μυστήριο. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Την αποκεκριμένη την έχει κρύψει ο Θεός, την οποίαν προώρησε ο Θεός προαιώνων εις δόξα ημών. Καθώς μπαίνουμε μέσα σε αυτό και κατανοούμε τα μυστήρια του Θεού όσο το δυνατόν, είναι δόξα σε μας. Αμήν. Είναι δόξα. Την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Γιατί αν γνώριζαν όλα αυτά, μα δεν θέλει ο Θεός να τα γνωρίσουν. Θα δούμε ότι σημαντικό είναι η καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μπορεί ο Κύριος να μιλήσει μέσα στην καρδιά και να αποκαλυφθούν πολλά από τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Όμως αυτοί έχουν σκληρή καρδιά. Εάν ήθελε να γνωρίσει όλη αυτή τη σοφία, την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Το πούμε αλλιώς. Και σε εμάς, πολλοί που κάποιοι, που αποστατούν, που ξαναγύριζαν στον κόσμο ξανά, τι σημαίνει, δεν έχουν καταλάβει. Δεν τους έχει αποκαλυφθεί η μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μιλάει για όρατα πράγματα. Βλέπουμε μόνο έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Θα δούμε λίγο σήμερα. Τι βλέπεις στο εξωτερικό, μέσα ξέρεις τι γίνεται. Και όσον αφορά το οργανικό μέρος, την ύλη, το σώμα μας, και όσον αφορά το πνευματικό ή το ψυχικό. Το ξέρουμε. Πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, το οτίο δεν ήκουσε και η καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Έχει όχι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά έχει και πολύ πολύ θαυμαστότερα, θα λέγαμε, μέσα στην αιωνιότητα, αόρατα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, όμως τα έχει ετοιμάσει για μας. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Αυτή η φράση λέει δύο πράγματα, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μέσα στο σκοτάδι, που δεν αποκαλύπτονται αυτά τα μυστήρια του Θεού, η σοφία του Θεού, η μυστηριώδης, και είμαστε κι εμείς. Και το άλλο ποιο είναι, το πώς μας τα αποκαλύπτει. Τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Αν μπούμε μέσα στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα, 16 κεφάλαιο, θα δούμε λίγο αυτό, μιλάει για το Πνεύμα της αλήθειας και λέει ότι το Πνεύμα της αλήθειας όταν θα έρθει θα μας διδάξει τα πάντα. Αμήν. Θα μας διδάξει τα πάντα. Λέει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, να μην σκανδαλιστείτε. Ο Παράκλητος θέλει έρθει προς εσάς. Μιλάει για το Παράκλητο, για το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει παρακάτω, πάντα όσα έχει ο Πατήρ είναι μου, για τούτο είπον ότι μου θέλει λάβει, ναι. Λέει για το Πνεύμα της αλήθειας, λοιπόν, ότι το Πνεύμα της αλήθειας είναι αυτό το οποίο θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας φανερώσει τα μέλλοντα. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, στο φως. Και αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η αρχή, είναι σημείο ότι το λάβαμε. Αλλά δεν είναι. Είναι ότι ανοίγει μια πύλη αποκάλυψης, φανέρωσης, που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει πράγματα. Σε όλη την αλήθεια, λέει, θα μας οδηγήσει. Οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αμήν. Σε ποιους το έδωσε? Σε μας. Γιατί το έδωσε σε μας? Για να μας οδηγήσει, να μας κρατεώσει, να μας ενισχύσει, να μας ευλογήσει, να μας κάνει πνευματικά όντα. Πάλι διαβάζω στην παραβολή του Σπύροντος, στο Λουκάς, το 8-9, που μιλάει εκεί για τον σπορέα που σπέρνει το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων, με λίγα λόγια, και λέει, ρωτάνε τι σημαίνει αυτή η παραβολή, λένε οι μαθητές, και τι λέει ο Κύριος? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. αυτοί και εσείς, οι μαθητές και οι άλλοι, εις τους λοιπούς διαπαραβολών, για να μην βλέπωσι ενώ βλέπωσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Είναι προνόμιο για μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα θαυμαστά, τα μυστήρια του Θεού. Γιατί λοιπόν μας τα αποκαλύπτει σε εμάς και τι χρειάζεται από εμάς για να μας τα αποκαλύψει? Απλά και μόνο να λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, αυτό φτάνει? Ξέρετε, υπάρχουν τόσο βάθος, μιλάει και για το Πνεύμα του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σου φανερώσει τα βάθη του Θεού. Τα βάθη. Υπάρχουν επίπεδα. Και ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα. Δηλαδή υπάρχει αποκάλυψη και πιο βαθιά αποκάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν το πρώτο πράγμα για να μας τα αποκαλύψει είναι να έχουμε πνευματικά αισθητήρια. Δηλαδή να μπορούμε να ακούσουμε, να μπορούμε να δούμε πράγματα, να πιάσουμε. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, αλλά με τις πέντε αισθήσεις δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα του Θεού στο βάθος. Γιατί και αυτά βοηθάνε, θα δούμε σήμερα. Αμήν. Και οι αισθήσεις μας βοηθάνε, αλλά σε ένα σημείο. Από εκεί μετά θα πρέπει να αναλάβει το Πνεύμα του Θεού ώστε να μας αποκαλύψει πράγματα. Γι' αυτό και λέει στην παραβολή αυτή πιο πριν, στο Λουκά 8:8, «Ταύτα λέγον εφώναζεν ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει». Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, θα ακούσει. Όποιος έχει καρδιά να καταλάβει, θα κατανοήσει. Όποιος έχει μέσα του το θέλω να γνωρίσει τον Κύριο, ο Κύριος θα το αποκαλυφθεί. Το θέμα είναι, θέλουμε? Θέλουμε να ζούμε στο φως? Θέλουμε να είναι μυστήρια, όπως λένε οι Ορθόδοξοι? Αυτό είναι μυστήριο. Το ποιος είναι ο Θεός και λένε ότι είναι τρία πρόσωπα, αυτό είναι μυστήριο. Βέβαια είναι μυστήριο, γιατί δεν σας έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας το αποκάλυψε. Το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι? Δεν το γνωρίζουν. Δεν είναι το λαδάκι που λαδώνει το μουρό. Όχι. Όμως μπήκαμε μέσα σε αυτά τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού ώστε να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος σε όλους εμάς. Οι άνθρωποι άκουγαν ιστορίες και παραβολές και δεν καταλάβαιναν στον καιρό του Χριστού. Όμως όποιοι ήταν κοντά του, όποιοι είχαν αυτιά να ακούσουν και καρδιά να ακολουθήσουν και να υπακούσουν, σε αυτούς ο Κύριος τους τα δίδασκε και τους τα έλεγε. Ποιοι έχουν πνευματικά αισθητήρια? Αυτοί που έχουν την καρδιά. Διαβάζω στο Ματθαίο 13:13. Για τούτο λαλό προς αυτούς δια παραβολών. Είναι η ίδια περίπτωση στο Ματθαίο, η παραβολή του Σπύροντα. Διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, ακούοντες δεν ακούσι, ουδέν νοούσι. Πόσοι έχουν περάσει μέσα από την εκκλησία? Πόσοι έχουν ακούσει το ίδιο Ευαγγέλιο? Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κηρύγματα σήμερα? Αλλά πόσοι καταλαβαίνουν? Πόσοι νοούν? Πόσοι αντιλαμβάνονται εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να διδάξει? Έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν. Μιλάμε για πνευματικά αισθητήρια. Και εκπληρούνται από αυτόν η προφητεία Ισαΐου, η λέγουσα με την ακοή, θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Να το μυστικό. Ποιος έχει πνευματικά αισθητήρια? Αυτός που έχει την καρδιά, που είναι μαλακή καρδιά. Είναι αυτό που λέει στην παραβολή του Σπύροντα, ότι έσπηρε στην οδό, ήρθαν τα πετεινά, στα πετρώδη και δεν είχε βάθος γης, ήρθε η θλίψη, ξεράθηκε όλο αυτό, στα αγκάθια, μέριμνες, και η αγαθή γη ποια είναι? Η γη η οποία καρποφορεί στο τέλος. Αμήν. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού του. Όλο το μυστικό είναι η καρδιά του ανθρώπου τελικά. Για να μπορούμε να μπούμε μέσα στα μυστήρια του Θεού. Μέσα στα θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Και με τα ότα βαρέως σήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και θα ιατρεύσω αυτούς. Έχουμε την καρδιά εμείς ή είναι ολοπάχος και δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα ο Λόγος του Θεού? Αυτό τώρα, όταν έχουμε την σωστή καρδιά, θα πρέπει να έχουμε επίσης και το σωστό κίνητρο για να μπορούν να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του Θεού. Δευτερονόμιο 29:29 λέει, τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο, το Θεό ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα σε μας και στα τέκνα ημών διαπαντός. Για ποιο λόγο? Για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Γιατί μας τα αποκαλύπτει ο Θεός? Τι βλέπει? Ότι έχουμε μια καρδιά μαλακή και μια καρδιά υπακοής. Δηλαδή να πράξουμε τελικά. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε μας. Για ποιο λόγο μας τα αποκαλύπτει? Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Σήμερα θα μπούμε πρώτα στο πρώτο μυστήριο. Στο μυστήριο της ζωής. Είναι ένα μυστήριο για όλο τον κόσμο. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Το πώς υπάρχουμε, το πώς ο Κύριος μας δημιούργησε, είναι ένα μυστήριο. Και θα ξεκινήσω από τη γένεση για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να φτιάξει τη φυσική κτήση σε μας, σαν άνθρωποι, και την πνευματική από την άλλη. Δεν είναι η ζωή μόνο η ύλη, το να είμαστε μόνο σάρκα. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Υπάρχει μυστήριο στη σάρκα, θα δούμε. Υπάρχει όμως και ένα θαυμαστό μυστήριο στο πνεύμα, στον πνευματικό άνθρωπο. Γένεση 1:26. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ο Θεός να δημιουργεί τον ουρανό, τη γη και να μας φανερώνει την πρόθεσή του όσον αφορά τον άνθρωπο. Που είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας του. Γένεση 1:26, το γνωστό εδάφιο, και είπε ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των πτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Ο Θεός λοιπόν δείχνει την πρόθεσή του. Αυτά είναι δύο, τα έχουμε ξαναπεί πιο παλιά. Χρησιμοποιεί ο Κύριος δύο ρήματα. Το πρώτο είναι το ασά, το ασκάμωμεν. Και αυτό το ρήμα που δείχνει την πρόθεση, την τελική πρόθεση του Θεού, έχει να κάνει με το ότι σημαίνει κοπιάζω. Ποιος ο Θεός? Το ασκάμωμεν έχει να κάνει με κόπο. Έχει να κάνει ότι εργάζομαι σε κάτι, πάνω σε κάτι, παράγω με κόπο, κατασκευάζω. Δηλαδή δείχνει την ένταση του Θεού και τον κόπο του, τη μέρημνά του στο να φτιάξει τον άνθρωπο. Και δηλώνει διάρκεια. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο το ασά. Διάρκεια. Του παίρνει χρόνο για να το κάνει. Δηλαδή για να φτιάξει έναν άνθρωπο όπως το θέλει αυτός, χρειάζεται χρόνος. Αμήν. Για να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Το παράδειγμα είναι ο Μωυσής, 40 χρόνια στην έρημο ήταν. 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο, για να γίνει τελικά ο Μωυσής που ξέρουμε. Για να τον κατασκευάσει, να τον φτιάξει, αυτό είναι το ασά. Να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την εικόνα του.
0: Όταν όμως συγκρίνουμε παρακάτω το άλλο ρήμα που λέει «και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο», χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, τον παρά, που έχει να κάνει, τον παρά έχει να κάνει με το ότι είναι στιγμιαία ενέργεια του Θεού όσον αφορά τον άνθρωπο. Δημιουργώ, κόβω, σχηματίζω, κόψιμο, παράγω, είναι στιγμιαίο και μάλιστα δημιουργία λέει από το μηδέν, από το τίποτα. Είπε ο Κύριος και δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι μας έφτιαξε τον Αδάμ από χώμα της γης. Αλλά μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε το εξής, ότι δεν κοπίασε ο Θεός για να το κάνει. Παρόλο που θα δούμε την πολυπλοκότητα που έχει ο καθένας άνθρωπος, αδελφοί. Μην είμαστε ένα κομμάτι κρέας. Όχι. Έχουμε φοβερές λειτουργίες μέσα μας. Και όλα αυτά γιατί είναι? Πάλι για να πάρει τη δόξα εκείνος. Α, δούμε λίγο το παρά. Αυτό που από τη μια στιγμή στην άλλη έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε λίγο από το βιβλίο του Ιώβ. Γιατί από το βιβλίο του Ιώβ? Γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη γένεση που έφτιαξε ο Θεός από το χώμα των Αδάμ. Αλλά πριν να γραφτεί η γένεση από τον Μωυσή, το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη βίβλο είναι ο Ιώβ. Και είχε ο Ιώβ την αποκάλυψη το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χωρίς να το έχει διαβάσει πουθενά. Γράφει λοιπόν δια αποκαλύψεως πώς δημιούργησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο και του έδωσε ζωή. Βέβαια το συγκρίνει με τον εαυτό του που περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία. Και απλά θα διαβάσω κάποιες φράσεις στον Ιώβ στο 10 κεφάλαιο 8. Λέει: «Οι εχείρες σου με μόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο». Μα ο Ιώβ γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως εμείς. Ναι, αλλά λέει μέσα από αποκάλυψη το πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στο 9, «ενθυμήθη τίμη δέομαι ότι ως πυλών με έκαμας και στο χώμα θα με επιστρέψεις». Μα δεν με έφτιαξε, δεν το ήξερε ο Ιώβ, δεν τον έφτιαξε με τα χέρια του Θεός, ούτε από χώμα τον έφτιαξε. Γεννήθηκε από μια γυναίκα. Αλλά ήξερε δια αποκαλύψεις το πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. «Δέρμα και σάρκα με ενέδισας», λέει στο 11. «Με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωή και έλεος εχάρισε με». Κύριος φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ. «Και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου». Ερχόταν ο Κύριος στο δειλινό, τον επισκεπτόταν. Ναι, για ποιο λόγο τον επισκεπτόταν? Για να φυλάξει το πνεύμα του. Θυμάστε παλιά που μιλάγαμε για την επισκίαση που έφτιαξε ο Θεός τον αιωσφόρο για να φυλάτει τον Αδάμ, έτσι, για να τον προστατεύει. Η επίσκεψη του Θεού ήταν για να φυλάει το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί είχε ελεύθερο θέλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν προέρχεται από χώμα και καταλήγει στο χώμα. Και είναι ένα θαυμαστό μυστήριο αυτό. Πώς, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι κατοικεί σε ένα κομμάτι κρέας, με λίγα λόγια. Βλέπεις ένα, πούμε για τα ζώα, βλέπεις ένα ζώο, ξέρω, ένα σκυλάκι, όλο χαρά, να έχει τόσα πράγματα μέσα του, ξέρω εγώ, περνάει ένα αυτοκίνητο, κρέας, τέλος, για να μην πούμε για τους ανθρώπους. Όλο αυτό το μεγαλείο, πού αποθηκεύεται? Ποιος το έκανε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνδεση με το χώμα, αν το αναλύσεις. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα. Και ο Κύριος φυσάει στον Αδάμ πνοή ζωής. Κάτι το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορεί να δημιουργήσουν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν μπορούν να του δώσουν ζωή. γιατί η ζωή είναι από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να δώσουν ζωή, είναι από τον Θεό. Και αυτή η πνοή της ζωής δεν έχει να κάνει με το ρουάχ, που έχει να κάνει με το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει όμως με την ίδια τη ζωή, την ίδια τη δημιουργία της ψυχής και του πνεύματος. Ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής και έδωσε ζωή. Κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει πώς έγινε, γιατί είναι ένα μυστήριο. Διαβάζω στο Ψαλμό 139. Εδώ τώρα ο ψαλτοδός περιγράφει τη δικιά του δημιουργία, όχι του Αδάμ από χώμα. Και βλέπουμε το πώς ανοίγει το πνεύμα του ψαλτοδού, μπορεί να είναι ο Δαβίδ, και λέει το πόσο θαυμάσια με έπλασες, λέει. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Θεό τη μεγαλοπρέπεια αυτή του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία του. Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, λέει, 139 ψαλμός 13, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Το μόνο που ζούμε, που υπάρχουμε, που ό,τι συλλαμβάνει το νου μας, ο νους μας, βλέπεις το σώμα, ανταποκρίνεται, πακούει. Και μια φορά σκέφτομαι όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αδάμ, γιατί δεν ήταν μωρό ώστε να έρθει όλο αυτό με σιγά σιγά, που μαθαίνει το μωρό, που είχε αντίληψη ο Αδάμ κατευθείαν από το Θεό, είχε αντιλήψεις, είχε αντίληψη, και φανταστείτε, δεν είχε αμαρτία, και ξαφνικά βλέπει από την ανυπαρξία στη ζωή και αντιλαμβάνεται πράγματα. Βλέπει το σώμα του, βλέπει τη δημιουργία του Θεού γύρω του, βλέπει όλο αυτό το μεγαλείο, θαυμάσιο μεγαλείο. Έτσι και ο ψαλτοδός εδώ λέει, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πρέπει να το αναγνωρίσεις, θαυμάσια. Θαυμασίος, λέει, με έπλασε ο Θεός. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Μέσα στα βάθη μας κάπου υπάρχει αυτό μέσα μας, ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι... αλλά δεν, πολλές φορές το ξεχνάμε δυστυχώς. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην, λέει, εν της κατωτάτης της γης. Γιατί λέει κατωτάτης της γης? Γιατί έχουμε να κάνουμε γη, με χώμα. Και επίσης έχει να κάνει με το κρυφό μέρος που δημιουργηθήκαμε, που είναι η μήτρα της γυναίκας, χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται η ζωή, το παιδί. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Πριν ακόμα γεννηθώ, εσύ με είδες. Πριν, λέει και στον Ιερεμία, σε μορφώσω, λέει, στη κοιλιά της μάνας σου, σε είδα. Και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήταν γεγραμμένα. Εδώ καταλαβαίνουμε την πρόγνωση του Θεού. Πριν να δημιουργηθούμε, ο Κύριος μας ήξερε. Και όσε ημέρε καθάσε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη, ο ουρανός, πριν να πει ακόμα ο Κύριος πει γεννηθεί το φως, υπήρχαμε μέσα στη βουλή του, μέσα στο βιβλίο του, στην ενθυμίση του, μέσα στη βουλή του Θεού. Εδώ τώρα που λέει διεμορφωνόμην, η εβραϊκή λέξη είναι ρακάμ, σημαίνει κεντώ, διανθίζω, στολίζω, δηλαδή, και μιλάμε τώρα για τον παρά, προσέξτε, με τι λεπτομέρεια ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, με τέλεια λεπτομέρεια, σαν μία πολύ καλή νοικοκυρά που κεντάει το κέντημά της με προσοχή.
1: αυτό ανήκει στον Παράκ, που λέει. Μας στόλισε και αναφέρεται στην τόσο πολύ λεπτή εργασία που ο Θεός έκανε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εμείς δεν το εκτιμούμε, δυστυχώς. Καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό, δεν προσέχει. Άλλοι στα ναρκωτικά, άλλοι στο αλκοόλ, άλλοι τρώμε ό,τι μας σκουπίδι υπάρχει και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς, αυτός ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και όταν φτιάχνει ο ναός, αδερφοί, φτιάχνει και υπέρλαμβρος για να κατοικήσει ο Θεός. Το ίδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και εμείς το δικό μας σώμα. Ο Θεός λοιπόν με κόπο, με κοπιαστική εργασία, αν και είναι μπαρά, έφτιαξε τον άνθρωπο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Α. Θεσσαλονικής 5.23 λέει: «Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου μόνος σου Χριστού». Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ? Τι προσεύχεται? Τι εύχεται? Το πνεύμα μας, η ψυχή και το σώμα μας να διατηρηθεί ολόκληρο, όχι το μισό. Δεν το θέλει ο Κύριος κατεστραμμένο, διαλυμένο. Είτε αυτό είναι σώμα, είτε είναι ψυχή, είτε είναι πνεύμα. Ολόκληρο. Αμέμπτος. Άγιο. Χωρίς μόμο. Χωρίς πύλο. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διατηρηθεί? Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, δεν φτιάχνει αμαρτωλά άτομα. Δεν φτιάχνει ατελή άτομα. Τέλεια τα φτιάχνει. Και η δικιά μας η ευθύνη είναι να κρατήσουμε το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα μας όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Οι άλλοι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, το έλεγαν ότι το πνεύμα είναι εδώ, στο μυαλό. Αρχαίοι φιλόσοφοι. Νους η γης, εν πνεύματι η γη. Δηλαδή, να έχουμε σωστό μυαλό, φρένες, νου. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γραφτεί από βιολόγους, από φιλοσόφους, από θεολόγους όσον αφορά τον άνθρωπο. Όμως εξακολουθεί, αδερφοί, να είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους η ίδια μας ύπαρξη. Είδα μια, δεν ξέρω, θα κάνω διάλεξη, μια διάλεξη που θα κάνω από τι είμαστε φτιαγμένοι. Νομίζω είδα μια αφίσα. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αδερφοί, το πώς κατοικεί αυτό που λέμε η ψυχή και το πνεύμα μέσα σε ένα σάρκινο σκεύος είναι ένα μυστήριο. Πού είναι τοποθετημένο δηλαδή, το πού ο Θεός το έχει τοποθετήσει? Μπορείς να το βρεις? Δεν μπορείς να το βρεις. Είμαστε ένα κρέας, ένα τίποτα, σάρκα, χώμα, και όμως βλέπουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μέσα από εκεί. Όμως υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τόσες ικανότητες, θαυμαστές ικανότητες, ο νους μας, θαυμαστό εργαλείο, θα πω ένα-δύο πραγματάκια που έχουν βρει. Και μάλιστα λένε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1/10 του εγκεφάλου μόνο. Φανταστείτε τι δυνατότητες έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι μνήμες μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που κάποια στιγμή ξαφνικά χάνεται. Χάνεται. Υπάρχει το μυστήριο της ζωής, υπάρχει και το μυστήριο του θανάτου. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν και άλλα μυστήρια που πρέπει να ανακαλύψουμε. Καθώς ο Θεός μας έχει δημιουργήσει. Θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Οι δίκαιοι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αδερφοί, οι ειλικρινείς άνθρωποι, αυτό το αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και τα ζώα, λέει στον Ιώβ, στο 12, μαρτυρούν. Φανταστείτε. Και δυστυχώς εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Την κακή έννοια. Α, γίναμε από μια τυχαία έκρηξη. Λέει στον Ιώβ στο 12, αλλά ερώτησαν τώρα τα ζώα και θέλησε σε διδάξει, τα πετεινά του ουρανού και θέλησε να απαγγείλει, η λάλησαν προς τη γη και θέλησε σε διδάξει, και η χθίες της θαλάσσης θέλησε διηγηθεί, της εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τα αυτά. Δηλαδή τα ζώα το ξέρουν και εμείς οι άνθρωποι αμφιβάλλουμε γι' αυτό. εν τη χειρή του οποίου στο χέρι του είναι η ψυχή πάντων των ζώνων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Τα ζώα έχουν ψυχή όπως έχει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε την ίδια ψυχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε, το έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι δεν έχουμε την ίδια ψυχή με τα ζώα. Αδερφοί, ο άνθρωπος είναι πολύ πιο πολύπλοκόν που ο Θεός έχει φτιάξει. Γιατί? Γιατί μας προορίζει για μεγαλεία. Και μέσα από όλο αυτό το μυστήριο της ζωής καλούμαστε, αδερφοί, να αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και να το δοξάσουμε, να δώσουμε δόξη, εν προσκύνηση. Να πούμε κι εμείς, σαν το ψαλμωδό, σε δοξάζω γιατί θαυμασίως σε πλάστην, λέει. Με θαυμάσιο τρόπο με έπλασες. Να μην είμαστε σαν τους ασεβείς. Ρωμαίους 1:20. Ακούστε τι λέει. Επειδή τα αόρατα αυτού, και μετά το διαβάσουμε στη μετάφραση. Μου άρεσε πολύ, μετάφραση του λόγου. Να δούμε αυτό το εδάφιο, Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου, την αρχή του κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Τα αόρατα μπορούμε να τα δούμε από τα ορατά. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αυτή είναι η ασεβής. Ας να δούμε τώρα τη μετάφραση. Ακούστε τη μετάφραση. Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του, του Θεού, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του όσο και η θεϊκή του υπόσταση, η δύναμη του και η θεϊκή του υπόσταση από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δεις, να καταλάβεις όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει, αυτό το μυστήριο της ζωής. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό? Για να δώσουμε δόξα στο Θεό, να εννοήσουμε τις αόρατες ιδιότητες του Θεού, να καταλάβουμε τον πλάστη, τον δημιουργό, όπως βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φτιάξε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και να δώσουμε δόξα στο Θεό, αδερφοί. Ακόμα και αυτά που η ειλικρινή επιστήμη ανακαλύπτει μπορούμε να τα ελέγξουμε και να δούμε κάποια πράγματα που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι. Μπορούμε να τα διακρίνουμε με το Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο Του. Ξέρετε, οι επιστήμονες μετά το Δαρβίνο, ο Δαρβίνος δεν είχε τα μέσα. Αυτός που έγραψε όλο αυτό ότι βγήκαμε μέσα από τον πίθηκο, τη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε. Ένα μεγάλο μπαμ και γίναμε ξαφνικά. Όμως δεν είχε τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι επιστήμονες, που μπαίνουν μέσα στα άτομα, μπαίνουν μέσα στα μόρια, καταλαβαίνουν ότι, αδερφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού μέσα στο μικρό κόσμο βλέπουν θαυμάσια πράγματα και δυστυχώς από την υπερηφάνειά τους δεν αναγνωρίζουν πάλι το Θεό, η ασεβής επιστήμη. Όμως υπάρχουν και οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και έχουν ανακαλύψει τόσα πράγματα, τα οποία όλα αυτά τι μας διδάσκουν? Ότι ο Θεός είναι κάτι το μεγαλειώδες, όλο αυτό που έφτιαξε, το μυστήριο της ζωής. Μπορούν να λύσουν τα μικροσκόπια πλέον τα κύτταρα του ανθρώπινου DNA, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι. Υπάρχουν, δηλαδή, μέσα στο DNA του ανθρώπου, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα, είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Υπάρχουν μοριακές μηχανές μέσα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που έχουν τη δικιά τους αντίληψη. Φανταστείτε το. Μέσα στο σώμα σου. Δεν είναι μόνο ο νου σου ο οποίος ορίζει το τι να κάνεις. Όλη η λειτουργία του σώματός σου δεν εξαρτάται από το δικό σου νου. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα φοβερό σύστημα μέσα μας, ολόκληρο εργοστάσιο που το σώμα μας, χωρίς να το βλέπουμε, λειτουργεί. Το DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Δεν υπάρχει καμιά, λέει, οντότητα στο γνωστό σύμπαν που να αποθηκεύει και να παράγει περισσότερες πληροφορίες και πιο αποτελεσματικά από το μόριο του DNA. Δηλαδή, από μόνο του είναι ένα φοβερό, τεράστιο κομπιούτερ που δίνει πληροφορίες. Διαθέτει το ανθρώπινο DNA στην ολότητά του 3 δισεκατομμύρια ξεχωριστούς χαρακτήρες. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι το οποίο να σου γράφει, να έχεις ένα κείμενο με γράμματα, κάθε γράμμα είναι ένας χαρακτήρας που σου δίνει πληροφορίες. Για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα, στρέφονται στο οι επιστήμονες στο DNA, γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες. Ποιος το έκανε αυτό και για ποιο λόγο ο Θεός το έκανε αυτό το πράγμα? Για να βλέπει ο Θεός και να διαβάζει το DNA μας? Όχι, για να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε τη μεγαλοπρέπειά του, τη μεγαλοσύνη του, και να του δώσουμε δόξα. Αναλύσεις των περιοχών της κωδικοποίησης του μορίου του DNA έδειξαν πως οι χημικοί χαρακτήρες είναι τοποθετημένοι με τρόπο που τους επιτρέπει να μεταδίδουν λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες όπως τα γράμματα σε μια πρόταση με λογικό νόημα. Έτσι τα έχει τοποθετήσει, για να μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Ήξερε ο Θεός ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θυμάστε αυτό που λέει, ότι η γνώση θέλει πληθυνθεί στις τελευταίες μέρες. Και έρχεται ο επιστήμονας με αυτά τα φοβερά μικροσκόπια και αρχινάει και διαβάζει το τι είναι μέσα στον άνθρωπο. Φοβερό, μέσα στον άνθρωπο. Ο Bill Gates είπε ότι όλο αυτό, λέει, είναι σαν ένα κομπιούτερ φοβερό, το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Τόσο πολύπλοκο που ούτε καν το έχουμε επινοήσει. Πιο παλιά πίστευαν ότι υπάρχουν δύο στοιχεία στο σύμπαν, η ύλη και η ενέργεια. Όμως οι επιστήμονες έχουν βρει ένα τρίτο στοιχείο, που είναι η πληροφορία. Και έχουν ανακαλύψει ότι η πληροφορία δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται στο σύμπαν. Πληροφορία. Φανταστείτε τώρα, καθώς ζούμε σαν άνθρωποι, καθώς μεγαλώνουμε, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει. Θα δούμε και όσον αφορά τον εγκέφαλο. Θα δούμε την άλλη φορά, κάποια άλλη φορά, όχι την επόμενη. Είναι ο εγκέφαλος, αδελφοί, συλλέγει πράγματα τα οποία δεν εξαφανίζονται. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, γιατί όταν λέμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, το σώμα θα αναστηθεί στην Ανάσταση, η ψυχή που είναι, η ψυχή τι είναι? Ο νους μας, η διάνοιά μας, το θέλω μας, τα συναισθήματά μας, αυτή είναι η ψυχή. Και αυτή η ψυχή φεύγει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, στην ουσία, τι φεύγει? Όλη η πληροφορία αυτή που έχουμε συλλέξει, όλο μας το είναι, οι μνήμες μας, ό,τι έχουμε αποκομίσει από αυτόν τον κόσμο, πάει στον ουρανό. Δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι πολύτιμο, αδελφό, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σωστά μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, που δεν ακούγεται, λέει μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει σκέψη που δεν την ξέρει ο Θεός. Και να σας πω κάτι, η συλλογή των πληροφοριών όσον αφορά το Θεό δεν έχει πρόβλημα χώρου για να έχει ένα υπερυπολογιστή ώστε να συλλέξει τις πληροφορίες μας. Έχει πρόβλημα. Αν μπορεί να μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής μας και να ξέρει, αδερφοί, πόσο μάλλον την ίδια μας τη ζωή. Ο εγκέφαλος, η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου, αδερφοί, δεν βγάζει νόημα εάν το δεις από μια εξελικτική άποψη, δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης. Γιατί τόσο πολύπλοκο να είναι ο εγκέφαλός μας, όπως και το DNA μας. Έχουμε περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Εάν πάρουμε τις συνδέσεις, λέει, δεν μπορείς να βρεις άκρη, είναι πολύ περισσότερα από τα άστρα του ουρανού που μπορείς να δεις. Και λέει, πώς και γιατί να έχουμε τόσα πράγματα, τόσους νευρώνες, τόσο μεγαλείο, απλά και μόνο για να μπορούμε να σκοτώνουμε ένα ζώο και να τρώμε, όπως λένε οι εξελικτικοί. Για ποιο λόγο? Γιατί να υπάρχει όλο αυτό το μεγαλείο? Προσέξτε τώρα, μιλάμε για τον Παρά, για να καταλάβουμε. Φανταστείτε το Ασά. Το Παρά είναι, έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι ο Θεός. Με τους νευρώνες μας, με το DNA μας, εν μια στιγμή χρόνου, από το χώμα της γης, μας δημιούργησε και είπε και επίησε τον Παρά. Το Άσα, που χρειάζεται κόπο, χρόνο, αυτό που φτιάχνει ο Θεός ανάμεσά μας. Και θέλω να καταλήξω, αυτό που ο Θεός δημιουργεί, αδερφοί, με κόπο και χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Ένα πλάσμα που χρειαζόταν απλά να βρίσκει τροφή και να γλιτώνει από τα άγρια θηρία, δεν χρειαζόταν τόσο μεγαλείο. Και μάλιστα, λέει, χρειαζόταν όλα αυτά τα κάνει με 20 βάτ ενέργεια, δηλαδή σαν μια λάμπα. Ένας σύγχρονος υπερυπολογιστής, λέει, θα χρειαζόταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να πλησιάσει σε όλες αυτές τις λειτουργίες που ο εγκέφαλός μας κάνει. Και από τη μια στιγμή μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος, να φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά να σας πω κάτι, φτιάχνει ο Θεός πράγματα για ματαιότητα? Έτσι μάταια, ή έχει ένα σκοπό? Εκεί που λέει ο ψαρτοδός, διότι θαυμασίωσε πλάστην, μπορεί να σημαίνει ξεχωρισμένα, διακεκριμένα. Αν είναι έτσι, υποδηλώνει τη μοναδικότητα και τον ειδικό σκοπό του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός μας είχε φτιάξει για κάποιο σκοπό. Και αυτό το που λέει ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, χρησιμοποιεί το ασά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Εάν όλο αυτό το μεγαλείο το κάνει στον άνθρωπο που σήμερα είναι, λέει, σαν χορτάρι και αύριο ξεραίνεται, το ασά που έχει να κάνει με την δημιουργία του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου που θα γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμως το ασά, αδερφοί, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, όπως έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν, και πολλοί το παίρνουν σαν η Τριάδα ήταν εκεί, η Αγία Τριάδα, και λέει πληθυντικός ας κάμωμεν. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Θεός, για να παράξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός να συγχωρέσει την αμαρτία μας, την ανομία μας, να μας σκεπάσει, με τη Χριστότητά του να δημιουργήσει μετάνοια μέσα μας, να καταλάβουμε πράγματα και να αρχίσει με το λόγο του και με το πνεύμα του να μας δημιουργεί, να μας φτιάχνει, ώστε τελικά να μοιάξουμε λίγο στον Κύριο. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλοι εμείς παίρνουμε μέρος σε όλο αυτό, στο ας κάμουμε. Οι υπηρέτες του Θεού που σε υπηρετούν, που σε νοθετούν, που σε διδάσκουν, αλλά και ο ίδιος ο εαυτός που μπαίνεις μέσα σε αυτή την κατανόηση, να καταλάβεις και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε μεταμορφώσει, να σε αλλάξει. Αυτό είναι το ασά.

0: της ζωής μας. Σίδε έκαμε σε αυτόν ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων. Καθώς είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη, προσέξτε, γι' αυτό λέει κατώτερο τι των αγγέλων. Γιατί τους αγγέλους έφτιαξε για μας, για να μας υπηρετούν, όχι για να είμαστε εμείς κατώτεροι από αυτούς. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο τώρα κατώτερο των αγγέλων. Και λέει και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Με δόξα και τιμή. Όλη αυτή η σοφία η αποκεκριμένη λέει είναι προς δόξα ημών. Μας δίνει τη δόξα του, την τιμή και μας στεφανώνει. Κατέστησε σε αυτόν Κύριο επί τα έργα το χειρό σου, πάντα υπέταξες υπό κάτω τον ποδόν σου. Τον ποδόν αυτού. Ο Κύριος αδερφοί έχει θαυμάσια πράγματα για μας. Αμήν. Και ακόμα αυτό το μικρό που ζούμε, που αισθανόμαστε, που πιάνουμε το χέρι μας, που καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγαλείο. Αμήν. Είναι ένα μεγαλείο. Ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης? Φοβού το Θεό. Και φύλατε τις εντολές του, γιατί αυτό λέει είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση πάνεργων, πάκρυπτων, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Λέει στον Εκκλησιαστή στο 12, 13 και 14. Αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Ότι ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο. Ό,τι είναι κρυπτό, αν είναι αγαθό, αν είναι πονηρό. Όλα θα είναι αποθηκευμένα και όλα ο Κύριος θα τα εμφανίσει μια μέρα και θα τα κρίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Σήμερα θα πούμε και άλλα πράγματα, θα πούμε πνευματικά πράγματα. Έχει ο Κύριος να μας δώσει αρκετά ώστε να κατανοήσουμε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, αδελφοί, και να τακτοποιήσουμε τις ζωές μας ως προς αυτό. Αμήν, σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 23ο κεφάλαιο. Η όραση ενάντια στην Τύρο. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή εξολοθρεύτηκε, ώστε να μην υπάρχει σπίτι ούτε είσοδος. Τους αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Κιτιαίων. Σιωπήστε, ο κάτοικοι του νησιού. Εσύ, το οποίο γέμισαν οι έμποροι της Σιδώνας, αυτοί που διαβαίνουν επάνω στη θάλασσα. Και το εισόδημά της είναι ο σπόρος του Σιόρ, το καλοκαίρι του ποταμού, που φέρνονται μέσα από πολλά νερά. Και αυτή έγινε το εμπόριο των εθνών. Να ντροπιαστείς, Σιδώνα, επειδή η θάλασσα, το οχύρωμα της θάλασσας μίλησε λέγοντας «Δεν κυλοπονώ, ούτε γεννάω, ούτε ανατρέφω νέους, ούτε μεγαλώνω παρθένες». Όταν ακουστεί στην Αίγυπτο, θα λυπηθούν ακούγοντας για την Τύρο. Περάστε στη Θαρσής, ολολήξτε κάτοικοι του νησιού. Αυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της οποίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες. Τα πόδια της θα την φέρουν μακριά για να παρικήσει. Ποιος το βουλεύθηκε αυτό ενάντια στην Τύρο, αυτή που διαμοιράζει στέματα, της οποίας οι έμποροι είναι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτές είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων το βουλεύθηκε αυτό, για να καταντροπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδοξον της γης. Διαπέρνα τη γη σου σαν ποτάμι, ο θυγατέρα της Θαρσής. Δεν υπάρχει πλέον δύναμη. Άπλωσε το χέρι του επάνω στη θάλασσα, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωσε προσταγή ενάντια στη Χαναάν για να καταστρέψουν τα οχυρώματά της. Και είπε «Δεν θα αγάλεσαι πλέον, ο Παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα της Σιδώνας. Σήκω, πέρνα προς τους Κιτιαίους. Ούτε εκεί θα έχεις ανάπαυση». Δέστε, η γη των Χαλδαίων. Αυτός ο λαός δεν υπήρχε. Ο Ασσύριος τον θεμελίωσε για αυτούς που κατοικούν στην έρημο. Σήκωσαν τους πύργους της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή το οχύρωμά σας ερημώθηκε. Και κατά την ημέρα εκείνη, η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά. Ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια, θα είναι μέσα στην Τύρο σαν τραγούδι της πόρνης. Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ο ξεχασμένη πόρνη. Παίζε γλυκά, τραγούδα πολλά τραγούδια, για να σε θυμηθούν. Κι ύστερα από τα 70 χρόνια, ο Κύριος θα επισκεφθεί την Τύρο και αυτή θα επιστρέψει στο μίσθωμά της και θα παραδίνεται σε πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης. Και το εμπόριό της και το μίσθωμά της θα αφιερωθεί στον Κύριο. Δεν θα θησαυριστεί ούτε θα ταμιευτεί, επειδή το εμπόριό της θα είναι για εκείνους που κατοικούν μπροστά στον Κύριο, για να τρώνε σε χορτασμό και να έχουν εκλεκτά ενδύματα. Ισαΐας 24ο κεφάλαιο. Δέστε, ο Κύριος αδειάζει τη γη και την ερημώνει και την ανατρέπει και διασκορπίζει τους κατοίκους της. Και θα είναι σαν το λαό, έτσι και ο ιερέας. Σαν τον υπηρέτη, έτσι και ο Κύριος του. Σαν την υπηρέτρια, έτσι και η κυρία της. Σαν τον αγοραστή, έτσι και ο πολιτής. Σαν τον δανειστή, έτσι και εκείνος που δανείζεται. Σαν αυτόν που παίρνει τόκο, έτσι και εκείνος που πληρώνει σε αυτόν τόκο. Η γη θα αδειάσει ολοκληρωτικά και θα απογυμνωθεί ολοκληρωτικά, επειδή ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. οι υψηλοί από τους λαούς της γης είναι ατονισμένοι. Και η γη μολύνθηκε κάτω από τους κατοίκους της. Επειδή παρέβηκαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη. Γι' αυτό η κατάρα κατέφαγε τη γη και αυτοί που κατοικούσαν σε αυτή ερημώθηκαν. Γι' αυτό οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν και έμειναν λίγοι άνθρωποι. Το νέο κρασί πενθεί. Η άμπελος είναι σε ατονία. Όλοι αυτοί που εφραίνονται στην καρδιά στενάζουν. Η εφροσύνη των τυπάνων σταματάει. Ο θόρυβος αυτών που ευθυμούν τελειώνει. Σταματάει η εφροσύνη της κιθάρας. Δεν θα πίνουν κρασί μαζί με τραγούδια. Το σίκερα θα είναι πικρό σε αυτούς που το πίνουν. Η πόλη της ερήμωσης αφανίστηκε. Κάθε σπίτι κλείστηκε, ώστε κανένας να μην μπει μέσα. Υπάρχει κραυγή στους δρόμους για το κρασί. Κάθε ευθυμία πέρασε. Η χαρά του τόπου έφυγε. Στην πόλη έμεινε ερημιά και η πύλη χτυπήθηκε από αφανισμό. Όταν γίνει έτσι στο μέσο της γης, ανάμεσα στους λαούς, θα είναι σαν τυναγμός ελιάς, σαν το σταφυλολόγημα, αφού σταματήσει ο τριγητός. Αυτοί θα υψώσουν τη φωνή τους, θα ψάλουν εξαιτίας της μεγαλειότητας του Κυρίου, θα μιλούν μεγαλόφωνα από τη θάλασσα. Γι' αυτό δοξάστε τον Κύριο στις Κοιλάδες, το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στα νησιά της θάλασσας. Ακούσαμε τραγούδια από την άκρη της γης. Δόξα στον δίκαιο. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, αλίμονο σε μένα. Οι άπιστοι έπραξαν άπιστα. Ναι, οι άπιστοι έπραξαν πολύ άπιστα. Φόβος και λάκκος και παγίδα είναι πάνω σε σένα, κάτοικε της γης. Και αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου θα πέσει στο λάκκο. Και αυτός που ανεβαίνει μέσα από το λάκκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή οι θηρίδες από πάνω είναι ανοιχτές και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατασυντρίφτηκε. Η γη διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Η γη κινήθηκε υπερβολικά. Η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί σαν το μεθυσμένο και θα μετακινηθεί σαν καλύβα και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της και θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα παιδέψει τον στρατό των υψηλών μέσα στο ύψος και τους βασιλιάδες της γης επάνω στη γη και θα συγκεντρωθούν όπως συγκεντρώνονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή και ύστερα από πολλές μέρες θα τους γίνει επίσκεψη. Τότε το φεγγάρι θα ντραπεί και ο ήλιος θα εσχυνθεί όταν ο Κύριος το δυνάμειον βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ και θα δοξαστεί μπροστά στους πρεσβυτέρους του. Αμός, πρώτο κεφάλαιο. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Και είπε, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί». Έτσι λέει ο Κύριος. Για τις 3 παραβάσεις της Δαμασκού και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή αλώνησαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια. Αλλά θα στείλω φωτιά στον οίκο του Αζαήλ και θα καταφάει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από τον οίκο Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Κυρ λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Γάζας και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της. Επειδή εχμαλώτησαν το λαό μου με τέλεια εχμαλωσία για να τους παραδώσουν στον Εδόμ. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Γάζας και θα καταφάει τα παλάτια της. Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από την Ασκάλωνα. Και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακαρών και το υπόλοιπο των Φιλιστέων θα απολεστεί, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Τύρου και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της. Επειδή παρέδωσαν το λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Εδόμ και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Τύρου και θα καταφάει τα παλάτια της. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Εδόμ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία και αθέτησε την ευσπλαχνία του και ο θυμός του κατασπάρατε ακατάπαυστα και κρατούσε την οργή του παντοτινά. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θεμάν και θα καταφάει τα παλάτια της Βοσόρας. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις των γιών Αμών και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή διέσχιζαν τις εγκυμονούσες της Γαλάδ για να πλατείνουν το όριό τους. Αλλά θα ανάψω φωτιά στο τείχος της Ραβά και θα καταφάει τα παλάτια της με κραυγή μέσα στην ημέρα της μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα της θύελλας. Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε εχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντες του μαζί, λέει ο Κύριος. Αμός, δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Μωάβ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά του Εδόμ μέχρι σκόνης. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στο Μωάβ και θα καταφάει τα παλάτια της Κεριώθ και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχο σάλπιγγας. Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον Κρητή και θα φωνεύσω μαζί του όλους τους άρχοντες του, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα, οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Εγώ όμως εξολόθρευσα τον Αμορρέο από μπροστά τους που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων. Και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμορρέου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους. Δεν είναι έτσι, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους Ναζιραίους κρασί και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας μην προφητεύσετε. Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας, όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα. Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα, και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή του, και ο ισχυρός δεν θα διασώσει τη ψυχή του. Και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί, και ο ταχύποδας να ξεφύγει, και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του. Και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην Κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας «Το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Ο λαός είναι ακόμα πόλης. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω «αυτός θα έρθει μαζί σου», αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω «αυτός δεν θα έρθει μαζί σου», αυτός δεν θα έρθει μαζί σου. Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις άλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην Κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην Κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε 3 σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσουμε τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη. Κρητέ, 8ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες του Εφραήμ του είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα που μας έκανες, ότι δεν μας κάλεσες όταν πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν πάρα πολύ μαζί του. Και εκείνος τους είπε «Τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά ο τρίγητός του Αβιέζερ? Ο Θεός παρέδωσε στα χέρια σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τι μπορούσα να κάνω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα του ησύχασε απέναντί του όταν μίλησε αυτό το λόγο. Και καθώς ο Γεδεών ήρθε στον Ιορδάνη, πέρασε αυτός και οι 300 άνδρες που ήσαν μαζί του αποκαμωμένοι, αλλά εξακολουθούσαν να καταδιώκουν. Και στους ανθρώπους της Σοκώθ είπε «Δώστε, παρακαλώ, μερικά ψωμιά στο λαό που με ακολουθεί, επειδή είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω από τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τους βασιλιάδες του Μαδιάμ». Και οι αρχηγοί της Σοκώθ απάντησαν «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε στο στρατό σου ψωμιά?» Και ο Γεδεών είπε «Γι' αυτό, όταν ο Κύριος παραδώσει στο χέρι μου τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τότε εγώ θα καταξίσω τις άρκες σας με τα αγκάθια της ερήμου και με τα τριβόλια». Και από εκεί ανέβηκε Στιφανουήλ και παρόμοια μίλησε και σε αυτούς. Και οι άνδρες της Φανουήλ απάντησαν όπως και οι άνδρες της Σοκώθ. Και εκείνος είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγοντας «Όταν επιστρέψω με ειρήνη, θα κατασκάψω αυτό τον πύργο». Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά ήσαν στην Καρκόρ και τα στρατεύματά τους μαζί τους, μέχρι 15.000. Όλοι εκείνοι που είχαν εναπομείνει από ολόκληρο το στρατό της Ανατολής, επειδή έπεσαν 120.000 άνδρες που έσερναν ρομφαία. Και ο Γεδεών ανέβηκε από το δρόμο εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα ανατολικά της Νοβά και της Ιωγουβαία, και χτύπησε το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μάλιστα βρισκόταν σε αφοβία. Και ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγαν και αυτός τους καταδίωκε κατά πίσω τους και συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και κατατρόπωσε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο Γεδεών

0: πήρε τους πρεσβύτερους της πόλης και τα αγκάθια της ερήμου και τα τριβόλια και επέδεψε με αυτά τους άνδρες της Οκώθ. Και κατέσκαψε το πύργο της Φανουήλ και θανάτωσε τους άνδρες της πόλης. Τότε είπε στο Ζεβεέ και στο Σαλμανά, «Τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι που θανατώσατε στο Θαβόρ?» Και εκείνοι είπαν, «Σαν και σένα τέτοιοι ήσαν. Καθένας τους έμοιαζε με γιο βασιλιά». Και εκείνος είπε, «Αδελφοί μου, γη της μητέρας μου ήσαν. Ζει ο Κύριος, αν είχατε διαφυλάξει τη ζωή τους, εγώ τώρα δεν θα σας θανάτωνα». Και είπε στον Ιεθέρ τον πρωτότοκό του, «Αφού σηκωθείς, θανάτωσέ τους». Αλλά ο νέος δεν τράβηξε τη ρομφαία του, επειδή φοβόταν, για το λόγο ότι ήταν ακόμη παιδί. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, «Σήκω εσύ και πέσε πάνω μας, επειδή σύμφωνα με τον άνθρωπο και η δύναμη του». Και αφού ο Γεδεών σηκώθηκε, θανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που ήσαν γύρω από το λαιμό των καμήλων τους. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν στο Γεδεών, «Γίνε άρχοντας επάνω σε μας, και εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιού σου, επειδή μας έσωσες από το χέρι του Μαδιάμ». Και ο Γεδεών τους είπε, «Δεν θα γίνω εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς, αλλά ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχοντας επάνω σε εσάς. Ο Κύριος θα είναι άρχοντας επάνω σας». Και ο Γεδεών τους είπε ακόμα, «Θα ζητήσω από εσάς ένα ζήτημα. Δώστε μου κάθε ένα σας τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του». Επειδή οι εχθροί είχαν χρυσά σκουλαρίκια, μια που ήσαν Ισμαηλίτες. Και εκείνοι απάντησαν, «Θα σου τα δώσουμε ευχαρίστως». Και άπλωσαν ένα φόρεμα και καθένας έριχνε εκεί τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του. Και το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών που ζήτησε ήταν 1.700 χρυσοί σίκλοι, εκτός από τους μηνίσκους και τα περιδέρεα και τα πορφυρένια εφάσματα που ήσαν επάνω στους βασιλιάδες του Μαδιάμ και εκτός από τα περιλέμια που ήσαν στους λαιμούς των καμήλων τους. Και ο Γεδεών έκανε από αυτά ένα εφόδ και το έβαλε στην πόλη του, στην Οφρά. Και πόρνευσε ολόκληρος ο Ισραήλ πίσω από αυτό, εκεί. Και έγινε παγίδα στο Γεδεών και στην οικογένειά του. Και ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε μπροστά από τους γιους Ισραήλ και δεν σήκωσε πλέον το κεφάλι του. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε ο Ιεροβάαλ, ο γιος του Ιωάς, πήγε και κατοίκησε στο σπίτι του. Και ο Γεδεών είχε 70 γιους που βγήκαν από το μυρό του, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Και η παλακή του, που ήταν στη Σιχέμ, και αυτή του γέννησε ένα γιο, που αυτός τον ονόμασε Αβιμέλεχ. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, πέθανε σε καλά κυρατιά και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς του πατέρα του, στην Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και όταν ο Γεδεών πέθανε, οι γη Ισραήλ γύρισαν και πόρνευσαν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν στον εαυτό τους τον Βαάλ Βερίθ για Θεό. Και οι γη Ισραήλ δεν θυμήθηκαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους έσωσε από το χέρι όλων των εχθρών τους ολόγερα. Και δεν έκαναν έλεος στην οικογένεια του Ιεροβάαλ Γεδεών, ανάλογα προς όλα τα αγαθά που έκανε στον Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Γιατί ο Λόγος Σου είναι, Κύριε, η έκφρασή Σου σε μας, η αλήθεια Σου, η ζωή Σου, Κύριε. Με το Λόγο Σου στήριξες τα πάντα και έγιναν όλα, Κύριε. Με το Λόγο Σου μας έφερες κοντά Σου, με το Λόγο Σου είναι που μέσα μας κάμεις, Κύριε, κατ' εικόνα και ομοίωσή Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάμε, Κύριε, Εσύ, του οποίου

0: λόγος είναι ζωή. Να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φέρεις ζωή, Κύριε. Να φέρεις δύναμη. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανοίξεις το πεδίο μπροστά μας, να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, από Σένα τον Άγιο Κύριο. Ζητάω να διαλύσεις κάθε σκοτάδι, να φύγει κάθε σκιά μέσα από τη διάνοια μας, από τη ζωή μας, να φανερωθεί όλη η δόξα Σου, Κύριε, στο λαό Σου επάνω. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα στο λαό Σου, επειδή ο λαός Σου είναι, Κύριε, πόλη κειμένη επί όρους. Μας ονόμασες, Κύριε, φως του κόσμου τούτου, Πατέρα Ουράνιε. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου. Και ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά του Πνεύματος, την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει να μας πει, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή Σου. Αμήν, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα δύο φορές για τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα θα αγγίξω ένα παρεμφερές θέμα, έχει να κάνει με αυτό, προκειμένου να καταλάβουμε τι έχει φτιάξει ο εχθρός ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στην αλήθεια του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Με δύο λόγια. Η σωτηρία μας είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να επιτευχθεί. Κάτι που ένα μωρό μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, εννοεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, τον Σταυρό του Χριστού, τη θυσία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα, μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν στο νερό και μετά ήρθε η σωτηρία και τους βάπτισε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όπως είπα, ο διάβολος δεν μένει ποτέ άπρακτος. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος για την πάλη μας, τη μάχη μας. Στο 10 εδάφιο, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του κακού. Είναι ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, ένας άγγελος ο οποίος έπεσε και μέσα από αυτόν και δια αυτού είναι που γίνεται το κακό και μέσα από αγγέλους οι οποίοι έχουν πέσει από την παρουσία του Κυρίου. Είναι η πηγή του κακού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μεθοδεύεται. Να σταθείτε, λέει, ενάντια στις μεθοδίες. Ξέρετε να πει μεθοδίες? Θα πει ότι υπάρχει ένας νους εχθρικός ο οποίος μεθοδεύεται τις επιθέσεις του εναντίον σου. Δηλαδή έρχεται εναντίον σου μελετημένος, συστημένος, γνωρίζοντας τις αδυναμίες σου, γνωρίζοντας πού θα χτυπήσει και μάλιστα ξέρει ότι αν γλιτώσεις τη μια φορά έχει σχέδιο νούμερο 2. Και αν γλιτώσεις το σχέδιο νούμερο 2 έχει το σχέδιο νούμερο 3. Και είναι συνέχεια, μια συνεχής εργασία για το πώς να καταστρέψει τη ζωή σου, τη δική σου και τη δική μου. Για να σταθούμε ενάντια στις μεθοδίες αυτές πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε σωστά στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος λοιπόν τι έκανε, πώς πολέμησε την Εκκλησία? Χάλασε το Ευαγγέλιο, χάλασε τον τρόπο προσαγωγής των ανθρώπων στο Χριστό. Άλλαξε από τη ρίζα όλα αυτά που ο Θεός έκανε και που διάταξε στους μαθητές του. Δεν μου λέτε, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γινόταν αυτό? Το ήξερε? Το προφήτευσε. Θέλω να δούμε λιγάκι, να πάμε στο Ματθαίο, στο ΙΓ κεφάλαιο. Ματθαίος ΙΓ. Το ΙΓ κεφάλαιο είναι γεμάτο παραβολές. Και αν τις μετρήσει κανείς τις παραβολές, είναι 7 παραβολές. 7 παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του σπορέα. Και φανερώνει 4 ειδών τόπους. 4 ειδών καρδιές. Όπου ο σπορέας, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ή αν θέλετε ο ίδιος ο Κύριος μέσω των παιδιών του, σπέρνει το σπόρο που είναι το στάρι, ο καλός σπόρος, ο λόγος του Θεού. Έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη να φέρει ζωή. Και ο ένας πέφτει στον δρόμο, ο άλλος πέφτει ανάμεσα στα ζυζάνια, ο άλλος πέφτει σε χώμα που από κάτω έχει πέτρα και δεν μπορεί να βγει, και ο άλλος πέφτει στον καλό τόπο που είναι χώμα καλό και βλαστάνει ανάλογα 50 ή 100. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Τη δεύτερη παραβολή λέει: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Θα προσέξετε ότι σε κάθε μια από αυτές λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Μιλάει δηλαδή για το πώς θα μοιάξει η Εκκλησία. Μας μιλάει μέσα από τις παραβολές για την ιστορία της Εκκλησίας. Μου λέτε, πού αλλού το κάνει αυτό ο Κύριος? Μας μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας προφητικά, στην Αποκάλυψη. Και δεν μου λέτε, σε πόσα τμήματα μας δίνει την ιστορία της Εκκλησίας? Σε 7. Τα ονομάζει 7 Εκκλησίες. Εδώ μας λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών και μας δίνει 7 παραβολές. Ο Κύριος είναι ο προφήτης των προφητών. Είδε δια του Πνεύματος την ιστορία της Εκκλησίας. Είδε ότι η Εκκλησία θα περνούσε από 7 διαφορετικές φάσεις, αλλαγές. Θα γινόταν αλλαγές μέσα στην υφή της, μέσα στο σύνολό της, και αυτές τις αλλαγές ο Κύριος τις περιγράφει σαν 7 εκκλησίες και εδώ μας τις δίνει με 7 σύντομες παραβολές. Θέλω λοιπόν να το δούμε αυτό και μετά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία παραβολή που έχει να κάνει με τους ψευδοπροφήτες. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή του καλού σίτου και των ζυζανίων. Λέει ότι ο οικοδεσπότης όργωσε τον αγρό, τον φύτεψε καλό στάρι και μετά τη νύχτα ήρθε εχθρός άνθρωπος, λέει, και έσπηρε τι? Ζυζάνια. Ζυζάνια. Η πρώτη παραβολή μιλάει για τον Ευαγγελισμό που έγινε από τους Αποστόλους. Που έτρεξαν όλοι οι πρώτοι εκείνοι οι χριστιανοί, ευαγγέλισαν τον κόσμο. Μπορεί να ήταν άλλοι σκληροί, άλλοι να ήταν γεμάτοι μέρημνες και δεν άφησαν το λόγο να βγει, άλλοι με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τα παράτησαν, όμως ο λόγος του Θεού πέρασε σε καλό χώμα, σε καλές καρδιές και άρχισε να προοδεύει και να ευλογείται. Η δεύτερη φάση, τι είναι? Αρχίζει να μπαίνει σπέρμα ζυζανίων μέσα στο σπέρμα της Εκκλησίας. Το στάρι. Αρχίζει να μπερδεύεται με τα ζυζάνια. Ξέρετε κάτι, δεν φαίνεται στην αρχή. Βλέπεις πράσινο χορταράκι και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος την περιγράφει με μια άλλη παραβολή. Τη λέει στο 31 εδάφιο. Άλλη παραβολή παρέθηκεν εις αυτούς λέγον. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίο είναι μεν μικρότερο πάντων των λαχάνων. Μας λέει, είναι μικρότερο πάντων των λαχάνων. Πόσοι έχετε δει συνάπη, ενώ το φυτό του, πόσο γίνεται? 70 πόντους. 70 πόντους, κάπου εδώ είναι. Δεν γίνεται παραπάνω. Όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο των λαχάνων και γίνεται δέντρο. Ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού. Δεν μου λέτε, μπορεί να κάνει κατασκήνωση ένα πουλί σε ένα 70 πόντους φυτό? Θα το φάνε οι γάτες πρώτα απ' όλα. Τα πουλιά δεν είναι ανόητα. Θέλουν δέντρο, κανονικό, να ανεβούν ψηλά που να μην μπορεί να τα αγγίξει τίποτα άλλο. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος? Προσέξτε. Στην παραβολή του Συμπορέως είπε ότι στην πρώτη φάση που είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν το δρόμο, λέει ότι έρχεται ο πονηρός τα πετεινά του ουρανού και συνάγουν το σπόρο. Και εξηγεί μετά στους μαθητές του. Τα πετεινά του ουρανού είναι ο πονηρός που έρχεται και κλέβει τον λόγο. Επειδή οι άνθρωποι δεν τον δέχονται με πίστη. Και ο διάβολος έρχεται και τον αφαιρεί. Ο πονηρός. Τα πετεινά του ουρανού ίσον πονηρός. Εδώ τώρα λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπος. Πολύ ωραία. Δεν το υπολογίζει κανείς. Είναι, δεν χτυπάει στο μάτι. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Αυτό θέλει να μας πει. Και όταν μεγαλώσει είναι ένα ταπεινό φυτό. Αλλά έχει τη μυρωδιά. Η άμπελος. Άλλη εικόνα. Η σικιά είναι άλλη εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Όλα είναι χαμηλά δέντρα. Μικρά. Ο Κύριος τώρα προφητεύει εδώ και μας λέει ότι όμως αυτό από μικρό τι έγινε? Δέντρο. Δέντρο. Δεν λέει θάμνος, λέει έγινε δέντρο. Με κλαδιά. Και μέσα μπήκανε τα πετεινά του ουρανού και κατασκήνωσαν. Τι είναι τα πετεινά του ουρανού? Δαίμονες. Πνεύματα ακάθαρτα μπήκανε μέσα στην εκκλησία και αντί να είναι 70 πόντους, η εκκλησία έγινε δέντρο. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παρομοιάζει την Ασσυρία και την Βαβυλωνία με τεράστια δέντρα, με κλαδιά μέσα στα οποία τα πετεινά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές. Το ένα θα το δούμε στον Εζεκίηλ. Η Εζεκίηλ μιλάει εκεί στον Φαραώ. Ναι, είναι στο 31, λάμδα αλφα κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω από το 2. Οι άνθρωποι είπε προς τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου. Προσέξτε τώρα. Ο Εζεκίηλ μιλάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Ασσυρίας και εναντίον της Βαβυλωνίας. Και οι τρεις αυτές ήταν κοσμοκρατορίες. Και ο Κύριος μιλάει ενάντια στον βασιλέα του, στον Φαραώ, στον Ασσύριο βασιλιά και στον Ναβουχοδονόσορα ή τον βασιλιά της Βαβυλώνας, που είναι τύποι του Αντίχριστου όλοι. Μιλάει τώρα στον Φαραώ και προς το πλήθος αυτού. Με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου? Ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο. Μιλάει τώρα για την Ασσυρία. Λέει στον Φαραώ δηλαδή, με ποιον έμοιαξες και νομίζεις εσύ ότι είσαι πάνω από όλους και όλα? Κοίταξε τον Ασσύριο. Η περίοδος είναι το 590 περίπου, που έγινε και η μάχη στο Χαρχεμής, όταν οι Αιγύπτιοι ήρθαν εναντίον της Βαβυλωνίας και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας κατάστρεψε το στρατό του Φαραώ και μετά εκστράτες εναντίον της Αιγύπτου κατάλαβε και την Αίγυπτο και για 40 χρόνια η Αίγυπτος ήταν ερημωμένη από τους Βαβυλωνίους. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να δώσει μισθό στον Ναβουχοδονόσορα επειδή κατάστρεψε την Τύρο. Αλλά οι Τύροι πρόλαβαν και έφυγαν με τα πλοία τους, μετακόμισαν σε ένα νησί και δεν μπόρεσε να πάρει μισθό ο Ναβουχοδονόσορας. Και λέει τι μισθό να του δώσω γιατί με υπηρέτησε, θα του δώσω την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά πριν γίνουν, πώς τα κάνει ο Κύριος? Μέσα από το στόμα του προφήτη. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αδελφοί. Πριν γίνουν, ο Θεός τα βγάζει από το στόμα του προφήτη. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει, από ποιο στόμα θα τα βγάλει? Πέστε μου. Πρέπει, γι' αυτό μας είπε, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Να πάρουμε τέτοια πίστη να μας ανεβάσει ο Κύριος ώστε να μας χρήσει και να αρχίσει να μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι να κάνει. Ξέρετε ότι γίνεται αυτό, το έχουμε δει και έτσι δουλεύει ο Θεός. Γιατί δουλεύει με τον Λόγο, τα κάνει όλα, εκ πίστεως. Έτσι δουλεύει και έτσι τρέχει η ενέργεια του Θεού. Δεν έχεις πίστη, σταματάει, κόβεται. Αν θες. Αν θες. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να πεις, εγώ δεν πιστεύω. Ποιος θα χάσει? Το αυγό θα σπάσει ή η πέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να έχουμε πίστη. Να έχουμε πίστη. Μιλάει λοιπόν για τον Ασσύριο, τον παρομοιάζει με ένα κέντρο τεράστιο. Και άμα το διαβάσετε αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, διαβάστε το σπίτι. Θα δείτε ότι τα πετεινά του ουρανού έκαναν φωλιές μέσα σε αυτό. Και μετά ο Κύριος τι κάνει? Το κόβει. Θα θυμάστε επίσης το Δανιήλ στο Δέλτα κεφάλαιο. Βλέπει ένα όνειρο Ναβουχοδονόσορας και το αφηγείται στον Δανιήλ για να του δώσει ο Δανιήλ την ερμηνεία. Πράγμα που και έκανε. Και είναι γραμμένη η ερμηνεία του. Και βλέπει τώρα την Βαβυλώνα σαν ένα τεράστιο δέντρο. Πάνω από όλα τα δέντρα. Έχει πιάσει, φτάνει μέχρι τον ουρανό, καταλαμβάνει όλη τη γη και μέσα κάνουν φωλιές τα πετεινά του ουρανού. Και αυτό είναι η Βαβυλώνα. Ο Κύριος μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών αντί συνάπη γίνεται δέντρο. Και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν μέσα σε αυτό. Από πού το βρήκε αυτό ο Κύριος? Ήταν γραμμένα. Δηλαδή η Εκκλησία πήρε τη μορφή της αυτοκρατορίας. Έγινε, έπαψε να είναι η Εκκλησία του Πράου, του γλυκού ποιμένα μας, ο οποίος ήταν ταπεινός, ο γιος του Δαβίδ, ο φίλος των αμαρτωλών, ανάμεσα στους φτωχούς, τους συντριμμένους, ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό είναι το συνάπι. Και πήρε άλλη μορφή. Τι έγινε? Κοσμοκρατορία. Μπήκε μέσα υπερηφάνεια. Θυμάστε ο Παύλος τι έλεγε στους επισκόπους? Προσέχετε, λέει, σε αυτούς και στο πίμνιο, το οποίο ο Κύριος αγόρασε, λέει, δια του ιδίου αυτού αίματος. Και λέει, βλέπω ότι θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πίμνιου. Δεν θα λυπούνται το πίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι, λαλούντες διαστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Προφήτευσε δηλαδή κακά για την Εκκλησία, για το σύντομο εκείνο χρονικό διάστημα το οποίο θα ερχόταν. Ακριβώς όπως τα είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Η τρίτη παραβολή τώρα αντιστοιχεί με την τρίτη εκκλησιαστική περίοδο στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η τρίτη περίοδος, θυμάστε? Την Αποκάλυψη. Η πρώτη είναι η Έφεσος, που είναι η Εκκλησία η Αποστολική. Η δεύτερη είναι η Σμύρνα, που είναι η Εκκλησία των Διωγμών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε τους διωγμούς? Γιατί άρχισαν να μπαίνουν τα ζυζάνια μέσα και άρχισε να ανακατεύεται η Εκκλησία και ο Κύριος επέτρεψε ένα διωγμό και όλα τα ζυζάνια φύγανε. Όλοι όσοι ήταν προσκολιόμενοι, όσοι ήταν, δεν ήταν παιδιά του Θεού, γη του Θεού, γεμάτοι με πίστη, γεμάτοι με ελπίδα και ζωντάνια μέσα τους, όταν ήρθε ο διωγμός, φυσήχτηκαν όλοι, φύγανε. Τα ζυζάνια. Μια προσπάθεια που έκανε ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία. Γι' αυτό επέτρεψε ο διωγμός. Λέει, η Εκκλησία ήταν τόσο κοσμικιά, λίγο πριν τους διωγμούς, που δεν ξεχώριζε τον κόσμο από τους χριστιανούς. Μέχρι που ήρθαν οι διωγμοί. Τότε φάνηκαν οι χριστιανοί. Η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος της Περγάμου. Πέργαμος θα πει η Περγαμία. Πολύ γάμοι. Είναι ο καιρός που η Εκκλησία παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Δεν έμεινε πιστή στον Κύριό της, Παρθένος Αγνή, αλλά παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Και αυτή που παντρεύεται πάρα πολλούς, τι γίνεται μετά? Πόρνη. Πόρνευσε. Έχασε τη θέση της, έχασε αυτό που ο Κύριος της έχει δώσει. Και το φανερώνει ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, στο 14, έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, ως της εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει προς σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλότητα και να πορνεύσωσιν. Μιλάει τώρα για το μέλλον. Αυτά είναι Για τον Βαλάμ και τον Βαλάκ πότε γίνανε? Αυτά γίνανε το 1450 π.Χ. Τώρα όμως παίρνει ο Κύριος ένα παρελθόν γεγονός που ήταν και αυτό προφητικό και το χρησιμοποιεί για το μέλλον, για να μας δείξει τι πρόκειται να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν? Ποιος είναι ο Βαλάκ, ο πολιτικός ηγέτης? Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης τον καιρό αυτόν, το 300 και μετά? Ο αυτοκράτορας. Υπήρχε από πίσω ένας Βαλάμ. Όχι, ένας πολύ. Ποιος ήταν ο Βαλάμ? Κάποιος που ήταν κάποτε καλός προφήτης, αλλά μετά για αγάπη, για το χρήμα, για να εξευμενήσει πρόσωπα και όλα αυτά χάριν ωφελίας, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τι έκανε? Άρχισε να διδάσκει τον Βαλάκ τι να κάνει. Τι κάνανε λοιπόν οι αυτοκράτορες? Κάναν την εκκλησία δική τους. Την έκλεψαν από τον Κύριο. Μάλιστα, άρχισαν να εφαρμόζουν τρομερούς νόμους. Και έχω εδώ να σε διαβάσω 2-3 και θα τελειώσω. Πρώτος άρχισε ο Κωνσταντίνος με τη συμβιβαστική πολιτική. Όποιος θα γίνει χριστιανός θα του δώσουμε 2 λαξίες ρούχα και 12 χρυσά νομίσματα. Όμως ο Θεοδόσιος, πιο φανατικός, άρχισε να βάζει νόμους στην αυτοκρατορία. Όποιος δεν γίνει χριστιανός θα πέρναγε από το μαχαίρι. Τους τελειοποίησε αυτούς τους νόμους ο Ιουστινιανός. Με τις νεαρές που έκανε τότε, οι νεαρές ήταν πρόσθετα διατάγματα με τα οποία ρύθμιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και που αυτά τα επικύρωσαν μετά οι σύνοδοι. Ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας, ναι, έλεγε ο Βαλάμ. Γιατί αυτοί βάζαν τον αυτοκράτορα να τα κάνει. Αυτοί του δώσαν δικαίωμα. Τι δουλειά έχει ο αυτοκράτορας να μπαίνει μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας και ο κάθε αυτοκράτορας? Πεςτε μου, είχε δουλειά? Η Εκκλησία είπε θα κυβερνιέται από αυτοκράτορα ή από ανθρώπους του Θεού, από υπηρέτες, χρησμένους για αυτή τη δουλειά? Αυτοί ονομάστηκαν εις Απόστολοι. Έγινε, λέει η Εκκλησία, λέει η ιστορία, και σαροπαπική. Και ακούστε τώρα διατάγματα εδώ. Διαβάσω εδώ. Διαβάζω μια φωτοτυπία, είναι από ένα περιοδικό, λέγεται «Ελληνική ιστορία χωρίς φόβο και πάθο». Αυτό το γράψανε οι σημερινοί ελληνιστές, έτσι, οι ελληνίζοντες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να φέρουν ξανά τη λατρεία στο Δωδεκάθεο και όλα αυτά. Υπάρχει μια ισχυρή κίνηση, έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο μάλιστα. Τα ακούμε? Γιατί έχουν αυτοί αρκετές χιλιάδες κόσμο? Γιατί δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να το κηρύξουμε. Γιατί όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα ισοπεδωθούν όλα αυτά. Δεν στέκεται τίποτα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τώρα. Πώς διάταξαν να γίνεται το έργο του Θεού? Λέει, διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, εννοεί των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, δεν είσαι μαζί μας, τι σε κάνουμε? Σε σκοτώσαμε. Λέει παρακάτω. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Και λέει αυτός τώρα, μέσα σε παρένθεση λέει, οποιοδήποτε θρησκευτικό βιβλίο, οποιασδήποτε θρησκείας ανοίξετε, μιλάνε για αγάπη κρατώντας κρυμμένο και το μαχαίρι στους κόρφους τους. Λέει αυτός. Και έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για ψευδοθρησκείες. Αυτοκράτορες Θεοδόσιος, μάλιστα τον ονόμασαν Άγιο, και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχο του Πρετορίου, 14 του Νοέμβρη, 435 μετά Χριστό. Διατάζουν να κλείσουν όλοι οι ναοί των προγόνων σας, των Ελλήνων εννοεί, σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της Οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Τέτοιο ευαγγελισμό κάναν τώρα. Με το μαχαίρι. Επίσης, μιλάει για το βάπτισμα. Να μην πάρω χρόνο. Όποιος δεν ερχόταν να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, να ενταχθεί και να βαπτιστεί, μαχαίρι, σκότωμα. Επέβαλε δια νόμου να μην παντρεύονται οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο Ιουστινιανός το έκανε. Και το επικύρωσαν οι σύνοδοι. Αν μπορούσαν να το κάνουν κι αλλιώς. Μετά βγαίνει μια άλλη σύνοδος και επιτρέπει τους ιερείς, εδώ στην Ανατολή, τους επιτρέπει να παντρεύονται. Αν θέλουν. Στη Δύση όμως επικράτησε ο νόμος του Ιουστινιανού όπως τον έκανε. Τελικά, ποιος αρχίζει και ρυθμίζει τα της Εκκλησίας. Πότε τα έκανε αυτά, το 550-560, κάπου εκεί. Ο Μωάμεθ πότε βγήκε, το 600. Από πού έμαθε ο Μωάμεθ ότι αν δεν συμφωνείς στα θρησκευτικά να σου πάρει το κεφάλι. Ποιος τον δίδαξε. Νάτι. Μπήκαν μέσα οι ψευδοπροφήτες, χρησιμοποίησαν την πολιτική εξουσία και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε εξουσία και δεν έχει μέσα του την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και μπορεί να έχει την εξουσία, τι θα κάνει. Θα χρησιμοποιήσει την κόψη. Έκανε διάταγμα αυτοκρατορικό το να γίνουν όλοι χριστιανοί. Χάλασε η Εκκλησία. Διάταξαν να φέρουν τα παιδιά τους να τα βαπτίσουν με το ζόρι. Και όποιος αντιστεκότανε του δημεύαν την περιουσία του. Και λέει μάλιστα να βασανίζονται, λέει, διαμεταλλικών οργάνων. Αγαπάτε αλλήλους. Έγινε, αδελφοί, αυτή η παραμόρφωση του δέντρου αυτό που μπήκαν μέσα, τι. Οι δαίμονες χάλασαν την Εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ώρα, αδελφοί, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Είναι ώρα να σηκωθεί αυτός ο Ηλίας και να κάνει το έργο του Θεού όπως διάταξε ο Κύριος. Πρέπει να αποκαταστήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκαταστήσουμε ποιο είναι. Το θυσιαστήριο, το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς θα το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Εμείς θα το κάνουν όλοι εκείνοι που ο Κύριος έχει καλέσει και γνωρίζουν τι σημαίνει αναγέννηση. Και εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε τώρα και να αρχίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πια. Λοιπόν, ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως σου, Κύριε. Γιατί μας δείχνεις την πραγματική κατάσταση, Κύριε σου. Μας δείχνεις τον πόνο της καρδιάς σου, Κύριε, που έχεις για τις ψυχές των ανθρώπων. Βλέπουμε με τι βία και βαναυσότητα μπήκε ο εχθρός μέσα στην Εκκλησία και τη χάλασε, Κύριε. Όμως σε υπέρ ευχαριστούμε που εσύ μας έβγαλες με τη δόξα σου, Κύριε. Μας έβγαλες μέσα από όλη αυτή την ιστορία και αφήσαμε, Κύριε Θεέ μου, πίσω μας όλη αυτή τη μαυρίλα και το σκοτάδι και βλέπουμε τώρα στη δόξα σου μέσα, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω να διεγείρεις κάθε παιδί σου. Έλα με πνεύμα αναζωγόνησης, αναζωπήρωσης, Κύριε Θεέ μου, και φέρε μέσα μας το πνεύμα αυτό του Ηλία, Κύριε Θεέ μου, το φλέγον πνεύμα αυτό, Κύριε Θεέ μου, της δόξας σου, του ζήλου σου, Κύριε. Ω, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου και να δούμε να επιστρέφουν, Κύριε Θεέ μου, τα τέκνα σου σε σένα και να πάρουν την καρδιά των πατέρων μέσα τους, Κύριε Θεέ μου. Έλα Ιησού μου, Άγιε, όπλησε το λαό σου, διέγειρε το λαό σου, Κύριε. Ιησού, με το πνεύμα σου το Άγιο, πλημμύρισέ μας με τη δόξα σου, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάς. Κύριε, βγάλε τον κάθε έναν από το καμπούκι του μέσα, Κύριε Θεέ μου, σπάστο αυτό το πράγμα, Κύριε, και δώσ' μας πίστη να φέρουμε τον καρπό μας, τον καιρό μας, Κύριε. Γι' αυτό μας κάλεσες, Χριστέ μου. Εσύ σήμερα μας είπες ότι στέκεσαι έξω από την πόρτα μας, Κύριε Θεέ μου. Και ξέρω τι εννοείς. Είναι ότι θες να μας οδηγήσεις σε ανώτερα, σε υψηλότερα πράγματα, Κύριε. Έχουμε μάθει σε ορισμένα πράγματα, Κύριε, και κινούμαστε μέσα σε αυτά, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να μας προχωρήσεις, Χριστέ μου, γιατί ο καιρός περνάει και θέλεις να αυξηθούμε, Κύριε. Σε κάθε αύξηση του πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό έλα τώρα, Κύριε σου. Μίλησε στα παιδιά σου, Ιησού. Κάνε ο ζήλος σου να ξεχυλήσει μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑ. Η κατά της ερήμου της θαλάσσης όρασης. Καθώς οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι της Μεσημβρίας, ούτως έρχεται από της ερήμου, από γης τρομεράς. Σκληρόν όραμα εφανερώθη εις εμέ. Ο καταδυναστεύων καταδυναστεύει και ο πορθών πορθεί. Ανάβηθη Ελάμ, πολιόρκησον μηδία, έπαυσα πάσαστας καταδυναστίας αυτής. Δια τούτο η οσφής μου είναι πλήρης οδύνης. Πόνοι με εκυρίευσαν, ως η πόνη της τικτούσης. Εκυρτώθην εις την ακρόασιν αυτού, συνεταράχθην εις την θέαν αυτού. Η καρδία μου κλονείται, τρόμος με εξέπληξεν. Η νίξ της εφροσύνης μου, εις φρίκην μετεβλήθη εν εμή. Ετοιμάζεται η τράπεζα, φυλάτους εις σκοπιάν, τρόγουση, πίνουση. Σηκώθητε, στρατάρχε, ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ, είπαγε, στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτας δύο υπέας, αναβάτην όνου και αναβάτην καμήλου. Και επρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και εφώναξεν ως λέον, ακαταπαύστος Κύριέ μου, ίσταμε εν τη σκοπιά την ημέραν και φυλάτω πάσα στας νύκτας. Και ιδού έρχονται εδώ αναβάτε άνδρες δύο υπείς. Και απεκρίθηκε είπεν, έπεσεν η Βαβυλών και πάσε εγλυπτέ εικόνες των θεών αυτής, συνετρίφθησαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σύτε του αλωνίου μου, εφανέρωσα εις εσάς εκείνο το οποίον ήκουσα παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυκτός. Φρουρέ, τι περί της νυκτός. Ο φρουρός είπε, το πρωίν ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε. Επιστρέψατε, έλθετε. Η κατά Αραβίας όρασης. Εν το δάση της Αραβίας θέλετε διανυκτερεύσει, συνοδείε των δεδανητών. Φέρετε είδωρ η συνάντηση του διψώντος, κάτοικοι της γης Θεμάν. Προϋπαντάτε με άρτους τον φεύγοντα. Διότι φεύγουσιν από προσώπου των ξυφών, από προσώπου του γεγυμνωμένου ξύφους και από προσώπου του εντεταμένου τόξου και από προσώπου της ορμής του πολέμου. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ. Εντός ενός έτους, ως είναι τα έτη του μισθωτού, θέλει εκλείψει βεβαίως πάσα η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπον του αριθμού των ισχυρών τοξωτών εκ των ιών του Κιδάρ θέλουν συνελατωθεί, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΒ. Όρασης κατά της κοιλάδος του αράματος. Τι σι έγινε τώρα ότι ανέβεις σι πάσα εις τα δώματα, σι η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας. Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν διαμαχαίρας, ουδέ απέθανον εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού. Φεύγοντες από του τόξου, εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν καταφυγόντες, εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθητε απ' εμού, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγήν της θυγατρός του λαού μου. Διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος, παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών, και η κραυγή θέλει φτάσει στα όρη. Και ο Ελάμ έλαβε την φαρέτραν με αμάξας ανδρών και υπής, και ο Κύρ εξεσκέπασε την ασπίδα. Και εκλεκτέ κοιλάδε σου εγεμίσθησαν αμαξών, και οι υπής παρετάχθησαν εν τη πύλη. Και εσηκώθη το κάλυμα του Ιούδα. Και εν τη ημέρα εκείνη ενέβλεψας εις την οπλοθήκην της οικίας του δάσους. Και είδετε ότι εχαλάστρε της πόλεως του Δαβίδ είναι πολλέ και συνηθρήσατε τα ύδατα του κάτω υδροστασίου. Και απειριθμίσατε τα οικίας της Ιερουσαλήμ και δια να οχυρώσετε το τείχος εχαλάσατε τα οικίας. Εκάμετε προς τούτης μεταξύ των δύο τυχών λάκων δια το είδωρ του παλαιού υδροστασίου, αλλά δεν ανεβλέψατε προς τον ποιητήν τούτον, ουδέ θεωρήσατε προς τον παλαιόθεν κτίσαντα αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, σας εκάλεσεν εις κλαθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου, αλιδού χαρά και ευθυμία, σφάζουσι βόας και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσιν ίνων, λέγοντες «ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον θέλομεν αποθάνει». Και ανεκαλύφθη εις τα ότα μου παρά του Κυρίου των δυνάμεων, βεβαίως αυτή η ανομία σας δεν θέλει καθαριστεί εωσού αποθάνετε, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Είπαγε, ήσελθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σομνάν, τον επιστάτην του οίκου και είπε, «Τι έχεις εδώ» και «Εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείον εις σε αυτόν». Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις σε αυτόν. Κιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνην. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλου συνείσθε εάμαξε της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από του αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακήμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου, και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου, και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού, και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό, και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε.
2: Ιωήλ, κεφάλαιον γάμα. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν την γη μου. Και ρίψαν κλήρους δια των λαών μου, και έδωκαν πεδίον δια πόρνην και επόλουν κοράσιον δια ίνων και έπινων. Και έτι, τι έχετε εσείς να κάμετε με τεμού, Τύρε και Σιδών, και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θέλετε μη ανταποδώσει ανταπόδομα? Εάν σεις ανταποδώσετε εις εμέ, χωρίς αργοπορίας, ταχαίως, θέλω επιστρέψει το ανταποδομά σας επί την κεφαλή σας. Διότι ελάβετε το αργύριόν μου και το χρυσίον μου και τα εκλεκτά μου αγαθά εφέρετε εις τους ναούς σας. Τους δε ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ επολύσατε εις τους ιούς των Ελλήνων, δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Ιδού, εγώ θέλω εγείρει αυτούς από του τόπου όπου επολύσατε αυτούς και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τα στιγατέρα σας εις την χείρα των ιών Ιούδα. Και θέλουσι πωλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων, διότι ο Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσιν, ας αναβαίνωσι πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατήσατε τα ηνία σας εις ρομφέας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Ο αδύνατος σας λέγει, εγώ είμαι δυνατός. Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έρθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουσιν, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύσινε η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλους εις σκοτάσει και οι αστέρες θέλους εις σύρει ο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θέλους εις ισθεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και ισχύ στον Ιών Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών εν το όρι το Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλους η διέλθει δι' αυτής πλέον. Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλους εισταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλους ηραίοι γάλα και πάντες ηρίακες του Ιούδα θέλους ηραίοι ύδατα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θέλει είστε ηρημωμένη και ο Εδόμ θέλει είστε έρημο Σάββατος δια τας εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας διότι έχησαν αίμα αθών εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών. Και θέλω καθαρίσει το αίμα αυτόν, το οποίον δεν εκαθάρισα, διότι ο Κύριος κατοικεί εν Σιών. Κριτέ, κεφάλαιον έψιλον. Και έψαλαν η Δεβόρα και ο Βαράκ, ο γιος του Αβινεέμ, εν τη ημέρα εκείνη λέγοντες. Επειδή προεπορεύθησαν αρχηγοί εν το Ισραήλ, επειδή ο λαός προσέφερε εαυτόν εκουσίως, ευλογείτε τον Κύριον. Ακούσατε βασιλείς, δότε ακρόασιν σατράπε. Εγώ εις τον Κύριον θέλω ψάλι, εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλω ψαλμωδί. Κύριε, ότε εξήλθες από Σιήρ, ότε εκκίνησας από τις παιδιάδος του εδώ, οι γη εσύστη και οι ουρανοί εστάλαξαν, εν εφέλε έτη εστάλαξαν είδο. Τα όρια ετάκησαν από τις παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το Σινά υπό τις παρουσίας του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ Ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ εγκατελήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Εξέ λοιπόν οι ηγεμόνες εν το Ισραήλ, εξέ λοιπόν έως σου εγώ η Δεβόρα εσηκώθην μήτυρ εν το Ισραήλ. Έκλεξαν θεούς νέους. Τότε πόλεμος εν τες πύλες. Εφάνει άρα ασπής ήλογχη μεταξύ 400.000 εν το Ισραήλ. Η καρδία μου είναι προς τους αρχηγούς του Ισραήλ, όσοι μεταξύ του λαού προσέφεραν εαυτούς εκουσίως. Ευλογείτε τον Κύριο. Οι επιβαίνοντες επιλευκών όνων, οι καθήμενοι εις το κρίνιν και οι περιπατούντες εν τες οδείς υμνολογείται. Ελευθερωθέντες από του κρότου των τοξωτών, εν της τόπης όπου ανδλούσιν είδω. Εκεί θελούσι διηγήστε τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας δικαιοσύνας των ηγεμόνων αυτού μεταξύ του Ισραήλ. Κατέβη τότε εις τα σπήλας ο λαός του Κυρίου. Εγέρθητη, εγέρθητη Δεβόρα. Εγέρθητη, εγέρθητη, πρόφερε οδύν. Σηκώθητη Βαράκ και εχμαλώτησον τους εχμαλώτους σου, ιέ του Αβινεέμ. Τότε κατέβη το εγκαταλελειμμένον του λαού εναντίον των ισχυρών. Ο Κύριος κατέβη με τεμού εναντίον των δυνατών. Εκ του Εφραήμ οι κατοικούντες το όρος Αμαλίκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν μεταξύ των λαών σου. Εκ του Μαχύρ κατέβησαν οι αρχηγοί και εκ του Ζαβουλών οι κρατούντες ράβδων γραμματέως. Και οι άρχοντες του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέτη και ο Βαράκ, κατόπιν τούτου έδραμον εις την κοιλάδα. Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγέρθησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισας μεταξύ εις τας μάνδρας δια να ακούεις τα βελάσματα των ποιμνίων, Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγεύστησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλαάδ ησύχαζε πέραν του Ιορδάνου, και ο Δάν διατί έμενεν εις τα πλοία. Ο Ασσύρ εκάθητο εις τα παράλια και ησύχαζεν εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός, προσφέρον τη ζωήν αυτού εις θάνατον, και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της παιδιάδος. Ήρθον οι βασιλείς, επολέμησαν. Τότε επολέμησαν οι βασιλείς Χανάν εν Θανάχ, πλησίον των υδάτων του Μεγιδό. Λάφυρον Αργυρίου δεν έλαβαν. Εκ του ουρανού επολέμησαν, οι αστέρες εκ της πορείας αυτών επολέμησαν εναντίον του Σισάρα. Ο ποταμός Κισών κατέσυρεν αυτούς, ο παλαιός ποταμός, ο ποταμός Κισών. Κατεπάτησας ψυχήν μου δύναμη. Τότε κατετρίβησαν οι όνυχες των ύπων από του ορμητικού δρόμου, των επαυτούς ισχυρών. «Καταράστε την μυρός», είπε ο άγγελος του Κυρίου. «Καταράστε κατάραν τους κατοίκους αυτής, διότι δεν ήρθον εις βοήθειαν του Κυρίου, εναντίον των δυνατών. Ευλογημένη ας είναι υπέρ τας γυναίκας η Ιαήλ, η γυνή του Εύερτου και Νέου. Υπέρ τας γυναίκας εν τες σκηνές, ευλογημένη ας είναι. Ίδωρε ζήτησε, γάλα έδωκε. Βούτυρον προσέφερεν εις μεγαλοπρεπή κρατεία. Την αριστεράν αυτής ύπλωσε εις τον πάσαλον και την δεξιάν αυτής εις την σφύρα των εργατών. Και σφυροκοπήσασα τον Σισάρα, έσχισε την κεφαλήν αυτού και συνέθλασε και διεπέρασε τους μήνυγκας αυτού. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε έκητο. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσεν. Όπου συνεκάμφθη, εκεί έπεσε νεκρός. Η μύτηρ του Σισάρα έκυπτεν δια της Τυρίδος και ευώα δια του δικτυωτού. Διατί η άμαξα αυτού βραδίνει να έλθει, διατί ευράδυναν η τροχή των αμαξών αυτού. Εσοφέ κυρία αυτής απεκρίνοντο προς αυτήν, αυτή μάλιστα έδιδε την απόκριση προς αυτήν. Δεν επέτυχον, δεν διεμήρασαν τα λάφυρα, μίαν ήλιο νέας εισέκαστον άνδρα, εις τον Σισάρα λάφυρα ποικιλόχρωα, ποικιλόχρωα κεντητά και εκ των δύο μερών, περιλέμια των λαφυραγωγουμένων, ούτω να απολεσθώσει πάντες η εχθρή σου κυρία. Οι δε αγαπώντες αυτών ας είναι ως ο ήλιος ανατέλων εν τη δόξη αυτού. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον σιγματάφ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχισεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τας φωλεάς εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν αφήνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολλοί άριθμοι ως ακρίδες. Αναρρίθμητοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην δια ναυθύρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευώησαν προς τον Κύριον. Και ότε ευώησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, «Εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβώντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών». Και είπα προς εσάς, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε, και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου». Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την τρίν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εντολινό για να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Και φάνη εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών: «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα? Και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες? Δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδοκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών». Και βλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε: «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Ο δε είπε προς αυτόν: «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι σύ είσαι ο λαλόν μετέ μου. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιον σου». Ο δε είπε: «Θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού: «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτρα, και τον ζωμόν επίχε». Και έκαμεν ούτο. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού, και ίγγισε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρε εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ή το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών: «Ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασεν αυτό Ιεωβάς Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτήν νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν: «Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν των επταετή και κατεδάφισον των βωμών του Βάαλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσος το πλησίον αυτού κατάκοψαν. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το διατεταγμένο. Και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψει». Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέραν, έκαμεν αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού το κρυμνισμένος ο βωμός του Βάαλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκομένον. Και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το οκοδομημένο. Και είπε νοής προς τον άλλον: «Τι σε έκαμε το πράγμα τούτο?» Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπαν: «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο». Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς: «Έκβαλε τον Υιό σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βαάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βαάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ως της διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρήμνησαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάαλ, λέγον, ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάαλ, διότι εκρήμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη η Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβίες ζερείτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλεν μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλεν έτη μηνυτάς προς τον Ασσύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν η συνάντηση αυτών. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το αλώνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γην ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας». Και έγινεν ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνον ταύτην την φοράν. Ας δοκιμάσω δέομαι ταύτην μόνην την φοράν εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλη δεν τη γίν ας είναι δρόσος». Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη, και έγινε ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλην δε την γην ή το δρόσος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι εδώ και αρκετό καιρό μας έδωσε ο Κύριος ένα θέμα από το οποίο δεν ξεφεύγουμε. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα που περικλείονται μέσα σε αυτό, αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Και ο στόχος είναι να καθίσουμε στα δεξιά για να κατακτήσουμε. Να μπούμε μέσα στην ανάπαυση την οποία ο Κύριος μας έδωσε για όλους μας να εισέλθουμε. Και να μην φανεί ότι υστερείται κάποιος από το να εισέλθει μέσα σε αυτή την ανάπαυση. Μη γέννητο, αδερφοί. Να είμαστε απλοί παρατηρητές ή άνθρωποι με αμφιβολίες και απιστία που να παίρνουμε πίσω-πίσω τις πίσω τάξεις και να μην προπορευόμαστε στα πράγματα του Κυρίου. Μη γέννητο. Έχουμε μάθει, έχουμε δει, έχουμε καταλάβει το λόγο του Κυρίου. Ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Και θυμάστε που σας είπα ότι ρωτούσα, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε, πώς θα μπούμε μέσα σε όλη αυτή τη γη, γιατί είναι ένα συνδυασμός, αδερφοί. Μπαίνουμε μέσα στην ανάπαυσή μας, που είναι τα δεξιά του Πατέρα, ο θρόνος του. Και τι λέει, κάθου εκ δεξιών μου, εκείνη η ανάπαυση. Για να γίνει τι, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Θέλει ο Θεός να θέσει τους εχθρούς μας υποπόδιο των ποδών μας. Να φέρει πραγματική ανάπαυση. Δεν μου λέτε, όταν κάποιος ακουμπάει τα πόδια του, τι σημαίνει σε ένα υποπόδιο? Αναπαύεται. Πότε θα αναπαυτούμε, αδερφοί, πέστε μου. Πότε θα αναπαυτούμε? Ξέρετε πότε? Όταν δούμε την Κρήτη όλη σωσμένη. Να δούμε ο Κύριος να δοξάζεται σε όλες τις πόλεις και στα χωριά. Να υψώνεται το όνομα του Κυρίου. Οι άνθρωποι, να κατεβαίνεις κάτω στη λαϊκή και να ακούς δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, αδερφέ. Ο Κύριος έκανε θαύματα, δυνάμεις. Είδα μια όραση, είδα ένα ενύπνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να αλλάζουν οι άνθρωποι μέσα στους δρόμους. Να γνωρίσει

0: το έθνος αυτό, αλλά λαγμό. Τότε έρχεται η ανάπαυση. Και αυτή είναι η γη που πρέπει να κατακτηθεί για να έρθει η ανάπαυση, για να τρέξει το γάλα και το μέλι. Ναι, αλλά μόνο η Κρήτη είναι. Πέστε μου, μόνο η Κρήτη είναι. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά, όλες οι χώρες γύρω μας, τις οποίες μας τις έδειξε ο Κύριος σε όραση μέσα, ότι πρέπει να τρέξουμε. Βλέπετε, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι μια μικρή γη Χαναάν που είναι τόση δά στο χάρτη. Τώρα, αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει είναι τεράστιο, μεγάλο. Και μόνο με την πίστη μπορείς να το συλλάβεις, μόνο με την πίστη μπορείς να μπεις μέσα και να κάνεις όλα αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ανάπαυση είναι το να φέρουμε εις πέρα στο θέλημα του Κυρίου. Ανάπαυση είναι να εκτελεστούν οι βουλές του, να πραγματοποιηθούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, ένας τεχνίτης, ένας γλύπτης, έχει μια μαρμαροκολόνα μπροστά του και δουλεύει, πότε θα ησυχάσει? Όταν τελειώσει το έργο του. Ο Θεός πότε ησύχασε? Πότε αναπαύθηκε? Όταν τελειώσει το έργο του. Εμείς πότε θα αναπαυτούμε? Όταν τελειώσουν τα έργα μας. Αλλά για να γίνουν πρέπει να καθίσουμε στα δεξιά του Θεού. Να αναπαυθούμε. Και καθώς μου έδειξε ο Κύριος μια όραση, ότι λέει, καθώς ήμουν στα δεξιά, βλέπω μπροστά τις 7 λαμπάδες πυρός. Γιατί ρωτούσα, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε, πώς όλες αυτές οι χώρες οι οποίες είναι γεμάτες από γίγαντες και δαίμονες και θρησκείες, με ανθρώπους οι οποίοι είναι σκοτισμένοι τη διάνοια και έχουν εξουσία για να πράξουν κακό και να εμποδίσουν το Ευαγγέλιο σου, πώς θα περάσει ο λόγος σου ώστε να τους δούμε να υποτάσσονται στο θέλημά σου το Άγιο και να γίνονται Άγιοι. Και μου δείχνει ο Κύριος τις 7 λαμπάδες πυρός. Γι' αυτό το λόγο είναι απεσταλμένες πάνω στη γη. Τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα, εισπάσαν την γη. Και ομολογώ, αδελφοί, ότι μέχρι τότε δεν καταλάβαινα τα 7 πνεύματα του Θεού. Η πληρότητα ήτανε. Άμα ο Κύριος δεν φέρει τον φακό, το μεγεθυντικό να σου ανοίξει το λόγο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν είναι επειδή έχουμε υψηλό IQ που δεν το έχουμε. Δεν είναι επειδή έχουμε σούπερ γνώσεις και τέλος πάντων έχουμε πάει εδώ και εκεί. Όχι. Η χάρη του Κυρίου είναι, αδελφοί. Τίποτε άλλο. Που έρχεται και αποκαλύπτει. Και σου δείχνει και καταλαβαίνεις. Κοίταξε λίγο τους προφήτες. Ποιος ήξερε? Ήρθε ο άγγελος στο Δανίλ. Έπεσε κάτω ο Δανίλ. Και του λέει ο άλλος άγγελος στον ένα άγγελο. Κάνε το να εννοήσει. Σε ποιον το λέει? Στο Δανίλ, ο οποίος ήταν και είχε και γνώριζε και ήταν ο σοφός της εποχής του, ήταν όσο πιο ψηλά μπορεί να ανεβεί ο άνθρωπος μετά τον βασιλιά. Κάν τον να εννοήσει. Ο Κύριος κάνει. Αμήν. Το λέω αυτό για να πάρει ο Κύριος όλη τη δόξα. Είμαι προσεκτικός να δίνω στον Κύριο τη δόξα για κάθε τι που μας φανερώνει. Για να είμαστε ήσυχοι. Αμήν. Και είδαμε ότι το κεντρικό, σύμφωνα με τον τύπο της 7 φωτης λιχνίας, που είναι η όραση που είδε ο Μωυσής από τις 7 λαμπάδες, είδε την 7 φωτη λιχνία. Και το μεσαίο, ο κορμός της αμυγδαλιάς στην 7 φωτη λιχνία, είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα της Διαθήκης. Το πνεύμα που απέστειλε και έδωσε Θεός στους προφήτες. Το πνεύμα το Άγιο της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε πάνω στον Χριστό και έρχεται και έχει έρθει και πάνω σε εμάς. Το Πνεύμα του Γιάχουε, το Πνεύμα της Διαθήκης, έρχεται μόνο στους Ιούς, στους πειθαρχούντες εις Αυτόν. Σε ποιους το δίνει το Πνεύμα, λέει? Στους πειθαρχούντες εις Αυτόν. Θα πειθαρχήσεις το Λόγο Του, θα πειθαρχήσεις στο κάλεσμά Του και ο Κύριος θα σου δώσει. Δοσμένο στους Ιούς, όχι για τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένειά Του. Είναι για τα τέκνα Του. Δεν είναι για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Είναι η φανέρωση του Θεού μέσα στο λαό του. Ο σπυρ καταναλύσκων, ο σπυρ κατατρόγων, ο σπυρ φέγγων, ο σπυρ το οποίο κατακαίει τη σάρκα. Φανερώνει την αγιοσύνη του ο Θεός, το μεγαλείο του. Γι' αυτό και φανερώθηκε σαν λαμπάδα πυρός. Όπως λέγαμε πριν για τους 300 του Γεδεών, μέσα στη στάμνα είχανε μια λαμπάδα. Το πνεύμα του Γιάχουε. Τα άλλα πνεύματα είναι τα παράγωγα. Είναι αυτά που το πνεύμα του Γιάχουε θέλει να φέρει και να δημιουργήσει μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού του Θεού. 6 πνεύματα. 6 αρετές δηλαδή. 6 διαφορετικές σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, οι οποίες είναι απαραίτητες για να διεκπεριωθεί ό,τι ο Θεός έχει ορίσει, ό,τι σου έχει δώσει να κάνεις. Το χρίσμα έχει μέσα του αυτά τα 7, τα 6 πνεύματα. Το πνεύμα του Γιάχουε παράγει μέσα μας τα άλλα 6. Και τα ξαναλέω, είναι 3 ζεύγη, πάνε κατά ζεύγη. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Γιάχουε, μιλήσαμε για το πνεύμα της γνώσεως και για το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Η βάση, αρχή η σοφίας, το πρώτο, φόβος Κυρίου. Η βάση, ο φόβος. Η γνώση, η θεία γνώση του Λόγου φέρνει τον θείο φόβο, που είναι για μας όχι ο φόβος των δαιμόνων, αλλά ο Άγιος Σεβασμός που έρχεται μέσα στην ψυχή μας. Ο δίκαιος φόβος που φοβόμαστε να μην πειράξουμε την αγιοσύνη του Θεού. Βλέπουμε την καθαρότητα και το φως του Θεού και η καρδιά μας είναι γεμάτη δέος. Ξέρουμε τον Θεό μπροστά στον οποίο στεκόμαστε και δεν μας επιτρέπεται να φερθούμε αλαζονικά, υπερήφανα, επιπόλαια μπροστά στον Άγιο Θεό της δόξης, γιατί τον γνωρίζεις και τον φοβάσαι. Αυτός ο φόβος είναι παράγωγο του πνεύματος του Γιάχουε. Μόνο το πνεύμα του Άγιου μπορεί να φέρει αυτό το φόβο μέσα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παράγωγο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Το πνεύμα της βουλής και το πνεύμα της δυνάμεως. Τι είναι το πνεύμα της βουλής? Τι θα πει βουλή? Σκέψη. Αμήν. Και αποφάσεις βέβαια, οι οποίες είναι σκέψεις που έχουν πάρθει σαν αποφάσεις. Σκέψη. Η σκέψη του Θεού. Ο τρόπος της σκέψης του Θεού. Και θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβουμε την επιμέρους βουλή για κάθε περίπτωση που έχουμε ανάγκη να γνωρίζουμε στο τι θα αποφασίσουμε, τι θα κάνουμε, τι είναι το σωστό, τι είναι το σοφό και τι είναι το άδικο, το λάθος. Λέει, ορθή βουλή θέλησε φυλάτη. Η ορθή βουλή σε φυλάτη. Η λάθος βουλή τι σε κάνει? Σε καταστρέφει. Παίρνεις μια λάθος απόφαση και άνοιξες την καταστροφή σου. Για να μπούμε λίγο μέσα στη βουλή, για να εννοήσει ο λαός του Θεού το πνεύμα της βουλής, το οποίο ο Κύριος θέλει να ενεργείται άφθονα μέσα μας, σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, σε μέσα σε όλη την εκκλησία, μέσα στη διακονία, ανάμεσα στους εργάτες, καθώς μιλάμε σε ψυχές, σε κοινωνικό επίπεδο, γύρω στους φίλους μας, όταν έρχονται να σου ζητήσουν μια γνώμη για κάτι. Να έρθει η σοφία του Κυρίου. Σοφή βουλή, ορθή βουλή, όταν είναι πάνω σου το πνεύμα της βουλής. Να μην πεις λάθος πράγματα δια του πνεύματος του Αγίου. Ιδιαίτερα όταν ευαγγελίζεις ψυχές, μπαίνεις μέσα σε σπίτια ανθρώπων, οικογένειες, σου ανοίγονται και σου κάνουν, σε κάνουν μέτοχο στα προβλήματά τους, στη δυσκολία που περνάνε. Και βλέπεις ότι έχουν ανάγκη από μια ορθή οδηγία, η οποία θα τους φέρει σωτηρία και ευλογία και θα τους βγάλει από το αδιέξοδο. Πόσο απαραίτητη είναι η γνώση αυτής της βουλής. Το Πνεύμα το Άγιο την προμηθεύει. Και ο λαός του Κυρίου πρέπει να γίνει μέτοχος σε αυτό. Ακούστε όμως, από πού έρχεται αυτή η βουλή? Πώς γίνεται μέσα μας? Προέρχεται από τη γνώση της βουλής του Θεού. Τι εννοώ με αυτό? Αδερφοί, ο Θεός έχει μία βουλή. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μία βουλή. Ένα σχέδιο. Πότε συνέλαβε ο Θεός το σχέδιο για όλη την ανθρωπότητα, της σωτηρίας? Πότε έγινε αυτό? Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, να πάμε πάλι εκεί. Το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, το χρειαζόμαστε και πάλι να το φρεσκάρουμε το εδάφιο αυτό. Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, από το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού του Χριστού προ καταβολής κόσμου. Δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Μας διάλεξε. Τι έγινε μέσα στη Βουλή του Θεού πριν ακόμα θεμελιωθεί ο κόσμος. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Πριν γίνει, πριν υπάρξει, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Είναι παντογνώστης. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός. Προείδε, καθώς είδε όλη την ανθρωπότητα, προείδε ένα βασικό και κύριο γεγονός. Βάσει του οποίου έκανε όλα όσα έκανε. Το οποίο αυτό γεγονός το πήρε και το έκανε αρχή όλης της δημιουργίας του. Ξεκίνημα όλης της δημιουργίας του. Πέρασε όλη τη δημιουργία μέσα από αυτό το γεγονός. Ποιο είναι αυτό το γεγονός. Τη θυσία. Μέσα από το Σταυρό, τον αμνό επάνω στο Σταυρό, μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού, το κεντρικό γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φυλής, του ανθρώπινου γένους, είναι ότι ο Θεός προείδε τον αμνό εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Τον είδε και βάσει αυτού έκανε όλα όσα έκανε. Ο Θεός λοιπόν από την αρχή δεν έχει συγκεχημένες βουλές. Οι βουλές του Θεού δεν είναι συγκεχημένες, αδελφοί. Δεν είναι ούτε παράξενες, ούτε μπερδεμένες. Δεν υπάρχει Βαβυλώνα μέσα στον Κύριο. Υπάρχει μια τέλεια τάξη μέσα στις βουλές του. Ένα σχέδιο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε αυτό όλο το σχέδιο με δύο λόγια, αδελφοί. Κατά το Ιωάννη Γάμα, 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κάθενας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το σχέδιο του Θεού, η βουλή του. Η βουλή του Θεού. Λέει παρακάτω εδώ στην Εφεσίους, λέει στο 8 εδάφιο, στο 9. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού. Το θέλημα, βλέπετε, δεν λέει θελήματα, το μυστήριο του θελήματος. Ένα θέλημα. Αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την ευδοκία, το θέλημα, την οποία προέθετο εν εαυτό, την οποία είχε θέσει πιο μπροστά μέσα στον εαυτό του. Αυτή την καλή σκέψη, την ευδοκία αυτή. Η βουλή του Θεού περιλαμβάνει και ασχολείται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η βουλή του Θεού έχει να κάνει με την καρδιά του Θεού, η οποία από αγάπη θέλει να σώσει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει στη σωτηρία και να του δώσει ζωή αιώνια. Αμήν. Η βουλή του Θεού έχει να κάνει με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος και η σφαίρα μέσα στην οποία κινείται το Πνεύμα το Άγιο, για να θρέψει ιούς και θυγατέρες, να μεγαλώσει ανθρώπους, να τους κάνει σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή του ο Θεός. Γι' αυτό λέει, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Μέσα από την Βουλή του Θεού. Αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα, όλο αυτό που ο Θεός ξεκίνησε, βγήκε μέσα από τη Βουλή του Θεού, ήταν ορισμένο από τη Βουλή του Θεού. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Δεν είσαι κατά τύχη εδώ? Δεν καλέστηκες μόνος σου? Κάποιος σε κάλεσε και ήρθες. Ο Κύριος σε κάλεσε. Έστειλε κάποιον Φίλιππο για να φέρει τον Ναθαναήλ. Αμήν. Ο Ιωάννης και ο Ανδρέας φωνάξαν τον Πέτρο. Η Βουλή του Θεού. Ακούστε λίγο, οι Ιουδαίοι πώς καταλάβαιναν τη Βουλή του Θεού. Κάτι που η δυτική μας σκέψη δεν μπορεί να το συλλάβει ακόμα. Και θέλω να ξεφύγουμε από αυτό, να μπούμε μέσα στη σκέψη των Αγίων του Θεού, μέσω των οποίων γράφτηκαν όλα όσα γράψαν. Το Πνεύμα του Θεού έγραψε μέσα από αυτούς τους Αγίους και είχαν κάποια ορισμένη αντίληψη. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην αντίληψή τους για να καταλάβουμε αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Οι Ιουδαίοι γνώριζαν και πίστευαν στη Βουλή του Θεού ότι όλα είναι τελειωμένα. Είχαν δίκιο. Αμήν. Μέσα στη Βουλή του Θεού είναι όλα τελειωμένα. Ας θέλω να σας το ζωγραφίσω λιγάκι όσο μπορώ. Θέλω να σκεφτούμε δύο σφαίρες, διαφανείς σφαίρες, Πώς είναι οι σαπουνόφουσκες που κάνουμε, μικρά που κάναμε, που φυσάγαμε, και βλέπαμε τις μπάλες αυτές να γίνονται. Σκεφτείτε μια τεράστια ασύλληπτη τέτοια μπάλα, είναι μια σφαίρα. Η μια είναι η σφαίρα της ύλης. Και μια άλλη τέτοια σφαίρα είναι η σφαίρα του πνεύματος. Άλλοι νόμοι μέσα στη μια σφαίρα και άλλοι νόμοι μέσα στην άλλη σφαίρα. Οι νόμοι μέσα αυτή τη σφαίρα έχουν να κάνουν με τις πέντε αισθήσεις. Έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί μόνο αυτά τα οποία πιάνει, βλέπει και γεύεται. Και ακούει με τα φυσικά αυτιά του. Είναι η σφαίρα της ύλης. Μέσα εκεί κινείται ο σαρκικός άνθρωπος. Ο Κύριος όμως έρχεται και θέλει να μας μετακινήσει και να μας φέρει μέσα στην άλλη σφαίρα του πνεύματος, που είναι η αιώνια σφαίρα, όπου τα πράγματα είναι αιώνια, όπου οι νόμοι είναι διαφορετικοί. Μέσα εκεί βασιλεύει η τελειότητα του Θεού, η πληρότητα του Θεού. Όλα είναι τελειωμένα, ο Θεός τα είδε και αναπαύθηκε. Θα σας το διαβάσω αυτό λίγο. Το λέει στην Εβραίου, στο 4, λέει, στο Δέλτα 3. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν. Πού είναι η κατάπαυση, αδερφοί? Σε ποια από τις δύο σφαίρες? Σε ποια από τις δύο σφαίρες? Του πνεύματος, βλέπεις. Λέει, εισερχόμεθα. Πρέπει να μπεις μέσα. Πρέπει να μπεις στην κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες. Πώς μπαίνεις μέσα? Με την πίστη. Καθώς είπεν, ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλουσιν εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέξτε τώρα τι λέει. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού. Αυτά που τώρα τα βλέπουμε εμείς να γίνονται, έχουν τελειώσει πότε? Από καταβολής κόσμου. Γι' αυτό λέει ο τύπος, ποιος είναι? Την 7η μέρα ο Κύριος τι έκανε? Αναπαύθηκε. Και δεν μου λέτε, λέει για την 7η μέρα και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα 7η. Λέει? Δεν λέει. Γιατί ο Θεός ζει μέσα σε αυτή την 7η μέρα. Και μας καλεί τώρα να βγούμε από τις 6 μέρες που δουλεύουμε, πρωί βράδυ, να βγούμε από εκεί, να πάψουμε από τα έργα της σαρκός, να φύγουμε από τη σφαίρα αυτή πνευματικά και να μπούμε πού? Μέσα στην ανάπαυση του πνεύματος και να γίνουμε μέτοχοι της βουλής του Θεού, η οποία είναι τελειωμένη. Μέσα στη σφαίρα του πνεύματος βλέπεις τα έργα του Θεού τελειωμένα πριν γίνουν. Μιλάμε για την όραση που μας δίνει ο Κύριος. Τι είναι η όραση? Η όραση είναι ότι ο Θεός έρχεται ξαφνικά και σου δίνει μια εικόνα των έργων των οποίων ο Θεός θέλει να κάνει και στα δείχνει πριν γίνουν, πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε, στα δείχνει τελειωμένα. Από πού ο Θεός την πήρε αυτήν την όραση για να στη δώσει? Από πού βγήκε? Από τη βουλή του Θεού. Ο Θεός είδε τα πάντα. Είναι ορισμένα, τελείωσε. Γι' αυτό, εάν καταλάβεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβεις και τους προφητικούς παρακειμένους που χρησιμοποιεί ο Κύριος συνέχεια. Την δόξα την οποία μου έδωκες, έδωκα εις αυτούς. Ποιο? Σε λίγο τον πιάνανε και όλοι φεύγανε. Φύγανε. Τον αρνήθηκαν. Και ο πιστός Πέτρος 3 φορές τον αρνήθηκε. Εκείνος που ήτανε? Ο Κύριος που ήτανε, αδερφοί? Είχε περάσει τη Σταύρωση, είχε περάσει την ταφή, την Ανάσταση και έβλεπε τους μαθητές του γεμάτους με τη δόξα. Και όχι μόνο εκείνους, και όλους εμάς. Μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Μέσα στη βουλή του Θεού. Καμιά φορά τα λέω, αλλά δεν ξέρω πόσο καταλαβαίνουμε. Πρέπει όμως να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα για να μπορούμε να κινηθούμε δια του πνεύματος. Θυμάστε που σας λέω ότι πρέπει να μπούμε μέσα στο μεσιανικό χρήσμα. Ποιο είναι το μεσιανικό χρήσμα? Να μπούμε μέσα στη βουλή του Θεού, στην οποία μπήκε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και βάδισαν ευθυγραμμισμένοι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, με ένα και μόνο σκοπό, να φέρουν εις πέρας το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνω μια παραχώρηση και λέω, Κύριε, από εδώ και πέρα Πάβω να είμαι Κύριος του εαυτού μου. Έρχομαι να υπηρετήσω τη βουλή σου. Έρχομαι να παραχωρήσω τον εαυτό μου, τις δυνάμεις μου, ό,τι έχω, τα νιάτα μου, τη δύναμή μου, ό,τι είναι γύρω μου και μπορώ να το χρησιμοποιήσω, πάρ' το, δικό σου είναι, βάλε με μέσα στο ποτάμι της ζωής. Δικό σου είμαι, σου ανήκω. Τότε μπαίνεις μέσα. Συνήθως, οι άνθρωποι τι κάνουνε. Ερχόμαστε στον Κύριο με μια εμπορική συνεργασία με το Θεό. Δώσ' μου να σου δώσω. Εάν μου κάνεις αυτό, τότε και εγώ θα... Και όσο είσαι εκεί, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη βουλή του Θεού. Δεν ανοίγει, όσο και να θες. Όταν είσαι ακόμη εσύ ο Κύριος του εαυτού σου και αποφασίζεις και λες, εγώ θα κάνω αυτό και τελείωσε. Ρώτησες τον Κύριο, ζήτησες να κάνεις δύο βήματα πίσω και να πεις, Κύριε, εντάξει, βλέπω ότι είμαι τώρα τσατισμένος και χίλια δυο από το κεφάλι μου, έχω θυμώσει, έχω οργιστεί, αλλά συγχώρησέ με και πάω λίγο πίσω. Κύριε, μη γέννητο να κάνω κάτι που να σε πειράξω, σε παρακαλώ. Δούλος είμαι. Οδήγησέ με, σε παρακαλώ. Ιδιαίτερα με τους νέους που ακόμα δεν έχουν παντρευτεί. Θέλω να προσέχουν τα παιδιά. Μην απλώνεις το χέρι σου να πάρεις μόνο σου αυτό που εσύ κρίνεις και εσύ θέλεις. Πάνε δύο βήματα πίσω, πες, Κύριε, βλέπω αυτό και μ' αρέσει, αλλά είναι το θέλημά σου. Θέλεις. Μήπως μέσα από αυτό έρθει, ξυπνήσει κόλαση εναντίον μου. Μήπως είναι μια παγίδα και πέσω μέσα σε αυτήν. Είναι μέσα στη βουλή σου. Η βουλή του Θεού περιλαμβάνει κάθε Άγιο, κάθε Αγία, κάθε παιδί, κάθε μεγάλο, κάθε μικρό. Είτε έχεις άσπρα μαλλιά, είτε είσαι μωρό, σε περιλαμβάνει η βουλή του Θεού, είσαι μέσα. Ο Θεός τι σκέφτεται μέσα στη βουλή του για μας. Πέστε μου. Έστω και λάθη να κάνουμε. Πέστε μου τι σκέφτεται ο Θεός για μας. Θα σας το διαβάσω. Ακούστε τι σκέφτεται για μας. Ο καλός Κύριος λέει στον Ιερεμία Καπαθήτα 11. Ακούστε τι λέει. Διότι εγώ γνωρίζω τα σβουλάς, τα οποίας βουλεύομαι περί ημών. Για σας δηλαδή. Λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης. Τα ακούμε. Ο Κύριος έχει βουλές ειρήνης. Όπου κι αν είσαι, κάνει, έχει βουλές ειρήνης ο Θεός, γιατί είναι ο μπαμπάς σου. Δεν μπορεί ένας πατέρας να έχει κακές βουλές για το παιδί του. Ό,τι και να έχει κάνει. Αυτός ο άσωτος γιος πήγε, πούλησε όλη την περιουσία του, ρεζίλεψε τον πατέρα του, να έκανε ρεζίλη. Πήγαινε και έβος και χείρουσε ένας άρχοντας. Έφαγε τα χρήματά του με τις πόρνες και γυρνάει πίσω, ρακένητος, γυμνός. Να μην πεθάνω από την πείνα, πάω στον πατέρα μου, να μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάω. Σκέπτεται. Ο πατέρας σου πώς σκέφτεται. Εκεί κατάντησες επειδή πήρες στα χέρια σου τη ζωή σου να την κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, να την τιμονέψεις. Και βρέθηκες να βόσκεις χείρους. Βρώμησε η ζωή σου, γέμισε ακαθαρσία και βρωμιά και δεν υπάρχει μια καθαρή μέρα. Ωραία. Επίστρεψε. Μπες μέσα στη βουλή του Θεού πάλι. Όπως είσαι. Δεν σε κατακρίνει ο Κύριος. Κοιτάξτε την καρδιά του πατέρα. Τι έκανε. Τον περίμενε. Πάω μακριά. Έχω βουλές ειρήνης, λέει. Και ουχή κακού. Οι βουλές του Θεού είναι καλές βουλές. Για μας. Τον πήρε, τον αγκάλιασε. Διάταξε αμέσως να τον πλύνουν, να τον καθαρίσουν, να τον ντύσουν με λευκά. Ακριβές στολές. Του έδωσε δαχτυλίδι. Έσφαξε το μόσχο του σιρτό. Έκανε θυσία. Και άνοιξε γλέντι και χαρά για τον άσωτο γιο. Να το πούμε αλλιώς σήμερα. Όταν κανείς φεύγει από τις δικές του βουλές και τα δικά του μονοπάτια, της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, της σάρκας, της ακαθαρσίας και επιστρέφουμε πίσω στη βουλή του πατέρα μας. Ο Θεός λέει, έχω βουλές ειρήνης και ουχή κακού, δια να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Μπορεί να έκανες έτσι, να ξέφυγες λίγο, να πήγες από εδώ, να πήγες από εκεί. Ο Κύριος θέλει να σε μαζέψει πίσω και να σε φέρει μέσα στη βουλή του για να σου δώσει το προσδοκόμενο τέλος. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι, σαν εκκλησία, σαν Αγίους. Η βουλή του Θεού γεμάτη ειρήνη και ευλογία. Ξέρετε κάτι, θα την φέρεις πέρας ο Κύριος. Ακούστε ένα εδάφιο. Στον Ισαΐα, ήτα 10. Μιλάει εδώ για τα έθνη, τα οποία βουλεύονται βουλάς εναντίον του λαού του Θεού, εναντίον του Κυρίου. Και λέει ο Κύριος, βουλεύτε βουλήν, μπρος, άντε σκεφτείτε, σκαρφιστείτε, βάλτε όλη την πονηρία και την κακία που έχετε και σκεφτείτε. Βουλεύτε βουλάς και θέλει ματαιωθεί. Ο Κύριος θα τις ματαιώσει τις βουλές τους. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, ώστε να βαλάτε. Θα έρθουμε εκεί που χτίζετε και εμείς θα σας... Βουλές. Ο Κύριος σας προκαλεί. Θα ματαιωθούν οι βουλές σας. Γιατί δεν είναι σύμφωνες με τη βουλή του Θεού. Λαλήσατε λόγον και δεν θέλει σταθεί, διότι με θυμώνω Θεός. Ξέρετε τι λέει στα εβραϊκά. Διότι Εμμανουήλ. Εδώ είναι ο Εμμανουήλ. Λέει, κανένα όπλο κατασκευαστέ εναντίον σου δεν θέλει ευωδοθεί. Τελείωσε. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στη βουλή του Θεού. Βάσει αυτής της βουλής έφτιαξε τη γη, τον ουρανό, τα άστρα, τα πάντα, όλα υπακούν στη βουλή του. Όταν θέλει, η θάλασσα υπακούει και σκίζεται. Τα ποτάμια σταματάνε, ο ήλιος σταματάει, η σελήνη σταματάει. Τα χαλάζια ξαφνικά μαζεύονται, γίνονται τάλαντα και πέφτουν πάνω στους εχθρούς. Οι σφίγγες ακούνε και πάνε και τσιμπάνε τους εχθρούς. Το ψωμί υπακούει και αρχίζει και μεγαλώνει μοναχό του και ταΐζει κόσμο. Η ύλη υπακούει σε αυτόν που την έφτιαξε. Όταν είσαι μέσα στη βουλή του Θεού, θα περπατήσεις στο νερό επάνω. Ο Μελτάρη περπάτησε πάνω στο νερό, γιατί ήθελε να φέρει το λόγο του Κυρίου στα χωριά της Ινδονησίας. Δεν είχαν κρασί για την κοινωνία, έγινε το νερό κρασί. Τα πάντα ο Κύριος τα υποτάσσει για να γίνει η βουλή του. Αυτό είναι το μεσιανικό χρήσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται μέσα στο λαό του Θεού με δική του ατζέντα, με δικά του πράγματα που θέλει να πετύχει και να κάνει, κρατώντας το κοντάρι της υπερηφάνειας μέσα, την αλαζονία του, θα βγει ζημιωμένος. Γιατί δεν θα μπορεί να περπατήσει μέσα στη βουλή του, θα φύγει, θα πέφτει συνέχεια. Και είναι κούραση αυτό μεγάλη. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Θέλουμε, αδελφοί, να γίνει γνωστή η βουλή του Θεού. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Πριν ο Θεός φτιάξει ό,τι φτιάξει, είδε την πτώση του εσφόρου. Την είδε. Δεν είναι ότι ξαφνιάστηκε ο Θεός, ότι ξαφνικά ο καλύτερος άγγελος του παρέσυρε ορδές ολόκληρες από στρατεύματα αγγέλων και έγιναν ορδές δαιμόνων. Μετά να πει, τώρα τι κάνω. Τα είδε πιο μπροστά. Είδε την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Είδε τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Είδε τους ιούς των ανθρώπων να αναμειγνύονται. Τους ιούς του Θεού να αναμειγνύονται με τις θυγατέρες των ανθρώπων. Να συμβιβάζονται και να μπαίνει αμαρτία μέσα. Είδε τον Νόε, τον κατακλυσμό. Είδε τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Παράλληλα είδε τον Ισμαήλ, τον Ισάφ. Τη σάρκα, το πνεύμα, όλη αυτή τη μάχη. Τον Ισραήλ κάτω στην Αίγυπτο. Τον Φαραώ που σηκώθηκε εναντίον τους. Τα είδε όλα αυτά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μέχρι τέλους όλες τις κοσμοκρατορίες που θα σήκωνε και θα σηκώσει ο Αντίχριστος. Τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, κάθε μία ήταν ενάντια στο λαό πάντοτε. Ο Φαραώ σκότωνε τα μωρά και υποδούλωνε τον Ισραήλ. Οι Ασσύριοι κατάστρεψαν τον Βόρειο Ισραήλ. Οι Βαβυλώνοι τον Ιούδα. Οι Πέρσες σηκώθηκε ο Αμάν να εξαλείψει τους Ιουδαίους από το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος χρησιμοποίησε την Εστήρ να τους φυλάξει. Οι Ρωμαίοι εξάλειψαν την Ιερουσαλήμ και τα έβαλαν με την Εκκλησία. 160 χρόνια διωγμών. Κοσμοκρατορίες. Τα είδε αυτά ο Θεός? Πέστε μου, αδελφοί, όλα. Είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Δεν λανθάνει τίποτα το Κύριο. Είδε τον Αντίχριστο? Μας τα προφητεύει. 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Θα βγει ένα άλλο, μπροστά από το οποίο θα πέσουν 3. Και αυτό θα μεγαλώσει, θα αποκτήσει στόμα βλασφημίας και θα βλασφημίσει τον Θεό και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Βλέπει την πόρνη, βλέπει το άλλο το θηρίο που λαλεί, που έχει κέρατα αρνίου, αλλά λαλεί ως δράκον. Ψευδοπροφήτης. Βλέπει την ουρά, τον ψευδοπροφήτη, να ρίχνει κάτω το τρίτο των αστέρων. Είδε την αρπαγή. Τα είδε όλα μέχρι τέλους. Ποιος νικάει στο τέλος? Ποιος νικάει, αδερφοί? Ξέρετε κάτι, αν δεν νικούσε ο Κύριος, δεν θα τα έκανε. Μπορεί ένας αρχιτέκτονας να χτίσει ένα σπίτι που ξέρει ότι θα πέσει? Όχι. Όταν άρχισαν να χτίζουν τον πύργο της Πίζας εκεί, που είναι Λοξός, λέει, ήταν λίγο στραβό το τάφ του αρχιτέκτονα και πήγε στραβά το κτίριο. Πήραν μέτρα ώστε να στηρίξουν το θεμέλιο καλά, ώστε το κτίριο να είναι φαινόμενο και να είναι Λοξό και να μην πέφτει. Οι αρχιτέκτονες ξέραν τι κάνανε. Δεν ήταν ατύχημα δηλαδή. Λοξός αλλά στέκεται. Πόσο μάλλον ο Θεός της δόξης. Προσέξτε τώρα. Μέσα στη βουλή του ο Θεός είδε όλη τη λύσσα του διαβόλου και τα σχέδιά του. Αμήν. Ό,τι σκαρφίστηκε και πρόκειται να σκαρφιστεί εναντίον μας. Με όλη τη λύσσα και το θυμό και την οργή που έχει ο διάβολος εναντίον μας, ο Θεός το είδε από πιο μπροστά. Και τι έκανε μέσα στη βουλή του? Έφερε τις λύσεις. Την νίκη. Πάνω που του στρίμωξε, να το πάρω πιο μπροστά λίγο. Φεύγει ο Ισραήλ από την Αίγυπτο και ο Θεός είδε ότι ο Φαραώ θα έρχονταν εναντίον τους. Θα τους προλάβαινε. Λέει ένα εδάφιο, μισό λεπτό να το βρω λιγάκι. Λέει, η οργή του κακού ανθρώπου δοξάζει τον Κύριο. Όσο δηλαδή οργίζεται ο κακός ο άνθρωπος και ξεσπάει με οργή και θυμό, ο Θεός το παίρνει αυτό και το στρέφει για τη δόξα του. Όπως έκανε με τον Φαραώ. Αλλά ο Μωυσής ήταν συντονισμένος. Και ακούει τη φωνή του που του λέει, πήγαινε προς την έρημο μέσα. Στρίψε προς τα κάτω. Και βγαίνει στη θάλασσα. Δελάστηκε ο δράκοντας. Τώρα δεν μας ξεφεύγουν με τίποτα. Μα ο Κύριος το είδε. Τα ακούει η Εκκλησία. Είδε όλα τα αδιέξοδά σου. Τα είδε ο Θεός. Και μέσα στη βουλή του, απ' αρχής, πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν θεμελιωθεί η γη, ο Θεός έδωσε τη λύση και είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Περιμένει. Ποια ήταν η λύση για την Ερυθρά Θάλασσα? Την έσκησε. Παράξενα πράγματα. Αυτή είναι η βουλή του Θεού. Το πνεύμα της βουλής τι κάνει τώρα? Το πνεύμα της βουλής. Αυτό που έρχεται να γεννήσει το πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου. Το πνεύμα της βουλής είναι σε κάθε τέτοιο αδιέξοδο, σε κάθε τέτοια δυσκολία που μπορεί να περνάς σαν άτομο, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Έχει ο Κύριος τη λύση για κάθε μάχη που είναι να κάνεις. Και όταν παραταχθεί ο εχθρός μπροστά σου, έχει στρατηγική ο Κύριος. Βουλή. Μέσα από τη Θεία Βουλή του. Μπήκανε μπροστά τους το πρώτο εμπόδιο, ποιο ήτανε μέσα στη γη Χανάν? Το πρώτο εμπόδιο ποιο ήτανε? Η Ιεριχώ. Ψηλά τύχη. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Έρχεται ο άγγελος και μιλάει στο νησί του Ναβί. 6 μέρες θα κάνετε μια φορά τον κύκλο. Την 7η μέρα 7 φορές. Βουλή. Και τα τείχη θα πέσουνε. Αυτοί νόμιζαν ότι ήταν ασφαλισμένοι. Ο Θεός τους είχε νικήσει μέσα στη βουλή του. Τα ακούμε, αδελφοί? Να σας το πω πιο απλά. Ο Κύριος έχει ήδη νικήσει τους μουσουλμάνους. Έχει νικήσει τον Αλλάχ. Έχει νικήσει τον δαίμονα της αθείας, του ηλισμού. Έχει νικήσει τους ταοιστές, τους Ινδουιστές, όλους τους θεούς, τις θεές, τους πυθίκους και οτιδήποτε άλλο λατρεύουν. Τα νίκησε ο Κύριος. Μας άνοιξε δρόμο για να φέρουμε το Ευαγγέλιο μέσα στη βουλή του, για να τους σώσει, γιατί τους αγάπησε. Καθώς περπατάμε μέσα στο σχέδιο του Θεού και ερχόμαστε αντιμέτωποι βήμα-βήμα με τα διέξοδα, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε εκκλησιαστικό επίπεδο, ο Κύριος έχει δώσει τις λύσεις. Αυτές τις λύσεις δίνει το πνεύμα της βουλής. Ακούστε τι λέει. Την περίοδο του βασιλιά Εζεκία ήρθαν οι Ασσύριοι, περικύκλωσαν την Ιερουσαλήμ για να τους καταστρέψουν. Και ο Ραυσάκης από όξω έβαλε κήρυκες να κηρύττουν για να μειώσουν το ηθικό του στρατού από μέσα. Και λέει, «Συ λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων. Έχω βουλήν και δύναμη διαπόλεμο», έλεγαν οι Ισραηλίτες. «Έχω βουλή και δύναμη διαπόλεμο». Έρχεται η ώρα που ο Κύριος δίνει στα παιδιά του βουλή και δύναμη. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Διαπόλεμο. Η δύναμη γιατί. Ένα ακόμα εδάφιο θα διαβάσω. Λέει, Παροιμίες ΙΤΑ 12. «Εγώ η Σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων». Η Σοφία εφευρίσκει γνώση συνετών βουλευμάτων. Το πνεύμα της βουλής. Θα σου δώσει ο Κύριος διαμέσου της σοφίας γνώση βουλευμάτων, τα οποία όταν τα ακολουθήσεις δια του πνεύματος του Αγίου. Το πνεύμα της βουλής. Ένα ακόμα εδάφιο είναι που μιλάει πολύ ωραία για πόλεμο. Παροιμίες Β' 11. Ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη. Σύνεσης θέλει σε διατηρή. Η ορθή βουλή τι κάνει. Φυλάτη. Προστατεύεται ο λαός του Θεού. Προσέξτε. Η σοφία, το πνεύμα της σοφίας, οικοδομεί. Ο οίκος οικοδομείται, λέει, με σοφία. Η σύνεση τι κάνει. Συντηρεί αυτό που η σοφία χτίζει. Γιατί δεν φτάνει να χτίσουμε ένα οικοδόμημα. Πρέπει να το συντηρήσουμε για να μένει. Γιατί, εάν έρθει μια ξαφνική βροχή και αρχίζει και μας τρώει από κάτω τα θεμέλια, τι θα κάνει το κτίριο. Τι θα κάνει. Θα πέσει. Η φρόνηση τι κάνει. Πάει και φτιάχνει εκεί, κλείνει το δρόμο των νερών, βάζει μπάζα, ρίχνει μπετά άλλα, φτιάχνει λούκια και το προστατεύει το κτίριο που έχτισε η σοφία. Η φρόνηση. Η ορθή βουλή, λέει, σε φυλάτη. Για να μην μπεις μέσα σε κατσάβραχα και γκρεμούς. Και αν μπεις, η ορθή βουλή θα σε βγάλει από εκεί πέρα μέσα. Θα σε ελευθερώσει. Το πνεύμα της βουλής. Ένα ακόμα εδάφιο μιλάει πολύ ωραία για τον πόλεμο. Παροιμίες ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ 4. Ακούστε. Και δια της γνώσεως, το πνεύμα της γνώσεως, τα ταμεία θέλουσε γεμιστεί από παντός πολιτήμου και εφροσύνου πλούτου. Δια της γνώσεως. Η γνώση τι κάνει. Γεμίζει τα ταμεία. Θησαυρό. Τα πολύτιμα του Κυρίου σου φέρνει. Τι λέει, μέσα στο Χριστό είναι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας. Κρυμμένη μέσα σε αυτόν. Η βουλή του Θεού. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο άνθρωπος ο φρόνιμος αυξάνει δύναμη. Διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμον σου. Τα ακούει η Εκκλησία. Δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμό σου. Σοφές βουλές. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να είμαστε συνδεδεμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Να μην βαδίζουμε με τη δική μας ανοησία. Με τη σάρκα μας. Άρα να είμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επικοινωνεί τις βουλές του. Πώς τις επικοινωνεί. Πολλούς τρόπους. Πόσες φορές από το κήρυγμα δεν σου έλυσε ο Κύριος το πρόβλημά σου. Από το λόγο. Αυτή την ώρα που ακούς είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο παίρνει το λόγο και λύνει αυτά τα οποία έχεις μέσα σου. Σου δίνει οδηγία. Σου δίνει όνειρο.

σου λύνει μέσα στο όνειρο αυτό που έχεις στο αδιέξοδο. Σου δίνει όραση και σου δείχνει και καταλαβαίνεις. Και δεν πας από εκεί, πας από την άλλη. Μας δείχνει τα όνειρα, αδελφοί. Προσέξτε, να μην παγιδευόμαστε. Πολλές φορές ο Κύριος μας δείχνει όνειρα για να μας φυλάξει. Να μας πει τι θα γίνει αν δεν προσέξουμε. Όχι ότι θα γίνει, είναι αυτό το όνειρο. Χάλια. Μα δεν σου έδειξε ο Κύριος για να ταλαιπωρήσεις, το έδειξε να προσέξεις. Και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ, δεν θα βαδίσω από αυτόν τον δρόμο, τελείωσε, κόβω, θα πάω από την άλλη. Και που είναι το θέλημά σου. Για να σε φυλάξει. Έρχεται ο Κύριος και δίνει λογογνώσεως, λόγο σοφίας. Για να επικοινωνήσει στο λαό του το Άγιο θέλημά του. Πόσες φορές με κινεί ο Κύριος, πάω σε ένα άτομο και λέω, αυτό το πράγμα πρόσεξε το, μην το κάνεις. Δεν το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά όποτε πάω υπάρχει κίνδυνος. Εάν αν ακούσουν τι το Πνεύμα του Θεού τους λέει, σώζονται. Εάν δεν ακούσουνε και το κάνουνε, μετά ο πρώτος που βασαρίζουν πιο πολύ είμαι εγώ. Τώρα τι να κάνω. Έλα να προσευχηθούμε. Έχει κάποια λύση ο Κύριος. Καλές βουλές έχει για μας. Και όταν σφάλουμε πάλι έχει καλές βουλές για μας. Και αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα μας. Και αυτή η καρδιά είναι πρέπει να είναι η καρδιά του κάθε ποιμένα. Αλλά όμως ορισμένα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Αμήν. Το τζάμι, άμα το σπάσουμε, πάει το τζάμι. Πρέπει να βάλουμε άλλο τζάμι εκεί. Άλλα πράγματα ξαναγίνονται. Ξαναφτιάχνουνε. Το δέντρο, άμα του κόψει ένα κλαδί, θα βγει άλλο και θα συνεχίσει. Αν το ξεριζώσεις όμως, τελείωσε. Το πόλεμο σου θα το κάνεις με ορθή βουλή. Τώρα, δεν μου λέτε τη δύναμη τι θέλουμε. Πόσοι θέλουμε δύναμη, για σηκώσει το χέρι. Αμήν. Την έχουμε ανάγκη τη δύναμη. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Μαζί. Τι δύναμη θέλουμε, αδελφοί. Πρώτο ερώτημα. Τι δύναμη θέλεις. Για ποιο λόγο. Να κάνει τι. Βασικά πράγματα. Τα οποία πρέπει να κατασταλάξεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί προσέξτε, η δύναμη που ο Θεός δίνει είναι για ποιο λόγο. Για να διεκπεραιωθεί η βουλή του. Το μεσιανικό χρήσμα. Η δύναμη που προμηθεύει η Διαθήκη του Θεού είναι για να έρθει εις πέρας η Βουλή του Θεού. Αυτή που προείδε. Όταν τώρα εσύ ζητάς δύναμη για πράγματα που είναι έξω από τη Βουλή του Θεού ή ζητάς ο Κύριος να ενεργήσει για πράγματα που δεν είναι μέσα στη Βουλή του Θεού, θα δώσει ο Κύριος, θα ενεργήσει, όχι. Τι λέει ο Ιάκωβος, δεν έχετε, διότι κακώς ζητείτε. Θέλεις δύναμη, αλλά πρέπει να κατασταλάξεις μέσα σου τίμια και ειλικρινά, μιλώντας δικαιοσύνη και αλήθεια μέσα στην ψυχή σου, εσύ. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κρυφτείς από τον Κύριο, βλέπει τα πάντα ο Κύριος. Τι θες τη δύναμη. Ωραία, να γιατρεύονται οι ασθενείς, για ποιο λόγο. Μήπως για να δούνε όλοι ότι εσύ είσαι ο εκλεκτός του Θεού και ότι δεν είναι άλλος σαν και σένα. Γιατί θέλεις να ακουμπάς ανθρώπους και να πέφτουν κάτω. Για να δούνε οι άλλοι ποιος είσαι και τι δύναμη έχεις και τι μπορεί να κάνεις. Είναι αυτό μέσα στη Βουλή του Θεού. Όταν λοιπόν ζητάς τέτοια πράγματα, βάζεις τον εαυτό σου σε μια θανατηφόρα παγίδα και η βουλή σου δεν μπορεί να σταθεί. Τα λόγια σου δεν μπορούν να σταθούν γιατί δεν τα υποστηρίζει ο Κύριος. Δουλεύεις με τη σάρκα, προβάλλεις τη σάρκα σου, τον εαυτό σου. Δουλεύεις για τον εαυτό σου και προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις τα πράγματα του Κυρίου για την δική σου εξύψωση. Για να εγκαθιδρύσεις τον εαυτό σου μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν είσαι ασφαλής ότι είσαι γιος του Θεού, ότι είσαι εδώ επειδή εκείνος σε κάλεσε. Και νιώθεις άνετα γιατί είσαι μέσα στην οικογένεια του Κυρίου. Πού θα δώσει ο Κύριος τη δύναμή του. Άφθονη.
Κοιτάξτε λίγο. Ρίξτε μια ματιά μπροστά. Ο Κύριος μας άνοιξε τη γραφή και τη βλέπουμε κάθε μέρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παλιά δεν ξέραμε ποιοι ήταν οι βασιλείς και ο βασιλιάς που έλεγε Ισραήλ, Ιούδας, μπερδευόμασταν, ο Ηλίας με τον Ελισέμα, πού ήταν αυτοί και πού ήταν ο Ιωσαφάτ, τι γινότανε. Δεν ξέραμε, ιδέα δεν είχαμε. Τώρα μας τα άνοιξε ο Κύριος μπροστά μας, όλα ανοιχτά είναι. Πότε φανερώθηκε η δύναμη του Θεού? Πότε άνοιξε η θάλασσα? Γιατί ήρθαν οι πληγές στην Αίγυπτο? Χαλάζει με φωτιά? Πότε ακούστηκε? Βατράχια να γεμίσουν μέχρι και τα παλάτια του βασιλιά και να είναι στα σεντόνια του επάνω? Σκνήπες? Πληγές? Πληγή αναδίδουσα καύση, λέει. Τους γέμισε πληγές επάνω τους Αιγυπτίους. Σκοτάδι τρεις μέρες, χάθηκε ο Αμόν Ρα. Τον σκίασε ο Γιάχουε για να τους δείξει ότι αυτός είναι το φως. Στη Γεσένη είχαν φως. Πάταξε τα ποτό το κάτους και τελικά φύγαν οι Ισραηλίτες. Πιο κάτω φανερώνεται η στήλη του πυρός, το πνεύμα του Γιάχουε. Ανοίγει τη θάλασσα. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Και όχι μόνο αυτό, κλείνει στους Αιγυπτίους μόνο, ενώ οι Ισραηλίτες σώθηκαν. Μέσα στην έρημο τους δίνει τροφή. Τα πικρά νερά τα κάνει γλυκά. Χτυπάει το βράχο, ανοίγει και τους δίνει νερό. Μιλάνε στο βράχο και τους δίνει νερό. Σκάβουν πηγάδι και ψάλουν πάνω από το πηγάδι και βγαίνει νερό. Παράξενα πράγματα. Τους ανοίγει τον Ιορδάνη. Κρατάει ο Μωυσής τα χέρια του πάνω και νικάει ο λαός του Θεού. Κουράζεται, κατεβαίνουν, νικάνε οι εχθροί. Τα ξανασηκώνει, νικάει ο Ισραήλ. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Κόβει τον Ιορδάνη. Πέφτουν τα τείχη με κύκλους. Για κάνε κύκλους γύρω από τον Μπεντένι να δεις. Θα πέσει. Θα πέσει, αδερφή. Περπάτα χίλια χρόνια και κάνει κύκλους. Τίποτα, ούτε μια πέτρα δεν θα κουνηθεί. Μες στη βουλή του Κυρίου ήταν αυτό. Αργότερα όταν μαζεύτηκαν εκείνοι πέντε βασιλιάδες εναντίον να έρθουν, πάει και πέφτει επάνω τους ξαφνικά ο Ιησούς στην αυγή και δεν έφτανε η μέρα, δεν έφτανε. Και θα τους κάνανε, ήθελαν να τους πατάξουν όλους και διατάζει τον ήλιο και τη σελήνη. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Πόσες δυνάμεις θες? Για ποιο πράγμα? Να κατακτήσεις τη γη της επαγγελίας, να διώξεις τους δαίμονες και να φέρεις σωτηρία. Οι δυνάμεις είναι δοσμένες. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Η δύναμη είναι για να φέρεις εις πέρα στη βουλή του Θεού. Όταν ο Κύριος σου δώσει όραση και βουλή, προμηθεύει και τη δύναμη για να φέρεις εις πέρα. Πόση δύναμη? Όση θες. Μου έκανε εντύπωση η ομολογία ενός πολύ καλού αδερφού, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, το D.L. Osborne λέγεται αυτός. Τώρα είναι πολύ ηλικιωμένος αδερφός. Ήταν ο πρώτος ο οποίος πήγε και έκανε μαζικό ευαγγελισμό μέσα στον Ισλαμικό κόσμο, στα νησιά του Ειρηνικού. Και ο πρώτος ο οποίος πήρε πίστη και ζήτησε από τον Κύριο να κάνει θεραπείες ταυτόχρονα σε πολλούς ανθρώπους. Ο D.L. Osborne. Φοβερή διακονία. Φοβερή διακονία. Μάστε που σας είπα ότι ενώ ήταν στην Αφρική, ήρθε μια γυναίκα μπροστά του, αφού έκανε προσευχή και έφερε το μωρό της. 1,5 χρονών μωρό. Και αυτό γεννήθηκε χωρίς βολβούς στα μάτια. Και λέει η γυναίκα ότι μετά την προσευχή είδα ότι γίνανε δυο βολβοί μέσα και ήταν σαν δυο μπιζελάκια οι βολβοί. Μικρά. Και έβλεπε το παιδί. Την άλλη μέρα ξύπνησε ο αδερφός στο ξενοδοχείο του από θόρυβο που ήταν κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου. Και ανοίγει το παράθυρό του, φωνές, κακό κόσμος. Κατεβαίνει κάτω και τι γίνεται? Ήταν αυτή η γυναίκα και τα μπιζελάκια αυτά γίναν κανονική βολβή μέχρι το πρωί. Και το πρωί είχε το παιδί αυτό που όλοι το ξέραν, ήταν τυφλό, δυο τέλεια μάτια. Δυνάμεις. Δυνάμεις.
για να φέρεις πέρα στη Βουλή του Θεού. Προσέξτε τώρα. Μέσα στη Βουλή του Θεού είναι η θεραπεία σου. Μέσα στη Βουλή του Θεού είναι η προμήθεια που έχεις ανάγκη. Η δίκαιη προμήθεια που έχεις ανάγκη για να φέρεις εις πέρας τα της οικογένειάς σου. Τα προζωήν και ευσέβειαν. Είναι μέσα στη Βουλή του Θεού. Προσέξτε το, αδελφοί. Ο Κύριος πουθενά δεν μας λέει να ζητάμε αυτά που, για τα οποία τρέχουν τα έθνη έξω. Έχουμε όμως δικαίωμα για αυτά τα οποία είναι δίκαια και δοσμένα μέσα στη Βουλή του Θεού για κάθε παιδί του Θεού. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια εργασία. Αμήν. Όλοι μας. Έχουμε ανάγκη από κάποιο μέσο μεταφοράς. Παλιά η Μαρία και ο Ιωσήφ είχαν το γαϊδουράκι τους. Εμείς τα γαϊδούρια αλλάξανε λίγο. Γίνανε, ξέρω εγώ, Opel, Honda, Escort, ξέρω εγώ, Ξάνθιες και... Λοιπόν, αυτοκίνητα. Δεν είναι πολυτέλεια να έχεις ένα αυτοκίνητο να κινείσαι, ένα σπίτι να μένεις μέσα. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι μέσα στη Βουλή του Θεού. Λέω, Κύριε, εσύ είσαι ο κτήτορας του ουρανού και της γης, κάπου έχεις μια γωνιά για μένα. Δεν μπορεί. Και θέλω, Κύριε, μια και είμαι γιος σου, θέλω ένα σπίτι με δέντρα μέσα. Μεγάλη αυλή να έχει. Άμα, αφού ζητάς, ζήτα τουλάχιστον κάτι που... Αμήν. Μα δεν ζήτησα μεγάλα πράγματα, ήθελα να έχει δέντρα μέσα. Και βρίσκω εκείνον τον τόπο. Με 390 δραχμές το μέτρο. Αστεία πράγματα. Άρχισα μετά να σκάβω με πίστη για τα θεμέλια. Ήξερα ότι ο Θεός έχει προμήθεια. Γιατί είναι δίκαιο. Να έχω ένα σπίτι για να είμαι μέσα με την οικογένειά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου σωστό. Είναι δίκαιο. Μην είναι μέσα στη Βουλή του Θεού. Μην ζητάς αλαζονικά πράγματα. Ζήτα αυτά που είναι μέσα στη Βουλή του Θεού. Να το πω αλλιώς, όταν ζητάς, διάκρινε. Αυτό που ζητάς είναι μέσα στη Βουλή του Κυρίου. Γι' αυτό είναι ζωτικό να ξέρεις τη Βουλή του Θεού. Να ξέρεις πώς ο Δημιουργός σου σκέπτεται. Τι είναι αυτό το οποίο αρέσκεται. Τι είναι εκείνο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο ανοίγεται και δίνει. Πού η δύναμη του Θεού ξεχύνεται εν δυνάμει. Και γίνονται θαυμαστά πράγματα. Η γνώση των Αγίων. Το Πνεύμα της Βουλής, αδελφοί. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στον πιστό. Καθώς έρχεται για να μορφώσει μέσα σου ορθή βουλή, ορθή σκέψη ή απόφαση. Βούλευμα Άγιο προκειμένου να δοθεί λύση, ελευθερία, οδηγία. Για να διεκπεραιωθεί το θέλημα του υψίστου μέσα στην ζωή του αδερφού, της αδερφής, της οικογένειας, της εκκλησίας. Στα έθνη, στις γλώσσες, στους λαούς. Το Πνεύμα της Βουλής και το Πνεύμα της Δυνάμεως. Για ό,τι μας δίνει ο Κύριος να φέρουμε εις πέρας, μας έχει δώσει ήδη και τη δύναμη. Σας είπα την όρασή μας, ποια είναι. Αμήν. Πότε σας την είπα την όραση? Πριν ακόμα αρχίσει να γίνεται τίποτα. Να πάω και πιο παλιά. Όταν ήμασταν στην πρώτη αίθουσα. Εάν θυμάστε, έλεγα ότι ο Κύριος θα ανοίξει το έργο του. Θα γίνουν εκκλησίες μέσα στην Ελλάδα. Το θυμάστε αυτό? Αρχίζει και γίνεται. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι αρχή. Τώρα ο Κύριος περιμένει, ξέρετε τι περιμένει? Το σώμα να σηκωθεί. Να σηκωθούμε σαν σώμα. Να δουλέψουμε για τον Κύριο μέσα στη Βουλή του. Άφοβοι. Με το Πνεύμα του Λέοντα και τα φτερά του αετού και την όραση του αετού. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Μετά άρχισα να σας λέω, ο Κύριος μου έχει δείξει στην όραση. Είδα τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, όλα εκείνα τα μέρη, τη Ρωσία. Έβλεπα κάτω τη Χερσόνησο εκείνη στην Ουκρανία. Χερσόνησο της Κρυμαίας. Την έβλεπα. Τη Ρωσία. Τη Σιβηρία, τα κάτω μέρη της Σιβηρίας και όλο το υπόλοιπο από Αίγυπτο, Αραβία, μέσα όλο αυτό το πράγμα μου το δείχνει ο Κύριος μου, σαν σε χάρτη. Και με αυτό από τότε κοιμάμαι, με αυτό ξυπνάω. Ξαφνικά, δεν ξέρω τι έκανα ξαφνικά, τσοφ, μου δείχνει ο Κύριος μια όραση. Ένα κρατήδιο, πράσινο.
στο χάρτη.

Αλλά εδώ είστε και εδώ είμαι, ότι ο Κύριος θα ανοίξει όλο αυτό το πεδίο και ήδη το έχει κάνει. Ήδη το έχει κάνει. Δεν σας φαίνεται παράξενο που με φωνάζουν οι άνθρωποι μόνοι τους να πάω να τους κηρύξω? Και μου λένε, θα έρθεις να μας διδάξεις μια ολόκληρη εβδομάδα, 7 ώρες, 9 ώρες τη μέρα. Βαδίζουμε μέσα στη βουλή του Θεού. Και τον προσκυνούμε, τον ευχαριστούμε. Έχει δουλειά. Θέλουμε τη δύναμη του Κυρίου. Στα σκεύη μας και να εκφραστεί στις καρδιές των ανθρώπων, στις ζωές τους. Να φανεί η δόξα του Κυρίου. Ελάτε αδελφοί να πιστέψουμε σήμερα. Τώρα ο Κύριος μας ανοίγει τα του Πνεύματος του. Δεν ξέρω πώς τα αξιολογείτε. Για μένα αδελφοί αυτά είναι η θησαυρή της ψυχής μου. Αιώνιοι θησαυροί, άφθαρτοι, ένδοξοι. Που ανοίγουν το δρόμο με τη γνώση του Λόγου για να καταλάβουμε τα του Πνεύματος. Για να βαδίσουμε μέσα σε αυτά. Μας τα ανοίγει για να μπούμε. Μας τα δείχνει για να πράξουμε και να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά του. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είσαι παρόν ανάμεσά μας, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις το λαό σου, Κύριε, πάνω εκεί στη σφαίρα του Πνεύματός σου. Φέρε μας μέσα στη Θεία Βουλή σου να την εννοήσουμε, να καταλάβουμε τη σκέψη σου, Πατέρα μας Άγιε. Όλα αυτά που το Πνεύμα σου συνέλαβε, όλα αυτά που η Θεία Βουλή σου όρισε, όλα αυτά που είναι τετελεσμένα, Κύριε Θεέ μου. Και να βαδίσουμε μέσα σε αυτά με εξουσία, με θάρρος, με πίστη, Κύριε, και να φέρουμε εις πέρα στη Βουλή σου και ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, Κύριε. Δεν είναι δυνατό ο εχθρός και η πονηρία του, Κύριε, να πειράξουν τη Βουλή σου, Κύριε, γιατί εσύ τον έχεις νικήσει. Έχεις νικήσει την πανουργία και την πονηρία και την κακία και τον φθόνο και τον φόνο του διαβόλου, Κύριε. Και έχεις δώσει τη νίκη στα παιδιά σου. Μέσα στη βουλή σου είναι όλα τελειωμένα και θέλω να μας φέρεις μέσα εκεί, Κύριε. Στη σφαίρα της ανάπαυσης, της ασφάλειας, της ξεκούρασης, Κύριε. Ζητάω να φύγει ο λαός σου από κάθε ανασφάλεια και να περάσουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματός σου όπου νιώθουμε ασφαλείς, γιατί είμαστε τα τέκνα που αγαπάς. Είμαστε ο λαός σου, ο λυτρωμένος. Οι Άγιοι που εσύ έχεις, Κύριε. Για την ώρα αυτή, μέσα στη γενιά μας, μας κάλεσες έναν προς ένα να φέρουμε εις πέρα στο έργο σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε, Βασιλιά μου. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας αυτή την ώρα. Κύριε, εάν κάναμε πράγματα που ήταν ενάντια στο θέλημά σου, συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε, Κύριε Θεέ μου. Εάν ξεφύγαμε από τον δρόμο σου, εάν από υπερηφάνεια, ελεζονία ή από δελεασμό της σάρκας μας, Κύριε, από σαρκική επιθυμία, οποιοδήποτε είδους, ξεφύγαμε από την Αγία Οδό σου, από τη Βουλή σου, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Σκέπασέ μας. Και ζητάω, Κύριε, οι καλές βουλές σου για μας να διεκπεραιωθούν, Κύριε. Επανάφερέ μας εσύ στο θέλημά σου το Άγιο. Επανάφερέ μας εκεί που είναι η ασφάλεια, η ησυχία σου, η βεβαιότητα, Κύριε. Του Αγίου θελήματος σου. Εκεί που είναι το αίσιο τέλος, Κύριε. Φέρε το λαό σου, Πατέρα ουράνιε. Ξύπνησέ μας, γιατί εσύ σηκώνεσαι να κάνεις πόλεμο και θέλεις λαό πολεμικό, λαό βεβαιωμένο και ισχυρό, λαό καταπεπισμένο μέσα στην ψυχή του για το θέλημά σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μας, και υποτασσόμαστε στο Θείο θέλημά σου και ζητάω, Κύριε, η Θεία Βουλή σου να λάβει χώρα μέσα σε όλους μας. Το πνεύμα αυτό της Βουλής και της δυνάμεως, Κύριε. Να διενεργηθεί εντός μας, Πατέρα, και να φέρει πολύτιμο καρπό, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επάνω μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Και θα μείνουμε πιστοί στη Βουλή σου. Πιστοί.

0: το θέλημά σου. Αμήν Ιησού μου, αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 21. Η όραση ενάντια στην έρημο της θάλασσας. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή. Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα. Εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει, και εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ, πολιόρκησε Μηδία, σταμάτησα όλες τις καταδυναστείες της. Γι' αυτό οι οσφείς μου είναι γεμάτοι από οδύνη. Πόνοι με κυρίευσαν, όπως η πόνη εκείνης που γεννάει. Κυρτώθηκα στο άκουσμά του. Συνταράχθηκα στη θέα του. Η καρδιά μου κλονίζεται. Τρόμος με εξέπληξε. Η νύχτα της εφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκι. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Φυλάτουν σκοπιά. Τρώνε, πίνουν. Σηκωθείτε στρατάρχες. Ετοιμάστε ασπίδες. Επειδή ο Κύριος μου είπε τα εξής. Πήγαινε, στήσε ένα παρατηρητή για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδε δύο καβαλάριδες αλόγων, ένα καβαλάρι γαϊδουριού και ένα καβαλάρι καμήλας. Και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Και φώναξε σαν λιοντάρι. «Κύριε μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα και φυλάτω όλες τις νύχτες. Και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάριδες άνδρες, καβαλάριδες αλόγων». Και απάντησε και είπε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σιτάρι του αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ». Η όραση ενάντια στη Δούμα. Σε μένα φωνάζει από τη Σιήρ. «Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα?» Ο φρουρός είπε «Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε. Επιστρέψτε και έρθετε». Η όραση ενάντια στην Αραβία. Στο δάσος της Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δεδανιτών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικη της γης της Θεμάν. Προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξύφος και μπροστά από το τεντωμένο τόξο και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξωτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελαττωθούν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Ισαΐας κεφάλαιο 22. Η όραση ενάντια στην κοιλάδα του οράματος. Τι σου έγινε τώρα, ότι εσύ ολόκληρη ανέβηκες επάνω στις ταράτσες? Επειδή πού ήσουν γεμάτη βουή, μια πόλη θορύβου, μια πόλη ευθυμίας? Οι φωνευμένοι σου δεν φωνεύτηκαν με μάχαιρα, ούτε πέθαναν στη μάχη. Όλοι οι άρχοντές σου έφυγαν μαζί. Φεύγοντας από το τόξο, δεσμεύθηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε σένα. Αυτοί που κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί. Γι' αυτό είπα, αποσυρθείτε από μένα. Θα κλάψω πικρά. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε εξαιτίας της διαρπαγής της θυγατέρας του λαού μου. Επειδή είναι ημέρα ταραχής και καταπάτησης και αμηχανίας στην κοιλάδα του οράματος από τον Κύριο το Θεό των δυνάμεων. Ημέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θα φθάσει στα βουνά. Και ο Ελάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάριδες και ο Κύρ ξεσκέπασε την ασπίδα. Και οι εκλεκτές κοιλάδες σου γέμισαν με άμαξες. και οι καβαλάριδες παρατάχθηκαν στην πύλη. Και σηκώθηκε το κάλυμα του Ιούδα. Και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψε στα μάτια σου στην οπλοθήκη του σπιτιού του δάσους. Και είδατε ότι οι χαλάστρες της πόλης του Δαβίδ είναι πολλές και συγκεντρώσατε τα νερά του κάτω υδροστασίου και απαριθμίσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και για να οχυρώσετε το τείχος χαλάσατε τα σπίτια. Επιπλέον αυτόν κάνατε ένα λάκκο ανάμεσα στα δύο τείχη για το νερό του παλιού υδροστασίου. Αλλά δεν στρέψατε τα μάτια σας προς τον Δημιουργό όλων αυτών, ούτε κοιτάξατε προς εκείνον που τα έκτισε από παλιά. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαθμό και σε πένθος και σε ξύρισμα και σε ζώσιμο σάκου. Αλλά δέστε χαρά και ευθυμία, σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί λέγοντας «Ας φάμε και ας πιούμε επειδή αύριο θα πεθάνουμε». Και αποκαλύφθηκε στα αυτιά μου από τον Κύριο των δυνάμεων. Βέβαια αυτή η ανομία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Πήγαινε, μπες μέσα σε αυτό τον θησαυροφύλακα στο Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του «Τι έχεις εδώ» και «Εδώ ποιον έχεις ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείο για τον εαυτό σου». Κατασκευάζει τον τάφο του ψηλά και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τον εαυτό του. Δες, ο Κύριος θα σε βγάλει με βίαιη έξωση και θα σε περισκεπάσει με ντροπή. Σίγουρα θα σε στριφογυρίσει και θα σε τεινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρο τόπο. Εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι οι άμαξες της δόξα σου, ω ντροπή του οίκου του Κυρίου σου. Και θα σε εξώσω από τη στάση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω το δούλο μου τον Ελιακίμ, το γιο του Χελκία, και θα τον ντύσω με τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα την δώσω στο χέρι του και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και θα βάλω επάνω στον νόμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει. Και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Και θα τον στηρίξω σαν πάσαλο σε στερεό τόπο. Και θα είναι σαν θρόνος δόξας της οικογένειας του πατέρα του. Και από αυτόν θα κρεμάσουν ολόκληρη τη δόξα της οικογένειας του πατέρα του. Τα εγγόνια και τους απογόνους. Όλα τα σκεύη τα μικρά από τα σκεύη των ποτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το στηριγμένο καρφί στον στερεό τόπο θα κινηθεί και θα βγει και θα πέσει και το φορτίο που θα είναι επάνω του θα γκρεμιστεί, επειδή ο Κύριος μίλησε. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπηραν ανάμεσα στα έθνη και διαμοιράστηκαν τη γη μου και έριξαν κλήρους για το λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί και έπιναν. Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα και όλα τα όρια της Παλαιστίνης? Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα? Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. Επειδή πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου, και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας. Ενώ τους γιους του Ιούδα και τους γιους της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων, για να τους απομακρύνετε από τα όρια τους. Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιών του Ιούδα και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά, επειδή μίλησε ο Κύριος. Κηρύξτε αυτό στα έθνη. Αγιάστε πόλεμο. Ξεσηκώστε τους μαχητές. Ας πλησιάσουν, ας ανέβουν όλοι οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίστε τα ενία σας σε ρομφές και τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Ο αδύνατος σας λέει, εγώ είμαι δυνατός. Συγκεντρωθείτε και ελάτε από ολόγυρα όλα τα έθνη και μαζί συγκεντρωθείτε. Εκεί ο Κύριος θα καταστρέψει τους ισχυρούς σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επειδή εκεί θα καθίσω για να κρίνω όλα τα έθνη που είναι ολόγυρα. Βάλτε δρεπάνι, επειδή ο θερισμός είναι όριμος. Ελάτε, κατεβείτε, επειδή ο λινός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια ξεχυλίζουν, επειδή η κακία τους είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θα συστούν. Ο Κύριος, όμως, θα είναι το καταφύγιο του λαού του και η δύναμη των γιών Ισραήλ. Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το Άγιο. Τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι Αγία και οι αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και όλα τα ριάκια του Ιούδα θα ρέουν νερά. Και μια πηγή θα αναβλύσει προς τα έξω από τον οίκο του Κυρίου και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιτίμ. Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη και ο Εδόμ θα είναι άβατη έρημος για τις αδικίες στους γιους Ισραήλ, επειδή έχησαν αθώο αίμα μέσα στη γη τους. Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενναίες γενναιών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν καθάρισα, επειδή ο Κύριος κατοικεί στη Σιών. Κριτέ, έκτο κεφάλαιο. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Μαδιάμ για 7 χρόνια. Και υπερίσχυσε το χέρι του Μαδιάμ επάνω στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών, οι γιοι Ισραήλ έκαναν για τον εαυτό τους τις φωλιές εκείνες που έφτιαξαν επάνω στα βουνά και τα σπήλια και τα οχυρώματα. Και όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλκίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονταν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον τους, κατέστρεφαν τα γεννήματα της γης μέχρι την είσοδο της Γάζας και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γαϊδούρι. Επειδή ανέβαιναν αυτοί και τα κοπάδια τους και έρχονταν μαζί με τις σκηνές τους. Ήσαν πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Ήσαν αναρρύθμιτοι και αυτοί και οι καμήλες τους και έμπαιναν στη γη για να την καταστρέψουν. Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γιοι Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, τότε ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ ένα άνδρα προφήτη και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας κατέθλιβαν και τους έδιωξα ολοκληρωτικά από μπροστά σας και έδωσα τη γη τους σε σας. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. και δεν υπακούσατε στη φωνή μου». Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στην Οφρά, εκείνη του Ιωάς του Αβιεζερίτη. Και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν και του είπε «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ σε δύναμη». Και ο Γεδεών του είπε «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά? Και πού είναι όλα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, λέγοντας «Δε μας ανέβασε ο Θεός από την Αίγυπτο». Αλλά τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών. Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δε σε απέστειλα εγώ?» Και εκείνος του είπε «Ω, Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Δες, η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη ανάμεσα στο Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οικογένεια του πατέρα μου». Και ο Κύριος του είπε «Αλλά μαζί σου θα είμαι εγώ και θα χτυπήσεις τους Μαδιανίτες σαν ένα άνδρα». Και εκείνος του είπε «Αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι εσύ αυτός που μιλάει μαζί μου. Μη φύγεις απ' εδώ, παρακαλώ, μέχρι ότου γυρίσω σε σένα και φέρω έξω την προσφορά μου και τη βάλω μπροστά σου». Και εκείνος είπε «Θα περιμένω μέχρι ότου επιστρέψεις». Και ο Γεδεών μπήκε στη σκηνή και ετοίμασε ένα κατσικάκι από γίδες και άζημα από ένα εφά αλεύρι. Το μεν κρέας το έβαλε σε ένα κανίστρι, το δέζωμο τον έβαλε σε χύτρα και τα έφερε έξω σε αυτόν που ήταν κάτω από τη βελανιδιά και του τα πρόσφερε. Και ο άγγελος του Θεού του είπε «Πάρε το κρέας και τα άζημα και τοποθέτησέ τα επάνω σε αυτή την πέτρα και χύνε επάνω το ζωμό». Και έκανε έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε την άκρη από το ραβδί που είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε ο άγγελος του Κυρίου έφυγε από τα μάτια του. Και ο Γεδεών, βλέποντας ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, ο Γεδεών είπε «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, επειδή είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του είπε «Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και ο Γεδεών οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ. Βρίσκεται μέχρι αυτή την ημέρα στην Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο επτάχρονο βόδι και κατεδάφισε το βωμό του Βάαλ που έχει ο πατέρα σου, καθώς και το άλσος που είναι κοντά σε αυτόν, κατάκοψέ το. Και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου επάνω στην κορυφή αυτής της πέτρας, σύμφωνα με το διαταγμένο. Και πάρε το δεύτερο βόδι και να, πρόσφερε το ολοκαύτωμα με τα ξύλα του δάσους που θα κατακόψεις». Και ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε την οικογένεια του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να το κάνει την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλης σηκώθηκαν το πρωί, να, ο βωμός του Βάαλ ήταν γκρεμισμένος και το άλσος που ήταν κοντά του κατακομμένο και το δεύτερο βόδι ολοκαυτωμένο επάνω στο οικοδομημένο θυσιαστήριο. Και είπε ο ένας στον άλλον «Ποιος έκανε αυτό το πράγμα?» Και αφού εξέτασαν και ερεύνησαν, είπαν «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκανε αυτό το πράγμα». Τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν στον Ιωάς «Βγάλε το γιο σου για να θανατωθεί για το λόγο ότι γκρέμισε το βωμό του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος που ήταν κοντά σε αυτόν». Και ο Ιωάς είπε σε όλους εκείνους που εξεγείρονταν εναντίον του «Μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάαλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει υπέρ αυτού θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ του εαυτού του, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Γι' αυτό τον ονόμασε εκείνη την μέρα Ιεροβάαλ, λέγοντας ας εκδικήσει εναντίον του ο Βααλ, επειδή γκρέμισαν το βωμό του. Τότε συγκεντρώθηκαν μαζί όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάβηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ιεζραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε πάνω στο Γεδεών και σάλπισε με σάλπιγγα και συγκεντρώθηκαν οι Αβιεζερίτες πίσω από αυτόν. Και έστειλε μηνυτές σε όλο τον Μανασί και συγκεντρώθηκε και αυτός πίσω από αυτόν. Έστειλε ακόμη μηνυτές και στον Ασύρ και στον Ζαβουλών και στον Νεφθαλή και ανέβηκαν σε συνάντησή τους. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό «Αν πρόκειται να σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες, δες, εγώ θα βάλω το δέρμα του μαλλιού στο αλώνι. Αν γίνει η δροσιά μονάχα πάνω στο δέρμα, σε όλη τη γη όμως γίνει ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες». Έτσι και έγινε, επειδή καθώς σηκώθηκε το πρωί, πίεσε το δέρμα του μαλλιού και μέσα από το μαλλί έστυψε δροσιά μια λεκάνη γεμάτη νερό. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό «Ας μη ανάψει ο θυμός σου εναντίον μου και θα μιλήσω μονάχα αυτή τη φορά. Ας δοκιμάσω παρακαλώ αυτή μονάχα τη φορά με το δέρμα του μαλλιού. Ας γίνει τώρα ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη τη γη όμως ας είναι δροσιά». Και ο Θεός έκανε έτσι εκείνη τη νύχτα. Και έγινε ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη όμως τη γη ήταν δροσιά. Κριτέ 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας «Το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω «Αυτός άρθει μαζί σου», αυτός άρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω «Αυτός δεν θα άρθει μαζί σου», αυτός δεν θα άρθει μαζί σου. Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις σάλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας, κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν. Και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές. Και ο διπλανός του απάντησε και είπε, «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε, «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες.

0: Οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας: «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα την ώρα αυτή, τη διάνοιά μας, Κύριε, τα αυτιά της πίστης, Πατέρα. Και αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα, Κύριε, τις μέρημνες, τις φροντίδες μας. Και αυτή την ώρα, Κύριε, είμαστε εδώ να τιμήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, να τιμήσουμε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνεις, θέλεις να πεις, θέλεις να ενεργήσεις μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Η Εκκλησία Σου είναι στα πόδια Σου αυτή την ώρα και ακούμε το Πνεύμα Σου τι θέλει να πει, Πατέρα μου, Άγιε. Ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου, το χρίσμα Σου στο λαό Σου, Κύριε. Εσύ μας αποκάλεσες τόσες φορές λαό προφητικό. Κύριε, σήμερα ζητάω να ανοίξεις μπροστά μας προφητική όραση, Κύριε. Προφητική διόραση, Κύριε. Να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, αυτά που το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει ορίσει και έχει στοιχήσει να γίνουν, Κύριε Θεέ μου. Κάνε να τα δούμε πριν γίνουν, Κύριε. Να τα συλλάβουμε, Πατέρα, μέσα μας. Το Θείο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Άνοιξε την πίστη του λαού Σου το βράδυ αυτό, Κύριε. Να δούμε τι ακριβώς μας καλείς να είμαστε. Τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε, για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Ιησού. Και να μην βρεθεί κανείς ελλιπής ως προς αυτό, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρίσμα Σου ζητάω επάνω μου και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Αρχίσαμε να μιλάμε για το στράτευμα. Και ανοίξαμε στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα, ζήτα κεφάλαιο. Και είδαμε ότι ο Κύριος θα σηκώσει το στράτευμά Του που αυτή τη στιγμή είναι... νεκρά, οστά, σκόρπια στην πεδιάδα. Λίγο παρακάτω, αν διαβάσουμε στον Ιεζεκίλ, θα δούμε ότι λέει «Εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Και ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματα του που κάνει είναι να φτιάχνει τάφους και να μας βάζει μέσα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ένα από τα ουέ που τους είπε. Λέει, ουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους που είναι ασβεστομένοι και απόξω φαίνονται καλά, αλλά μέσα είναι γεμάτοι νεκρά κόκαλα και κάθε ακαθαρσία. Εάν νιώθεις έτσι, έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Ο Κύριος λέει, θα σε βγάλει από τον τάφο σου. Αμήν. Έχουμε να δούμε θαύματα και θαύματα, αδελφοί. Ο Κύριος θα βγάλει

0: παιδιά του από οπουδήποτε εχθρός θα έχει σκαλώσει, από οποιαδήποτε νέκρα, από οποιαδήποτε θλίψη ή δοκιμασία, θα μας βγάλει ο Κύριος με τη δόξα Του. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οστά έρχονται οστούν μετά του οστέως αυτού και συνδέονται μεταξύ τους, στέκονται όρθια με τη δύναμη του Θεού. Έγινε σεισμός και στήθηκαν όλα αυτά τα κόκαλα. Και μετά ήρθαν επάνω τους νεύρα. Τα νεύρα τι συμβολίζουν? Τα νεύρα. Τα νεύρα συμβολίζουν την αίσθηση. Το σώμα θα αρχίσει να αισθάνεται πια τον εαυτό του. Θα νιώθουμε ένας τον άλλον, αλλά και κάθε εκκλησία, την άλλη εκκλησία, μπορεί να είναι μακριά, αλλά θα αρχίσει η εκκλησία να επικοινωνεί όλο το σώμα με τον εαυτό του. Ένα στράτευμα θαυμαστό, με τέλεια αίσθηση, με αφή, με συνάφεια τέλεια. Θα βάλει, λέει, σάρκα. Η σάρκα συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Θα γεμίσει ο Κύριος το σώμα με τη δύναμή Του. Με τη δύναμη του Λόγου. Θα μας περιβάλλει με δέρμα. Το δέρμα αναφέρεται στην ωραιότητα. Θα καλύψει όλα αυτά τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Θα τα καλύψει ο Κύριος με ωραιότητα. Το δέρμα. Και μετά ο προφήτης διατάσσει να έρθει το πνεύμα της ζωής πάνω σε όλο αυτό το στράτευμα. Ένα νέο πνεύμα για να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Θέλω όμως να μείνουμε στο στράτευμα. Το ξαναλέω, αδερφοί, θέλω να περάσει μέσα μας. Εάν δεν γίνει η Εκκλησία στράτευμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους που ο Θεός μας έχει δώσει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Θυμάστε τον Ηλία. Θυμάστε ότι πήγε, προσευχήθηκε για τη βροχή και την 7η φορά έρχεται ο υπηρέτης και του λέει: «Κύριε μου, βλέπω ένα σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου». Και ανεβαίνει από τη θάλασσα. Και λέει ο Ηλίας, πήγαινε πες στο βασιλιά Αχάβ να ζέψει την άμαξά του, να φάει, να ζέψει την άμαξά του γιατί έρχεται βροχή. Μετά τι μας λέει? Μετά μας λέει ότι ο Κύριος συνέσφιξε την οσφή του Ηλία και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Τι θαυμαστή εικόνα, αδερφή. Αυτό με συγκινεί, μου κάνει την τρίχα μου να σηκώνεται όρθια. Ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Η Ιεζάβελ συμβολίζει την Βαβυλώνα. Ο Αχάβ τον Αντίχριστο. Τα τέσσερα άλογα του άρματος, τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Ο λευκός ύπος, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος και ο οχρός ύπος. Τα άλογα, οι ύποι. Σας είπα ότι για να γίνει, να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Αντίχριστου, θα χρησιμοποιηθούν πάλι στρατεύματα. Γι' αυτό βλέπουμε το κόκκινο άλογο. Πριν όμως φτάσουν αυτοί μπροστά, ποιος είναι? Ο Ηλίας. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Ο Ηλίας. Ναι, αλλά λίγο πριν αρπαχθεί ο Ηλίας, τον βλέπει ο Ηλισέ να αρπάζεται με πύρινο άρμα και πύρινα άλογα. Ήρθαν σαν σε άνεμο στρόβιλο και πήραν τον προφήτη επάνω. Και τι φώναζε ο Ηλισέ? Πάτερ μου, πάτερ μου. Ο Κύριος είπε στον Μαλαχία ότι πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, στο Δέλτα 5, θα στείλει Ηλία τον προφήτη να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Πάτερ μου. Ο Ηλίας τι είχε μέσα του? Την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Και αυτό είναι η ώρα της αρπαγής. Που σημαίνει ότι ο Ηλίας, καθώς θα αρπάζεται, ποια καρδιά θα έχει μέσα του? Του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τι λέει ο Ηλισέ? Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό αυτού. Ο Ισραήλ είχε ένα στρατό που ήταν ένας άνδρας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ηλίας. Η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ. Το στράτευμα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Το σώμα αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει, το οποίο θα είναι η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν 4 ειδών άλογα. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Τι είδους άλογο είσαι? Απάντησε καθώς τα ακούσεις. Υπάρχουν τα άλογα που είναι ζεμένα με το κάρο και είναι γεμάτα από το φορτιέ. Έχουν μάθει να κουβαλάνε το φορτίο της ζωής στις βιωτικές μέρημνες και πάνε και έρχονται, βγαίνουν από το στάβλο, κάνουν τα αγόγια τους, γυρίζουν πίσω και αυτή είναι όλη τους η ζωή. Διάλεξε τι άλογο θες να είσαι. Ένα δεύτερο είδος αλόγων είναι τα άλογα του τσίρκου, τα οποία τα εκπαιδεύουμε, αλλά είναι για show, είναι show business. Είναι εκεί για να κάνουν, για να καμαρώνουν και να τα χειροκροτάνε. Οι άλλοι είναι ντυμένα με λαμπρά και με ταξωτά και είναι για show. Μια άλλη κατηγορία άλογων είναι τα άγρια άλογα, τα οποία είναι ατίθασα, δεν είναι εξημερωμένα και τρέχουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν. Ελεύθερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα άλογα της μάχης. Τα άλογα της μάχης. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Δεν μου λέτε, μέλη τον Κύριο περί των ύπων, ήδη ημάς λέγει τούτο. Μέλη τον Κύριο περί των βόων, ήδη ημάς λέγει τούτο. Τι λέτε? Για μας τα λέει. Χρησιμοποιεί εικόνες για να μας διδάξει ο Κύριος. Ιώτα 3. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθη το πίμνιον αυτού. Μιλάει για πίμνιο. Εδώ αναφέρεται πρώτα στην εκκλησία, αλλά στις τελευταίες μέρες που θα έρθει για να σώσει πια τον Ιούδα. Τον οίκον Ιούδα και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Όταν επισκεφθεί ο Κύριος το πίμνιο, θα γίνει μια τρομακτική αλλαγή. Το πίμνιο από τι αποτελείται? Από άλογα, πρόβατα. Αλλά ο Κύριος λέει θα το μεταβάλει το πίμνιο αυτό. Σε τι? Σε ύπους ένδοξους για μάχη. Τώρα, ο Λόγος του Θεού μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Πώς είναι ο ύπος της μάχης? Και δεν μιλάμε για άλογα εδώ. Μιλάμε για την καρδιά του πιστού, του ανθρώπου τον οποίο ο Κύριος καλεί να είναι άμαξά του και υπηκό του. Να πάμε λίγο στον Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Διαβάζω από το 19 εδάφιο. Είναι εδώ ο Κύριος τώρα και ρωτάει τον Ιώβ, γιατί έλεγε πού είναι ο παντοδύναμος να έρθει να διαδικαστούμε, και του λέει εδώ είμαι, έλα λοιπόν και αν μπορείς απάντησέ μου. Και αρχίζει και του κάνει ερωτήματα ο Κύριος του Ιώβ. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό: «Συ έδωκας δύναμην εις τον ύπον, περιενέδησας τον τράχυλον αυτού με βροντί». Ο ύπος είναι πρώτα απ' όλα σύμβολο πολέμου. Δεν αναφέρεται εδώ στην υπερηφάνεια, σε άλλο αναφέρεται στην υπερηφάνεια. Ξέρετε ότι ο Κύριος είχε απαγορέψει από τον Ισραήλ, στον Ισραήλ, να ανεβαίνουν σε άλογα. Να έχουν άλογα, κάνει. Ο Δαβίδ στο άρμα του είχε ημιώνους, λευκούς ημιώνους είχε. Ο Κύριος ήρθε σε ένα όνο επάνω. Όταν μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, απαγορεύει ο Κύριος το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη να είναι πάνω σε άλογα, γιατί δεν ειδύνεται, λέει, θα σας διαβάσω ένα εδάφιο, πάρα πολύ όμορφο, ακούστε τι λέει, Ψαλμός Ρώμης ζήτα 10, ακούστε τι λέει, δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου, ο Θεός, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Όλη η Ολυμπιάδα έχει να κάνει με τη δόξα της σάρκας, όταν τρέχουν οι αθλητές στο τρακ, άνδρες, γυναίκες, τι, σε slow motion, και τι δείχνουνε, τους μυς, εδώ, τη δύναμη, τη σαρκική. Ο Κύριος λέει δεν ειδύνεται ούτε στα πόδια του αλόγου, ούτε στους μυς του ανδρός. Πού ευχαριστιέται ο Κύριος αυτό? Πού νιώθει σκύρτημα μέσα του? Κοιτάξτε τι λέει, ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Εκεί ιδύνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για ύπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ο Κύριος καλεί σαν τον Ηλία. Μιλάμε για έναν λαό προφητικό, ο οποίος αφήνει το κάθε τι. Έχει τέτοια ευγένεια μέσα του, τέτοια αγάπη για τον Κύριο, τέτοια καλοσύνη, ταυτίζεται με τους σκοπούς του Θεού και αφήνει το κάθε τι στην άκρη για να ανοίξει τον εαυτό του, να μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου, να μάθει να οδηγείται για να πράξει το θέλημα του Θεού. Και γίνεται το θέλημα του Θεού ο Κύριος στόχος, ο Κύριος σκοπός, τη ζωή του ανθρώπου. Όποτε είναι ο Θεός να κάνει μια θαυμαστή κίνηση σωτηρίας, πρώτα καλεί τους προφήτες του, πρώτα καλεί τον λαό, πρώτα καλεί τους εργάτες του, τους ποιμένες του. Δεν κάλεσε τον Ισραήλ πρώτα. Κάλεσε πρώτα ποιον? Ποιον κάλεσε πρώτα? Το Μωυσή. Πρώτα ετοίμασε τον ποιμένα τους. Του έδωσε καρδιά, του έδωσε όραση, του έδωσε λόγο, αποστολή. Και πήγε ο Μωυσής, άφησε τις θέσεις της Αιγύπτου, τα πάντα, προτίμησε να κακουχηθεί με το Ευαγγέλιο, να κακουχηθεί με το λαό του Θεού, να κακουχηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και έβγαλε ένα λαό ολόκληρο. Τον υπηρέτησε με όλη τη δύναμή του. Και τελικά ο Κύριος του έδωσε το μερίδιο του μέσα στη δόξα του. Το έδωσε. Φάνηκε στα δεξιά του Κυρίου Μωυσής. Το ίδιο και ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος πήρε μέσα του τους στόχους του Θεού, τις επιθυμίες του Θεού για τον Ισραήλ. Πονούσε και λυπόταν για τις καρδιές που ο Κύριος ήθελε να σώσει. Άφησε το κάθε της στην άκρη και έβαλε στόχο της ζωής του να υπηρετήσει το θέλημα του Κυρίου του. Για αυτούς τους ύπους μιλάμε, που έχουν μάθει τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου. Έχουν μάθει τι σημαίνει το να ελπίζω στο έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και θέλει να σώσει. Δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά πράγματα, εντυπωσιάζεται από το δόσιμο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δίνεται έτσι στον Θεό, τον παρομοιάζει εδώ με ένα ένδοξο ύπο της μάχης. Λέει, είναι ζώο δύναμης και του ντύνει τον λαιμό, τον τράχυλο, με βροντί. Ο τράχυλος έχει να κάνει με ισχύ, με δύναμη. Μιλάει στο άσμα μας βάτων για τον τράχυλο της νύμφης. Νομίζω λέει εκεί ότι είναι σαν πύργος ο τράχυλος. Και αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε η πίστη μας να είναι δυνατή, ισχυρή, η βροντή. Ακριβώς για με αυτό έχει να κάνει. Επάνω στο λαιμό κάθεται η κεφαλή. Επάνω σε αυτή την ισχύ και τη δύναμη της πίστης μας, της αποφασιστικότητάς μας. Δηλαδή, ο ζυγός πού κάθεται? Στον τράχυλο. Είναι εκεί που κάθεται ο ζυγός και σηκώνει στο βάρος με τους ώμους μαζί. Δηλαδή είναι ένα ζώο που έχει δύναμη επάνω του, ισχύ. Σύ κάμνεις αυτόν να πηδά ως ακρής. Ο ύπος έχει την ικανότητα να πηδάει. Κάνει άλματα. Τι λέει ο Δαβίδ? Με τον Κύριο, λέει, θα διαπεράσω στράτευμα. Θα υπερπηδήσω τείχος. Ο διάβολος, ο στόχος του, ξέρει ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι? Να μας βάλει του κόσμου τα εμπόδια μπροστά. Το πολεμικό άλογο, όταν βρίσκει το εμπόδιο, δεν κάνει να σταματήσει και να ρίξει και τον αναβάτη. Τι κάνει? Το βλέπει, υπολογίζει, δεν ξέρει να πάει πίσω. Το δούμε. Καταγελά του φόβου. Δεν έχει φόβο αυτό το ζώο. Είναι φτιαγμένο για τη μάχη. Είναι καταρτισμένο, είναι ετοιμασμένο για τη μάχη και να μην γυρίσει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βλέπει το εμπόδιο και δεν είναι ο νους του να πάει πίσω στην Αίγυπτο, είναι ο νους του. Ψωμί είναι για μας, να τους φάμε, να το περάσουμε. Και δίνει ένα σάλτο και πάει από την άλλη μεριά. Αυτός είναι ο πολεμικός ύπος. Το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. Όταν τρέχει το άλογο, πώς είναι η πνοή του? Βγαίνει. Που αναφέρεται στο λόγο, στη δύναμη του πνεύματος. Με εξουσία. Κάνουμε αυτό που ο Κύριος λέει, μιλάμε το λόγο του Θεού. Το γαβρίαμα των μικτήρων είναι ισχυρό, δυνατό. Μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους που δεν φοβούνται. Λέει, ανασκάπτει εν τη κοιλάδη. Τι συμβολίζει η κοιλάδα? Οι κοιλάδες συμβολίζουν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες. Κι αν του θανάτου κοιλάδα διαβώ. Ο ΚΚΑΜ ψαλμός είναι. Δεν θέλω φοβηθεί. Ψάλουμε. Κοιτάξτε πώς το λέει εδώ. Ο ύπος αυτός ο πολεμικός, όταν είναι μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, λέει ανασκάπτει. Τι είναι θλίψη? Θα την περάσουμε. Δοκιμασία? Θα βγούμε απέναντι. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Ανασκάπτει, τρέχει, δεν σταματάει. Έχει στόχο και αγάλεται εις την δύναμη αυτού. Ποιος είναι η δύναμή μας? Ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να γίνει η μάχη, χαιρόμαστε από πιο μπροστά για αυτά που ο Κύριος είναι να κάνει. Αγάλεται στη δύναμη του. Γιατί τη δύναμη αυτή, μα ξέρουμε ότι μας την έδωσε ο Κύριος, δεν είναι δικιά μας. Μας έχει ντύσει με βροντί. Μας έχει δώσει δύναμη μέσα μας για να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε. Ουέηση μας αν δεν το κάνουμε. Γι' αυτό παρομοιάζει το στράτευμα αυτό με υποπολεμικό. Εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Δεν φοβάται τα όπλα. Βγαίνει. Καταγελά του φόβου. Μα ακούει η Εκκλησία. Ο ύπος αυτός καταγελά του φόβου. Δεν φοβάται. Πάει μπροστά. Ποιο να φοβηθούμε, αδελφοί? Εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο και την αμαρτία, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο φόβος είναι απόν. Δεν φοβάσαι ούτε τους δαίμονες, ούτε τον κόσμο. Δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Εάν φοβάσαι τον Κύριο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του στρατεύματος. Της άμαξας και του υπηκού του Κυρίου. Και λέει, και ουδέ στρέφει από προσώπου ρομφαίας. Ενώ βλέπει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Πάει εκεί που είναι η μάχη για να την τελειώσει. Είναι μαθημένο το άλογο να κάνει τη μάχη. Και βλέπουμε ο Ηλίας τι έκανε πάνω στο όρος Κάρμινος. Βλέπουμε ο Δαβίδ τι έκανε. Πήγε να δώσει φαγητά στα αδέρφια του και βλέπει τον Γολιάθ. Να μικτηρίζει τον Κύριο και τις δυνάμεις του. Τα στρατεύματα του Κυρίου. Και μέσα του. Ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πολεμικός και ας ήταν 16 χρονών. Διεγέρθηκε μέσα του ο ζήλος και η αγανάκτηση του Κυρίου και λέει, μα δεν είναι κανείς να το σταματήσει αυτόν. Ως πότε πια? Πήγε μόνος του. Πήγε, λέει, εσύ έρχεσαι με δώρο και ασπίδα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων εναντίον σου και θα δώσω τη σάρκα σου φαΐ στα όρνεα σήμερα. Το έλεγε μέσα του. Δεν έστρεψε πίσω. Και μετά έγινε βασιλιάς και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς γύρω του και έκανε τον Ισραήλ ένα λαό περίβλεπτο. Γιατί ήταν ένα τέτοιο άλογο μάχης ο Δαβίδ. Λέει παρακάτω. Η φαρέτρα κορταλίζει κατά αυτού, η εξαστράψουσα λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει την γη εν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπινγκς. Άμα δε τη φωνή της σάλπιγκος λέγει, αχα, μόλις ακούει σάλπιγκα για πόλεμο, είναι εκεί. Δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν γυρίζει πίσω. Κοιτάξτε τον Απόστολο Παύλο. Ερχότανε και του λέγανε, Παύλε, το πνεύμα μας δείχνει ότι όταν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε δέσουνε. Ήρθε ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και του λέει, όποιον είναι αυτή η ζώνη θα τον δέσουνε και θα πάει δεμένος. Δεινά σε περιμένουνε. Ο Παύλος τι έλεγε? Παιδιά, αφού είναι έτσι, ας μην πάω καλύτερα. Έτσι είπε. Ήτανε η μάχη, ήτανε οι λόγχες, οι απαστράπτουσες, ήτανε πρόβλημα και πόλεμος. Ο Κύριος του είχε πει, Παύλο, θα πας, θα σε συλλάβουν εκεί, αλλά πρέπει να κηρύξεις το πρετόριο. Γι' αυτό είπε, επικαλούμε τον Κέσαρα. Γιατί ήθελε, ο Κύριος του έδωσε αποστολή να πάει να κηρύξει μέσα στο παλάτι της Ρώμης. Τέτοια άμαξα είσαι. Αυτό είναι αυτό το άλογο. Πήγε ο Παύλος. Πήγε. Εάν διαβάσεις τη Φιλιππησίους θα δεις ότι λέει σας ασπάζονται οι εκ του πρετορίου. Από το παλάτι. Μέσα στο παλάτι τον έστειλε ο Κύριος, μίλησε. Πιστεύω μίλησε, αν όχι στον ίδιο τον Καίσαρα, μίλησε πάντως στους μεγιστάνες, μίλησε στους φρουρούς και άρχισε ο Κύριος να σώζει μέσα στο παλάτι της Ρώμης, να σώζει τους ανθρώπους και να τους φέρει στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνουν μονάχα τα άλογα της μάχης. Η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκό του. Τώρα, τι θα γίνουμε, αδερφοί? Θα γίνουμε το άλογο αυτό που είναι μαθημένο μόνο για το φορτίο, ή θα αφήσουμε τον Κύριο να μας υπεύσει και να μας φτάσει στους υψηλούς τόπους του, εκεί που θέλει εκείνος? Λέει ένα άλλο εδάφιο, λέει στην Α Χρονικών ΚΙ 18, μιλάει εκεί για το ναό, για τα Άγια των Αγίων, και λέει «και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των Χερουβίμ, τα οποία εξαπλώνουσι τα σπτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτό της Διαθήκης». Εκεί μέσα στο ναό, σας το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ήταν δύο τεράστια Χερουβίμ από ξύλο ελιάς και άγγιζε το ένα φτερό τον ένα τοίχο, το άλλο έφτανε μέχρι τη μέση, και του αλλού το Χερουβ το φτερό το ένα άγγιζε το φτερό το δεξί από το ένα χερούβ και το άλλο του φτερό άγγιζε τον άλλο τοίχο. Εκεί που άγγιζαν τα φτερά τους, από κάτω ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Και πάνω στην κυβωτό ήταν σφυριλατημένα δυο χερουβίμ με τα φτερά ξαπλωμένα πάνω από την Διαθήκη, άγγιζαν το ένα το άλλο, και αυτό ήταν όλο ο θρόνος του Θεού. Πώς το λέει εδώ? Πώς το λέει εδώ? Στο Α Χρονικών ΚΙ 18 λέει το σχέδιο της αμάξης των Χερουβίμ. Γιατί το λέει άμαξα? Γιατί Χερούβ, που είναι ο νικός του Χερουβίμ, σημαίνει άμαξα, φορέας. Λέει στο Ψαλμό Ιώτα Ήτα 10 «και επέβη επί Χερουβίμ και επετάσθη και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων». Κοίταξε το κείμενο και λέει «επέταξε επί πτερίγων ρουάχ». Έχεις ρουάχ μέσα σου. Πνεύμα θα πει. Στα φτερά του πνεύματος. Έχεις φτερά του πνεύματος. Εκεί θέλει να ανέβει ο Κύριος. Για να πετάξει και να πάει το Ευαγγέλιο του, τη σωτηρία του, στα άκρα της γης. Να φέρει τις νίκες του και τη δόξα του. Εκεί που δεν τολμάει να πατήσει άνθρωπος. Αυτό το στράτευμα είναι που σηκώνει ο Κύριος, αδερφοί. Το έξοχο στράτευμα. Λέει στο Δευτερονόμιο, ακούστε λίγο, στο ΚΑΠΑ 1, σελίδα 193, δίνει τώρα οδηγίες ο Κύριος στον Ισραήλ. Και τους λέει, όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, και είναι φαινόμενο το ότι όποτε ο Ισραήλ έκανε μάχες μες στο λόγο του Κυρίου, πάντοτε οι απέναντί τους ήταν πολύ περισσότεροι. Γιατί οι Ισραήλ? Γιατί η εκκλησία πάντοτε είναι η λίγη. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ενώ οι άλλοι είναι φαρδιά και οδηγεί στην απώλεια, και πολλοί είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα εκεί. Να σας πω όμως κάτι, ο Κύριος θέλει να αντιστρέψει τους όρους. Γι' αυτό φέρνει στο πρόσωπο της γης τώρα περισσότερους ανθρώπους παρά ποτέ. Αυτή την ώρα έχουμε 6 δις πάνω στο πρόσωπο της γης. Υπολογίζουμε μέχρι να έρθει ο Κύριος, εάν κάνει 20 χρόνια, 22 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε 12, μπορεί και 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, αυτό που ο Κύριος θέλει να σώσει ανεβαίνει πάνω από 5, 6, ίσως και, που ξέρει, 8, 9, 10 δις. Πάρα πολύ κόσμο. Είπα πολλά? Μήπως κλείνει η καρδιά μας? Μήπως? Όχι, αδελφοί. Ανοίξουμε την καρδιά μας. Ο Θεός θα τα κάνει. Απλά θέλει να του πεις, Κύριε, παίρνω τις αποφάσεις μου και λέω ναι. Ο Ισαΐας μόλις είδε τον Κύριο και τα Σεραφείμ και είπε τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει διημάς, τι είπε ο Ισαΐας? Είδω εγώ, Κύριε, απόστειλον με. Τον καθάρισε και μετά τον έστειλε, τον Ισαΐα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με τη μάχη θέλει μια απόφαση. Θέλει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις τώρα και να Μείνουμε στις αποφάσεις αυτές. Για να μπορούμε να είμαστε μέσα στο στράτευμα. Κάνω μια παρένθεση ακόμη. Ας σου πω το εξής. Τι το θέλει το στράτευμα ο Κύριος? Απλά για να λέει ότι έχω στράτευμα. Τι το θέλει το στράτευμα? Το θέλει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία, το είπαμε. Η βασιλεία θα έρθει μονάχα με στράτευμα. Δεν έρχεται αλλιώς. Με στράτευμα από εργάτες, με στράτευμα από προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, αποστόλους, ευαγγελιστές. Θέλει τέτοιο στράτευμα αποφασισμένο, όπως ήταν ακριβώς οι Απόστολοι και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Κύριος λέει στον Φίλιππο, Φίλιππε, σήκω, ας τη Σαμάρια, πήγες πολύ καλά, δόξα το Θεό, ωραία, τώρα θα πας στη Γάζα. Μα Κύριε, είναι έρημος. Πήγαινε. Πήγε. Πού πας, Φίλιππε? Στη Γάζα. Τι πάει να κάνεις? Ο Κύριος μου είπε να πάω. Εντάξει, αφού σου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θα προσευχόμαστε για σένα. Και πήγε μέσα στην έρημο. Και βρήκε μια άμαξα εκεί πέρα. Ο Κύριος του λέει, προσκολήσου στην άμαξα. Βλέπει τον Αιθίωπα να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα για το αρνία. Γινώσκησα αναγινώσκης. Τι ευαγγελιστής θα ήταν αν δεν μπορούσε να πιάσει μια κουβέντα? Ε, έλα πάνω. Μετά από λίγο τον βάπτισε, έφυγε αυτό στην Καδάκη, στην Αιθιοπία, και ο Κύριος τι έκανε τον Φίλιππο? Το άρμα του, το υπηκό του. Τον πήρε και τον μετέφερε διαπνεύματος στην Ασδόθ, την Άζο του. 42 χιλιόμετρα. Γάζα, Ασδόθ. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι το άρμα του Κυρίου. Έχεις και ορισμένα προνόμια. Ταξιδιωτικά δηλαδή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε εδώ, όταν ήταν ο Ισραήλ να πάει να κάνει τις μάχες του, τι προϋποθέσεις υπήρχαν. Όταν εξέλθεις στις μάχες εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, μη φοβηθείς αυτούς. Πρώτη εντολή για το στράτευμα. Δεν φοβόμαστε τον εχθρό. Τον διάβολο μπορεί να τον νικήσει και ένα μωρό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Πώς κουνήσαν τη γέφυρα. Εμείς είμαστε το μυρμηγκάκι, ο Κύριος είναι ο ελέφαντας. Αλλά μαζί κουνάμε τη γέφυρα. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Διότι ο Θεός σου, Κύριος ο Θεός σου, είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εγγύς Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε στην μάχη, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς το λαό και θέλει είπε προς αυτούς. Άκου Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον στην μάχη κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου των εχθρών σας. Δια να σώσει μας. Τι μας λέει? Μη φοβάστε, ξανά. Να μη δηλιάσετε, να μη φοβηθείτε, να μη τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε. Θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτή την αγέροχη στάση, το πνεύμα της νίκης μέσα μας. Ξέρουμε από πιο μπροστά ότι θα γίνει η μάχη και ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Κάνω μια άλλη παρένθεση. Ο Θεός, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία του κόσμου, δεν το έχει εξαρτήσει από ανθρώπους. Από κανένα άνθρωπο. Το εξάρτησε μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήταν να ξεκινήσει να καλέσει τον Αβραάμ, ώστε μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός τελικά, ο Κύριος πήγε βρήκε τον Αβραάμ, ο Κύριος έκανε μαζί του διαθήκη, ο Κύριος φύλαξε τον Αβραάμ και έφερε το θέλημά του. Ό,τι έχει να κάνει με τις μεσιανικές προφητείες, με τον ερχομό του Μεσσία και με τη σωτηρία του κόσμου, είναι δουλειά του Θεού, δεν τα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όμως τελικά, ποιος κάνει το έργο? Ο Κύριος. Τώρα, έχουμε μια γη ολόκληρη η οποία σχεδόν δεν έχει ακούσει ακόμη το Ευαγγέλιο. Το 95% των κατοίκων της γης δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο. Όπως πρέπει να το έχουν ακούσει. Για να πω το 70% δεν έχει ακούσει καθόλου. Δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι λέγονται χριστιανοί που δεν είναι. Άλλοι που είναι χριστιανοί είναι στα ημίμετρα και σε χλιαρά πράγματα και δεν ξέρουν την καρδιά του Κυρίου. Ο Κύριος όμως θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο του και τη δόξα του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτό δεν το εξαρτά από άνθρωπο. Θα το κάνει ο Κύριος είτε εμείς το κάνουμε είτε όχι ο Κύριος θα το κάνει. Λέει, εάν εσείς δεν με δοξάζετε, εγώ θα σηκώσω πέτρες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ο Κύριος ήρθε στον Ισραήλ και τους κήρυξε, τους κάλεσε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ο Ισραήλ τι έκανε σαν έθνος? Αρνήθηκαν. Ένα μικρό υπόλοιπο όμως είπε ναι. Είναι έτσι? Λίγοι άνθρωποι είπαν ναι Κύριε. Έκανε ο Θεός τη δουλειά του. Την έκανε. Ένα έθνος ολόκληρο είπε όχι, ο Κύριος το έβαλε στην άκρη. Γιατί δεν εξαρτάται από αυτό εάν θα σωθούμε εμείς ή όχι. Το ίδιο δεν εξαρτάται το αν θα σωθούν οι άλλοι, όλοι που πρέπει να σωθούν από μένα ή από σένα. Όχι. Ο Κύριος, εάν δεν πας εσύ ή εγώ, θα στείλει άλλους. Αλλά θα τους σώσει όμως. Το καταλαβαίνουμε. Επομένως τι είναι? Προνόμιο που ο Κύριος καλεί εμάς. Και δεν θέλει ο Κύριος να πάρει άλλος τη διακονία μας. Να μην πάρει άλλος το χρήσμα που μας έδωσε, την θέση που μας έχει δώσει για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Όταν λοιπόν μιλάει για μάχη, να είσαι σίγουρο θα σε στήσει στη μάχη. Δεν τη γλιτώνει δηλαδή. Τα ακούμε αδελφοί? Δεν το γλιτώνουμε. Όχι. Γι' αυτό μας κάλεσε, για τις μάχες μας κάλεσε. Για να το γλιτώσουμε μιλάμε τώρα. Σε κάλεσε, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας ύπος πολεμικός για τη μάχη. Και είναι δυνατόν τώρα ο ύπος ο πολεμικός που ξόδεψε ο εκπαιδευτής χρόνο, κόπο να μάθει τελικά το άλογο, να μην φοβάται, να μην νοιάζεται, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, είναι δυνατό μετά αυτό το άλογο να πει θα πάμε στη μάχη, θα έχει μάχη? Μα γιατί σε εκπαίδευσε τόσο καιρό? Γιατί σε εκπαίδευσε ο Κύριος, πες μου, γιατί σε εκπαιδεύει, γιατί μάχη σε εκπαιδεύει? Επομένως πάρ' το σαν δεδομένο. Όταν σταθείς λοιπόν εκεί μπροστά, μην δηλιάσεις, μην αποθαρρυνθείς, μην εκπλαγείς από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει εμάς. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας είναι όλα τα οχυρά του εχθρού, οι δαίμονες. Ό,τι οχυρό είναι χτισμένο, το οποίο υπεραίρεται ενάντια στη γνώση του Ιησού Χριστού, είναι εχθρός μας. Και να το ρίξουμε κάτω. Και οι άρχοντες, προσέξτε αυτό τώρα, θέλουν συλλαλήσει προς το λαό λέγοντες, τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικίαν νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής. Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού. Μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν το στράτευμα εκεί, έχουν έρθει και τους λέει, όποιος από εσάς έχει φτιάξει καινούριο σπίτι και δεν έχει κάτσει μέσα, δεν το έχει εγγενιάσει, φύγετε από τη μάχη. Τώρα, όσοι θέλανε να φύγουν από τη μάχη και είχαν αυτό σαν αιτία, τι κάνανε? Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω φτιάξει σπίτι και πρέπει να πάω πίσω. Θυμάστε τον Γεδεών? Όταν μαζεύτηκε όλο εκείνο το στράτευμα, ο Κύριος λέει είναι πολλοί, διώξτε τους. Και έκαναν αυτή τη διακήρυξη που λέει στο Δευτερονόμιο. Όσοι λοιπόν είχαν καινούρια σπίτια, όσοι είχαν, λέει, και τις άνθρωπος εφύτευσε έναν μπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος ηραβωνεί στη γυναίκα και δεν έλαβεν αυτήν, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και λέει, και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς το λαό και θέλουν συνειπεί. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, δια να μην δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Εάν λοιπόν έχεις τον νου σου στο σπίτι, στις γυναίκες, τα παιδιά, το αμπέλι, το χωράφι, αγρόνι γόρασα, και πρέπει να πάνε το δω. Γυναίκα ενυμφεύθυν, λέει. Και δεν πήγανε στην κλίση του Κυρίου. Δεν μου λέτε, εάν είναι κάποιος μέσα στον προφητικό λαό και έχει μέσα καρδιά για τον Κύριο και πράγματι έχει χτίσει ένα σπίτι, τι λέτε, θα γυρίζει πίσω? Όχι, δεν θα γύριζε πίσω. Εγώ δεν θα γύριζα πίσω. Θα έλεγα, Κύριε, ευχαριστώ για το σπίτι, καλό είναι, αλλά εδώ είναι τώρα το δικό σου το σπίτι, που είναι το αιώνιο σπίτι, ο λαός ο δικός σου, και γι' αυτό ήρθα, για αυτή τη μάχη, και δεν θα πάω πίσω. Δεν θα στραφώ πίσω. Δεν έχω φυτέψει ένα ωραίο αμπέλι εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αμπέλι, εμένα με ενδιαφέρει το δικό σου αμπέλι. Το είπε αυτό ο Κύριος αλλιώς, Λουκάς Θήτα 59, σελίδα 914. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Σου είπε ο Κύριος, ακολούθημη. Σε κάλεσε. Ανοίξε το στράτευμα. Αυτή είναι η όρη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι γέρος να τον γυροκομίσω και να πεθάνει και μετά θα σε ακολουθήσω. Άκου τον εκπαιδευτή μας τι λέει. Αυτός που μας στρατεύει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κάνε τις μάχες σου. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει. Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησόν με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Τι σήμαινε αυτό για την Ανατολή? Κάνα 2-3 μήνες. Μπορεί και χρόνο. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι αυστηρός με το στράτευμά του. Δεν βλέπετε, ποιοι κατάκτησαν τη γη Χαναν, ποιοι μπήκαν μέσα? Όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλα, τα συμπράγκαλα, όλα έτσι μπήκαν μέσα? Όχι. Μπήκε μόνο τακτό στράτευμα. Οι άλλοι ήταν πίσω. Την κατάκτηση την έκανε ένα μικρό στράτευμα. Που ήταν στράτευμα όμως. Είχαν κατασταλάξει όσον αφορά τους ηγέτες τους και είπαν στον Ιησού του Ναβί, Ιησού του Ναβί, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Όπως ακούγαμε στο Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο ο Κύριος να είναι μαζί σου. Τα κατάκτησαν όλα. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα που να μην κατακτήσουν. Θέλω, αδελφοί, να πιάσουμε λίγο την καρδιά του Κυρίου. Δηλαδή, ωραίο είναι που θέλουμε να είμαστε στο στράτευμά του, αλλά αν μας πει ο Κύριος, ξέρεις, δεν μου κάνεις. Δεν έχεις το μέτρο της απόφασης που θέλω εγώ να έχεις και έχεις μέσα σου κρυφή δειλία και θα δειλιάσεις και τους άλλους. Δεν σε θέλω στράτευμά μου. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Ακούστε τι λέει ο άλλος ο εκπαιδευτής μας, ο Παύλος, που έχει βάλει τέτοιο ισχυρό παράδειγμα μπροστά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Λέει στον στρατιώτη, τον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου, Β' 3, σελίδα 1055. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το λέει σε όποιον να είναι, το λέει στον Τιμόθεο. Και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Αυτός που τιμάει τον Θεό πάνω από όλα τα άλλα. Του λέει, κακοπάθησε, του λέει, ως καλός στρατιώτης. Γιατί ξέρετε, ο στρατό έχει και κακούς στρατιώτες που λουφάρουν όλη την ώρα. Ή μπορεί να έχουν μια, συγγνώμη, μια γλώσσα, κάνα στρατηγό και αυτά, και να τους βάλει κάπου σε μια υπηρεσία που να κοιμώνται όλη μέρα. Εμείς δεν είμαστε, ο Κύριος δεν έχει τέτοια πράγματα. Όσο πιο πολύ γνωστούς έχεις, τόσο πιο μπροστά τη γραμμή θα πας. Αλλά ο στρατιώτης κακοπαθεί. Τι ώρα μας ξυπνάγανε το πρωί? Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. 5:30 το πρωί. Πηγαίναμε να ξυριστούμε με κάτι μικρά καθρεφτάκια, τα στείναμε πάνω στη βρύση ή τα ισορροπούσαμε. Έβαζε το χέρι, ήτανε πάγος. Πάγος. Ίσα-ίσα λίγο ήθελε να παγώσει πια, να γίνει πάγος, να μην τρέχει καθόλου. Και αφού γδερνόμασταν για να ξυριστούμε και το παγωμένο νερό, να μπούμε μέσα, να γυαλίσουμε τα πάντα, τα άρβυλα, καθαρίσουμε το όπλο, να φτιάξουμε το κρεβάτι, αεροδρόμιο, να μην έχει τίποτα. Και ερχόταν με τη βέργα να τα χτυπάει, να έχει σκόνη. Και εμείς τι κάναμε, το ραντίζαμε με λίγο νερό από πάνω και ήταν εντάξει. Ούτε σκόνη, ούτε τίποτα έβγαινε. Και ενώ έπρεπε να ετοιμαστεί, σου λέει, υπηρεσία, το θάλαμο. Σκούπισμα. Αναφορά. Φαΐ. Μετά, ασκήσεις. Τρέξω. Τι ασκήσεις. Βουνά, ποτάμια, ρέματα, αέρα. Από εδώ, από εκεί. Κουρασμένοι το μεσημέρι, να πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε λίγο το βράδυ, βραδινές ασκήσεις. Να γυρίσουμε 11, 11.30 καμιά φορά, 12 στο λίβ μας γυρίζανε και μετά νούμερο 12.2 ή 2.4. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης. Για να φέρεις το Ευαγγέλιο χρειάζεται να κακοπαθήσεις. Δεν έρχεται ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους έτσι με ευκολία, μακάρι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο δαιμόνων οι οποίοι ξέρουν και χρησιμοποιούν όλα ό,τι έχουν, τα έχουν στη διάθεσή τους και θα τα ρίξουν όλα εναντίον σου. Από ανθρώπους μέχρι τεχνικά μέσα, μέχρι οτιδήποτε έχουν χώρια οι πνευματικές δυνάμεις να σου φέρουν θλίψη, να σου φέρουν απόγνωση, να σε πιέσει τη διάνοιά σου, τα συναισθήματά σου, να σηκώσει τα άτομα γύρω σου, την οικογένειά σου, αν μπορεί. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Είσαι έτοιμος. Είσαι. Κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης. Όταν πήγαμε και παρουσιαστήκαμε, μας βγάλαν τα ωραία τα φανταχτερά ρούχα, μας κουρέψανε τις μπούκλες και μας δίσαν όλους χακί το ίδιο. Χακί και μαύρες μπότες. Με μια ζώνη. Και ήμασταν όλοι το ίδιο. Τρέξιμο. Ασκήσεις. Πάνω, κάτω. Μας βάζανε να κάνουν παρέλαση. Που, στην αρχή ήταν για γέλια. Εντάξει, στην αρχή είναι για γέλια. Γιατί ο καθένας έρχεται από οπουδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην εκκλησία. Αλλά όμως, σιγά σιγά, ο Κύριος θέλει να πάρουμε, να μάθουμε να κρατάμε τη γραμμή μας. Αμήν. Και να κρατάμε βηματισμό. Στην αρχή περπατάγαμε έτσι. Δεν ξέραμε να κάνουμε βήμα. Μετά αρχίσαμε και γίναμε στρατιώτες. Και κρατάγαμε το βηματισμό. Ένα, δύο, χιτ, γιο, χιτ, ζουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Και εκείνος ο θόρυβος ξαφνικά ήταν που κάτι άλλαζε μέσα σου και ένιωθες τη δύναμη του στρατεύματος. Έχεις νιώσει τη δύναμη της εκκλησίας των αδερφών που είναι δίπλα σου. Σου έχεις εκτιμήσει. Για αυτό που είναι. Μιλούσα στα παιδιά, τους νέους, στη Νέα Ιωνία, πριν κάνα 1,5 μήνα. Τους είχα φέρει όλους σε ένα δωμάτιο μέσα, όλη η νεολαία. Και ξαφνικά ένιωσα τη δύναμη που είχαν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Τη δύναμη των νέων. Και ο Κύριος θέλει, παρόλο που μπορεί να είμαστε λίγο πιο ηλικιωμένοι, θέλει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα της νιώτης. Να σας πω τη διαφορά ποια είναι. Ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες που έχεις εσύ, γι' αυτό και έχει ελπίδα. Η ζωή είναι μπροστά του και είναι έτοιμος να καλπάσει μπροστά. Ενώ ο άλλος που έχει περάσει και έχει χτυπηθεί δεξιά και αριστερά, έχει ταραχτεί, έχει κατακάτσει και λέει παιδί μου και εγώ σαν και σένα ήμουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και έχω μπροστά μου να κάνω πράγματα. Αυτός είναι ο νέος και δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι σαν τον Ιησού να βγει το χάλευ. Ο Χάλεβ ήταν 80 χρονών και λέει θέλω να μου δώσεις γη σου την αβή. 80 χρονών. Πήγαινε, Χεβρόν, δικιά σου είναι. Και πήγε 80 χρονών και τους έπιασε, τους έφαγε όλους. Πήρε τη γη όλη, την κατάκτησε. Και τον ευλόγησε ο Κύριος, τον Χάλεβ. Τον ευλόγησε. Πήρε την κληρονομία του. Οι μόνοι δύο που πέρασαν, γιατί είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Σκέφτομαι, μόνο που σκέφτομαι, τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, που ήταν γεμάτη εκκλησίες, κάτω εκεί, τη Συρία, την Αντιόχεια. Λέω, Κύριε, θα πάω εκεί πέρα και θα κηρύξω για να έρθει πάλι η ευλογία σου. Μόνο στείλε με. Αλλά θέλουμε παρέα. Με έναν άνθρωπο δεν γίνεται. Ο Κύριος σηκώνει. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα να ακούν οι άνθρωποι, αμέσως γίνεται το έργο του Θεού. Και δεν χρειάζεται τόσο σκόπος όσο νομίζουμε. Αρκεί να ο λαός του Θεού να είναι ένα, να είναι στράτευμα. Στράτευμα. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Τι θα πει αυτό, να μην δουλέψουμε? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Και θα δουλέψεις, θα κάνεις υποχρεώσεις σου, ό,τι πρέπει για την οικογένειά σου, θα είσαι πρώτος και θα κάνεις τα περισσότερα. Αλλά δεν θα μπλεχτείς στις βιωτικές μέρες, δεν θα αφήσεις αυτό το γρανάζι να σε πάρει από κάτω, να σου κλέψει τον αγώνα σου, να σου κλέψει τη δύναμή σου που έχεις. Γιατί εκεί που δουλεύεις και εκεί που είσαι, έχεις μια σφαίρα επιρροής, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Όπου σε βάζει ο Κύριος, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Εκεί θα πολεμήσεις, εκεί θα νικήσεις. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κύριος στόχος, πάω στο μαγαζί μου, ναι, ο στόχος μου είναι πρώτα να είμαι μια άμαξα του Κυρίου, ένα στράτευμα του Ιησού Χριστού, το υπηκό του. Και μετά ο Κύριος, καθώς κάνω το έργο του, καθώς κάνω τις μάχες του Κυρίου, ο Κύριος θα ευλογήσει και τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και θα μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη και περισσότερα, με ξεχυλήσει. Λέει, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, τέκνα, γυναίκα, οικίες, αγρούς για μένα, εγώ θα του δώσω και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς με τα διωγμών. Τα ακούμε? Πώς το έχετε διαβάσει? Γιατί είσαι στρατιώτης, ποιους θα παλέψει ο διάβολος? Τους πεθαμένους? Πέστε μου, πού θα ρίξει τις βόμβες του? Σε αυτούς που είναι τέζα? Εκεί που είναι οι μάχημοι, εκεί θα ρίξει τις βόμβες του. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Αντί να πει κακοπάθησον, λέει συγκακοπάθησον. Τι θα πει συγκακοπάθησον? Α, μπράβο. Δηλαδή, αν έχει ο αδελφός μου πρόβλημα, κακοπαθώ κι εγώ. Και δεν τον αφήνω, επειδή έχει πρόβλημα. Και άμα φάει ένα βόλι, θα τον κουβαλήσω. Θα τον κάνω καλά, τον πάω πίσω, να τακτοποιηθεί και μετά να σηκωθεί και να συνεχίσει. Συγκακοπαθούμε. Ακούστε το διαφορετικά. Β' Τιμωθέου, Α8. Σελίδα 1054. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μόν, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο για να το κηρύξεις, θα το κηρύξεις μέσα από θλίψεις, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ανυπέρβλητα εμπόδια, θα το κηρύξεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή την καρδιά. Να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Όπου είναι το Ευαγγέλιο υπάρχει δοκιμασία και θλίψη. Έχεις πάρει την απόφασή σου? Αυτά μας τα λέει ο εκπαιδευτής μας ο Παύλος. Που τον έβαλε ο Κύριος να είναι δάσκαλος των εθνών. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, αφού τα απαιτεί εκείνος από την Εκκλησία, πρέπει να τα απαιτήσω κι εγώ από εσάς. Αφού εγώ κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε, αδερφοί. Και να σας πω κάτι. Λέει, ακόμα δεν αντιστάθε, λέει, μέχρι σέματος εναντίον της αμαρτίας. Ακόμα τρέχουμε με τους πεζούς. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Ιερεμίας, Ι5. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Γιατί είδαμε τον Ηλία να τρέχει μπροστά από τους ύπους? Εάν δεν προλάβουμε, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Εάν δεν τρέξουμε εμείς σαν ύπη μάχης μπροστά από τους ύπους του Αντίχριστου, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Και αυτό δεν θέλω να το δεχθώ με τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή πρέπει κάθε λίθαργο και κάθε ύπνο και κάθε πνευματικό βάρος που ήρθε επάνω μας για να μας πιέσει, πρέπει να το τεινάξουμε στον αέρα από πάνω μας, να φύγει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Την πιο εξαίσια εργασία που ο Κύριος έχει για τις μέρες αυτές είναι για το λαό του, για το στράτευμά του. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και όχι μόνο να αντισταθούμε κατά της αμαρτίας, έτσι, αυτό είναι μια έννοια. Καθώς προσευχόμουν και ήρθε αυτό στο μυαλό μου και ο Κύριος μου διέγειρε κάτι άλλο, ότι δεν είναι απλά να αντισταθούμε, αδερφοί. Δηλαδή, όταν αντιστέκεσαι, ας πούμε ότι οι πειρασμοί είναι τα βέλη, και έχεις εσύ την ασπίδα σου και τι κάνεις? Αυτή τη δουλειά κάνεις συνέχεια. Και με πίστη φυλάσσεσαι. Ναι, αλλά έρχεται η νίκη. Πού είναι η νίκη? Πρέπει να πάμε σε αυτόν που ρίχνει τα βέλη, να του πάρουμε το κεφάλι και να τον πατήσουμε κάτω. Για να μην ρίξει ποτέ άλλο βέλος. Τότε έχεις νικήσει. Δηλαδή, πρέπει όχι να αντισταθούμε μόνο κατά της αμαρτίας, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα έργα του σκότους και ό,τι καρπό έχουνε, να τον νικήσουμε, να το πατήσουμε κάτω. Αυτό είναι το πνεύμα της μάχης. Και ο Κύριος μας κάλεσε, ξέρετε γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Τι λέτε, μπορούμε, αδελφοί? Με τον Κύριο όλα τα μπορούμε. Αυτό που θέλει είναι η απόφαση μέσα. Η απόφαση. Αυτή η καλή καρδιά που θα πει, Κύριε, σε ευχαριστώ που με κάλεσες, είναι προνόμιο για μένα, θα κάνω το θέλημά σου. Αυτό το γόνιμο, το καλό έδαφος που δεν έχει ούτε κοτρώνες μέσα, ούτε αγκάθια, ούτε τίποτα, αλλά είναι εκεί για να φέρει καρπό, πολύ και ευλογία. Πολύ καρπό και ευλογία. Λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, και εδώ τώρα είναι ακόμα γη ειρήνης, δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, κάποιες αψιμαχίες, λίγο ξέρω εγώ, λόγια από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Το φρίαγμα, ξέρετε ποιο είναι? Η πλημμύρα. Δηλαδή όταν έρχει, έχει το νερό μέχρι το λαιμό, λες, Κύριε, τι θα κάνεις τότε? Πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι. Οι μέρες που έρχονται, αδελφοί, δεν είναι εύκολες. Για κανέναν. Ούτε για τους πιστούς, ούτε για τους άπιστους. Δεν είναι εύκολες ούτε ακόμα και για τον ίδιο τον Αντίχριστο και για αυτούς που θα είναι μέσα στο σύστημα του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν καιροί χαλεπί. Τι σημαίνει αυτό? Κακοί καιροί. Θα υπάρχει γενικά δυσφορία. Η γη είναι σαν μια έγκυος που θα πρέπει να γεννήσει και θα περάσει από οδύνες. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα μας πάρει μες στη δόξα. Θα ξεφύγουμε. Όμως θα περάσουμε μέσα από την κακοπαθία του Ευαγγελίου για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Θεού. Και δεν μιλάω απλά και μόνο απλά να, ξέρω εγώ, πάμε στην Βουλγαρία μας να κάνει κάνα κουνούπι, κάνα ψήλος, ξέρω εγώ, ξυνόμαστε μέρα νύχτα. Εντάξει, το περνάμε αυτό, σιγά το πράγμα. Ερχόμαστε εδώ, λουζόμαστε, πλένουμε τα ρούχα, φεύγουν οι ψήλοι και τα αυτά. Για άλλους είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μόλις ακούν ψήλο, σηκώνεται τρίχα τους όρθια. Δεν πάω. Εάν σε τρομάζει ένας ψήλος, τι θα γίνει άμα είναι να σε στείλει ο Κύριος μέσα στο Ισλάμ, μέσα στα λιοντάρια? Θα έχεις την πίστη του Δανιήλ να φημώσεις τα λιοντάρια? Ο Δανιήλ ήταν από το στράτευμα αυτό. Δεν ξέρω, αδελφοί, μήπως λέω, καμιά φορά ξέρετε, στεναχωριέμαι, λέω, μήπως κηρύττω πάνω από τα κεφάλια του λαού του Θεού? Μήπως αυτά που λέω είναι αλλού και εμείς είμαστε αλλού? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, αδελφοί. Νομίζω ότι αυτά που μου δίνει ο Κύριος μου τα δίνει για να τα ακούτε εσείς. Όταν πέθαινε ο Ηλισέ, κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος. Και τον κάλεσε ο προφήτης για να τον ευλογήσει. Μόλις μπαίνει ο βασιλιάς μέσα, ο βασιλιάς μπήκε μέσα, τι λέει στον προφήτη? Πέθαινε. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξε το Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Ό,τι ήταν στον Ηλία, ήρθε στον Ελισέ. Ό,τι είναι στην ύμφη, θα περάσει μέσω Αγίου της θλίψης. Ό,τι είναι στον Κύριο, θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει άμαξα και υπηκό του. Να μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μας. Σας είπα, δεν πιστεύω σε μια εκκλησία η οποία, ξέρω εγώ, κάνει τα καθήκοντά της τα θρησκευτικά. Δεν είναι αυτό η εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σύνολο γεμάτο από ανθρώπους που είναι γεμάτοι με ενθουσιασμό και χαρά για τη σωτηρία τους που ο Κύριος απόκτησε για αυτούς. Είναι ένα σύνολο γεμάτο αγάπη και χαρά επειδή πηγαίνουν για τον ουρανό και καθώς πηγαίνουν κάνουν τα πάντα να κερδίσουν όσους μπορούν για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτή η εκκλησία είναι εκκλησία που δουλεύει, εκκλησία που μάχεται, εκκλησία που ζει. Βέβαια περνάμε δυσκολίες και θλίψεις, βέβαια περνάμε από πράγματα που δεν μας αρέσουν, δεν είναι ευχάριστα, για κανέναν δεν είναι. Αλλά είναι γραμμή.

0: Θα αρχίσεις από αγάπη να κάνεις πράγματα χωρίς να σου πει κανείς. Από αγάπη, γιατί ακούς τη φωνή του Κύριου, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος και θα το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να σε δει κανείς ή να σου πει κανείς. Το Φίλιππο δεν του είπε κανένας άνθρωπος πήγαινε στη Γάζα. Ο Κύριος του μίλησε και πήγε, το έκανε. Αυτό θέλω να ξυπνήσει μέσα μας, αδερφοί. Δεν περιμένετε από μένα τίποτα. Να έρθω εγώ να σου πω, αδερφέ, πήγαινε. Μπορεί. Όταν ο Θεός μου πει, θα έρθω. Να σου πω, αδερφέ, ο Κύριος είπε να κάνεις αυτό, πήγαινε. Αλλά αυτό που ο Κύριος θέλει να ξυπνήσει μέσα μας είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος, η οδηγία του πνεύματος. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Μην θέλουμε ταμπέλες και ξέρω εγώ, λοξές, στραβές, ίσχυες με χρυσά γράμματα και με ασημένια γράμματα. Ότι εγώ είμαι ο απειμένας Απόστολος του Κυρίου, είμαι Ευαγγελιστής και είμαι αυτό. Μην τα ψάχνουμε, αδερφοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Κάνε τη δουλειά του Θεού και η δουλειά που κάνεις θα φωνάζει μόνη της. Αμήν. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε, βρες το. Πάρε τη θέση σου στο σώμα του Χριστού και άρχισε να το κάνεις. Τόσο απλό είναι. Άρχισε να το κάνεις. Βάλ το στόχο, πες Κύριε, πρώτα απ' όλα δείξε μου τι ακριβώς θες από μένα. Και ο Θεός θα σου δώσει και επιβεβαίωσες, μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε να κάνεις τις μάχες σου. Εκεί που είσαι. Για άλλους μπορεί να τρέξουν μακριά. Για τους πιο πολλούς, νομίζω ότι εκεί που είμαστε, εκεί πέρα είναι όλες οι μάχες που πρέπει να δώσουμε. Και εκεί είναι ανάγκη να δώσουμε τις μάχες. Αυτό όμως που από εκεί που ξεκινάνε όλα είναι η απόφαση. Θέλουμε, αδερφοί, χαίρομαι που μας έδωσε ο Κύριος την ίδια επιλογή που είχε και ο Μωυσής. Που λέει ότι άφησε τις πρόσκαιρες απολαύσεις της Αιγύπτου και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Θα κακουχηθούμε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος αλλάζει πράγματα. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό είμαστε εδώ να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μπροστά σου, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστούμε που μας καλείς. Μας κάνεις την τιμή να μας καλέσεις για στράτευμα, Κύριε. Και μας στρατολογείς σήμερα το βράδυ. Κύριε, σου λέμε ότι είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Ζητάμε εσύ να μας ενισχύσεις, να πάρουμε βαθιά μέσα μας την απόφαση να γίνουμε ήπι μάχης, Κύριε. Το υπηκό σου και άμαξέ σου που θα μεταφέρουν τη δόξα της παρουσίας σου όπου εσύ επιθυμείς. Όπου θέλεις, Κύριε, απόστειλέ μας. Ό,τι θέλεις να κάνουμε, φανέρωσέ μας το και εμείς θα το κάνουμε, Κύριε. Όπου θέλεις να πάμε, Ανατολή, Δύση, πάνω στο νησί αυτό, Κύριε, να τρέξουμε, θα τρέξουμε, Κύριε Θεέ μου, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπίτι, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας και θέλεις να φέρεις θαυμάσια σωτηρία πάνω σε όλο αυτό το νησί. Γιατί την αγαπάς την Κρήτη σου, Κύριε, είναι δική σου και την αγαπάς και θέλεις τον καρπό της, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας έστησες εδώ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για την κλίση σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΓ. Η κατά της Τύρου όρασης. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι εξολοθρεύθη, ώστε να μην υπάρχει οικία μη δε είσοδος. Εκ της γης των Κιτιαίων ανηγγέλθη τούτο προς αυτούς. Σιωπήσατε κάτοικοι της νήσου. Συ, την οποίαν εγέμισαν οι έμποροι της Ιδόνος, οι διαβαίνοντες επί της θαλάσσης. Και το εισόδημα αυτής είναι ο σπόρος του Σιόρ, το θέρος του ποταμού, φερόμενα δια πολλών υδάτων. Και αυτή έγινε το εμπόριον των εθνών. Εσχύνθη της Ιδών, διότι η θάλασσα ελάλησε, το οχύρωμα της θαλάσσης λέγουσα «Δεν κυλοπονώ, ουδέ γεννώ, ουδέ ανατρέφω νέους, ουδέ μεγαλώνω παρθένους». Όταν ακουστεί εν Αιγύπτο, θέλου συλληπηθεί ακούοντες περί της Τύρου. Διέλθετε εις Θαρσής, ολολήξατε κάτοικοι της νήσου. Αυτή είναι η εύθυμος πόλη σας, της οποίας η αρχαιότης είναι εκ παλαιών ημερών. Υπόδες αυτής θέλου συφέρει αυτήν μακράν για να παρικήσει. Τι σε βουλεύθη τούτο κατά της Τύρου, ή της διανέμης τέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι γεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι η ένδοξη της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη τούτο, για να κατεσχύνει την υπερηφανίαν πάσης δόξης, να εξευτελήσει πάντα ένδοξον της γης. Διαπέρασον την γην σου ως ποταμός, θυγάτηρ της Θαρσής. Δύναμης πλέον δεν υπάρχει. Εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωκε προς τα γην κατά της Χαναάν, για να καταστρέψωσι τα οχυρώματα αυτής. Και είπε, «Δεν θέλεις αγάλεσθε πλέον, παρθένε κατατεθλιμένη, θυγάτηρ της Ιδόνος. Σηκώθητη, πέρασον προς τους Κιτιαίους, ουδέ εκεί θέλεις έχει ανάπαυσιν. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν, ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν, δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψωσαν τα παλάτια αυτής και κατέστησεν αυτήν ερήπια. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι ηρημώθη το οχύρωμά σας. Και εκείνη τη ημέρα η Τύρος θέλει λησμονηθεί 70 έτη, κατά τας ημέρας ενός βασιλέως. Μετά δε τα 70 έτη θέλει είστε εν τη Τύρο ως άσμα της πόρνης. Λάβε κιθάραν, περίελθε την πόλην, πόρνη λησμονημένη, παίζε γλυκά, άδε πολλά άσματα για να σε ενθυμηθώσει. Και μετά τα 70 έτη, ο Κύριος θέλει επισκεφθεί την Τύρον και αυτή θέλει επιστρέψει εις το μίστομα αυτής και θέλει πορνεύεστε με τα πάντων των βασιλείων του κόσμου επί προσώπου της γης. Και το εμπόριον αυτής και το μίστομα αυτής θέλει αφιερωθεί εις τον Κύριον. Δεν θέλει θησαυριστεί ουδέ ταμιευθεί, διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου, δια να τρώγωσιν εις χορτασμόν και να έχω συν ενδύματα πολυχρόνια. Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής, ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος, ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσιν. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει. Ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει. Πάβει τα σκυθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουν πίνη ίνων με τα ασμάτων. Το σίκερα θέλει εις θεπικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίσθη. Πάσα οικία εκλείσθη ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εν τεσοδής δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν. Η χαρά του τόπου έφυγεν. Ερημία έμεινεν εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύσει ο τριγητός. Ούτι θέλουσιν υψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει δια την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνή από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εν τες κυλάσι, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσι στις θαλάσσεις. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστος έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστος έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγή συνέπισε κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον. Και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί εις την παγίδα. Διότι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι. Και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Α. Οι λόγοι του Αμός, ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, δύο έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Σιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και εκατοικίε των ποιμένων θέλουσι πενθήσει και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει των κάτοικων από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκύπτρον από του οίκου Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηχμαλώτησαν των λαών μου εχμαλωσίαν τελείαν, δια να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Και θέλω εξολοθρεύσει των κάτοικων από τη Σαζότου και τον κρατούντα το σκύπτρον από τη Ασκάλωνος και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεσθεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι παρέδωκαν των λαών μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνίαν αυτού και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να καταπαύστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ επιθεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ δια να πλατείνωση το όριον αυτών. Αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, με τα ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν αυτός και οι ράχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Β. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού, διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας, αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τον Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ. Και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχους άλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κριτίν εκ μέσου αυτού και θέλω αποκτήνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών, κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τον Ιούδαν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι επόλυσαν τον δίκαιον διαργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων. Ή την εσποθούσιν αυλέποση την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκκλίνουσι την οδόν των πενήτων. Και Υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώνωσι το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζουσι πλησίον παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσιν εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυναστευωμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον αμοραίον απέμπροσθεν αυτών, του οποίου το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων, και αυτός ισχυρός ως εδρής, και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν, και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου, δια να κληρονομήσετε την γην του αμοραίου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας, και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες μη προφητεύσετε. Ιδού εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών, καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομέως και ο Ανδρίος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί και ο ταχύπους να εκφύγει και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Ζ. Τότε ο Ιεροβάαλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πάσε ο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγον, η χείρ μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού λέγον, «Ως της είναι δηλός και φοβούμενος, ας στρέψει και ας πέψει από του όρους Γαλαάδ». Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτη πολλής. Καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. Και περί ούτινος σοι είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος σοι είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, αυτός δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασεν τον λαόν εις το είδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Πας ως της λάψη με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτών, ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ο συνείδωρ. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού». Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τας χείρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών και απέπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ έκαστον εις την σκηνήν αυτού και εκράτησε τους 300 άνδρας. Και το στρατόπεδον του Μαδιάν ή το υποκάτω αυτόν εντικυλάδι. Και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά αν φοβήσαι να καταβείς, κατάβα σύ και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο». Και θέλεις ακούσει τη λέγουση, και με τα ταύτα εχείρες σου θέλουν συνενδυναμωθεί και θέλεις καταβεί στο στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι ενδικυλάδι ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπός της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγε, «Ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίον κρίθινον κυλιόμενον εν το στρατοπέδο του Μαδιάν, ήλθεν εις τα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον. Και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε, «Τούτο δεν είναι ημί η ρομφαία του Γεδεών ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις τρία σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εντεσυνδρίες. Και είπε προς αυτούς, «Βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως. Και ιδού όταν εγώ φθάσω εις το άκρο του στρατοπέδου, καθώς εγώ κάμω, ούτω θέλετε κάνει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες είμαι μου, τότε θέλετε σαλπίσει κι εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο του στρατοπέδου και θέλετε υπή, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες οι μεταυτού ήρθαν εις το άκρο του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακες. Και σάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας τα συστασχύρας αυτών. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγγας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση. Και ανέκραζον, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και εστάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου. Και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων το στρατόπεδον τη ρομφαίαν εκάστου εναντίον του πλησίον αυτού και το στράτευμα έφυγεν εις Βεθ Ασέτα προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ Μεολά προς Ταβάθ. Και συνήθισαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάν. Και απέστειλεν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαντο όρος Εφραήμ λέγον: «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάν και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη». Τότε συνήθισαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη. Και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζίβ, και θανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζίβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζίβ. Και κατεδίωξαν τον Μαδιάμ και έφεραν την κεφαλήν του Ορίβ και του Ζίβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάν. Κριτέ, κεφάλαιον ήτα. Και είπον προς αυτόν οι άνδρες Εφραήμ: «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο έκαμες εις ημάς, ότι δεν εκάλεσας ημάς, ότε υπήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν σφόδρα μεταυτού. Ο δε είπε προς αυτούς: «Τι έκαμα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζίβ. Και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε τον λόγον τούτον. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνην, διεύει αυτός και οι 300 άνδρες οι μεταυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους τη Σοκχώθ: «Δότε παρακαλώ άρτους τεινάς εις τον λαόν τον ακολουθούντανε, διότι είναι αποκαμωμένος. Και εγώ καταδιώκω ο πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάμ». Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί της Σοκχώθ: «Μήπως οι χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις το στράτευμά σου?» Και είπεν ο Γεδεών: «Δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη ερήμου και με τους τριβόλους». Και ανέβει εκείθεν εις Φανουήλ και λάλησεν ο Σάφτος προς αυτούς. Και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Σοκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρας της Φανουήλ λέγον: «Όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει των πύργων τούτων. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ και τα στρατεύματα αυτών με ταυτών ως 15.000 πάντες οι εναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής. Διότι έπεσον 120.000 ανδρών σειρώντων ρομφαία. Και ανέβει ο Γεδεών από τις οδού των κατοικούντων εσκηνές από Ανατολών της Νοβά και της Ιωγβαία και επάταξε το στρατόπεδο. Ήτο δε το στρατόπεδον εν αφοβία. Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγον και αυτός κατεδίωκε ο πίσω αυτόν και συνέλαβε τους δύο βασιλείς του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και άπαν το στρατόπεδον κατετρόπωσε. Και επέστρεψεν ο Γεδεών ο γιος του Ιωάς εκ της μάχης από της αναβάσεως της Αρές. Και συλλαβών νέων τεινά εκ των αδρών της Σοκχώθ ηρώτησεν αυτόν. Ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής 77 άνδρας. Και ήλθεν ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπε: «Ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, δια τους οποίους με ονειδήσατε λέγοντες, μήπως σε χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους?» Και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθα στη ερήμου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Οκχώθ. Και τον πύργο της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά: «Ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους εθανατώσατε εν Θαβόρ?» Ήδε είπον: «Ο ποιος σύ, τι ούτι ήσαν? Έκαστος ομοίαζεν ιών βασιλέως. Ο δε είπεν, αδελφοί μου, ή της μητρός μου ήσαν. Ζει Κύριος, εάν ήθελετε φυλάξει την ζωή αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει. Και είπε προς τον Ιεθέρ, τον πρωτότοκον αυτού, σηκωθείς θανάτωσον αυτούς. Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτω, επειδή ήτο έτη παιδίον. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη σε αυτού. Και σηκωθείς ο Γεδεών εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους περί των δράχυλων των καμήλων αυτών. Και είπον οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών, γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τις χειρός του μαδιά. Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς, δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλ ούδε ο υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς. Και είπεν ο Γεδεών προς αυτούς, θέλω ζητήσει από σας ζήτημα, να μη δώσετε έκαστος τα ενώτια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχον ενώτια χρυσά, όντες Ισμαηλίτε. Και απεκρίθησαν, θέλουμε δώσει αυτά μετά χαράς. Και ύπλωσαν φόρεμα και έριπτεν εκεί έκαστος τα ενώτια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ήτο 1.700 σίκλι χρυσή, εκτός των μηνίσκων και των περιδεραίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδεξ αυτών και έθεσεν αυτό εν την πόλη αυτού εν οφρά. Και επόρνευσεν πάσο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί και έγινε παγίση στον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού.

0: οποίον αυτός ονόμασεν Αβιμέλεχ. Και απέθανεν ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, εν γύρατι καλό, και τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν διοφρά των Αβιεζεριτών. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλίμ και έστησαν εις αυτούς τον Βαάλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριον των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών, αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμεν εις τον Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άμεν Ιησού Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο Ιησού. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι, Κύριε ο Θεός, που έκανες, κάνεις και θα κάνεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί όλα είναι θαυμαστά, Ιησού, Άγια, Χριστέ μου. Τα έργα Σου, Κύριε, είναι θαυμάσια και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Εσύ να ευλογήσεις τον Άγιο Λόγο Σου, να ανοίξεις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, μέσα τα βάθη μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μας, Εσύ να μας μιλήσεις. Πάρε τα χείλη μου, Εσύ θέλω, Κύριε, να μιλήσεις μέσα στα κατάβαθά μας, στα βάθη μας, Κύριε. Στο όνομά Σου σε ευχαριστούμε, το χρίσμα Σου θέλουμε πάνω μας. Σε Σένα δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια Ιησού. Αμήν. Εδώ και κάποιο καιρό ο Κύριος μου έχει δώσει κάποιες όμορφες πληροφορίες, ώστε να ακούσουμε, αδελφοί, κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια σειρά που μου έχει δώσει με τίτλο «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα αποκαλύψει όσο το δυνατόν, γιατί πολλά από αυτά που ο Κύριος κάνει είμαστε τόσο πεπερασμένοι σαν άνθρωποι που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να τα νοήσουμε, να τα συλλάβουμε. Όμως αυτό που συμβαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση, στην περίπτωση, είναι ότι δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Γιατί πολλά από αυτά που δεν κατανοούμε, που είναι μεγαλειώδη, αδελφοί, το σύμπαν. Μπορείς να το καταλάβεις, να το εννοήσεις. Αυτά που συμβαίνουν, θυμάστε στον Ιώβ που λέει, μπορούμε να τα καταλάβουμε? Όχι. Και βλέπουμε τη μικρότητά μας σε όλο αυτό σε σχέση με τη μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά πολλά πράγματα, πολλά από τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού, ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Σε ποιους? Σε εμάς. Αμήν. Ώστε να Του δώσουμε δόξα. Ώστε να έχουμε μια ανοιχτή καρδιά να Τον δοξάζουμε, να Τον υψώνουμε. Αμήν. Άνθρωποι δυστυχώς βλέπουν το μεγαλείο του Θεού. Οι επιστήμονες, μπορεί να πούμε κάποια πράγματα που έχουν βρει οι επιστήμονες μέσα σε αυτά που θα πούμε, θαυμάσια, και πάλι δεν δίνουν δόξα στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, τα μυστήριά Του τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, θα δούμε. Τι πάει να πει μυστήριο σύμφωνα με ένα λεξικό κορυφαίο, το Lidl & Scott? Λέει, μυστήριο σημαίνει μυστική απόκριφος διδασκαλία. Τα ποιήματα του Θεού, όλα εκείνα τα οποία δημιουργεί, φτιάχνει, έχει μέσα στη βουλή Του, γιατί υπάρχουν ορατά και αόρατα. Υπάρχουν υλικά πράγματα που είναι μυστήρια και είναι και τα αόρατα που ακόμα είναι πιο δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Αμήν. Είναι όμως όλα αυτά για μας μια διδασκαλία. Μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα.

0: Και το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε είναι η μεγαλοσύνη του, η δόξα του. Α Κορινθίους 2,6 λέει: «Λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων». Ποιοι είναι οι τέλειοι? Τέλειοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον Κύριο, που έχουν βάλει τη ζωή τους να τελειοποιηθούν. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος λαλεί σοφία, η οποία είναι μυστηριώδη, τι λέει. Λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη. Μυστήριο. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Την αποκεκριμένη την έχει κρύψει ο Θεός, την οποίαν προώρησε ο Θεός προαιώνων εις δόξα ημών. Καθώς μπαίνουμε μέσα σε αυτό και κατανοούμε τα μυστήρια του Θεού όσο το δυνατόν, είναι δόξα σε μας. Αμήν, είναι δόξα. Την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Γιατί, αν γνώριζαν όλα αυτά, μα δεν θέλει ο Θεός να τα γνωρίσουν. Θα δούμε ότι σημαντικό είναι η καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μπορεί ο Κύριος να μιλήσει μέσα στην καρδιά και να αποκαλυφθούν πολλά από τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Όμως αυτοί έχουν σκληρή καρδιά. Εάν ήθελε να γνωρίσει όλη αυτή τη σοφία, την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Το πούμε αλλιώς. Και σε εμάς, πολλοί που κάποιοι, που αποστατούν, που ξαναγύριζαν στον κόσμο ξανά, τι σημαίνει, δεν έχουν καταλάβει. Δεν τους έχει αποκαλυφθεί η μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε. Μιλάει για όρατα πράγματα. Βλέπουμε μόνο έναν άνθρωπο. Βλέπεις έναν άνθρωπο. Να δούμε λίγο σήμερα. Τι βλέπεις στο εξωτερικό? Μέσα ξέρεις τι γίνεται. Και όσον αφορά το οργανικό μέρος, την ύλη, το σώμα μας, και όσον αφορά το πνευματικό ή το ψυχικό. Το ξέρουμε. Πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, το οτίο δεν ήκουσε και η καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Έχει όχι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά έχει και πολύ πολύ θαυμαστότερα, θα λέγαμε, μέσα στην αιωνιότητα, αόρατα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, όμως τα έχει ετοιμάσει για μας. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Αυτή η φράση λέει δύο πράγματα, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μέσα στο σκοτάδι, που δεν αποκαλύπτονται αυτά τα μυστήρια του Θεού, η σοφία του Θεού, η μυστηριώδης, και είμαστε και εμείς. Και το άλλο ποιο είναι? Το πώς μας τα αποκαλύπτει. Τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Αν μπούμε μέσα στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα, 16 κεφάλαιο, θα δούμε λίγο αυτό. Μιλάει για το Πνεύμα της αλήθειας. Και λέει ότι το Πνεύμα της αλήθειας, όταν θα έρθει, θα μας διδάξει τα πάντα. Αμήν. Θα μας διδάξει τα πάντα. Λέει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, να μην σκανδαλιστείτε. Ο Παράκλητος θέλει έρθει προς εσάς. Μιλάει για το Παράκλητο, για το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει παρακάτω, πάντα όσα έχει ο Πατήρ είναι μου, για τούτο είπον ότι μου θέλει λάβει, ναι. Λέει για το Πνεύμα της αλήθειας, λοιπόν, ότι το Πνεύμα της αλήθειας είναι αυτό το οποίο θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας φανερώσει τα μέλλοντα. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, στο φως.
1: Και αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η αρχή, είναι σημείο ότι το λάβω. Αλλά δεν είναι... Είναι ότι ανοίγει μια πύλη αποκάλυψης, φανέρωσης, που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει πράγματα. Σε όλη την αλήθεια, λέει, θα μας οδηγήσει. Οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αμήν. Σε ποιους το έδωσε? Σε μας. Γιατί το έδωσε σε μας? Για να μας οδηγήσει, να μας κρατεώσει, να μας ενισχύσει, να μας ευλογήσει, να μας κάνει πνευματικά όντα. Πάλι διαβάζω στην παραβολή του Σπύροντος, το Λουκά, το 8-9, που μιλάει εκεί για τον σπορέα που σπέρνει το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων, με λίγα λόγια, και λέει, ρωτάνε, τι σημαίνει αυτή η παραβολή, λένε οι μαθητές, και τι λέει ο Κύριος? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί και εσείς, οι μαθητές και οι άλλοι, εις τους λοιπούς διαπαραβολών, για να μην βλέπωσι ενώ βλέπωσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Είναι προνόμιο για μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα θαυμαστά, τα μυστήρια του Θεού. Γιατί λοιπόν μας τα αποκαλύπτει σε μας και τι χρειάζεται από μας για να μας τα αποκαλύψει? Απλά και μόνο να λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, αυτό φτάνει? Ξέρετε, υπάρχουν τόσο βάθος, μιλάει και για το Πνεύμα του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σου φανερώσει τα βάθη του Θεού. Τα βάθη, υπάρχουν επίπεδα, και ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα. Δηλαδή υπάρχει αποκάλυψη και πιο βαθιά αποκάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν, το πρώτο πράγμα για να μας τα αποκαλύψει είναι να έχουμε πνευματικά αισθητήρια, δηλαδή να μπορούμε να ακούσουμε, να μπορούμε να δούμε πράγματα, να πιάσουμε. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, αλλά με τις πέντε αισθήσεις δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα του Θεού στο βάθος. Γιατί και αυτά βοηθάνε, θα δούμε σήμερα. Αμήν. Και οι αισθήσεις μας βοηθάνε, αλλά σε ένα σημείο. Από εκεί μετά θα πρέπει να αναλάβει το Πνεύμα του Θεού ώστε να μας αποκαλύψει πράγματα. Γι' αυτό και λέει στην παραβολή αυτή πιο πριν, στο Λουκά 8:8, «Ταύτα λέγον εφώναζεν ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει». Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, θα ακούσει. Όποιος έχει καρδιά να καταλάβει, θα κατανοήσει. Όποιος έχει μέσα του το θέλω να γνωρίσει τον Κύριο, ο Κύριος θα το αποκαλυφθεί. Το θέμα είναι, θέλουμε? Θέλουμε να ζούμε στο φως? Θέλουμε να είναι μυστήρια, όπως λένε οι Ορθόδοξοι? Αυτό είναι μυστήριο. Το ποιος είναι ο Θεός, και λένε ότι είναι τρία πρόσωπα, αυτό είναι μυστήριο. Βέβαια είναι μυστήριο, γιατί δεν σας έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας το αποκάλυψε. Το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι? Δεν το γνωρίζουν. Δεν είναι το λαδάκι που λαδώνει το μουρό. Όχι. Όμως μπήκαμε μέσα σε αυτά τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού ώστε να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος σε όλους εμάς. Οι άνθρωποι άκουγαν ιστορίες και παραβολές και δεν καταλάβαιναν στον καιρό του Χριστού. Όμως όποιοι ήταν κοντά του, όποιοι είχαν αυτιά να ακούσουν και καρδιά να ακολουθήσουν και να υπακούσουν, σε αυτούς ο Κύριος τους τα δίδασκε και τους τα έλεγε. Ποιοι έχουν πνευματικά αισθητήρια? Αυτοί που έχουν την καρδιά. Διαβάζω στο Ματθαίο 13:13. Για τούτο λαλό προς αυτούς διαπαραβολών. Είναι η ίδια περίπτωση στο Ματθαίο, η παραβολή του Σπύροντα. Διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, ακούοντες δεν ακούσι, ουδέν νοούσι. Πόσοι έχουν περάσει μέσα από την Εκκλησία, πόσοι έχουν ακούσει το ίδιο Ευαγγέλιο, πόσοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κηρύγματα σήμερα, αλλά πόσοι καταλαβαίνουν, πόσοι νοούν, πόσοι αντιλαμβάνονται εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να διδάξει. Έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν, έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν. Μιλάμε για πνευματικά αισθητήρια. Και εκπληρούνται από αυτόν η προφητεία Ισαΐου, η λέγουσα με την ακοή, θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Να το μυστικό. Ποιος έχει πνευματικά αισθητήρια? Αυτός που έχει την καρδιά, που είναι μαλακή καρδιά. Είναι αυτό που λέει στην παραβολή του Σπύροντα, ότι έσπηρε στην οδό, ήρθαν τα πετεινά, στα πετρώδη και δεν είχε βάθος γης, ήρθε η θλίψη, ξεράθηκε όλο αυτό, στα αγκάθια, μέριμνες, και η αγαθή γη ποια είναι? Η γη η οποία καρποφορεί στο τέλος. Αμήν. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού του. Όλο το μυστικό είναι η καρδιά του ανθρώπου τελικά, για να μπορούμε να μπούμε μέσα στα μυστήρια του Θεού, μέσα στα θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και θα ιατρέψω αυτούς. Έχουμε την καρδιά εμείς ή είναι ολοπάχος και δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα ο Λόγος του Θεού? Αυτό τώρα, όταν έχουμε την σωστή καρδιά, θα πρέπει να έχουμε επίσης και το σωστό κίνητρο για να μπορούν να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του Θεού. Δευτερονόμιο 29:29 λέει, τα κρυπτά ανήκουσι στον Κύριο το Θεό ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα σε μας και στα τέκνα ημών διαπαντός. Για ποιο λόγο? Για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Γιατί μας τα αποκαλύπτει ο Θεός? Τι βλέπει? Ότι έχουμε μια καρδιά μαλακή και μια καρδιά υφακοής. Δηλαδή να πράξουμε τελικά. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε εμάς. Για ποιο λόγο μας τα αποκαλύπτει? Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Σήμερα θα μπούμε πρώτα στο πρώτο μυστήριο. Στο μυστήριο της ζωής. Είναι ένα μυστήριο για όλο τον κόσμο. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Το πώς υπάρχουμε, το πώς ο Κύριος μας δημιούργησε, είναι ένα μυστήριο. Και θα ξεκινήσω από τη γένεση για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να φτιάξει τη φυσική κτήση σε μας, σαν άνθρωποι, και την πνευματική από την άλλη. Δεν είναι η ζωή μόνο η ύλη, το να είμαστε μόνο σάρκα. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Υπάρχει μυστήριο στη σάρκα, θα δούμε. Υπάρχει όμως και ένα θαυμαστό μυστήριο στο πνεύμα, στον πνευματικό άνθρωπο. Γένεση 1:26. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ο Θεός να δημιουργεί τον ουρανό, τη γη, και να μας φανερώνει την πρόθεσή του όσον αφορά τον άνθρωπο, που είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας του. Γένεση 1:26, το γνωστό εδάφιο, και είπε ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των πτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Ο Θεός λοιπόν δείχνει την πρόθεσή του. Αυτά είναι δύο, τα έχουμε ξαναπεί πιο παλιά. Χρησιμοποιώ ο Κύριος δύο ρήματα. Το πρώτο είναι το ασά, το ασκάμωμεν. Και αυτό το ρήμα που δείχνει την πρόθεση, την τελική πρόθεση του Θεού, έχει να κάνει με το ότι σημαίνει κοπιάζω. Ποιος ο Θεός? Το ασκάμωμεν έχει να κάνει με κόπο. Έχει να κάνει ότι εργάζομαι σε κάτι, πάνω σε κάτι, παράγομαι κόπο, κατασκευάζω. Δηλαδή δείχνει την ένταση του Θεού και τον κόπο του, τη μέριμνά του στο να φτιάξει τον άνθρωπο. Και δηλώνει διάρκεια. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο το ασά. Διάρκεια. Του παίρνει χρόνο για να το κάνει. Δηλαδή για να φτιάξει έναν άνθρωπο όπως το θέλει αυτός, χρειάζεται χρόνος. Αμήν. Για να γίνει κάτι εικόνα και ομοίωση Θεού. Το παράδειγμα είναι ο Μωυσής, 40 χρόνια στην έρημο ήταν. 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο, για να γίνει τελικά ο Μωυσής που ξέρουμε. Για να τον κατασκευάσει, να τον φτιάξει, αυτό είναι το ασά. Να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την εικόνα του. Όταν όμως συγκρίνουμε παρακάτω το άλλο ρήμα που λέει «και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο», χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, τον παρά, που έχει να κάνει, τον παρά έχει να κάνει με το ότι είναι στιγμιαία ενέργεια του Θεού όσον αφορά τον άνθρωπο. Δημιουργώ, κόβω, σχηματίζω, κόψιμο, παράγω, είναι στιγμιαίο. Και μάλιστα δημιουργία λέει από το μηδέν, από το τίποτα. Είπε ο Κύριος και δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι μας έφτιαξε, έφτιαξε τον Αδάμ από χώμα της γης. Αλλά μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε το εξής, ότι δεν κοπίασε ο Θεός για να το κάνει. Παρόλο που θα δούμε την πολυπλοκότητα που έχει ο καθένας άνθρωπος, αδελφοί. Μην είμαστε ένα κομμάτι κρέας. Όχι. Έχουμε φοβερές λειτουργίες μέσα μας. Και όλα αυτά γιατί είναι? Πάλι για να πάρει τη δόξα εκείνος. Α, δούμε λίγο το παρά. Αυτό που από τη μια στιγμή στην άλλη έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε λίγο από το βιβλίο του Ιώβ. Γιατί από το βιβλίο του Ιώβ? Γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη γένεση που έφτιαξε ο Θεός από το χώμα των Αδάμ. Αλλά πριν να γραφτεί η γένεση από τον Μωυσή, το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη Βίβλο είναι ο Ιώβ. Και είχε ο Ιώβ την αποκάλυψη το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χωρίς να το έχει διαβάσει πουθενά. Γράφει λοιπόν δια αποκαλύψεως πώς δημιούργησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο και του έδωσε ζωή. Βέβαια το συγκρίνει με τον εαυτό του που περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία. Και απλά θα διαβάσω κάποιες φράσεις στον Ιώβ στο 10 κεφάλαιο 8. Λέει: «Οι εχείρες σου με μόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο». Μα ο Ιώβ γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως εμείς. Ναι, αλλά λέει μέσα από αποκάλυψη το πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στο 9, ενθυμήθη τίμη δέωμε ότι ως πυλών με έκαμας και στο χώμα θα με επιστρέψεις. Μα δεν με έφτιαξε, δεν το ήξερε ο Ιώβ, δεν τον έφτιαξε με τα χέρια του Θεός, ούτε από χώμα τον έφτιαξε. Γεννήθηκε από μια γυναίκα, αλλά ήξερε για αποκαλύψεις το πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. «Δέρμα και σάρκα με ενέδισας», λέει στο 11, «με οστά και νεύρα με περιέφραξας, ζωή και έλεος εχάρισες σε με». Κύριος φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ «και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου». Ερχόταν ο Κύριος στο δειλινό, τον επισκεπτόταν? Ναι, για ποιο λόγο τον επισκεπτόταν? Για να φυλάξει το πνεύμα του. Θυμάστε παλιά που μιλάγαμε για την επισκίαση που έφτιαξε ο Θεός τον αιωσφόρο για να φυλάτει τον Αδάμ, έτσι, για να τον προστατεύει. Η επίσκεψη του Θεού ήταν για να φυλάει το πνεύμα του ανθρώπου. γιατί είχε ελεύθερο θέλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν προέρχεται από χώμα και καταλήγει στο χώμα. Και είναι ένα θαυμαστό μυστήριο αυτό. Πώς, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι κατοικεί σε ένα κομμάτι κρέας, με λίγα λόγια. Βλέπεις ένα, πούμε για τα ζώα, βλέπεις ένα ζώο, ξέρω, ένα σκυλάκι, όλο χαρά να έχει τόσα πράγματα μέσα του, ξέρω εγώ, περνάει ένα αυτοκίνητο, κρέας, τέλος, για να μην πούμε για τους ανθρώπους. Όλο αυτό το μεγαλείο, πού αποθηκεύεται? Ποιος το έκανε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνδεση με το χώμα, αν το αναλύσεις. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα. Και ο Κύριος φυσάει στον Αδάμ πνοή ζωής. Κάτι το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορεί να δημιουργήσουν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν μπορούν να του δώσουν ζωή. Γιατί η ζωή είναι από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να δώσουν ζωή. Είναι από τον Θεό. Και αυτή η πνοή της ζωής δεν έχει να κάνει με το ρουάχ που έχει να κάνει με το πνεύμα του Θεού. Έχει να κάνει όμως με την ίδια τη ζωή. Την ίδια τη δημιουργία της ψυχής και του πνεύματος. Ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής και έδωσε ζωή. Κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει πώς έγινε, γιατί είναι ένα μυστήριο. Διαβάζω στο Ψαλμό 139. Εδώ τώρα ο ψαλτοδός περιγράφει τη δικιά του δημιουργία, όχι του Αδάμ από χώμα. Και βλέπουμε το πώς ανοίγει το πνεύμα του ψαλτοδού, μπορεί να είναι ο Δαβίδ, και λέει το πόσο θαυμάσια με έπλασες, λέει. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Θεό τη μεγαλοπρέπεια αυτή του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία του. Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, λέει, 139 ψαλμός 13, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Το μόνο που ζούμε, που υπάρχουμε, που ό,τι συλλαμβάνει το νου μας, ο νους μας, βλέπεις το σώμα, ανταποκρίνεται, πακούει. Και μια φορά σκέφτομαι όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αδάμ, γιατί δεν ήταν μωρό ώστε να έρθει όλο αυτό με σιγά σιγά, που μαθαίνει το μωρό, που είχε αντίληψη ο Αδάμ κατευθείαν από το Θεό, είχε αντιλήψεις, είχε αντίληψη, και φανταστείτε, δεν είχε αμαρτία, και ξαφνικά βλέπει από την ανυπαρξία στη ζωή και αντιλαμβάνεται πράγματα. Βλέπει το σώμα του, βλέπει τη δημιουργία του Θεού γύρω του, βλέπει όλο αυτό το μεγαλείο. Θαυμάσιο μεγαλείο. Έτσι και ο ψαλτοδός εδώ λέει, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πρέπει να το αναγνωρίσεις, θαυμάσια. Θαυμασίος, λέει, με έπλασε ο Θεός. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Μέσα στα βάθη μας κάπου υπάρχει αυτό μέσα μας, ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι... αλλά δεν, πολλές φορές το ξεχνάμε δυστυχώς. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην, λέει, εν της κατωτάτης της γης. Γιατί λέει κατωτάτης της γης? Γιατί έχουμε να κάνουμε γη, με χώμα. Και επίσης έχει να κάνει με το κρυφό μέρος που δημιουργηθήκαμε, που είναι η μήτρα της γυναίκας, χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται η ζωή, το παιδί. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Πριν ακόμα γεννηθώ, εσύ με είδες. Πριν, λέει και στον Ιερεμία, σε μορφώσω, λέει, στη κοιλιά της μάνας, σε είδα. και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήταν γεγραμμένα. Εδώ καταλαβαίνουμε την πρόγνωση του Θεού. Πριν να δημιουργηθούμε, ο Κύριος μας ήξερε. Και όσε ημέρε καθάσε σχηματίζοντο ενώ ουδέν εκ τούτου εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη, ο ουρανός, πριν να πει ακόμα ο Κύριος πει γεννηθεί το φως, υπήρχαμε μέσα στη βουλή του, μέσα στο βιβλίο του, στην ενθυμίσή του, μέσα στη βουλή του Θεού. Εδώ τώρα που λέει διεμορφωνόμην, η εβραϊκή λέξη είναι ρακάμ, σημαίνει κεντώ, διανθίζω, στολίζω, δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για τον παρά, προσέξτε. Με τι λεπτομέρεια ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Με τέλεια λεπτομέρεια. Σαν μία πολύ καλή νοικοκυρά που κεντάει το κέντημά της. Με προσοχή. Αυτό ανήκει στον παρά που λέει. Μας στόλισε και αναφέρεται στην τόσο πολύ λεπτή εργασία που ο Θεός έκανε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εμείς δεν το εκτιμούμε δυστυχώς. Καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό, δεν προσέχει. Άλλοι στα ναρκωτικά, άλλοι στο αλκοόλ, άλλοι τρώμε ό,τι μας σκουπίδι υπάρχει και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς, αυτός ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και όταν φτιάχνει ο ναός, αδερφοί, φτιάχνει και υπέρλαμβρος για να κατοικήσει ο Θεός. Το ίδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και εμείς το δικό μας σώμα. Ο Θεός λοιπόν με κόπο, με κοπιαστική εργασία, αν και είναι μπαρά, έφτιαξε τον άνθρωπο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Α. Θεσσαλονικής 5.23 λέει: «Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου μόνος σου Χριστού». Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ? Τι προσεύχεται? Τι εύχεται? Το πνεύμα μας, η ψυχή και το σώμα μας να διατηρηθεί ολόκληρο, όχι το μισό. Δεν το θέλει ο Κύριος κατεστραμμένο, διαλυμένο. Είτε αυτό είναι σώμα, είτε είναι ψυχή, είτε είναι πνεύμα. Ολόκληρο. Αμέμπτος. Άγιο. Χωρίς μόμο. Χωρίς πύλο. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διατηρηθεί? Γιατί ο Κύριος αδερφοί δεν φτιάχνει αμαρτωλά άτομα. Δεν φτιάχνει ατελή άτομα. Τέλεια τα φτιάχνει. Και η δικιά μας η ευθύνη είναι να κρατήσουμε το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα μας όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Οι άλλοι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι το έλεγαν ότι το πνεύμα είναι εδώ στο μυαλό. Αρχαίοι φιλόσοφοι. Νους η γης εν πνεύματι η γη. Δηλαδή να έχουμε σωστό μυαλό, φρένες, νου. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γραφτεί από βιολόγους, από φιλοσόφους, από θεολόγους όσον αφορά τον άνθρωπο. Όμως εξακολουθεί, αδερφοί, να είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους η ίδια μας ύπαρξη. Είδα μια, δεν ξέρω, θα κάνω διάλεξη, μια διάλεξη που θα κάνω από τι είμαστε φτιαγμένοι. Νομίζω είδα μια αφίσα. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αδερφοί, το πώς κατοικεί αυτό που λέμε η ψυχή και το πνεύμα μέσα σε ένα σάρκινο σκεύος είναι ένα μυστήριο. Πού είναι τοποθετημένο δηλαδή, το πού ο Θεός το έχει τοποθετήσει? Μπορείς να το βρεις? Δεν μπορείς να το βρεις. Είμαστε ένα κρέας, ένα τίποτα, σάρκα, χώμα, και όμως βλέπουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μέσα από εκεί. Όμως υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τόσες ικανότητες, θαυμαστές ικανότητες, ο νους μας, θαυμαστό εργαλείο, από ένα-δύο πραγματάκια που έχουν βρει. Και μάλιστα λένε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1/10 του εγκεφάλου μόνο. Φανταστείτε τι δυνατότητες έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι μνήμες μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που κάποια στιγμή ξαφνικά χάνεται. Χάνεται. Υπάρχει το μυστήριο της ζωής, υπάρχει και το μυστήριο του θανάτου. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν και άλλα μυστήρια που πρέπει να ανακαλύψουμε. Καθώς ο Θεός μας έχει δημιουργήσει. Θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Οι δίκαιοι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αδερφοί, οι ειλικρινείς άνθρωποι, αυτό το αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και τα ζώα, λέει στον Ιώβ στο 12, μαρτυρούν. Φανταστείτε. Και δυστυχώς εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Την κακή έννοια. Α, γίναμε από μια τυχαία έκρηξη. Λέει στον Ιώβ στο 12, αλλά ερώτησαν τώρα τα ζώα και θέλησε σε διδάξει, τα πετεινά του ουρανού και θέλησε να απαγγείλει, η λάλησαν προς τη γη και θέλησε διδάξει, και η χθία στις θαλάσσης θέλησε διηγηθεί, τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα. Δηλαδή τα ζώα το ξέρουνε και εμείς οι άνθρωποι αμφιβάλλουμε γι' αυτό. εν τη χειρή του οποίου στο χέρι του είναι η ψυχή πάντων των ζώνων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Τα ζώα έχουν ψυχή όπως έχει και ο άνθρωπος, αλλά δεν έχουμε την ίδια ψυχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε, το έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι δεν έχουμε την ίδια ψυχή με τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι πολύ πιο πολύπλοκόν που ο Θεός έχει φτιάξει. Γιατί μας προορίζει για μεγαλεία. Και μέσα από όλο αυτό το μυστήριο της ζωής, καλούμαστε, αδελφοί, να αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και να το δοξάσουμε, να δώσουμε δόξη, προσκύνηση. Να πούμε κι εμείς, σαν το ψαλμωδό, σε δοξάζω γιατί θαυμασίω σε πλάστην, λέει. Με θαυμάσιο τρόπο με έπλασες. Να μην είμαστε σαν τους ασεβείς. Ρωμαίους 1:20. Ακούστε τι λέει. Επειδή τα αόρατα αυτού, και μετά το διαβάσουμε στη μετάφραση. Μ' άρεσε πολύ. Μετάφραση του λόγου. Να δούμε αυτό το εδάφιο. Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου. Την αρχή του κόσμου. Νοούμενα δια των ποιημάτων. Τα αόρατα μπορούμε να τα δούμε από τα ορατά. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αυτή είναι η ασεβής. Ας να δούμε τώρα τη μετάφραση. Ακούστε τη μετάφραση. Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, η δύναμη του και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δεις, να καταλάβεις όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει, αυτό το μυστήριο της ζωής. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό? Για να δώσουμε δόξα στο Θεό. Να εννοήσουμε τις αόρατες ιδιότητες του Θεού. Να καταλάβουμε τον πλάστη, τον δημιουργό. Όπως βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φτιάξε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και να δώσουμε δόξα στο Θεό, αδελφοί. Ακόμα και αυτά που η ειλικρινή επιστήμη ανακαλύπτει, μπορούμε να τα ελέγξουμε και να δούμε κάποια πράγματα που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι. Μπορούμε να τα διακρίνουμε με το Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο Του. Ξέρετε, οι επιστήμονες μετά το Δαρβίνο, ο Δαρβίνος δεν είχε τα μέσα. Αυτός που έγραψε όλο αυτό, ότι βγήκαμε μέσα από τον πίθηκο, τη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε. Ένα μεγάλο μπαμ και γίναμε ξαφνικά. Όμως δεν είχε τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι επιστήμονες, που μπαίνουν μέσα στα άτομα, μπαίνουν μέσα στα μόρια, καταλαβαίνουν ότι, αδερφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού μέσα στο μικρό κόσμο βλέπουν θαυμάσια πράγματα. Και δυστυχώς από την υπερηφάνειά τους δεν αναγνωρίζουν πάλι το Θεό οι ασεβείς επιστήμη. Όμως υπάρχουν και οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και έχουν ανακαλύψει τόσα πράγματα, τα οποία όλα αυτά τι μας διδάσκουν? Ότι ο Θεός είναι κάτι το μεγαλειώδες, όλο αυτό που έφτιαξε, το μυστήριο της ζωής. Μπορούν να λύσουν τα μικροσκόπια πλέον τα κύτταρα του ανθρώπινου DNA, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό, οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι. Υπάρχουν, δηλαδή, μέσα στο DNA του ανθρώπου, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα, είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Υπάρχουν μοριακές μηχανές μέσα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που έχουν τη δικιά τους αντίληψη. Φανταστείτε το. Μέσα στο σώμα σου. Δεν είναι μόνο ο νου σου ο οποίος ορίζει το τι να κάνεις. Όλη η λειτουργία του σώματός σου δεν εξαρτάται από το δικό σου νου. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα φοβερό σύστημα μέσα μας, ολόκληρο εργοστάσιο που το σώμα μας χωρίς να το βλέπουμε λειτουργεί. Το DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Δεν υπάρχει καμιά άλλη οντότητα στο γνωστό σύμπαν που να αποθηκεύει και να παράγει περισσότερες πληροφορίες και πιο αποτελεσματικά από το μόριο του DNA. Δηλαδή, από μόνο του είναι ένα φοβερό, τεράστιο κομπιούτερ που δίνει πληροφορίες. Διαθέτει το ανθρώπινο DNA στην ολότητά του 3 δισεκατομμύρια ξεχωριστούς χαρακτήρες. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι το οποίο να σου γράφει, να έχεις ένα κείμενο με γράμματα, κάθε γράμμα είναι ένας χαρακτήρας που σου δίνει πληροφορίες. Για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα, στρέφονται στο οι επιστήμονες στο DNA, γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες. Ποιος το έκανε αυτό και για ποιο λόγο ο Θεός το έκανε αυτό το πράγμα? Για να βλέπει ο Θεός και να διαβάζει το DNA μας? Όχι, για να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε τη μεγαλοπρέπειά του, τη μεγαλοσύνη του και να του δώσουμε δόξα. Αναλύσεις των περιοχών της κωδικοποίησης του μορίου του DNA έδειξαν πως οι χημικοί χαρακτήρες είναι τοποθετημένοι με τρόπο που τους επιτρέπει να μεταδίδουν λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες όπως τα γράμματα σε μια πρόταση με λογικό νόημα. Έτσι τα έχει τοποθετήσει για να μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Ήξερε ο Θεός ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θυμάστε αυτό που λέει ότι η γνώση θέλει πληθυνθεί στις τελευταίες μέρες. Και έρχεται ο επιστήμονας με αυτά τα φοβερά μικροσκόπια και αρχινάει και διαβάζει το τι είναι μέσα στον άνθρωπο. Φοβερό, μέσα στον άνθρωπο. Ο Bill Gates είπε ότι όλο αυτό, λέει, είναι σαν ένα κομπιούτερ φοβερό, το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Τόσο πολύπλοκο που ούτε καν το έχουμε επινοήσει. Πιο παλιά πίστευαν ότι υπάρχουν δύο στοιχεία στο σύμπαν, η ύλη και η ενέργεια. Όμως οι επιστήμονες έχουν βρει ένα τρίτο στοιχείο που είναι η πληροφορία. Και έχουν ανακαλύψει ότι η πληροφορία δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται στο σύμπαν. Πληροφορία. Φανταστείτε τώρα, καθώς ζούμε σαν άνθρωποι, καθώς μεγαλώνουμε, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει. Θα δούμε και όσον αφορά τον εγκέφαλο. Θα δούμε την άλλη φορά, κάποια άλλη φορά, όχι την επόμενη. Είναι ο εγκέφαλος, αδελφοί, συλλέγει πράγματα τα οποία δεν εξαφανίζονται. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, γιατί όταν λέμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, το σώμα θα αναστηθεί στην Ανάσταση, η ψυχή που είναι, η ψυχή τι είναι? Ο νους μας, η διάνοιά μας, το θέλω μας, τα συναισθήματά μας. Αυτή είναι η ψυχή. Και αυτή η ψυχή φεύγει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, στην ουσία, τι φεύγει? Όλη η πληροφορία αυτή που έχουμε συλλέξει, όλο μας το είναι, οι μνήμες μας, ό,τι έχουμε αποκομίσει από αυτόν τον κόσμο, πάει στον ουρανό. Δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι πολύτιμο, αδελφό, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σωστά μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, που δεν ακούγεται, λέει μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει σκέψη που δεν την ξέρει ο Θεός. Και να σας πω κάτι, η συλλογή των πληροφοριών όσον αφορά το Θεό δεν έχει πρόβλημα χώρου για να έχει ένα υπερυπολογιστή ώστε να συλλέξει τις πληροφορίες μας. Έχει πρόβλημα. Αν μπορεί να μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής μας και να ξέρει, αδερφοί, πόσο μάλλον την ίδια μας τη ζωή. Ο εγκέφαλος, η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου, αδερφοί, δεν βγάζει νόημα εάν το δεις από μια εξελικτική άποψη, δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης. Γιατί τόσο πολύπλοκο να είναι ο εγκέφαλός μας, όπως και το DNA μας. Έχουμε περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Εάν πάρουμε τις συνδέσεις, λέει, δεν μπορείς να βρεις άκρη, είναι πολύ περισσότερα από τα άστρα του ουρανού που μπορείς να δεις. Και λέει, πώς και γιατί να έχουμε τόσα πράγματα, τόσους νευρώνες, τόσο μεγαλείο, απλά και μόνο για να μπορούμε να σκοτώνουμε ένα ζώο και να τρώμε, όπως λένε οι εξελικτικοί. Για ποιο λόγο? Γιατί να υπάρχει όλο αυτό το μεγαλείο? Προσέξτε, τώρα μιλάμε για τον Παρά, για να καταλάβουμε. Φανταστείτε το Ασά. Το Παρά είναι, έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι, ο Θεός. Με τους νευρώνες μας, με το DNA μας, εν μια στιγμή χρόνου, από το χώμα της γης, μας δημιούργησε και είπε και επίησε τον Παρά. Το Ασά. Που χρειάζεται κόπο, χρόνο. Αυτό που φτιάχνει ο Θεός ανάμεσά μας. Και ήθελα να καταλήξω. Αυτό που ο Θεός δημιουργεί, αδερφοί, με κόπο και χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Ένα πλάσμα που χρειαζόταν απλά να βρίσκει τροφή και να γλιτώνει από τα άγρια θηρία, δεν χρειαζόταν τόσο μεγαλείο. Και μάλιστα, λέει, χρειαζότανε όλα αυτά τα κάνει με 20 βάτ ενέργεια, δηλαδή σαν μια λάμπα. Ένας σύγχρονος υπερυπολογιστής, λέει, θα χρειαζόταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να πλησιάσει σε όλες αυτές τις λειτουργίες που ο εγκέφαλός μας κάνει. Και από τη μια στιγμή μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος, να φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά να σας πω κάτι, φτιάχνει ο Θεός πράγματα για ματαιότητα? Έτσι μάταια, ή έχει ένα σκοπό? Εκεί που λέει ο ψαρτοδός, διότι θαυμασίωσε πλάστην, μπορεί να σημαίνει ξεχωρισμένα, διακεκριμένα. Αν είναι έτσι, υποδηλώνει τη μοναδικότητα και τον ειδικό σκοπό του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός μας είχε φτιάξει για κάποιο σκοπό. Και αυτό το που λέει, ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, χρησιμοποιεί το ασά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Εάν όλο αυτό το μεγαλείο το κάνει στον άνθρωπο που σήμερα είναι, λέει, σαν χορτάρι και αύριο ξεραίνεται, το ασά που έχει να κάνει με την δημιουργία του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου που θα γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμως το ασά, αδερφοί, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, όπως έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν, και πολλοί το παίρνουν σαν η Τριάδα ήταν εκεί, η Αγία Τριάδα, και λέει πληθυντικός ας κάμωμεν. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Θεός, για να παράξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός, να συγχωρέσει την αμαρτία μας, την ανομία μας, να μας σκεπάσει, με τη Χριστότητά του να δημιουργήσει μετάνοια μέσα μας, να καταλάβουμε πράγματα και να αρχίσει με το λόγο του και με το πνεύμα του να μας δημιουργεί, να μας φτιάχνει, ώστε τελικά να μοιάξουμε λίγο στον Κύριο. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλοι εμείς παίρνουμε μέρος σε όλο αυτό, στο ασκάμωμεν. Υπηρέτες του Θεού που σε υπηρετούν, που σε νοθετούν, που σε διδάσκουν, αλλά και ο ίδιος ο εαυτός που μπαίνεις μέσα σε αυτή την κατανόηση, να καταλάβεις και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε μεταμορφώσει, να σε αλλάξει. Αυτό είναι το ασά. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Ψαλμός 8:4. Λέει ο ψαλτοδός, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Εσύ Θεέ που δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, ποιος είναι ο άνθρωπος ώστε να τον ενθυμίσει? Ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Να έρχεται ο ίδιος ο Θεός και να κάνει επίσκεψη στον άνθρωπο, να έχει το βιβλίο της ενθυμίσεως με όλες τις πληροφορίες της ζωής μας. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ολίγο τι κατώτερο των αγγέλων, καθώς είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη. Προσέξτε, γι' αυτό λέει κατώτερο τι των αγγέλων, γιατί τους αγγέλους έφτιαξε για μας, για να μας υπηρετούν, όχι για να είμαστε εμείς κατώτεροι από αυτούς. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο τώρα κατώτερο των αγγέλων και λέει και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Με δόξα και τιμή. Όλη αυτή η σοφία, η αποκεκριμένη, λέει, είναι προς δόξα ημών. Μας δίνει τη δόξα του, την τιμή, και μας στεφανώνει. Κατέστησε σε αυτόν, Κύριο, επί τα έργα το χειρό σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών σου. Των ποδών αυτού. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει θαυμάσια πράγματα για μας. Αμήν. Και ακόμα αυτό το μικρό που ζούμε, που αισθανόμαστε, που πιάνουμε το χέρι μας, που καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγαλείο. Αμήν. Είναι ένα μεγαλείο. Ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης? Φοβού το Θεό. Και φύλατε τις εντολές του, γιατί αυτό λέει είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση πάνεργων, πάκρυπτων, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Λέει στον Εκκλησιαστή στο 12, 13 και 14. Αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Ότι ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο. Ό,τι είναι κρυφτό, κρυπτό, αν είναι αγαθό, αν είναι πονηρό. Όλα θα είναι αποθηκευμένα και όλα ο Κύριος θα τα εμφανίσει μια μέρα και θα τα κρίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Σήμερα θα πούμε και άλλα πράγματα, θα πούμε πνευματικά πράγματα. Έχει ο Κύριος να μας δώσει αρκετά, ώστε να κατανοήσουμε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, αδερφοί, και να τακτοποιήσουμε τις ζωές μας ως προς αυτό. Αμήν, σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 23ο κεφάλαιο. Η όραση ενάντια στην Τύρο. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή εξολοθρεύτηκε, ώστε να μην υπάρχει σπίτι ούτε είσοδος. Του αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Κιτιαίων. Σιωπήστε, ο κάτοικοι του νησιού. Εσύ, το οποίο γέμισαν οι έμποροι της Σιδώνας, αυτοί που διαβαίνουν επάνω στη θάλασσα. Και το εισόδημα της είναι ο σπόρος του Σιόρ, το καλοκαίρι του ποταμού, που φέρνονται μέσα από πολλά νερά. Και αυτή έγινε το εμπόριο των εθνών. Να ντροπιαστείς, Σιδώνα, επειδή η θάλασσα, το οχύρωμα της θάλασσας μίλησε λέγοντας «Δεν κυλοπονώ, ούτε γεννάω, ούτε ανατρέφω νέους, ούτε μεγαλώνω παρθένες». Όταν ακουστεί στην Αίγυπτο, θα λυπηθούν ακούγοντας για την Τύρο. Περάστε στη Θαρσής, ολολήξτε κάτοικοι του νησιού. Αυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της οποίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες. Τα πόδια της θα την φέρουν μακριά για να παρικήσει. Ποιος το βουλεύθηκε αυτό ενάντια στην Τύρο, αυτή που διαμοιράζει στέματα, της οποίας οι έμποροι είναι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτές είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων το βουλεύθηκε αυτό, για να καταντροπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδοξον της γης. Διαπέρνα τη γη σου σαν ποτάμι, όθη γατέρα της Θαρσής. Δεν υπάρχει πλέον δύναμη. Άπλωσε το χέρι του επάνω στη θάλασσα, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωσε προσταγή ενάντια στη Χαναάν για να καταστρέψουν τα οχυρώματά της. Και είπε «Δεν θα αγάλεσαι πλέον, ο Παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα της Σιδώνας. Σήκω, πέρνα προς τους Κιτιαίους. Ούτε εκεί θα έχεις ανάπαυση». Δέστε, η γη των Χαλδαίων. Αυτός ο λαός δεν υπήρχε. Ο Ασσύριος τον θεμελίωσε για αυτούς που κατοικούν στην έρημο. Σήκωσαν τους πύργους της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή το οχύρωμά σας ερημώθηκε. Και κατά την ημέρα εκείνη, η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά. Ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια, θα είναι μέσα στην Τύρο σαν τραγούδι της πόρνης. «Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ο ξεχασμένη πόρνη. Παίζε γλυκά, τραγούδα πολλά τραγούδια, για να σε θυμηθούν». Κι ύστερα από τα 70 χρόνια, ο Κύριος θα επισκεφθεί την Τύρο και αυτή θα επιστρέψει στο μίσθωμά της και θα παραδίνεται σε πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης. Και το εμπόριό της και το μίσθωμά της θα αφιερωθεί στον Κύριο. Δεν θα θησαυριστεί ούτε θα ταμιευτεί, επειδή το εμπόριό της θα είναι για εκείνους που κατοικούν μπροστά στον Κύριο, για να τρώνε σε χορτασμό και να έχουν εκλεκτά ενδύματα. Ισαΐας 24ο κεφάλαιο. Δέστε, ο Κύριος αδειάζει τη γη και την ερημώνει και την ανατρέπει και διασκορπίζει τους κατοίκους της. Και θα είναι σαν το λαό, έτσι και ο ιερέας. Σαν τον υπηρέτη, έτσι και ο Κύριος του. Σαν την υπηρέτρια, έτσι και η κυρία της. Σαν τον αγοραστή, έτσι και ο πολίτης. Σαν τον δανειστή, έτσι και εκείνος που δανείζεται. Σαν αυτόν που παίρνει τόκο, έτσι και εκείνος που πληρώνει σε αυτόν τόκο. Η γη θα αδειάσει ολοκληρωτικά και θα απογυμνωθεί ολοκληρωτικά, επειδή ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. οι υψηλοί από τους λαούς της γης είναι ατονισμένοι. Και η γη μολύνθηκε κάτω από τους κατοίκους της. Επειδή παρέβηκαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη. Γι' αυτό η κατάρα κατέφαγε τη γη και αυτοί που κατοικούσαν σε αυτή ερημώθηκαν. Γι' αυτό οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν και έμειναν λίγοι άνθρωποι. Το νέο κρασί πενθεί. Η άμπελος είναι σε ατονία. Όλοι αυτοί που εφραίνονται στην καρδιά στενάζουν. Η εφροσύνη των τυπάνων σταματάει. Ο θόρυβος αυτών που ευθυμούν τελειώνει. Σταματάει η εφροσύνη της κιθάρας. Δεν θα πίνουν κρασί μαζί με τραγούδια. Το σίκερα θα είναι πικρό σε αυτούς που το πίνουν. Η πόλη της ερήμωσης αφανίστηκε. Κάθε σπίτι κλείστηκε, ώστε κανένας να μην μπει μέσα. Υπάρχει κραυγή στους δρόμους για το κρασί. Κάθε ευθυμία πέρασε. Η χαρά του τόπου έφυγε. Στην πόλη έμεινε ερημιά και η πύλη χτυπήθηκε από αφανισμό. Όταν γίνει έτσι στο μέσο της γης, ανάμεσα στους λαούς, θα είναι σαν τυναγμός ελιάς, σαν το σταφυλολόγημα, αφού σταματήσει ο τριγητός. Αυτοί θα υψώσουν τη φωνή τους, θα ψάλουν εξαιτίας της μεγαλειότητας του Κυρίου, θα μιλούν μεγαλόφωνα από τη θάλασσα. Γι' αυτό δοξάστε τον Κύριο στις Κοιλάδες, το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στα νησιά της θάλασσας. Ακούσαμε τραγούδια από την άκρη της γης. Δόξα στον δίκαιο. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, αλίμονο σε μένα. Οι άπιστοι έπραξαν άπιστα. Ναι, οι άπιστοι έπραξαν πολύ άπιστα. Φόβος και λάκκος και παγίδα είναι πάνω σε σένα, κάτοικε της γης. Και αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου θα πέσει στο λάκκο. Και αυτός που ανεβαίνει μέσα από το λάκκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή οι θηρίδες από πάνω είναι ανοιχτές και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατασυντρίφτηκε. Η γη διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Η γη κινήθηκε υπερβολικά. Η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί σαν το μεθυσμένο και θα μετακινηθεί σαν καλύβα. Και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της και θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον. Και κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα παιδέψει τον στρατό των υψηλών μέσα στο ύψος και τους βασιλιάδες της γης επάνω στη γη. Και θα συγκεντρωθούν όπως συγκεντρώνονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή και ύστερα από πολλές μέρες θα τους γίνει επίσκεψη. Τότε το φεγγάρι θα ντραπεί και ο ήλιος θα εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ και θα δοξαστεί μπροστά στους πρεσβυτέρους του. Αμός, πρώτο κεφάλαιο. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Και είπε, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί». Έτσι λέει ο Κύριος. Για τις 3 παραβάσεις της Δαμασκού και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή αλώνησαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια. Αλλά θα στείλω φωτιά στον οίκο του Αζαήλ και θα καταφάει τα παλάτια του Βεναδάδ και θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από τον οίκο Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Κυρ, λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Γάζας και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της. Επειδή εχμαλώτησαν το λαό μου με τέλεια εχμαλωσία για να τους παραδώσουν στον Εδόμ. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Γάζας και θα καταφάει τα παλάτια της. Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από την Ασκάλωνα. Και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακαρών και το υπόλοιπο των Φιλιστέων θα

επειδή καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία και αθέτησε την ευσπλαχνία του, και ο θυμός του κατασπάρατε ακατάπαυστα και κρατούσε την οργή του παντοτινά. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θεμάν και θα καταφάει τα παλάτια της Βοσόρας. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις των γιών Αμών και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή διέσχιζαν τις εγκυμονούσες της Γαλάδ για να πλατείνουν το όριό τους. Αλλά θα ανάψω φωτιά στο τείχος της Ραβά και θα καταφάει τα παλάτια της με κραυγή μέσα στην ημέρα της μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα της θύελλας. Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε αιχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντες του μαζί, λέει ο Κύριος. Αμός, δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Μωάβ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά του Εδόμ μέχρι σκόνης. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στο Μωάβ και θα καταφάει τα παλάτια της Κεριώθ, και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχος σάλπιγκας. Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον Κρητή και θα φωνεύσω μαζί του όλους τους άρχοντες του, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα, οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Εγώ όμως εξολόθρευσα τον Αμοραίο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων, και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές, και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμοραίου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους. Δεν είναι έτσι, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους ναζιραίους κρασί και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας «Μη προφητεύσετε». Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα. Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή του και ο ισχυρός δεν θα διασώσει τη ψυχή του. Και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί και ο ταχύποδας να ξεφύγει και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του. Και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Κρητέ, έβδομο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην Κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας «Το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας «Όποιον

0: Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γυρίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ. Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πόλης. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού, ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις άλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα, ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγεί το στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε, «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε 3 σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε, «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα 3 σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη. Κρήτε, 8ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες του Εφραήμ του είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα που μας έκανες, ότι δεν μας κάλεσες όταν πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν πάρα πολύ μαζί του. Και εκείνος τους είπε «Τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά ο τρίγητός του Αβιέζερ? Ο Θεός παρέδωσε στα χέρια σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τι μπορούσα να κάνω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα του ησύχασε απέναντί του όταν μίλησε αυτό το λόγο. Και καθώς ο Γεδεών ήρθε στον Ιορδάνη, πέρασε αυτός και οι 300 άνδρες που ήσαν μαζί του αποκαμωμένοι, αλλά εξακολουθούσαν να καταδιώκουν. Και στους ανθρώπους της Σοκώθ είπε «Δώστε, παρακαλώ, μερικά ψωμιά στο λαό που με ακολουθεί, επειδή είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω από τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τους βασιλιάδες του Μαδιάμ». Και οι αρχηγοί της Σοκώθ απάντησαν «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε στο στρατό σου ψωμιά?» Και ο Γεδεών είπε «Γι' αυτό, όταν ο Κύριος παραδώσει στο χέρι μου τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τότε εγώ θα καταξίσω τις άρκες σας με τα αγκάθια της ερήμου και με τα τριβόλια». Και από εκεί ανέβηκε στη Φανουήλ και παρόμοια μίλησε και σε αυτούς. Και οι άνδρες της Φανουήλ απάντησαν όπως και οι άνδρες της Σοκώθ. Και εκείνος είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγοντας «Όταν επιστρέψω με ειρήνη, θα κατασκάψω αυτό τον πύργο». Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά ήσαν στην Καρκόρ και τα στρατεύματά τους μαζί τους, μέχρι 15.000. Όλοι εκείνοι που είχαν εναπομείνει από ολόκληρο το στρατό της Ανατολής, επειδή έπεσαν 120.000 άνδρες που έσερναν ρομφαία. Και ο Γεδεών ανέβηκε από το δρόμο εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα ανατολικά της Νοβά και της Ιωγουβαία, και χτύπησε το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μάλιστα βρισκόταν σε αφοβία. Και ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγαν και αυτός τους καταδίωκε κατά πίσω τους και συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και κατατρόπωσε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, επέστρεψε από τη μάχη από την ανάβαση της Αρές. Και πιάνοντας ένα νέο από τους άνδρες της Σοκώθ, τον ρώτησε. Και εκείνος του περιέγραψε τους αρχηγούς της Σοκώθ και τους πρεσβυτέρους της, 77 άνδρες. Και ο Γεδεών ήρθε στους άνδρες της Σοκώθ και είπε «Να, ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, για τους οποίους με περιγελάσατε, λέγοντας «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε ψωμί στους ανθρώπους σου, τους αποκαμωμένους?» Και πήρε τους πρεσβύτερους της πόλης και τα αγκάθια της ερήμου και τα τριβόλια και επέδεψε με αυτά τους άνδρες της Σοκώθ. Και κατέσκαψε το πύργο της Φανουήλ και θανάτωσε τους άνδρες της πόλης. Τότε είπε στο Ζεβεέ και στο Σαλμανά «Τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι που θανατώσατε στο Θαβόρ?» Και εκείνοι είπαν «Σαν και σένα τέτοιοι ήσαν. Καθένας τους έμοιαζε με γιο βασιλιά». Και εκείνος είπε «Αδελφοί μου, γη της μητέρας μου ήσαν. Ζει ο Κύριος, αν είχατε διαφυλάξει τη ζωή τους, εγώ τώρα δεν θα σας θανάτωνα». Και είπε στον Ιεθέρ τον πρωτότοκό του «Αφού σηκωθείς, θανάτωσέ τους». Αλλά ο νέος δεν τράβηξε τη ρομφαία του, επειδή φοβόταν, για το λόγο ότι ήταν ακόμη παιδί. Τότε είπε ο Ζεβέ και ο Σαλμανά. «Σήκω εσύ και πέσε πάνω μας, επειδή σύμφωνα με τον άνθρωπο και η δύναμη του». Και αφού ο Γεδεών σηκώθηκε, θανάτωσε τον Ζεβέ και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που ήσαν γύρω από το λαιμό των καμήλων τους. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν στο Γεδεών, «Γίνε άρχοντας επάνω σε μας, και εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιού σου, επειδή μας έσωσες από το χέρι του Μαδιάμ». Και ο Γεδεών τους είπε, «Δεν θα γίνω εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς, αλλά ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχοντας επάνω σε εσάς. Ο Κύριος θα είναι άρχοντας επάνω σας». Και ο Γεδεών τους είπε ακόμα, «Θα ζητήσω από εσάς ένα ζήτημα. Δώστε μου κάθε ένα σας τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του». Επειδή οι εχθροί είχαν χρυσά σκουλαρίκια, μια που ήσαν Ισμαηλίτες. Και εκείνοι απάντησαν, «Θα σου τα δώσουμε ευχαρίστως». Και άπλωσαν ένα φόρεμα και καθένας έριχνε εκεί τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του. Και το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών που ζήτησε ήταν 1.700 χρυσή σίκλη, εκτός από τους μηνίσκους και τα περιδέρεα και τα πορφυρένια εφάσματα που ήσαν επάνω στους βασιλιάδες του Μαδιάμ και εκτός από τα περιλέμια που ήσαν στους λαιμούς των καμήλων τους. Και ο Γεδεών έκανε από αυτά ένα εφόδ και το έβαλε στην πόλη του, στην Οφρά. Και πόρνευσε ολόκληρος ο Ισραήλ πίσω από αυτό, εκεί. Και έγινε παγίδα στο Γεδεών και στην οικογένειά του. Και ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε μπροστά από τους γιους Ισραήλ και δεν σήκωσε πλέον το κεφάλι του. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε ο Ιεροβάαλ, ο γιος του Ιωάς, πήγε και κατοίκησε στο σπίτι του. Και ο Γεδεών είχε 70 γιους που βγήκαν από το μυρό του, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Και η παλακή του, που ήταν στη Σιχέμ, και αυτή του γέννησε ένα γιο, που αυτός τον ονόμασε Αβιμέλεχ. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, πέθανε σε καλά κυρατιά και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς του πατέρα του, στην Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και όταν ο Γεδεών πέθανε, οι γη Ισραήλ γύρισαν και πόρνευσαν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν στον εαυτό τους τον Βαάλ Βερίθ για Θεό. Και οι γη Ισραήλ δεν θυμήθηκαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους έσωσε από το χέρι όλων των εχθρών τους ολόγερα. Και δεν έκαναν έλεος στην οικογένεια του Ιεροβάαλ Γεδεών, ανάλογα προς όλα τα αγαθά που έκανε στον Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον ανοίγεις μπροστά μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου και κάνε την Εκκλησία Σου αγαλίαμα. Χαρά των λαών, Κύριε. Έλα Χριστέ μου και σύνδεσε κάθε μέλος, κάθε άτομο, κάθε δούλο και δούλη σου. Κάμε Κύριε να συνδεθούμε τέλεια μεταξύ μας δια του συνδέσμου του Πνεύματος, Κύριε, ώστε ο σύνδεσμός μας αυτός, Κύριε, να ελκύσει το Πνεύμα Σου το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Την δόξα Σου τη θαυμαστή να κατέβεις επάνω στο λαό Σου, Κύριε. Οι πύλες της Εκκλησίας Σου να στηθούν όρθιες, Κύριε Θεέ μου. Να φρουρίσουμε το σώμα Σου, να φρουρίσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε για αυτήν, Κύριε Θεέ μου. Να γίνει η Ιερουσαλήμ Σου και πάλι νικηφόρα θαυμαστή και θα ρίξουμε κάτω τις πύλες του Άδη, Κύριε, γιατί δεν θα ισχύσουν εναντίον μας, Κύριε, όπως είπες, Πατέρα. Και θα βγει αληθινή η προφητεία των λόγων Σου, Κύριε, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά μας τον Άγιο Ζήλο Σου που κατατρώγει τα σωτικά μας, Κύριε, και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η Εκκλησία Σου η ευλογία επάνω στα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, Πατέρα. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε. Για τη δόξα Σου. Κύριε, ζητάω να με κρύψεις πίσω από τη σκιά τη δικιά Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου να ακούσει τη δική Σου φωνή και εμείς Σου δίνουμε πιστά όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Κύριε Θεέ μου, δεν είμαστε μπροστά Σου παρά σάρκα, χώμα, Κύριε. Αν σηκώσεις το χέρι Σου, έχουμε χαθεί, Πατέρα ουράνιε. Εάν στεκόμαστε, στεκόμαστε δια της χάριτός Σου μόνον, Κύριε. Και το αναγνωρίζουμε και σε ευχαριστούμε και νιώθουμε άνεση μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε. Ξεκούραση σε Σένα, τον Θεό που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τις πύλες του Άδου. Και είδαμε ότι οι πύλες του Άδου έχουν να κάνουν με την Βαβυλώνα. Έχουν να κάνουν με ένα οικοδόμημα το οποίο κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι είναι λαοί, έθνη, φυλές και γλώσσες. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα το οποίο, μέσα από το οποίο βγαίνει ο Άδης, μέσα από το οποίο εξαπολύονται οι δυνάμεις της κόλασης, οι οποίες έχουν ένα στόχο, τους Αγίους. Είδατε ότι αυτοί μεθεί με το αίμα των Αγίων. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα βρέθηκε το αίμα όλων των εσφαγμένων επί του προσώπου της γης. Σαν λαός του Θεού, σαν Ιερουσαλήμ, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το σατανικό σύστημα, μέσα από το οποίο εκφράζεται ο διάβολος, το σκοτάδι, η ανομία, η ακαθαρσία. Οι δυνάμεις του Άδη βγαίνουν από εκεί με στόχο να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όπως είπα, από την φυσική ιστορία του λαού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ένα καρπόν, τύπος και το αντίτυπο. Η Βαβυλώνα σηκώθηκε και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ επειδή η Ιερουσαλήμ λάτρευσε τα είδωλα, λάτρευσε τη σάρκα. Λάτρευσε το σκοτάδι, γι' αυτό και το σκοτάδι πήρε εξουσία και μπήκε και κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ. Το 609 άρχισε η κατάκτηση και σε 10-20 χρόνια ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και εξαφάνισε την Ιερουσαλήμ, την έκανε μπάζα. Όμως η ιστορία, δόξα τω Θεώ, που δεν σταματάει εκεί. Αμήν. Σήκωσε τον Έζρα, σήκωσε τον Νεεμία, σήκωσε τον Ζωροβάβελ και οι άνθρωποι αυτοί με καινούριο πνεύμα, με αποφασιστικότητα και με δύναμη έφυγαν από τη Βαβυλώνα και πήγαν και βρήκαν τα μπάζα αυτά, τις πέτρες τις πεταμένες και άρχισαν ο κάθε ένας στο πόστο του να σηκώνουν τα τείχη, να σηκώνουν τις πύλες μέχρι πια που έκλεισαν την πόλη και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο τείχος και να δοξάζουν τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την πόλη ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αντίστοιχα, ο Κύριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει πάλι τη γενιά αυτή των Αγίων Του. Και να είμαστε τον 20ο αιώνα, συγγνώμη, 21ο, άνθρωποι στους οποίους ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πίστη. Αμήν. Και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, τα ουράνια δώρα του Πνεύματος, τους ουράνιους στόχους, την όραση και αρχίζει τώρα να ξαναχτίζεται η Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Πόσες πύλες έχει η ουράνια Ιερουσαλήμ? 12. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 πύλες. Ξέρετε ότι οι πύλες είναι οι άνθρωποι. Τα 12 θεμέλια τι είναι? Δεν είναι μόνο οι 12 Απόστολοι, ξέρετε. Είναι η πληρότητα της διακονίας των Αποστόλων με βέβαια αρχή και θεμέλιο τους 12 Αποστόλους. Αλλά είναι όλοι οι Απόστολοι. Πάνω στις ερπάλξεις ψηλά, ποιοι είναι, ποια διακονία? Οι προφήτες προσέχουν, το βλέπουν, οι φρουροί, οι προφήτες, οι πύλες, πέστε το, οι ευαγγελιστές, αμήν. Και οι ποιμένες και οι δάσκαλοι είναι μέσα η δουλειά τους, κοντά στο ποτάμι εκεί, να τρέφουνε τα πρόβατα, να τα διδάσκουνε, να τους δίνουνε τροφή, και να αυξάνονται. Υπάρχουν ορισμένες πύλες που πρέπει όταν ο εχθρός κάνει επίθεση να τις βρει κλειστές. Πρέπει να τις φρουρίσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις πύλες αυτές. Πολλά πράγματα που θα σας πω τα έχετε ακούσει από άλλα κηρύγματα. Αλλά θέλω να τα δούμε όλα από τη σκοπιά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε. Η πρώτη πύλη που πρέπει να φυλάξουμε κλειστή στον εχθρό, για να μην μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι ο νους. Ο νους. Όταν είμαστε χωρίς Χριστό, μέσα στον κόσμο, τι έχει μέσα εδώ? Να διαβάσουμε. Εφεσίους Δέλτα 18. Εφεσίους Δέλτα 18. Εσκοτισμένη την διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Τι λέει η διάνοια μας είχε? Σκότος. Για πέστε μου, τι σκοτάδι? Φυσικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Και ποιος είναι ο άρχον του σκότου? Ο διάβολος. Εξουσίαζε μέσα στη διάνοια μας με το σκοτάδι του. Μας είχε κάνει δηλαδή μια πύλη από την οποία να βγαίνει τι? Έξω. Ο Άδης, το σκοτάδι. Ο Κύριος είπε πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας Του. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Να το διαβάσουμε. Εβραίους ήττα 10. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός. Γίνεται μια δραματική αλλαγή μέσα στη διάνοιά μας. Φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. Ξέρετε ότι Αυτοί οι λογισμοί του σκότους γίνονται φρούριο μέσα στον άνθρωπο. Φρούριο. Το φρούριο, ξέρετε τι είναι? Ένα υψηλό οικοδόμημα, ισχυρό, που πας εκεί μπροστά και δεν έχει άνοιγμα, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι φρούριο. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και τι σου λέει? Το ξέρω. Τι είμαι, Τούρκος, Χριστιανός είμαι. Και ξέρεις ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο και είναι πιο ξερός από την έρημο της Σαχάρας μέσα του. Αυτός τι νομίζει? Έχει υψωθεί ένα οικοδόμημα εκεί πέρα. Όταν έρχεται ο εχθρός, κοιτάει να καταλάβει το νου, τη διάνοια. Μας επιτίθεται στη διάνοια. Θα σου βάλει σκέψεις, θα σου βάλει λογισμούς μέσα σου. Άλλωστε, όλος ο πόλεμος που γίνεται είναι με πόλεμος λογισμών, πόλεμος σκέψεων, διανοημάτων. Γιατί τότες πόλεμος? Γιατί άπαξ και ο εχθρός καταλάβει τη διάνοιά σου και το νου σου, μετά σε καθιστά μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να εκφράζεται ο άδης και η κόλαση. Εάν καταφέρει να χτυπήσει τον άνθρωπο με αθεισμό, όταν μιλάει, τι βγαίνει από τη διάνοιά του? Πέστε μου. Αρνητισμός. Επίθεση. Ο διάβολος κάνει τον ανθρώπινο νου μια πύλη του άδη, μέσα από την οποία ο διάβολος θέλει να εκφραστεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και θέλει την πύλη αυτή να την κατακτήσει εκείνος και να γίνει δική του πόρτα. Δική του πύλη. Που να κλείνει στον εχθρό και να ανοίγει, προκειμένου να δώσει την ευλογία προς τα έξω. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτά τα εδάφια. Β' Κορινθίους, 10 κεφάλαιο, από το 3. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Τα οχυρώματα έχουν και πύλες, ξέρετε. Και αυτά πρέπει να τα καθαιρέσουμε. Επειδή καθαιρούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Ο Κύριος θέλει μέσα από τη διάνοιά σου να εκφράζεται ο Λόγος του Θεού. Πώς αντιμετωπίζεις ένα διανόημα? Με ένα άλλο διανόημα. Έναν λόγο με έναν λόγο. Αντιμετωπίζεις το ψέμα που είναι ένα διανόημα με την αλήθεια. Γι' αυτό λέει πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος μέσα μας. Πλούσια. Κάθε μέρα έχεις ανάγκη να πάρεις από το Λόγο, κάθε μέρα. Μην αφήνεις μέρα να περνάει χωρίς να περνάει ο Λόγος μέσα. Το έχεις ανάγκη αυτό. Η διάνοιά σου να τρέφεται, να συλλαμβάνει το Λόγο, τις αλήθειες, να τις κρατάς και να ζεις με αυτές. Μη φοβάσαι. Ό,τι φέρει ο διάβολος θα φύγει. Αμήν. Η διάνοιά μας λαμπρύνεται με το Λόγο του Κυρίου. Και μετά τα διανοήματα του σκότους τα ξεδιαλύνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα αντικρούσουμε, να τα εχμαλωτήσουμε. Να τα ρίξουμε κάτω. Ο νους. Εάν αφήσεις τον εχθρό να πειράξει το νου σου και μπει μέσα σκοτάδι, έχεις γίνει μια πύλη του άδη. Μέσα στην εκκλησία. Ξέχασα να σας πω την άλλη φορά. Μιλάγαμε για τους ψευδοπροφήτες. Δεν μου λέτε, οι ψευδοπροφήτες, από πού να τους περιμένουμε, από έξω ή από μέσα? Πιο δυνατά λίγο. Μέσα. Το λέει ο Πέτρος. Από μέσα. Δηλαδή, ενώ, και ξέρετε κάτι, κανείς δεν γεννιέται ψευδοπροφήτης. Αμήν, αδελφοί. Όταν έρχεσαι στο Χριστό, κανείς δεν σου βάζει καμιά ταμπέλα να λέει αυτός είναι μελλοντικός ψευδοπροφήτης. Κανείς. Πώς γίνεται κανείς ψευδοπροφήτης? Γίνεται από τις επιλογές που κάνει. Από αυτά που δέχεται ή που δεν δέχεται. Και όταν δέχεσαι πράγματα που δεν πρέπει και όταν δεν δέχεσαι εκείνα που πρέπει, γίνεσαι υλικό εύχριστο για να σε μεταστρέψει ο εχθρός και να σε κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μη γέννητο αδερφοί, να γίνουμε αντί πύλες της Ιερουσαλήμ, να γίνουμε πύλες του Άδη μέσα στην Εκκλησία. Δεύτερη πύλη, η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι η έδρα, το κέντρο των συναισθημάτων μας. Άλλο η διάνοια και οι σκέψεις, άλλη πύλη και άλλο είναι τα συναισθήματα. Δεν μου λέτε, εάν κάποιος σου πει ένα άτομο που αγαπάς και σέβεσαι και είναι αδερφός σου, σου πει έναν λόγο και σε πειράξει, πού πειράζεσαι, στο μυαλό ή στην καρδιά μέσα. Και ενώ το μυαλό σου λέει πράγματα να μην κάνεις, συνήθως τι κάνουμε, αυτά που λέει το μυαλό ή αυτά που βγαίνουν από μέσα. Από την καρδιά, άλλη πύλη είναι αυτή. Άλλη πύλη. Μας επιτίθεται ο εχθρός από άλλη γωνία. Μέσα από το συναισθηματικό μας κόσμο. Κόσμος της σκέψης, του λόγου, και εδώ τώρα είναι ο κόσμος της πράξης. Από εκεί που εξέρχονται οι πράξεις, είναι η πηγή από την οποία γίνονται και καθορίζονται οι εκβάσεις της ζωής. Το διαβάσουμε λίγο αυτό. Παροιμίες Δέλτα 23. Παροιμίες Δέλτα 23. Μεταπάσης φυλάξεως. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Φύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Δεν μου λέτε. Συνήθως στις πύλες, στις αρχαίες πόλεις, στις πύλες, τι βάζανε. Φρουρούς. Γιατί. Γιατί είναι κάτι που ανοίγει και κλείνει. Δεν είναι τείχος. Αδιαπέραστο, ψηλό, τι να βάζεις φρουρό. Μόνο από πάνω να βλέπουμε μακριά. Κανένας δεν μπορεί να πάει να μπει στο τείχος μέσα. Δεν γίνεται. Η πύλη όμως είναι ένα ευάλωτο σημείο. Μπορεί να ανοίξει εύκολα. Όπως και να κλείσει. Και χρειάζεται φρουρός. Δεν μου λέτε. Ποιος λέει να είναι φρουρός εδώ. Εμείς. Εσύ θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Σαν παιδί του Θεού, σαν γιος του Θεού. Θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Μεταπάσεις φυλάξεως. Έχετε δει τους σκοπούς. Όταν είναι σκοπιά, η οποία είναι πάρα πολύ ζωτική, είναι σε νευραλγικό σημείο και πρέπει να είναι πάρα, ο σκοπός να είναι εκεί αγκάθι που λέμε, ξέρετε, τους κάνουνε. Τους απαγορεύουν να αφήσουν το όπλο. Πάντοτε βέβαια. Το έχουν το όπλο εδώ, αυτό το... Πώς τα λένε τα καινούρια? Z3. Εγώ είχα το Mi1 και Thompson. Τώρα αλλάξαν τα όπλα. Λοιπόν, το κρατάει εδώ και είναι εκεί συνέχεια. Και προσέχει. Μόλις έρθει κάποιος, Alt-C. Alt-C! Φρουρεί! Φρουρεί συνεχώς! Εδώ είναι ο χώρος μου. Είναι η σφαίρα της προσωπικότητάς μου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, η καρδιά μου, η διάνοιά μου, και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θέλει να φρουρώ την καρδιά μου μετά πάσης φυλάξεως. Τη διάνοιά μου να φρουρώ μετά πάσης φυλάξεως. Θα δούμε και τι άλλο πρέπει να φρουρίσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φρουρώ, λέει ότι ο λέων περιέχεται ως λέων οριόμενος ο εχθρός, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Φρουρώ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μου λέτε. Κάθομαι εγώ, ενώ πρέπει να φρουρώ, ξεχνιέμαι, κάθομαι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Βλέπω τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά τώρα κουρασμένος, τι να κάνω. Θα πάρω την εφημερίδα, το περιοδικό, κάθομαι να διαβάσω. Και μετά από λίγο κοιμάμαι, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ να διαβάσω. Όταν είναι η ώρα της συνάθρησης, τώρα Κυριακάτικα, βρέχει έξω και αυτά, πού να πάμε τώρα. Κάτσε λίγο. Αυτός τι θα κάνει από εκεί. Εγώ κάπα. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Του έδωσα. Μπήκε μέσα. Αφού γυρίζει σαν μανιασμένο λιοντάρι. Εάν εγώ σταματήσω να φρουρίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνει. Μετά λέει, οι χριστιανοί δεν έχουν δαιμόνια. Αν φρουρείς, δεν έχει. Βέβαια δεν έχει δαιμόνιο, γιατί τα διώχνεις έξω. Εάν όμως αφήσεις τη διάνοιά σου ανοιχτή, εάν αφήσεις την καρδιά σου αφρούρητη, ο διάβολος τι θα κάνει, πέστε μου. Τι θα κάνει, αδερφή. Μπήκε μέσα. Φρούρισε την καρδιά σου. Από υπερηφάνειες. Από αλαζονίες. από πλεονεξία, από όλα αυτά τα οποία η καρδιά, στα οποία η καρδιά έχει επιρρέπειες. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα 9. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και τι δυνατά να γνωρίσει αυτήν. Πρέπει να φρουρίσεις την καρδιά σου. Και έχει να κάνει αυτό περισσότερο με τα συναισθήματά μας από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Η καρδιά, λέει, φλογίζεται από τη γέννα και όλο και αυτή η φλόγα από πού βγαίνει μετά? Από το στόμα. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα 23. Λέει ο Δαβίδ, δοκίμασέ με Θεέ και γνώρισον την καρδιά μου. Εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου. Δοκίμασέ με. Γιατί στη δοκιμασία φαίνεται τι έχει η καρδιά και βγαίνει. Εφόσον είσαι κάτω από το χέρι του Θεού, θα περάσει τη δοκιμασία, ο Κύριος θα σε φυλάξει, μπορεί λίγο να κλονιστείς, το χέρι του είναι πάνω σου, μη φοβάσαι. Μπορεί να κάνεις πως πέφτεις, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Βλέπεις και την καρδιά σου και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις την καρδιά μου, εγώ θα προσέχω, θα φρουρώ την καρδιά μου. Γιατί είναι πύλη, είναι πόρτα, από την οποία μπορεί να μπει ο εχθρός και να μετατρέψει την καρδιά σου σε πύλη του Άδη. Πες μου, όταν κάποιος που αγαπάς, γιατί ο κόσμος έξω μπορεί να μας πικράνει αρεθή, μπορεί να μπει μες στην καρδιά μας, να μας χτυπήσει θανάσιμα ο κόσμος έξω. Ο κόσμος. Σηκώνουμε τις ασπίδες μας, δεν μας νοιάζει. Ο θέλω να ζήσει ευσεβώς στην Χριστό Ιησού, θα διωχτεί, τελείωσε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν σε στεναχωρήξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και με καλεί να προσεύχομαι για αυτούς. Να έχω καρδιά και σπλάχνα. Να μην πικραίνομαι. Ναι, αλλά αδελφοί, πέστε μου, πότε είναι που πικραινόμαστε πιο πολύ και πιο θανάσιμα? Πέστε μου. Α, από αυτά τα άτομα τα οποία αγαπάμε και είναι μαζί μας και τρώμε μαζί και δοξάζουμε μαζί και λατρεύουμε μαζί. Κάτι γίνεται, όλο κάτι γίνεται. Και κάτι θα γίνεται, προσέξτε με. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή. Και να μην γίνεται, ο Κύριος θα επιτρέψει να γίνει κάτι για να έρθει αυτό να πειραχτεί η καρδιά σου για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Και πώς αντιδράμε? Μόλις έρθει το πείραγμα, αμέσως τι γίνεται μέσα μας? Βγαίνουν όλα αυτά τα κρυφά και γεμίζουμε πικρό δηλητήριο μέσα μας. Και βλέπεις τον αδερφό σου. Γεια σου αδερφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τον Κύριο. Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, βγαίνει το δηλητήριο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μένει μέσα σου αυτό, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Τι κάνει το δηλητήριο? Μόλις βρεις κάποιο άτομο που είναι κοντά σου και το εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται, τι κάνει το δηλητήριο αυτό? Κάνει μετάγγιση δηλητηρίου. Και πάει στην άλλη καρδιά. Ξέρεις ο τάδε τι μου έκανε και πώς μου φέρθηκε. Είναι πράγματα αυτά, χριστιανοί. Και τι κάνει μετά? Τι γίνεται η καρδιά σου? Τι πύλη? Πέστε μου. Πύλη του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δίπλα σου. Δεν είναι έξω. Εδώ είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αδελφοί. Έχεις... Κάποιος σου είπε κάτι και επικράθηκες? Πάρε το δηλητήριο όλο αυτό και φέρτε στα πόδια του Κυρίου. Το πείραγμα αυτό. Κύριε, το παίρνω όλο αυτό, το φέρνω στα πόδια σου. Δεν θα το αφήσω να με δηλητηριάσει. Θα κρατήσω την καρδιά μου ήσυχη για σένα που αγαπώ. Για να κατοικείς μέσα μου ευρύχωρα. Να μην διώξω το πνεύμα σου το Άγιο. Τα αφήνω στα πόδια σου, Κύριε. Και δώσ' μου εσύ αγάπη και ειρήνη. Το προσεύχεσαι μια, δύο, τρεις και αυτό φεύγει. Και όταν βλέπεις το άτομο το οποίο σε πείραξε, έχει φύγει αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο άλλος το νιώθει. Όταν δεν είναι εκεί, ο άλλος το νιώθει. Γιατί είμαστε, βλέπετε, έχουμε αυτά τα ραντάρ μέσα και πιάνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε. Τι κάνεις καλά. Δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Τα συναισθήματά του είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πιάνει το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί ο διάβολος να σου δώσει και λάθος σήματα. Φύλαξε την καρδιά σου με κάθε φύλαξη. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ξέρετε τι αυτό. Η πορεία της ζωής σου. Το τι θα γίνεις. Τι δρόμο θα βαδίσεις. Πού θα πας και πού θα καταλήξεις. Εξαρτάται από την καρδιά σου. Και έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν πειραχτεί. Έχουν κάνει λάθος αποφάσεις. Και πού είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει πύλες Έχουν στραφεί ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουν κόντρα σε αυτό που ο Κύριος κάνει αυτή τη στιγμή. Και αισθάνονται μια χαρά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έχουμε να κάνουμε ένα εχθρό ύπουλο, αδερφοί. Έτσι μπαίνει ο διάβολος και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Πύλε άδου δεν θέλουσε ισχύσει κατά αυτής, είπε ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Θα φρουρίσουμε τους εαυτούς μας, θα φρουρίσουμε τις πύλες μας, θα φρουρίσουμε την εκκλησία. Φρουρώντας τον εαυτό σου, φρουρείς τα αδέρφια σου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα να πειράξει. Άλλη πύλη. Το στόμα. Ακούστε. Ψαλμός Ρώμη Α3. Βάλε Κύριε φυλακήν εις το στόμα μου. Ποιος πρέπει να φυλάξει το στόμα μου. Εγώ. Ποιος φυλάει την καρδιά. Εγώ. Εσύ. Ο καθένας τα δικά του. Φύλατε την θύραν των χιλέων μου. Στα εβραϊκά είναι η θύρα, η πύλη το ίδιο. Την πύλη των χιλέων μου. Ακούστε τώρα μια πύλη και πέστε μου τι πύλη είναι. Λέει. Ψαλμός έψιλον 9. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάριγξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Πέστε μου τώρα τι πύλη είναι αυτό το στόμα. Πύλη άδου. Θάνατος. Ανοίγουν το λαρύγγι τους, το στόμα τους δηλαδή, και είναι ανοιχτός τάφος. Και ρουφάει μέσα κόσμο. Μην επιτρέψεις ποτέ τον εαυτό σου με το στόμα που ο Κύριος σου έδωσε να ευλογείς, να οικοδομείς, να στηρίζεις. Γι' αυτό λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Να γίνει ένας ανοιχτός τάφος για να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα. Πύλη. Αυτή είναι η πύλη του Άδου. Ο Κύριος είπε αυτές οι πύλες δεν θα ισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία. Αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα, αδερφοί. Ω, έχω παλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου. Αυτό που πόθησα με όλη την ψυχή μου, αδερφοί, σας ανοίγω την καρδιά μου, αλήθεια σας λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δω τα αδέρφια μου όλα ενωμένα, αγαπημένα. Να έχουμε την καρδιά του Κυρίου μέσα μας, τα σπλάχνα του Κυρίου. Σπλάχνα αγάπης, συγχώρησης και ενότητας. Για να κατέβει η δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του Θεού. Και κάθε φορά πάνω που άρχισε να γινόταν αυτό το πράγμα, άνοιγε ο διάβολος, άνοιγε ανθρώπους, τους μετέστρεφε και τους έκανε πύλες άδου. Και πέστε μου τι παθαίνουμε κάθε φορά. Πέστε μου αδερφοί, αλήθεια λέμε εδώ, δεν λέμε ψέματα. Και ούτε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Είναι η ιστορία μας. Και αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, είμαστε άξιοι να τα παθαίνουμε. Πέστε μου τι συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται σε πύλες άδου. Και όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μίσος για την Εκκλησία. Εάν κάτσεις και τους εξετάσεις, για κάτσε βρε παιδί μου, όταν λες η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τίποτα την Αδελφή Μαρία? Όχι, την αγαπάω την Αδελφή Μαρία. Τον Νίκο, τον αγαπάω τον Αδελφό Νίκο. Αυτή είναι η Εκκλησία.
2: Δεν ξέρω καμιά άλλη εκκλησία. Είναι τα πρόσωπα που είναι εδώ. Η εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι. Και όμως υπάρχει μέσα ένα μίσος που βγαίνει, μια κακία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αδερφοί, είναι οι δυνάμεις της κόλασης που δουλεύουν και εμείς είμαστε εδώ να φυλάξουμε την Εκκλησία. Για να την ευλογήσει ο Κύριος. Να κατέβει η δόξα Του. Ιάκωβος Α26 λέει, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Μάταια θρησκεία. Χαλινό. Δεν έχεις το δικαίωμα ό,τι σκέφτεσαι να το βγάζεις και να το λες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί να είναι δικό σου το στόμα και δική σου η γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω σου και σ' ακούνε δεν είναι δικοί σου. Πώς να εξακουντίζεις βέλη, να πάρεις το αυτόματο αυτό και να γαζώνεις τον κόσμο να το ρίχνεις κάτω. Δεν γίνεται. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Βάζουμε, λέει, τον κοιμό, τον χαλινό, στα άλογα. Ζήτε από τον Κύριο. Μόλις πάει να βγει κάτι που είναι κακό, να σου τραβάει ο Κύριος τον γκέμι, τον χαλινό. Να μην βγει. Έχεις δικαίωμα και έχεις τη δύναμη. Μπορεί κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά σου, αλλά από την καρδιά μέχρι να βγει από το στόμα υπάρχει μια απόσταση και μόνο το προλάβεις. Να μην βγει. Έγινε μια αμαρτία, να μην γίνει δεύτερη. Είναι έργο η αμαρτία. Τη στιγμή που βγαίνει ο λόγος, γίνεται έργο και φέρνει θάνατο εκείνο. Ο Ιάκωβος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τις δε πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε τι λέει παρακάτω. Διαβάσω λίγο. Να δείτε τις δυο πύλες. Του Άδη και του Φωτός. Είμαστε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο γάμα. Διαβάζω από το 5. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσιν ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, φλογιζομένη υπό της γέννης. Για πέστε μου τι βγαίνει από μέσα από τη γλώσσα, τι λέει. Γένα, ποιος είναι. Ο Άδης. Να το. Ένας λόγος μπορεί να φέρει θάνατο. Ένας λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τις ουράνιες γλώσσες. Με ένα πυρ ουράνιο. Για να παλέψει τη φωτιά αυτή της κόλασης και να την πατάξει να φύγει, ώστε να γίνουμε το στόμα μας πύλη ευλογίας. Σέξτε τι λέει παρακάτω. Απ' την ίδια τρύπα δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Με το ίδιο στόμα που ευλογούμε δεν μπορούμε να καταριόμαστε. Δεν μπορείς να βρίζεις και να ευλογήσεις. Μάταια είναι η θρησκεία σου, μάταια τα λόγια σου, δεν έχουν καμιά απήχηση, μην νομίζεις. Ο Κύριος βλέπει και ακούει. Τούτου του ανθρώπου η θρησκεία είναι ματέα. Άρα υπάρχει καλή θρησκεία και μάταια θρησκεία. Πάνε οι άνθρωποι, λένε ότι είναι χριστιανοί, κάνουν ό,τι κάνουν, έχουν το σχήμα το εξωτερικό, το θρήσκο, αλλά τι λέει ο Κύριος είναι η θρησκεία τους. Μάταια. Όχι αδερφοί, μην πάει ο κόπος μας χαμένος. Κρίμα δεν είναι, πέστε μου. Δηλαδή, να αγωνιζόμαστε μια ζωή, να υδρώνουμε, να αντιστεκόμαστε και να είναι μάταια η θρησκεία μας στο τέλος. Κύριε, μη γέννητο. Μη γέννητο αδερφοί αυτό το πράγμα.

0: Εάν κάτι με τσιμπήσει σε αυτό το δάχτυλο, τσιμπηθεί, τι κάνει? Ω! Όλο το σώμα κινείται, το στόμα φωνάζει και το χέρι θα πάει εκεί το άλλο. Τέλεια συνάφεια. Σχέσεις. Ματθαίος Ιώτα 19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμια αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς. Παρά του πατρός μου εν τους ερενείς. Γιατί λέει δύο να συμφωνήσουν και όχι ένας? Είναι πράγματα που μόνοι μας όταν προσευχηθούμε ο Κύριος μας ακούει και γίνονται. Είναι όμως άλλα πράγματα που για να γίνουν και να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου, τι πρέπει να υπάρχει? Τι λέει τη λέξη, πέστε μου? Συμφωνία. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ωραία. Πρώτα θα φωνάξουμε ο καθένας όποτε θέλει. Ελάτε. Κάντε. Καθένας. Αυτό είναι. Έτσι. Ελάτε τώρα να κάνουμε συμφωνία. Όλοι μαζί ταυτόχρονα θα πούμε α. Ένα, δύο, τρία. Α! Άλλη μια φορά. Α! Συμφωνία. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο? Ποια η δύναμη του ενός και ποια η δύναμη του άλλου? Θέλετε στην προσευχή? Όταν υπάρχει συμφωνία, έτσι ακούγεται η προσευχή. Και ο Κύριος, ποιος προσεύχεται εκεί τόσο δυνατά? Οι άγγελοι, Κύριε, πρέπει να κάνουμε κάτι, φωνάζουν εκεί κάτω. Ενώ όταν είμαστε ασύμφωνοι, ασύνδετοι, ασχέτοι, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις μας, αδερφοί? Μου έδειξε ο Κύριος ότι εάν μέσα σε μια εκκλησία είναι 2-3 άτομα που έχουν πρόβλημα στη σχέση τους, έχουν πρόβλημα, δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάμε μέχρι ενός σημείου εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Ναι, θα ψάλουμε, θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ αδερφέ και αυτά, αλλά εκείνο είναι και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε και ποθούμε, η σεκινά δόξα να κατέβει ο Κύριος. Να κατέβει που να μην μπορείς να θα σταθείς όρθιος και να καμπουριάζεις από το βάρος της δόξης και να λες Κύριε είσαι εδώ και να πέφτεις κάτω από τη δόξα του Κυρίου. Που να κατέβει ο Κύριος και να σε θεραπεύει εκεί που είσαι, να σε σπάει, να κλαις γοερά και να μετανοείς χωρίς να σε αγγίξει άνθρωπος, χωρίς να σου πει τίποτα. Είναι φέλη της δόξας. Για να κατέβει πρέπει να διορθωθούν, να θεραπευτούν, να φτιαχτούν οι σχέσεις μας. Ακέραιες, ξέρετε πώς. Πώς είναι, φανταστείτε ένα ψαράδικο δίχτυ. Κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, όλα. Τέλεια τετραγωνάκια μεταξύ τους, συνδέσεις. Το κάθε ένα συνδέεται με κάποιο άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν ένα δίχτυ. Ωραία. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και κάνει επιθέσεις στις σχέσεις μας. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει ένα ψαλίδι. Τσικ, τσουκ. Και πώς είναι το δίχτυ, πέστε μου μετά. Πύλε. Γεμίζει πύλες. Και τι πύλες είναι αυτές? Του Άδη. Χάνονται ψυχές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές πώς ήταν, αδελφοί? Ομοθυμαδών. Μια ψυχή. Δεν είχαν διαφορές οι μαθητές μεταξύ τους. Δεν είχαν παρεξηγήσεις. Δεν έβλεπε στραβά ο ένας τον άλλον πια. Είχαν γνωρίσει τον Κύριο, τους γιάτρεψε και ήταν ελεύθεροι, γεμάτοι αγάπη. Ενωμένοι όλοι μαζί έκραζαν με συμφωνία στον Κύριο. Τι έκανε ο Κύριος? Κατέβηκε. Όλοι μαζί έκραζαν για τον Πέτρο. Ομοθυμαδών. Φώναζαν. Κύριε τον Πέτρο! Τον έχουμε ανάγκη! Κύριε σε παρακαλώ, είναι
1: Ο ποιμένας των Αποστόλων δεν πρέπει να φύγει, δεν είναι ώρα του να φύγει. Κύριε, το ζητάμε να

0: όχι. Τον έβγαλε. Γινόταν, λέει, προσευχή στην εκκλησία ομοθυμαδών. Η ενότητα στις σχέσεις μας. Θέλω να ρωτήσω. Γιατί ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του, αδερφή. Να πειράζει τις σχέσεις μας. Όλο και κάποιος μπορεί να του ξεφύγει κάτι, να κάνει κάτι. Τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει τίποτα να πειράξει τον άλλον, ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όχι. Να σας πω γιατί. Ωραία. Και εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε, μπορούμε να το τηρήσουμε. Θα έρθουν καινούργοι. Θα έρθουν με τις πύλες του Άδου. Που πρέπει να κλείσουν αυτές και να ανοίξουν, να γίνουν πύλες δικαιοσύνης, πύλες της Ιερουσαλήμ. Μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει. Πού είναι λοιπόν η λύση, αδερφοί, πέστε μου. Πόσο θέλουμε τον Κύριο να κατέβει, αδερφοί. Πόσο το ζητάμε αυτό. Τι θυσίες είμαστε σε θέση να κάνουμε, πέστε μου. Έτσι, πέστε μου. Τι θυσίες είσαι σε θέση να κάνεις προκειμένου να κατέβει, να γεμίσει εδώ ο τόπος από την ομίχλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου και να μην μπορεί να κάνει άνθρωπος τίποτα και να είμαστε όλοι κάτω στο πάτωμα και ο Κύριος να κάνει τα θαύματά του, τις δυνάμεις του, τις σωτηρίες του, τις θεραπείες του, τα πάντα να εργάζεται εκείνος με ευχαίρεια ανάμεσά μας και να γίνουμε σημείο εδώ σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Έγιναν, στο Σχουάνζι έχω πάει, στην Ουαλία, μίλησα με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είδαν τη δόξα του Κυρίου. Πήγαμε στο σπίτι μιας αδερφής και μου έδειχνε τις εικόνες, μου έδειχνε όλα αυτά που είχαν, οι φωτογραφίες που είχαν πάρθει και όλα, μου τα έδειχνε με καμάρι ότι ο Κύριος τότε είχε κατέβει κάτω και έκανε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι. Ωραία. Αυτοί είχαν την επίσκεψή τους. Εδώ αυτός ο τόπος δεν πρέπει να έχει την επίσκεψη του Κυρίου, αδερφή. Για να έρθει η επίσκεψη πρέπει να διορθώσουμε το δίχτυ των σχέσεων. Να το ράψουμε. Έχετε δει τους ψαράδες τι κάνουν μετά από κάθε ψάρεμα. Φτιάχνουν το δίχτυ. Κλείνουν τις τρύπες. Και είναι το έτοιμο για ψάρεμα. Ελάτε να κλείσουμε, αδερφή, τις τρύπες. Να σας πω κάτι πρακτικό. Όταν πας μπροστά στη δόξα του Κυρίου, στην προσευχή σου, σκέψου, πού έχω πρόβλημα. Μέσα στο πνεύμα σου, δες, Κύριε, πού η καρδιά μου. Καθώς περνάς στους αδερφούς, έτσι που τους βλέπεις να κάθονται, έχεις την εικόνα μέσα σου. Κύριε, πού έχω πρόβλημα. Πού είναι που η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Με ποιο άτομο. Ο, εκεί, Κύριε, με αυτό το άτομο. Δώσ' μου χάρη να τακτοποιήσω τη σχέση μου. Αν είσαι Άγιος του Θεού θα το κάνεις. Δεν είναι πια καιρός για παιχνίδια, αδερφή. Ο Κύριος θα κινηθεί. Και θα κινηθεί. Να μην βρεθούμε εμπόδιο, να γίνουμε καταλύτες. Τώρα, ελάτε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Να ταπεινωθούμε. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού, αδερφή. Τι είναι. Με δύο λόγια, τι είναι το Πνεύμα του Χριστού. Είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρησης, μετάνοιας, συντριβής, καταδεκτικότητας. Που κοντά σου και τα παιδάκια και τα μωρά να νιώθουν άνεση. Να μην σε βλέπουν έτσι. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τι λέτε, να τις φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Να γίνουν πύλες κλειστές για τον εχθρό, πύλες ευλογίας και ό,τι έρχεται να κάτσει στις σχέσεις μας να μένει. Να μην φεύγει από κάτω. Αδελφοί, πρέπει να του δώσουμε αυτό που αξίζει το Κύριο. Είναι ώρα να αποδώσουμε τον καρπό μας. Είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται, αδελφοί. Είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κατέβει με τη δόξα του. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, πιστέψτε με. Όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Κανείς. Θα έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τους καλέσεις. Θα έρχονται μόνοι τους τον Κύριο. Αυτό είναι η λύση. Όταν λείπει ο Κύριος και προσπαθούμε εμείς, ό,τι κάνουμε, το φτιάχνουμε ξαναπέτει. Το ίδιο πράγμα. Όταν κατέβει ο Κύριος, όλα μένουνε. Πρέπει να θεραπεύσουμε τις σχέσεις μας, αδελφοί. Θα ήθελα να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση. Εάν μείνω έτσι και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΕ. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου. Θέλω σε υψώνει, θέλω υμνή το όνομά Σου, διότι έκαμες θαυμάσια. Απαρχής βουλές Σου είναι πίστης και αλήθεια, διότι Εσύ κατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερήπιον. Τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μη είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσιν ανοικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλει σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θέλει σε φοβηθεί. Διότι εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Θέλεις καταπαύση των θόρυβων των αλλογενών, ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη των θάνατων εν νίκη, και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλου συνειπεί, ιδού, ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο, η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού για να κολυμβήσει, και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουριευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΣ. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Έχομεν πόλη νοχυρά, σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθειαν. Θέλει φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Θαρείται επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής. Κρυμνίζει την υψηλήν πόλην. Κρυμνίζει αυτήν έως εδάφους. Καταβάλει αυτήν έως χώματος. Ο πους θέλει καταπατήσει αυτήν. Οι πόδες του πτωχού, τα βήματα του ενδέους. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ, ευθύτατε, σταθμίζει την οδόν του δικαίου. Ναι, εν τη οδό των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιεμείναμεν. Ο πόθος της ψυχής ημών είναι εις το όνομά σου και εις την ενθύμησήν σου. Με την ψυχήν μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί. Διότι όταν η κρίση σου είναι εν τη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θέλουν συμμάθει δικαιοσύνην. Και αν ελεηθεί ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνην. Εν τη γη της ευθύτητος θέλει πράξει αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Η χείρ σου, Κύριε, υψούται, αλλά αυτοί δεν θέλουν συνειδή. Θέλουν συνόμως ειδή και κατεσχυνθεί. Ο ζήλος υπέρ του λαού σου, μάλιστα το πύρτο κατά των εχθρών σου, θέλει καταφάγει αυτούς. Κύριε, ειρήνην θέλεις δώσει εις ημάς, διότι εσύ έκαμες και πάντα ημών τα έργα δια ημάς. Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι Κύριοι πλην σου εξουσίασαν εφ' ημάς, αλλά τώρα δια σου μόνου θέλουμε να αναφέρει το όνομά σου. Απέθανον, δεν θέλουν συναναζήσει, ετελεύτησαν, δεν θέλουν συναναστηθεί, δια τούτο επεσκέφθης και εξολόθρευσας αυτούς
2: και εξήλειψας παν το μνημόσυνον αυτών. Επλήθυνα στο έθνος, Κύριε, επλήθυνα στο έθνος. Εδοξάστης, εμάκρυνας αυτό εις πάντα τα έσχατα της γης. Κύριε, εν τη θλίψη προσέτρεξαν προσέ. Εξέχιαν στεναγμών ότι η παιδεία σου ήτο επ' αυτούς. Ως έγκυος γινή, όταν πλησιάσει εις την γέναν, κυλοπονή, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμεν ενώπιόν σου, Κύριε. Συνελάβομεν, εκυλοπονήσαμεν, πλην ως να εγεννήσαμεν άνεμον. Ουδε μίαν ελευθέρωσιν κατορθώσαμεν εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι να αναστηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε, σεις οι κατοικούντες εν το χώματι. Διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Ελθέλαε μου, εισελθέ στα ταμεία σου και κλείσον τα στήρα σου οπίσω σου. Κρύφθη τη δια ολίγων καιρών έως σου παρέλθει η οργή. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει ανακαλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον τους πεφωνευμένους αυτής.
1: Αμός, κεφάλαιο γάμα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος εναντίον σας, η Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους το οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, λέγον «Εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενεών της γης. Δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Θέλει βρυχήσει ο λέον εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν. Θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού ως κύμνος από της κατοικίας αυτού, αν δεν επί ασέτη. Δύνατε πτηνών να πέσει εις παγίδα επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης, χωρίς να πιαστεί τι. Δύνατε να ηχήσει σάλπινγκ εν πόλη, και ο λαός να μην πτωηθεί. Δύνατε να γίνει συμφορά εν πόλη, και ο Κύριος να μην έκαμεν αυτήν. Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο λέον ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει προφητεύσει. Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε, συνάχθητε επί τα όρη της Αμαρίας και ιδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τας καταδυναστείας εν μέσω αυτής. Διότι δεν εξεύρουσιν απράτωση το ορθόν, λέγει Κύριος, οι θησαυρίζοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατείης αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εχθρός θέλει περικυκλώσει την γήν σου και θέλει καταβάλει την ισχύν σου από σου και τα παλάτια σου θέλουσι διαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος. Καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος αυτού λέοντος δύο σκέλη ή λοβόν οτίου, ούτω θέλουσι αποσπαστεί η Ισραήλ, οι κατοικούντες εν Σαμαρία, από της γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από της στρωμνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέραν επισκεφθώ τας παραβάσεις του Ισραήλ επ' αυτών, θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ, και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλουσι νεκοπεί και πέσει κατά γης. Και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου. Και η οίκη η ελεφάντινη θέλουσι να πολεστεί και η οίκη η μεγάλη θέλουσι να φανιστεί, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, δαμάλης της Βασάν, εν το όρι της Σαμαρίας, εκαταδυναστεύουσε τους πτωχούς, εκαταθλίβουσε τους πένιτας, ελέγουσι προς τους κυρίους αυτών φέρετε και ασπίωμεν. Κύριος ο Θεός όμωσεν εις την αγιότητα αυτού, ότι ιδού ημέρε έρχονται εις ημάς, καθάς θέλουσι σας πιάσει με άγκιστρα και τους απογόνους σας με καμάκια αλλιευτικά και θέλετε εξέλθει από τας χαλάστρας εκάστη απευθείας ενώπιον αυτής και θέλετε απορρίψει πάντα του παλατίου, λέγει Κύριος. Έλθετε εις Βεθήλ και ασεβήσατε. Εν Γαλγάλης πληθύνατε την ασέβιαν
3: και φέρετε τας θυσίας σας κατά πάσαν πρωίαν, τα δέκατά σας κατά πάσαν τριετίαν, και προσφέρετε εις θυσίαν ευχαριστίας άρτων ένζυμων και κηρύξατε τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς. Αναγγείλατε αυτάς, διότι ούτως αγαπάτε οι Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εγώ έτι, σας έδωκα πείναν εν πάσες τες πόλες ημών και έλλειψην άρτου εν πάση της τόπης ημών και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτη έως του θέρους και έβρεξα επί μίαν πόλην και επί άλλην πόλην δεν έβρεξα. Μία μερή σε βράχη και η μερή επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη. Ούτω δύο-τρεις πόλεις υπήγαν περιεπλανόμενε εις μίαν πόλην διαναπίωσιν είδωρ και δεν εχορτάστησαν. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και ερησίβιν. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας και των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Εξαπέστειλα εφημάς θανατικών κατά των τρόπων της Αιγύπτου. Τους νεανίσκους σας εθανάτωσα εν ρομφαία. Εχμαλωτήσα τους ύπους σας και ανεβίβασα την δυσοδίαν των στρατοπέδων σα

0: της είναι ο στοχασμός αυτού, οποιόν την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού.
1: Κριτέ, κεφάλαιον θήτα. Και υπήγεν Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβάαλ, εις Σιχέμ, προς τους αδελφούς της μητρός αυτού και είπε προς αυτούς και προς πάσαν την συγγένεια του οίκου του πατρός της μητρός αυτού, λέγον. Λαλήσατε παρακαλώ εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερον εις εσάς, να άρχω συνεπάνω σας πάντες οι του Ιεροβάαλ 70 άνδρες ή να άρχει εις μόνος επάνω σας. Και ενθυμήθητε ότι οστούν ημών και σάρξ ημών είμαι. Και λάλησαν περί αυτού οι αδελφοί της μητρός αυτού εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ πάντα στους λόγους τούτους. Και έκλεινεν η καρδία αυτών κατόπιν του Αβιμέλεχ, διότι είπων αδελφός ημών είναι. Και έδωκαν εις αυτών 70 αργύρια εκ του οίκου του Βάαλ Βερίθ, και δι' αυτών εμίσθωσεν ο Αβιμέλεχ άνδρας ποταπούς και θρασής, και οικολούθησαν αυτών. Και εισήλθεν εις τον οίκον του πατρός αυτού εις Όφρα, και θανάτωσε τους αδελφούς αυτού, τους ιούς του Ιεροβάαλ, 70 άνδρας επιλήθων ένα. Εναπελήφθη όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος ιός του Ιεροβάαλ, διότι εκρύφθη. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες της Σιχέμ και πας ο οίκος του Μιλό, και ελθόντες έκαμον τον Αβιμέλεχ βασιλέα πλησίον της Δριός της Ισταμένης εν Σιχέμ. Και ότε ανηγγέλθη τούτο εις τον Ιωθάμ, υπήγε και εστάθη επί την κορυφή του όρους Γαριζίν και ύψωσε την φωνήν αυτού και ευώησε και είπε προς αυτούς. «Ακούσατε μου, άνδρες της Σιχέμ, και θέλει σας ακούσει ο Θεός. Υπήγον ποτέ τα δένδρα να χρήσωση βασιλέα εφε αυτών, και είπον προς την Ελέαν, βασίλευσον εφημών. Αλλά η Ελέα είπε προς αυτά, να αφήσω εγώ το πάχος μου, δια της οποίας τιμώνται Θεός και άνθρωποι, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Και είπον τα δένδρα προς την Σικήν, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Αλλά η Σική είπε προς αυτά, να αφήσω την γλυκύτητά μου και τον καρπόν μου των καλών, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Και είπον τα δένδρα προς την Άμπελον, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Και είπεν η Άμπελος προς αυτά, να αφήσω τον ίνον μου ως τις εφραίνει θεών και ανθρώπους και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Τότε είπον πάντα τα δένδρα προς την Άκανθαν, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Και είπεν η Άκανθα προς τα δένδρα, εάν αληθώς σεις με χρείτε βασιλέα εφημών, έλθετε, καταφύγετε υπό την σκιάν. Είδε μη, πυρ να εξέλθει εκ της Ακάνθης και να καταφάγει τα σκέδρους του Λιβάν. Τώρα λοιπόν, εάν επράξατε εν αληθεία και ακαιρεότητη, κάμνοντες τον Αβιμέλεχ βασιλέα, και αν εφέρθητε καλώς προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, και αν εκάμετε προς αυτόν κατά την αξίαν των χειρών αυτού, διότι ο πατήρ μου επολέμησε δια σας και ρυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και σας έσωσεν εκ της χειρός του Μαδιά, και εσείς εσηκώθητε σήμερον εναντίον του οίκου του πατρός μου και θανατώσατε τους ιούς αυτού, 70 άνδρας επιλήθων ένα, και εκάμετε τον Αβιμέλεχ τον ιόν της δούλης αυτού, βασιλέα επί πάντων των ανδρών της Σιχέμ, διότι είναι αδελφός σας. Εάν λοιπόν επράξατε σήμερον εν αληθεία και ακαιρεότητη προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, χαίρετε εις τον Αβιμέλεχ και ας χαίρει και αυτός εις εσάς. Είδε μη, πυρ να εξέλθει εκ του Αβιμέλεχ και να καταφάγει τους άνδρας της Σιχέμ και τον οίκον του Μιλό, και πυρ να εξέλθει εκ των ανδρών της Σιχέμ και εκ του οίκου του Μιλό και να καταφάγει τον Αβιμέλεχ. Τότε έφυγεν ο Ιωθάμ μετά σπουδής και υπήγεν εις Βίρ και κατόκισεν εκεί δια των φόβων Αβιμέλεχ του αδελφού αυτού. Και βασίλευσεν ο Αβιμέλεχ επί τον Ισραήλ 3 έτη. Και εξαπέστειλεν ο Θεός πνεύμα πονηρών μεταξύ του Αβιμέλεχ και των ανδρών της Σιχέμ. Και στασίασαν οι άνδρες της Σιχέμ κατά του Αβιμέλεχ.

0: διανέλθει η αδικία των 70 ιών του Ιεροβάλ και να επέλθει το αίμα αυτών επί των Αβιμέλεχ, των αδελφών αυτών, των θανατώσαντα αυτούς και επί τους άνδρας της Σιχέμ, τους ενισχύσαντας τα σχήρας αυτού, δια να θανατώσει τους αδελφούς αυτού. Και έθεσαν κατά αυτού οι άνδρες της Σιχέμ ενέδρας επί τας κορυφάς των ωραίων και εγύμνωνον πάντα στους διαβαίνοντας πλησίων αυτών δια της οδού. Και ανυγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Και ήλθε Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού και διέβησαν εις Σιχέμ και ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και εξήλθον εις τους αγρούς και ετρίγησαν τα σαμπέλους αυτών και επάτησαν και ευθύμησαν και υπήγαν εις τον οίκον του Θεού αυτών και έφαγον και έπιον και κατηράστησαν τον Αβιμέλεχ. Και είπε Γαάλ ο γιος του Εβέδ, τι είναι ο Αβιμέλεχ και τι η Σιχέμ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο γιος του Ιεροβάλ και Ζεβούλ ο επιστάτης αυτού? Δουλεύσατε εις τους άνδρας του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Και γιατί εμείς να δουλεύομεν εις εκείνον? Ήθε να εδίδετο ο λαός ούτως υπό την χείρα μου. Τότε ήθελον εκδιώξει τον Αβιμέλεχ. Και είπε προς τον Αβιμέλεχ, πλήθυνον το στράτευμά σου και έξελθε. Και ήκουσε Ζεβούλ ο άρχον της πόλεως τους λόγους Γαάλ του γιου του Εβέδ και εξήφθη ο θυμός αυτού. Και απέστειλε κρυφίος μηνυτάς προς τον Αβιμέλεχ λέγον, ιδού Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού ήρθον εις Σιχέμ και ιδού αυτή διεγείρουσι την πόλη εναντίον σου. Δια τούτο λοιπόν σηκώθητη τη νύκτα σύ και ο λαός ο μετασού και βάλε ενέδρας εν της αγρής. Και το πρωί, άμα ανατύρει ο ήλιος, θέλει σηκωθεί ενωρίς και θέλει σε φορμήσει επί την πόλη. Και ιδού αυτός και ο λαός ο μεταυτού θέλου συνεξέλθει εναντίον σου και εσύ θέλεις κάμει εις αυτόν όπως δυνηθείς. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και πάσ' ο λαός ο μεταυτού τη νύκτα και έβαλον εις ενέδραν κατά τη Σιχέμ 4 σώματα. Και εξήλθεν Γαάλ ο γιος του Εβέδ και εστάθη εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και ο λαός ο μεταυτού εκ της ενέδρας. Και ότε είδεν ο Γαάλ των λαών, είπε προς τον Ζεβούλ, ιδού λαός καταβαίνει από τον κορυφόν των ωραίων. Είπε δε προς αυτόν ο Ζεβούλ, την σκιάν των ωραίων βλέπει σύ ως άνδρας. Και ελάλησεν πάλιν ο Γαάλ και είπεν, ιδού λαός καταβαίνει από τον υψηλόν του τόπου και εν σώμα έρχεται από τη σοδού της Δριός με ονινήμ. Τότε είπε προς αυτόν ο Ζεβούλ, πού είναι το στόμα σου με το οποίον είπας, τι είναι ο Αβιμέλεχ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο λαός τον οποίον εξουθένησας? Έξελθε λοιπόν τώρα και πολέμησον αυτούς. Και εξήλθεν ο Γαάλ, έμπροσθεν τον ανδρών της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Ο δε Αβιμέλεχ κατεδίωξεν αυτόν και έφυγεν απέμπροσθεν αυτού και έπεσον τετραυματισμένοι πολλοί έως της εισόδου της πύλης. Και κάθισεν ο Αβιμέλεχ εν αρουμά και εξέβαλεν ο Ζεβούλ τον Γαάλ και τους αδελφούς αυτού δια να μη κατοικώσιν εν Σιχέμ. Και την επαύριον εξήλθεν ο λαός στην πεδιάδα και ανυγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Τότε έλαβε τον λαόν και δίρεσε αυτόν εις τρία σώματα και έθεσεν ενέδρας εις την πεδιάδα. Και είδε και ιδού ο λαός εξήρχετο εκ της πόλεως. Και σηκώθη εναντίον αυτών και επάταξεν αυτούς. Και ο Αβιμέλεχ και το σώματο μεταυτού εφόρμησαν και εστάθησαν εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Τα δε άλλα δύο σώματα εφόρμησαν επί πάντας τους εν της αγρής και επάταξαν αυτούς. Και επολέμει ο Αβιμέλεχ εναντίον της πόλεως όλην εκείνην την ημέρα. Και εκυρίευσεν την πόλη και εφώνευσε τον λαόν τον εναυτή και κατέσκαψε την πόλη και έσπηρεν αυτήν άλλας. Και ότε ήκουσαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, εισήλθαν εις το οχύρωμα του οίκου του Θεού Βερίθ. Και ανυγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ ότι συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ανέβει ο Αβιμέλεχ εις το όρος Σαλμών, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ την αξίνην εις την χείρα αυτού και έκοψε κλάδον δέντρου και σήκωσεν αυτόν και επέθεσεν επί των ώμων αυτού και είπε προς τον λαόν τον μεταυτού: «Ότι βλέπετε με πράττοντα σπεύσατε κι εσείς να πράξετε ως εγώ». Έκοψε λοιπόν και πάσο ο λαός έκαστος τον κλάδον αυτού και ακολουθήσαντες τον Αβιμέλεχ επέθεσαν αυτούς εις το οχύρωμα και κατέκαψαν εν πυρή το οχύρωμα επ' αυτούς. Και απέθανον ομού πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ έως 1000 άνδρες και γυναίκες. Τότε υπήγαινε ο Αβιμέλεχ εις Θαβές και στρατοπέδευσεν εναντίον της Θαβές και κυρίευσεν αυτήν. Αλλήν το πύργος ισχυρός εν το μέσο της πόλεως και κατέφυγον εκεί πάντες οι άνδρες και οι γυναίκες και πάντες οι κάτοικοι της πόλεως και έκλεισαν όπισθεν αυτόν και ανέβησαν εις το δώμα του πύργου. Και υπήγαινε ο Αβιμέλεχ μέχρι του πύργου και πολέμη αυτόν και πλησίασε μέχρι της θύρας του πύργου δια να καύσει αυτόν εν πυρή. Και γινή της έριψε τμήμα μυλοπέτρας επί την κεφαλήν του Αβιμέλεχ και συνέθλασε το κρανίον αυτού. Και φώναξε ταχαίως προς τον νέον των οπλοφόρων αυτού και είπε προς αυτόν: «Σύρε την μάχερά σου και θανάτωσόν με, δια να μη ύπωση περί εμού». Γινή εφώνευσε αυτόν. Και ο νέος αυτού διεπέρασε αυτόν και απέθανε. Και ότε είδον οι άνδρες Ισραήλ ότι απέθανεν ο Αβιμέλεχ, ανεχώρησαν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ούτως ανταπέδωκεν ο Θεός την κακίαν του Αβιμέλεχ, την οποίαν έκαμε προς τον πατέρα αυτού, φωνεύσα στους 70 αδελφούς αυτού. Και πάσαν την κακίαν των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωκεν επί τας κεφαλάς αυτών. Και ήλθεν επ' αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, ιού του Ιεροβάαλ. Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα. Και σηκώθη μετά τον Αβιμέλεχ δια να σώσει τον Ισραήλ, Θολά, ο γιος του Φουά, ιού του Δωδό, ανήρ του Ισάχαρ. Και αυτός κατόκι εν Σαμίρ εν τόρι Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ 23 έτη. Και απέθανε και ετάφη εν Σαμίρ. Και μετά αυτόν εσηκώθη Ιαΐρ ο Γαλααδίτης και έκρινε τον Ισραήλ 22 έτη. Είχε δε 300 ιούς, ήτινες επέβαινον εις 300 πολλάρια και είχον 300 πόλεις καλουμένας χώρε του Ιαΐρ έως τη σήμερον έτινες είναι εν γη Γαλαάδ. Απέθανε δε ο Ιαΐρ και ετάφη εν Καμών. Και έπραξαν πάλιν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρεψαν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνος και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Ιών Αμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειπον των Κύριων και δεν ελάτρεψαν αυτόν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα των Ιών Αμών. Και εξ εκείνου του έτους κατέθλιψαν και κατεδυνάστευσαν τους Ιούς Ισραήλ 18 έτη πάντα στους Ιούς Ισραήλ τους πέραν του Ιορδάνου εν τη γη των Αμοραίων ή της είναι εν Γαλαάδ. Και διέβησαν οι Αμών τον Ιορδάνην δια να πολεμήσωσιν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ ήτο εν άκρα μηχανία. Και βόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον λέγοντες: «Ημαρτήσαμεν εις σε, διότι εγκατελείπομεν τον Θεόν ημών και ελατρεύσαμεν τους Βααλίμ». Και είπε Κύριος προς τους Ιούς Ισραήλ: «Δεν σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμοραίον και από τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον? Οι Σιδόνοι οι Έτοι και οι Αμαλικίτε και οι Μαονίτε σας κατέθλιψαν. Και εβοήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών. Αλλά εσείς με εγκατελείπετε και ελατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσωσι εν το καιρό της αμηχανίας σας». Και είπαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ: «Ημαρτήσαμε, κάμε σύ εις ημάς όπως είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου, πλην λύτρωσον ημάς δεόμεθα την ημέραν τάχτην. Και απέβολον τους θεούς τους ξένους εκ μέσου αυτών και ελάτρεψαν τον Κύριον και σπλαχνίστη η ψυχή αυτού εις την δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συνήθισαν οι Ιοι Αμών και στρατοπέδευσαν εν Γαλαάδ. Και συνηθρίστησαν οι Ιοι Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Μισπά. Και είπων ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ προς αλλήλους, τι θέλει αρχίσει να πολεμεί εναντίον των Ιών Αμών? Αυτός θέλει είστε αρχηγός επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ωραία! Θα δούμε το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως μαζί. Όπου θα τα δούμε, τα βλέπουμε να είναι μαζί. Ζεύγος. Παροιμίες γάμα 19, σελίδα 586. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην. Εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Ιερεμίας Ιώτα 12, σελίδα 680. Αυτός επίησε την γην δια της δυνάμεως αυτού. Εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού. Και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Παροιμίες Κάπα Δέλτα 3, σελίδα 602. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Ο Κύριος μας κάλεσε να οικοδομήσουμε. Μας κάλεσε να θεμελιώσουμε και να εδραιώσουμε το έργο Του, την Εκκλησία Του. Είτε είναι οίκος ο δικός μας, ο πνευματικός, είτε έχει να κάνει με τον οίκο μας, την άμεση οικογένειά μας, είτε έχει να κάνει με την άμεση εκκλησία, το σώμα μέσα στο οποίο τρεφόμαστε και ανήκουμε, είτε έχει να κάνει το ευρύτερο σώμα, ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε αυτό που έκανε Εκείνος από την αρχή. Να στερεώσουμε, να εδραιώσουμε, να θεμελιώσουμε, να οικοδομήσουμε τον οίκο Του. Αμήν. Το πρώτο και κύριο και απαραίτητο στοιχείο για να οικοδομηθεί ένας οίκος είναι σοφία. Σύνεση. Σοφία και σύνεση. Ο Ιάκωβος λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο το εξής. Στο 5. Πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφια. Εάν δε τις από σας είναι ηλυπή σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως. Πόσοι έχουμε ανάγκη από σοφία, αδελφοί? Είναι απαραίτητο. Για την προσωπική μας ζωή, πρώτα απ' όλα, για εμάς τους ίδιους. Βλέπεις, μεγαλώνοντας το ανδρόγυνο, ο άνδρας με τη γυναίκα, λέει, ο Πέτρος λέει, γυναίκες να συνοικείτε με τις γυναίκες, οι άνδρες να συνοικείτε με τις γυναίκες σας κατά γνώση. Σοφία θέλει. Στα παιδιά σου να τα μεγαλώσεις, σοφία. Μιλάς σε ψυχές, θέλεις να τους φέρεις στον Κύριο, πώς θα μείνουν, πώς θα οικοδομηθούν. Πώς θα εδραιωθούν, πώς θα σταθούν, τι θέλει. Δεν φτάνει η γνώση μόνο. Σοφία. Σοφία. Εάν κάνεις πράγματα και δεν κολλάνε, είναι γιατί σου λείπει η σοφία. Σου λείπει η σοφία. Όσο και να σ' αγαπάει ο Κύριος, όσο και να είσαι εκλεκτός και όλα αυτά, εάν σου λείπει η σοφία, δεν μπορείς να οικοδομήσεις. Είναι σαν να θέλεις να βάλεις τα τούβλα και με άμμο και ασβέστη χωρίς τσιμέντο. Αυτή είναι η σοφία. Κολλάει. Στηρίζει. Και θέλω να πάμε στο λόγο του Κυρίου να πάρουμε σοφία. Να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να την βγάλει από μέσα μας. Γιατί λέει, αν κανείς είναι ελλειπής... Ελλειπής. Γι' αυτό και το Πνεύμα του Θεού θέλει να την φέρει τη σοφία. Είναι παράγωγο του Πνεύματος. Είναι εργασία, του φανέρωση του Αγίου Πνεύματος μέσα σε κάθε παιδί του Θεού. Και ιδιαίτερα μέσα στους εργάτες του Κυρίου. Αυτός που ο Κύριος έχει χρήσει και έχει καλέσει για να οικοδομήσουν τον οίκο. Να στηρίξουν το σώμα. Ιδιαίτερα μέσα στις δυσκολίες, στα προβλήματα. Ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Εκεί είναι που έχουμε ανάγκη τη σοφία και την σύνεση για να οικοδομήσουμε. Για να οικοδομήσουμε. Ο Θεός περιμένει να αντιγράψουμε τον ουράνιο πατέρα μας. Γιατί διάλεξε τον Σολομώντα? Μάλλον να το πω αλλιώς. Διάλεξε τον Σολομώντα να χτίσει οίκο. Τι του έδωσε ιδιαίτερα πιο πολύ από όλους? Σοφία. Γιατί? Τι είπαμε? Ζωγραφιές είναι όλα. Πνευματικές ζωγραφιές. Για να δεις, να καταλάβεις τι έχουμε ανάγκη για να δώσεις τη δύναμή σου εκεί και να ζητήσεις ο Κύριος να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν έβαλε τον Σολομώντα να οικοδομήσει έναν οίκο από πέτρες και υλικά πράγματα και τον πρίκησε με τέτοια σοφία, εμείς τι σοφία χρειαζόμαστε που πρέπει να στήσουμε τον πνευματικό οίκο? Και για να δώσω άλλη μια φορά την όραση στην Εκκλησία. Αδελφοί, ο Κύριος δεν νοιάζεται για πέτρες και τούβλα. Αμήν. Οικοδομεί ανθρώπινες ζωές. Φέρνει ανθρώπους κάτω από το πνεύμα του, τους ενώνει με αγάπη και τους χτίζει τον έναν δίπλα στον άλλον για να γίνει αυτό το χτίσιμο, δηλαδή για να ενωθούν τα άτομα με αγάπη, για να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον με υπομονή και πίστη, ώστε να γίνουν ένα οικοδόμημα το οποίο θα σταθεί και θα προσφέρει κατοικία στον ουράνιο Θεό. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει από τη σοφία του Πνεύματος, από τη σύνεση του Πνεύματος. Οι συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με όλη την οικοδομή και όλη την διάρθρωση της οικοδομής πρέπει να περάσουν και να διαπεραστούν από το πνεύμα της σοφίας. Συμπεριφορά σου, η στάση σου, τα λόγια σου είναι που οικοδομούν. Αμήν. Και εκεί έχουμε ανάγκη από τη σοφία. Έλλειψη σοφίας. Εάν έχεις έλλειψη σοφίας, δηλαδή τότε τι περισσεύει μέσα σου? Α σοφία. Για πέστε μου τη σοφία, την α σοφία με μια άλλη λέξη. Ανοησία. Μωρία. Ο Κύριος λέει δίνει πλούσια. Αμήν. Έτσι έκατσα και είδα λίγο. Κάθε φορά που το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας διδάξει κάτι για τη σοφία, τι κάνει? Φτιάχνει μια εικόνα για να σε στρέψει στο μεγαλείο του Θεού. Να δεις ο Θεός τι έχει κάνει, να τον εμπιστευθείς. Ας μην τρέξω. Πάμε στον Ιώβ, στο 28 κεφάλαιο, στο ΚΙΤΑ. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Και τι κάνει τώρα? Στην αρχή του κεφαλαίου αρχίζει και μιλάει για το πώς ο άνθρωπος, ό,τι είναι πολύτιμο πάνω σε αυτή τη γη, πάει και το εξιχνιάζει και το βρίσκει. Αργύριο. Θα πάει να το σκάψει, να το βρει. Χρυσάφι. Θα το βρει όπου κι αν είναι. Θα σκάψει, θα σταματήσει ποτάμια. Θα βρει την άμμο, θα την κοσκινήσει. Εάν είναι πολύτιμη λίθη, θα σκάψει, θα κάνει τούνελ μέσα, να βρει το σίδερο, να βρει το χαλκό, να βρει το σάπφυρο, να βρει τους πολύτιμους. Ό,τι είναι θα τρέξει, θα κάνει τα πάντα. Εκεί που δεν έχει πατήσει άνθρωπος θα πάει να βρει τα διαμάντια. Αυτό λέει στην αρχή. Γρήγορα στο διαβάσω λίγο. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όταν εξάγεται και τόπος του χρυσίου που καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Πάει και βάζει λιχνάρια, δάδες, νικάει το σκοτάδι, πάει μέσα στο βάθος για να βρει τι? Το πολύτιμο. Να βρει πολύτιμα πετράδια, να βρει αυτό που εκείνος θεωρεί πολύτιμο. Τους λίθους του σκότους και της σκιάς του θανάτου, χύμαρος εξορμά εκ του τόπου όπου κατοικεί, ύδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός ταύτα ολιγοστεύουση και αναχωρούσιν από τον ανθρώπον. Περι δε της γης, μια παρένθεση εδώ, μια παρένθεση, ακούστε τι λέει αδερφοί. Περι δε της γης, ακούστε τι λέει για τη γη, εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος. Πάνω στο φλοιό της οργώνουμε και βγαίνει το στάχι και παίρνουμε τον άρτο. Ακούστε τι λέει τώρα. 2000 χρόνια πριν, προ Χριστού γραμμένο. Δηλαδή, 4.000 χρόνια πριν είναι γραμμένο αυτό. Ακούστε τι λέει. Και υποκάτωθεν αυτής η γη ανασκάπτεται υπό του πυρός. Και υποκάτωθεν αυτής, λέει, ανασκάπτεται υπό του πυρός. Είναι έτσι? Πώς το ήξερε ο Υιό? Κανένας δεν ήξερε τι γίνεται με τις πλάκες. Η πλάκα της Αφρικής μπαίνει μέσα στην πλάκα εδώ της, κάτω από την Κρήτη, και τι γίνεται όταν μπαίνει η πλάκα μέσα? Αυτό τι παθαίνει που μπαίνει μέσα? Ανασκάπτεται υπό του πυρός και γίνεται μάγμα. Και αλλού, τον Ατλαντικό κάτω, που υπάρχει το μεγάλο αυτό σχίσμα εκεί πέρα, ανοίγει και βγαίνει λάβα. Ανασκάπτεται υπό του πυρός. Αποκάλυψη. 2.000 χρόνια προ Χριστού. Τι μας λένε, λέει, μα οι άνθρωποι λέει, τότε δεν μπορούσαν να διαβάζουν, λέει, τους, μας τους παρομοιάζουν έτσι με σαν πυθικοειδή με ένα κόκαλο στο χέρι. Μπου. Ο διάβολος, ο ψεύτης. Και είχαν αυτή τη σοφία, ως της κρεμά την γη επί του μηδενός, στον Ιώβ μέσα. Μιλάει για τα σύννεφα, τον υδρολογικό κύκλο. Το 1550, πόσο ήτανε, το Γαλιλαίο κόντευαν τον κάψουν στη φωτιά, γιατί έλεγε ότι η γη κινείται και είναι στρόγγυλη. Και αυτά είναι γραμμένα εδώ 4.000 χρόνια προ Χριστού. Η λίθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και εν αυτή η χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνη δεν γνωρίζει πτηνών και ο φθαλμός γη πώς δεν είναι αυτήν. Όπου είναι η θησαυρή. Και όμως ο άνθρωπος πάει να τα βρει όλα αυτά. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Ο άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει τη χείρα αυτού επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρια από τις ρίζες. Ο άνθρωπος. Για να κάνει. Τώρα έχουν βρει συστήματα. Αν βρουν χρυσάφι, έχουν συστήματα με νερό και ξεπλένουν βουνά ολόκληρα. Τα κάνουν λάσπη, τα δουλεύουν και βγάζουν ή διαμάντια ή χρυσό, ό,τι μέταλλο έχει. Το βγάζουν από μέσα. Κάνει τα πάντα ο άνθρωπος για να βρει κάτι πολύτιμο. Βλέπετε, χτίζει για να μας πει το εξής. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει φως. Άλλη σοφία! Πόθεν θέλει ευρεθεί! Το επιχείρημά του. Πώς θα τη βρούμε τη σοφία? Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Σοφία και σύνεση. Πού είναι? Να πάμε να τη βρούμε. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής. Δεν την ξέρει. Δεν ξέρει την αξία της σοφίας που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί μόνο να εκτιμήσει αξίες που ίδιος έχει θέσει. Ας κάνω μια ερώτηση. Εάν ξαφνικά εδώ στο Ψιλορίτη, ξέρω εγώ, βρούμε μια φλέβα χρυσού η οποία είναι ο καθένας μπορεί να πάει να πάρει χρυσάφι. Όσους τόνους θέλει. Τζάμπα. Το χρυσάφι τι θα πάθει, η αξία του. Ποιος βάζει την αξία? Ο άνθρωπος, σε ό,τι θέλει. Ότι εκείνος κρίνει ότι είναι ακριβό, αλλά με ποια προϋπόθεση? Ότι είναι δισεύρετο, πολύτιμο. Εάν βρούμε μια σφυλιά και είναι γεμάτη σμαράγδια, 3 εκατομμύρια, τα σμαράγδια τι θα γίνουνε? Γυαλί. Πάει αξία τους. Πάει αξία τους. Και λέει ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει την αξία της σοφίας. Δεν την ξέρει. Κύριε, άνοιξε το πνεύμα του λαού σου, σε παρακαλώ. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Δεν μπορεί να τη βρεις εδώ πάνω. Είναι κάποιο μέρος που να πάμε, κάποιος που να πάμε και να μας δώσει σοφία, να την αγοράσουμε. Αυτό λέει παρακάτω. Η άβυσσος κάτω λέγει δεν είναι εν εμή η σοφία. Η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής. Και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί σε αντάλλαγμα αυτής. Μπορεί να πεις έχω 1.000 ευρώ, δώσ' μου 1.000 ευρώ σοφία. Μακάρι να ήταν έτσι. Θα δουλεύαμε και τι θα κάναμε? Πάρε σοφία. Σοφία θέλω. Ρε παιδί μου, σοφία φέρε. Θέλω σοφία. Μα δεν γίνεται έτσι. Γιατί τότε ξέρετε, μόνο αυτοί που είχαν χρήματα θα είχαν πολύ σοφία. Ένας που ήταν κουτσός, που δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν άρρωστος, δεν θα μπορούσε να πάρει σοφία. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του Οφύρ. Με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον, το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Κάθεται λοιπόν ο Ιώβ και βάζει ό,τι πολύτιμο υπάρχει και σου λέει ότι η σοφία ούτε καν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άνθρωπος θεωρεί πολύτιμο. Δεν συγκρίνεται. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν, δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρών χρυσίων. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Βέβαια τι ωραία το θέλει. Σούπε, τον άνθρωπο τι κάνει, τα πολύτιμα. Μετά, αλλά τη σοφία πού θα τη βρούμε, που δεν μπορούμε να δώσουμε κανένα αντάλλαγμα. Ό,τι και να δώσεις δεν μπορεί να εξισωθεί, δεν μπορεί να τη βρεις πουθενά. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων ζώντων. Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και εσκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Τα πτηνά του ουρανού λέει σκοπεύουν, μακρόθεν και βλέπουν και δεν μπορούν να, ούτε αυτά να δουν τη σοφία. Ο Θεός εννοεί την, συγγνώμη, η απώλεια και ο θάνατος λέγουση. Εδώ που λέει απώλεια, στο εβραϊκά λέει ο αβαδόν. Ο αβαδόν και ο θάνατος λέγουση. Δια των ότων ημών οικούσαμεν την φήμην αυτής. Μόνο ότι υπάρχει η σοφία αυτή, αλλά... Sorry. Δεν είναι εδώ. Επειδή αυτός θεωρεί... Συγγνώμη. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής. Μόνο ο Θεός ξέρει. Θεωρεί, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης. Βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Ο Θεός ξέρει την οδό της. Εννοεί την οδό της σοφίας. Και αυτός γνωρίζει τον τόπο της. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης. Βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού, δια να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρων. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν, δεν μου λέτε πότε ο Θεός ζύγισε το βάρος των ανέμων. Πότε? Πότε το έκανε? Οι άνεμοι έχουν βάρος. Όταν πέφτει το βαρομετρικό σε ένα σημείο, δημιουργεί ένα vacuum εκεί πέρα και τραβάει αέρα από άλλα μέρη. Οι άνεμοι έχουν βάρος. Πού τα ξέρει αυτά ο Ιώβ? Αυτά τελευταία τα ανακαλύψαμε. Ο Θεός τα ζύγισε όλα. Θα σκευάσω λίγο, να σας διευκολύνω. Λίγο παρακάτω. Σταθμίζει τα ύδατα με μέτρων. Τη θάλασσα, τα ποτάμια. Τα σύννεφα, πόσο νερό έχουν τα σύννεφα. Πριν γίνει ο κατακλυσμός, το νερό που ανέβασε πάνω και χώρισε το στερέωμα, έβαλε ακριβώς αυτό που ήταν αναγκαίο ο Κύριος. Μετά που ήρθε κάτω, άνοιξε, έβαλε τους ωκεανούς και άφησε νερό τόσο ώστε να αρδεύεται η γη χωρίς να πλημμυρίζει. Στάθμισε τα πάντα, υπολόγισε τα πάντα. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν. Έκανε νόμο για την βροχή. Πότε έκανε νόμο για την βροχή? Ξαφνικά άρχισε να βρέχει και ο Θεός είπε «Α, για να κάνω ένα νόμο για την βροχή να μην βρέχει όπως θέλει». Έτσι το σχεδίασε. Πότε έβαλε νόμο για την βροχή? Για να έρθει η βροχή, και θέλω τώρα το μυαλό σας να λέει παράλληλα, ό,τι λέει για τα φυσικά εννοεί πνευματικά πράγματα. Υπάρχει νόμος για την βροχή. Δεν μπορεί να έρθει το πνεύμα του κάτω έτσι. Έχει νόμους. Εάν δεν πληρώσουμε τους νόμους αυτούς, δεν κατεβαίνει ο Κύριος. Και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Τι έχει κάνει δρόμο. Δεν πάει όπου να είναι δηλαδή. Ναι, αλλά πότε τα έκανε όλα αυτά ο Θεός? Προκαταβολής κόσμου. Αμήν. προκαταβολή. Πριν φτιάξει τον κόσμο, πριν υπάρξει οτιδήποτε, ο Θεός τα είδε, τα στάθμισε, τα μέτρησε, τα ζύγισε. Έσκεψε και τη βροχή που θα έρθει επάνω σου, να μην σου κατεβάζει κομμάτια πάγο στο κεφάλι σου και σε σκοτώσει. Δεν έβαλε τα καρπούζια να κρέμονται ψηλά, γιατί αν περάσει από κάτω είσαι σέκος. Έβαλε τα κάστανα ψηλά, έβαλε τα αμύγδαλα ψηλά, που και να πέσει κάποιο δεν σου κάνει ζημιά. Το κάθε τι το ζήγησε, το στάθμισε, το υπολόγισε. Θέλει να σου πει ότι ο Θεός πρώτα κάθισε με σοφία και σύνεση και είδε τα πάντα, τα έφτιαξε τα πάντα μέσα στη βουλή του, τα υπολόγισε όλα. Εάν λοιπόν τα υλικά πράγματα είναι υπολογισμένα, εσύ είσαι μια τυχαία ύπαρξη? Εάν έφτιαξε δρόμο για την αστραπή, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Ότι ο Κύριος έχει μετρήσει τις αστραπές όλες. Ξέρει πόσες συνολικά θα πέσουν και πού. Αμήν. Ξέρει ο Θεός την οδό της. Τι θέλει να σου πει ο Κύριος για τη σοφία? Κοίταξε γύρω σου. Αυτό είναι το επιχείρημα του Θεού μετά στον Ιώβ. Ενώ μιλάει ο Ιώβ για αυτά. Και τελικά κάνει το λάθος να πει ας κατέβει ο παντοδύναμος να διαδικαστούμε. Γιατί οι παρηγορητές του λέγανε Ιώβ, κοίταξε, σύμφωνα με τα φαινόμενα αυτά γίνονται μόνο όταν υπάρχει αμαρτία. Ο πρώτος. Ο δεύτερος παρηγορητής. Του λέει, Ιώβ, κοίταξε να δεις, από ό,τι ξέρουμε από τις παραδόσεις, ο Θεός τα κάνει αυτά στους αμαρτωλούς. Και ο τρίτος έρχεται και του λέει, Ιώβ, είσαι αμαρτωλός. Παρηγορία. Μιλάει ο πρώτος, απαντάει ο. Μιλάει ο δεύτερος, απαντάει ο. Μιλάει ο τρίτος, απαντάει ο. Ξανά ο πρώτος, ξανά απαντάει ο. Ξανά ο δεύτερος, απαντάει ο. Ξανά ο τρίτος, απαντάει ο Ιώβ. Τρίτη φορά και μετά τους αποσβόλωσε. Τελείωσε. Και κάθεται τώρα και του διδάσκει σοφία ο Ιώβ. Τη σοφία. Μετά έρχεται ο Ηλίου και βάζει τον Ιώβ στη θέση, του. Και θέλει τώρα να του μιλήσει για αυτά τα πράγματα, για το παντοδύναμο. Τι κάνει? Στρέφεται στη φύση. Έρχεται ο Θεός. Θέλει τώρα να βάλει τον Ιώβ στη θέση του. Κοιτάξτε, ο Θεός απλά ήθελε ένα παράδειγμα υπομονής μες στη θλίψη. Να το έχουμε, να το έχει για όλες τις γενιές, για να στηρίξει την καρδιά σου. Τα παιδιά του. Ελάτε λίγο να διαβάσουμε. Διαβάσουμε λίγο. Πάμε στον Ιώβ. Κοιτάξτε τι του λέει ο Κύριος. Θέλουμε το πνεύμα της σοφίας. Αμήν. Θέλουμε το πνεύμα της σοφίας. Είναι γραμμένο εδώ. Ο δρόμος του, ο τρόπος του, το πώς θα έρθει επάνω μας, είναι δοσμένο μέσα στο λόγο. Στο Λάμδα Ήτα, σελίδα 509. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ των αιμοστροβίλου και είπε: Τι σούτος όσοι σκοτίζει την βουλή μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσον ήδη την οσφήν σου όσαν ήρθε, ότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσον μη. Ιώβ. Έχω ορισμένα ερωτήματα να σου κάνω, δώσ' μου τις απαντήσεις. Γιατί είναι, μα γιατί Θεέ μου σε μένα, μα δεν βλέπεις Κύριε. Για έλα να δούμε, βλέπω ή δεν βλέπω? Και ποιος δεν βλέπει? Έλα μαζί μου. Ελάτε λίγο να κάνουμε ένα περίπατο με τον Κύριο. Να πάρουμε τις ερωτήσεις. Πού ήσουνα όταν θεμελίωνα την γη, απάγγειλον εάν έχει σύνεση? Τι έθεσε τα μέτρα αυτή, εάν εξέβει? Ποιο άπλωσε στάθμη πάνω σε αυτήν? Πάνω σε τι πράγμα είναι στερεωμένα τα θεμέλια τη? Ποιο έθεσε τον ακρογωνίο λίθο αυτή? Και έγινε όλο αυτό το οικοδόμημα. Μια μπάλα μέσα στο διάστημα να κρέμεται. Στο μηδέν. Ότε τα άστρα τη ευγή έψαλον ομού και πάντε οι του Θεού ηλάλαζον. Έβλεπαν τη δημιουργία οι άγγελοι και αλάλαζαν. Έβλεπαν το μεγαλείο, τις δυνάμεις του Θεού να εκφράζονται μέσα στη δημιουργία και αλλάλαζαν οι άγγελοι. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Το μεγαλείο του να εκφράζεται μέσα στη δημιουργία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Για μας. Για σκεφτείτε, η έκπληξη των αγγέλων ξαφνικά βλέπουν μέσα σε όλο αυτό το τα άστρα, τη γη, την Εδέμ, τι βλέπουνε? Δύο πλάσματα, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Τι σκοπό έχει να με αυτά τα πλάσματα εδώ. Τι θέλει να κάνει? Και οι άγγελοι επιθυμούν να εγκύψουν. Εάν έκανε την υλική δημιουργία και οι άγγελοι αλλάζαν, πόσο μάλλον την πνευματική δημιουργία. Ιώβ. Ιώβ. Τι συνέκλεισε την θάλασσα με θύρας, ότε εξερμόσα εξήλθεν εκ μήτρας. Και μετά λέει, προσέταξες την πρωίαν, επί των ημερών σου έδειξες την αυγή των τόπων αυτής, δια να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσουν από αυτής. Μόλις βγαίνει η μέρα, όλοι οι κακούργοι σταματάνε. Η νύχτα, τη νύχτα κάνουν τα έργα τους τα κακά. Αυτοί μεταμορφούνται ως πυλός, σφραγιζόμενος, και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή. Ω, αυτό το πρωινό. Αυτό το πρωινό. Για ποιον τα κάνει αυτά ο Θεός? Για ποιον? Για να φτιάξεις κάτι, για να ζωγραφίσεις ένα όμορφο πίνακα, πρέπει να έχεις μέσα σου συναίσθημα, καρδιά. Όλες αυτές οι λεπτές τέχνες έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για να εκφράσει το συναίσθημα του. Ο Θεός τι εξέφρασε μέσα σε όλα αυτά τα οποία έκανε? Τι εξέφρασε? Την αγάπη του, το ενδιαφέρον του. Θέλει να τον δεις. Τι λέει στην προς Ρωμαίους? Ότι τα... Κοιτάξτε τι λέει. Ακούστε το μόνο. Λέει, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, όπως και η αιώνια του δύναμη και η θεότητα φαίνεται δια των ποιημάτων, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Λέει, βλέπουμε τη δόξα, τη θεότητα του Θεού, την αιωνιότητα του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, μέσα από τα ποιήματα, μέσα εκεί εκφράζεται η σοφία του Θεού, στα έργα μέσα, στα έργα. Και του λέει παρακάτω, εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ανοίχθησαν σε του θανάτου επίλε, είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου, Ιώβ. Ξέρω ποιοι πάνε εκεί κάτω, ξέρω τι γίνεται, εγώ τα είδα πιο μπροστά, τα στάθμισα όλα, τα υπολόγισα όλα. Ο Θεός είναι γεμάτος σοφία, παντογνωσία, δικαιοσύνη, αγιασμό, Ιώβ. Η σοφία σου ποια είναι λοιπόν, Ιώβ? Πέστε μου. Να εμπιστευθείς τον Κύριο σου. Να απέχεις από το κακό. Αυτό καταλήγει εκεί ο Ιώβ μετά. Παίρνει μετά και του λέει για τους άγριους σώμους. Του λέει τις άγριες έγες. Όλα αυτά τώρα είναι χαρακτήρες ανθρώπων. Ο λόγος του είναι βαθύς. Είναι άνθρωποι άγριοι. Αγριώνοι. Δεν υποτάσσονται. Δεν κάθονται μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι παράξενοι, νευρικοί, σαν άγριους όνους. Τους αρέσει η ερημιά, μόνοι τους. Άλλοι είναι σαν τα αγριοκάτσικα. Άλλοι είναι σαν τα άλογα του πολέμου. Άλλοι είναι σαν τους αϊτούς. Τα ξέρεις όλα αυτά, Ιώβ. Και δεν σταματάει εκεί. Μετά τον πηγαίνει και στους άρχοντες της ανομίας, στο σύστημα του Αντίχριστου, στον Αντίχριστο και στον Βεεμόθ και στον Λεβιάθαν. Του δείχνει τον Βεεμόθ, που είναι το σύστημα του Αντίχριστου στη γη επάνω του. Και αναφέρεται πιο πολύ στο ότι ο Αντίχριστος, δηλαδή στη μεριά του συστήματος του Αντίχριστου που έχει να κάνει με το θρησκευτικό στοιχείο. Τέρας! Κατοικεί, λέει, στα σκιώδη μέρη, σε δέντρα που τον σκεπάζουν. Και εκεί λέει ιτέες, δεν είναι ιτέες, το κοίταξα. Δέντρα που παρέχουν σκοτεινιά. Κράτη, άνθρωποι που είναι σκοτεινοί και σκεπάζουν. Μασονία, Ιλουμινάτη, μέσα εκεί κατοικεί αυτός ο Λεβιάθαν. Ο Βεεμόθ, και ο Λεβιάθαν είναι ο θαλάσσιος όφης που κάνει τη θάλασσα να βράζει καθώς περνάει. Θαλάσσιο φίδι, διπλές οι αγώνες. Τα λέπια του είναι ενωμένα, δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Δεν στέκεται τίποτα μπροστά, δεν λυπάται κανέναν. Εξουσιαστής, τρόμος και φόβος. Μπορείς να τον σύρεις με άγκιστρο? Μπορείς να γίνεις φίλος μαζί του? Ιώ. Εγώ το ξέρω. Πριν υπάρξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Κυρίδαξου.
1: Γιατί τον έκανε? Γιατί λέτε? Για τους ασεβείς. Τον έκανε για τους ασεβείς. Αλλά για σένα, Ιώβ, ο Κύριος έχει ετοιμάσει τα μεγαλεία του. Και όταν πια τελείωσε, ο Ιώβ τι λέει? Κύριε, ανακαλώ! Ανακαλώ! Συγχώρησέ με, μετανοώ, εν σάκω και σποδώ. Ανακαλώ, Κύριε. Παίρνω τα λόγια μου πίσω, αυτά που είπα. Συγχώρησέ με. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Κοίταξε τη σοφία του Θεού απλωμένη γύρω σου. Και όλο αυτό τώρα, το έργο του Θεού απαιτεί ένα πράγμα. Και φωνάζει η σοφία, κράζει. Μέρα νύχτα κράζει. Τη βλέπουμε στο Σολομώντα, στις Μαριμίες. Κράζει η σοφία στους δρόμους, φωνάζει. Τι φωνάζει η σοφία? Κοιτάξτε τι λέει, πού καταλήγει ο Ιώβ εδώ στο κεφάλαιο που διαβάζαμε. Λέει, και είπε προς τον άνθρωπο, εννοείται η σοφία, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Όλες οι εντολές του Θεού τι λένε, αδελφοί? Αν τις πιάσουμε όλες μαζί, τι λένε οι 10 εντολές? Τι λένε? Μη έχεις άλλος Θεός πριν μου. Μη κάμεις είδωλο. Μη κάμεις ομοίωμα. Μη προσκυνήσεις. Μη λατρεύσεις. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη κλέψεις. Μη φωνεύσεις. Μη μοιχεύσεις. Μη επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Μη. Δηλαδή, τι λέει η σοφία? Τι σου λέει? Άπεχε από του κακού. Μα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό το πράγμα. Το πιωτό είναι γλυκό. Δάκνιο σόφης. Θα κάνεις σαν το φίδι μετά. Τι περιμένει ο Κύριος να κάνεις? Πάρε τους λόγους του. Γιατί αυτός είναι η σοφία. Να μας το πει πιο καθαρά. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο. Κεφάλαιο 4. Πρώτο εδάφιο. Τώρα λοιπόν άκου, Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα οποία εγώ σας διδάσκω να κάνετε, λέει ο Μωυσής στο λαό, για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη την οποία Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσεις στον λόγο τον οποίο εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Οφθαλμοί σας είδον τι έκαμε ο Κύριος εξαιτίας του Βελφεγόρ. Θυμίζει? Δια πάντα στους ανθρώπους ήταν συγκολούθησαν τον Βελφεγόρ. Ο Κύριος ο Θεός σας εξολόθευσε να τους εκ μέσω ημών. Ακούστε λίγο. Σεις δε, ήτιν εσείστε προς και κολλημένοι εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες ζείτε την σήμερα. Όσοι είμαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, είμαστε εδώ. Την παρουσία του μέσα. Και έτσι θα είμαστε. Ιδού, εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξεν σε με Κύριος ο Θεός μου, δια να κάμνετε ούτως εν τη γη στην οποία εισέρχεστε, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Ακούστε τώρα, ακούστε. Φυλάτετε λοιπόν και κάμνετε αυτά, τα προστάγματα και τις κρίσεις, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας. Το να φυλάτεις τις κρίσεις, τα διατάγματα, τα προστάγματα του Κυρίου σου, το λόγο του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία σου. Αυτή είναι η σύνεσή σου. Ποιος τα έγραψε? Τα προστάγματα, τις κρίσεις, εντολές. Ο Κύριος. Τι λέτε, έκατσε και τα έβγαλε επιπόλαια και δεν μας τα έδωσε? Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, ο λόγος του μένει για πάντα. Γιατί στρέφει τον άνθρωπο να δει τη δημιουργία? Για να πεις, Κύριε, ζω μέσα στο μεγαλείο της σοφίας σου και η σοφία σου έχει εκφραστεί. Είναι εδώ γραμμένη. Ακούστε ένα εδάφιο. Ακούστε λίγο. Λέει. Παροιμίες ΚΑΠΑΓΑΜΑ 4. Μη με ρίμνα δια να γίνεις πλούσιος. Άπεχε από τη σοφία σου. Άπεχε από τη σοφία σου. Όταν έρχεται να μπει η σοφία σου εμπόδιο,
0: νομίζω ότι εγώ θα κάνω αυτό.
1: Βάζεις, συγκρίνεις τη δική σου σοφία με του Κυρίου. Τι λέει, λέγονται σωστοί είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Αυτή είναι η σοφία των ανθρώπων. Ο Κύριος τι έκανε, πήρε τη σοφία του πατέρα του ουράνιου. Την εγκολπώθηκε όλη και έζησε με αυτήν. Και βεβαίως για να το κάνεις αυτό θέλει πίστη. Πίστη. Φωνάζει η σοφία. Εδώ στις παροιμίες. Τι λέει. Τι λέει. Από το πρώτο κεφάλαιο. Συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση. Λάτε να διαβάσουμε λίγο. Ακούστε. Τι φωνάζει η σοφία. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσαν τη σοφία και τη διδασκαλία. Ιέ μου στο 10. Εάν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν, μη θελήσεις. Παρακάτω. Μιλάει για αυτούς που ενεδρεύουν για αίμα. Και όλα αυτά. Ιέ μου στο β1. Εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις θα σε δωράζουν παρά σε αυτό. Ώστε να προσέξει το οστείο σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση. Σοφία. Σύνεση. Να την προσέξεις. Να την ψάξεις, να την ερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς όλα αυτά που μας είπε ο Ιώβ. Ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους, μαργαρίτες, τα μέταλλα, ό,τι είναι πολύτιμο. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις τη σύνεση και τη σοφία, να την εξερευνήσεις για σένα. Όχι για το Θεαθήνε, όχι για να δουν οι άλλοι άνθρωποι. Για σένα!

μη κοιτάξεις άλλη γυναίκα. Πρόσεχε από τις αλλοτρίες γυναίκες. Πόσες φορές το λέει εδώ μέσα. Πρόσεχε! Μα είναι όμορφη. Έχει ωραία μάτια. Ωραία. Εντάξει. Έχει ωραία μάτια. Μετά 10 χρόνια που αρχίζουν και κατεβαίνουν εδώ τα... και αρχίζουν και βγαίνουν οι ρητίδες. Τι γίνεται η ωραιότητα. Μετά είναι άλλες που έχουν μεγαλώσει και είναι πιο ωραίες. Βλέπεις τον άνθρωπο που περπατάει μια ωραία γυναίκα δίπλα του. Περπατάει και περνάει μια άλλη δίπλα. Τι κάνει. Εάν ήταν σε εκείνη και ήταν μαζί της, τι θα έκανε. Άλλη θα κοιτούσε πάλι. Δεν έχει τέλος αυτό. Είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Και σου λέει κατάλαβε το. Τα χείλη της οδηγούνε στον Άδη. Μπορείς να δεις ότι εκεί ο διάβολος έχει φτιάξει ένα πηγάδι για να μπεις μέσα και να σε βγάλει στον Άδη ξαφνικά. Είχα δει ένα όνειρο μια φορά. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Είδα δύο ανθρώπους. Χωρίς να βλέπω τίποτα άσεμνο ή γυμνό μέσα στον ύπνο μου, τίποτα. Ήτανε από τον Κύριο αυτό το όνειρο. Τους είδα άντρα και γυναίκα να είναι στην πράξη της μοιχείας επάνω. Χωρίς να βλέπω άσεμνο τίποτα. Έβλεπα μόνο την έκφραση του προσώπου τους ότι ήτανε χαμένη μέσα σε αυτό. Χαμένη! Τελείως ξεκομμένη από την πραγματικότητα. Τελείως! Μέσα σε αυτή τη φαντασία και την ειδονή της σάρκας. Και είδα ότι άρχισαν να καίγονται από κάτω, ξέρετε πώς, αργά-αργά, όπως καίγω τα κάρβουνα. Και γότισαν τα σώματά τους και γινόταν στάχτη, αποθρακωνόντουσαν. Αλλά αυτοί δεν έλεγαν να βγουν από αυτό το πράγμα. Και αυτό προχωρούσε. Και εγώ είχα μέσα τρομακτική αγωνία ότι μα να ξυπνήσουν να βγουν από αυτό το πράγμα. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Τίποτα. Η Σοφία κράζει. Και σου λέει, μη χεύσεις. Μη ρίξεις τα μάτια σου σε άλλη γυναίκα. Ή σε άλλον άντρα. Τίμησε τη γυναίκα της νεότητός σου. Η Σοφία φωνάζει. Τι μας λέει. Άπεχε από του κακού. Αγάπησε τη δικαιοσύνη. Το πνεύμα της Σοφίας. Πώς θα οικοδομήσουμε το σώμα του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος ο σοφός... δεν σκέφτεται κακό για τον άλλον. Σκέφτεσαι το αγαθό μόνο. Δεν τον αγαπάς για σένα. Τον αγαπάς για τον Κύριο και θες να πας από κάτω να τον σηκώσεις, να τον ευλογήσεις. Δεν χρησιμοποιείς ανθρώπους για δική σου προβολή. Εγώ έχω... τους παραδίνεις... και είσαι εσύ θυσία ζωντανή μπροστά στο Κύριο. Ω, φωνάζει η Σοφία, κράζει. Κράζει. Και τώρα είναι να την ακούσουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να πάρουμε να διαβάσουμε τα πρώτα μέχρι το 8 κεφάλαιο στις παροιμίες. Διάβασε λίγο. Και παρακάτω. Οι παροιμίες γιατί είναι γραμμένες. Είναι συγκεντρωμένη η Σοφία. Μέσα σε λίγα λόγια. Για να βοηθήσει τη μνήμη και να εξάρει την εξήτηση. Καταλάβεις πράγματα. Παροιμίες. Ακούστε. Ψαλμός λόγιο το Α10. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς έχουν σύνεση καλήν. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Παροιμίες γιώτα σίγμα 6. Διαχάριτος και αληθείας. Καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνουσιν οι άνθρωποι από του κακού. Παροιμίες θήτα 10, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Ακούστε, Εκκλησιαστής Ιώτα Β' 13. Ο Εκκλησιαστής ποιος είναι. Είναι η ανθρώπινη σοφία, αυτή που έρχεται από την εμπειρία που ο άνθρωπος αποφασίζει να φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν εμπιστεύεται τον Κύριο. Και σου λέει τέκνο μου, μη δίνεσαι εις πολλήν ίνων.

0: και σου δίνει ολόκληρο κεφάλαιο, πώς είναι ο μεθυσμένος που είναι. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Αλλά εσύ τι λες? Μα μ' αρέσει. Και ο Σολομώντας τι λέει τώρα εδώ? Για να δω τι έχει ο ίνος μέσα. Ήπιε. Κόκκινο κρασί, κίτρινο κρασί, πράσινο κρασί, μπλε κρασί, του τάδε χρόνου και αυτό. Τι καταλήγει να πει? Ματαιότητα. Να χτίσω πράγματα. Έχτισε. Τι είναι? Ματαιότητα. Να γράψω βιβλία. Τι έγινε στο τέλος? Ματαιότητα. Να μαζέψω γυναίκες. Χίλιες. Ματαιότητα. Να φτιάξω κήπους. Να φυτέψω δέντρα. Να φάω το... Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Δεν είσαι φτιαγμένος για αυτά. Μη ψάχνεις τίποτα. Δεν θα βρεις. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη να πάρει τα ουράνια. Εκεί, από εκεί είναι η πηγή των αγαθών και τα δώρα της ψυχής σου. Και τι γίνεται? Όταν ο άνθρωπος ξεφύγει, μιλούσε σε κάποια ψυχούλα. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία, παράσυρε τη γυναίκα σου, αφήσετε τον Κύριο και η ψυχή μέσα διψάει. Η ψυχή είναι μια, σαν μια σκούπα η οποία ρουφάει και θέλει πνεύμα μέσα για να γεμίσει. Και όταν δεν έρθει το πνεύμα του Θεού, αυτή η σκούπα θα ρουφήξει όλες τις ακαθαρσίες και τις βρωμιές να τις βάλει μέσα. Διάλεξε τι θέλεις, ουράνιους θησαυρούς ή τα σκουπίδια. Με τι θα γεμίσεις? Γιατί αυτό είναι να ρουφάει εκεί πέρα, είναι φτιαγμένο έτσι. Ο Θεός το έκανε. Ο Θεός το έκανε. Τι έχεις βάλει μέσα για να γεμίσεις το πνεύμα σου? Δεν μπορεί να γεμίσει τίποτα. Μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει. Δυστυχώς όμως, όταν μπουν τόσα πολλά σκουπίδια μέσα, είναι μετά δύσκολο για τον άνθρωπο να επιστρέψει. Γιατί εμποδίζουν και δεν έχει χώρο για να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Εκτός να σου κάνει χάρη και να σου αλλάξει σακούλα. Σε αναγεννήσει. Σου βάλει μια καινούρια να ρουφάει το Πνεύμα του Θεού μέσα. Και να γεμίσεις με αυτό. Λέει, ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Ο Σολομώντας με όλη αυτή τη σοφία. Άκου τώρα την γήινη σοφία. Ενός ανθρώπου ο οποίος είχε τη δυνατότητα και έκανε τα πάντα και μπορούσε να γευθεί τα πάντα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Σολομώντας είχε τη δύναμη και το έκανε. Πού καταλήγει? Φοβού των Θεών. Και φύλατε τα σεντολάς αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Το παν του ανθρώπου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε